0: 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Live μουσικές βραδιές στον Real FM.
1: Έχω το σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καραβή σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες.

φύλαχτο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη, ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 5. Radio Πρέβεζα 93.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Πετρούπολη μετά τη σύγκρουση δύο μοτοσικλετών. Τραυματίστηκαν τρία άτομα. Ο ένας αναβάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών σε πολύ σοβαρή κατάσταση, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται. Σοβαρές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη με προβλήματα και στους τέσσερις νομούς του νησιού. Στο Λασίδι οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στο Οροπέδιο, στην Ιεράπετρα και τη Σιτία, με ζημιές σε καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες και αγροτικούς δρόμους. Στο Ρέθυμνο πλημμύρες, κατολιστήσεις και φθορές στο οδικό και υδρευτικό δίκτυο αναφέρθηκαν σε Ζωνιανά, Ανόγια και σε άλλες περιοχές του Μυλοποτάμου, καθώς και στο Δήμο Αμαρίου. Ζημιές καταγράφηκαν επίσης σε δήμους του Ηρακλείου, ενώ στα Χανιά επλήγησαν σημεία της πόλης και του παραλιακού μετόπου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί οι δήμοι Μυλοποτάμου και Ανογείων, καθώς και το Οροπέδιο Λασιθίου. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι τα ύψη βροχής στο Λασίδι αντιστοιχούν σε βροχόπτωση 2 ετών στην Αττική. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο για συσκέψεις με τοπικούς φορείς και αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ως απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν οι εισαγγελικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων το περιστατικό στην πτήση της Fly Dubai από Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Ο συγκυβερνήτης κρατείται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εξετάζονται τα κίνητρα, ενώ είναι αντιμέτωπος με θανατική ποινή.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Συνέχισε την αίτητη πορεία της στην πρώτη κατηγορία του Nations League η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική. Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Ολλανδία νίκησε με 2-1 τη Σερβία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σφράγισε την τρίτη θέση στον όμιλο, οριστικοποιώντας έτσι και την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στα προκριματικά του Euro 2028. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτελεί το νότιο Αιγαίο, όπου αναμένονται πρόσκυρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 21 βαθμούς Κελσίου, τους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: 9 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γιατί με κοτσιρά σήμερα?
1: Γιατί γενέθλια.
0: Α,
1: και να ξέρεις, είναι ο αγαπημένος μου. Ναι. Και θα πάθουμε κοτσιρίαση σήμερα. Θα ακούσουμε μπόλικα τραγούδια. Είναι ο αγαπημένος μου, τι να κάνω, δεν μπορώ.
0: Όχι, εξαιρετικός είναι, εξαιρετικός. Λοιπόν, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Η Εύη Βουγιουκλειώτη στο 2128200.

0: 9 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γιατί είμαι κοτσίρα σήμερα?
1: Γιατί γενέθλια.
0: Α,
1: και να ξέρεις, είναι ο αγαπημένος μου. Ναι. Και θα πάθουμε κοτσιρίαση σήμερα. Θα ακούσουμε μπόλικα τραγούδια. Είναι ο αγαπημένος μου, τι να κάνω, δεν μπορώ.
0: Όχι, εξαιρετικός είναι, εξαιρετικός. Λοιπόν, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Η Εύη Βουγιουκλειώτη στο 2.11.208.200.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια η γνωστή σύνθεση.
1: Ο κύριος Γιώργος Παγάνης απέναντί μου.
0: Κασιανή βραχά. Υπό τον Νίκο Σαπρανίδη, να πούμε.
1: Υπό τον Νίκο Σαπρανίδη.
0: Και βεβαίως Σπύρος Παπαδάκης εδώ μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη.
2: Ναι, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Είπες κότσιρα και εμένα το μυαλό μου πήγε απευθείας.
0: Να βέβαια πήγε. Πού πήγε, ξέρεις.
1: Στον αναπληρωτή.
0: Μα κάνεις πολιτικό ρεπορτάζ.
2: Κότσιρας, λέω.
1: Τι ανακοίνωσε τις προάλλες ο κύριος Κότσιρας.
2: Ο τραγουδιστής ή ο...
1: Όχι, ο αναπληρωτής υπουργός.
2: Τι ανακοίνωση?
1: Ότι αλλάζουν τα πάντα σε ό,τι αφορά το πώς θα δίνεις για δίπλωμα, για άδεια οδήγησης.
2: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, είμαι όλος αυτιά, πες μου τι αλλάζει. Πες μου.
1: Θα υπάρχουν κάμερες μέσα στην AI. Ώρα που θα δίνεις, ναι. Και θα υπάρχει και τεχνητή νοημοσύνη.
2: Μάλιστα. Ναι. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι καινούριο κοσκινάκι μου και πού να σε πρωτοβάλω.
1: Ναι, αλλά εδώ.
2: Αλλά οι κάμερες μέσα στο εξεταστικό όχημα. Ρε Παγάνη,
0: ναι.
2: Πρέπει να τις ακούω από τότε που έδινα εγώ για δίπλωμα.
0: Ναι, αλλά τότε που δίνεις εσύ για δίπλωμα κι εγώ, οι κάμερες ήταν τεράστιες.
2: Αυτό ήταν.
0: Ήθελαν 7-8 καλώδια για να συνδεθούν. Και να...
2: Αυτό ήταν το εμπόδιο, λες.
0: Τώρα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Επίσης, κοίτα. Για να μην κορυδευόμαστε τώρα. Κασιανή, βεβαίως, ως νέα συνάδελφος σε ηλικία εννοώ και αυτό και άλλα πολύ εμπειρή. Υποθέτω έχει δώσει δίπλωμα. Το 19 έδωσες,
1: ναι.
0: Πολύ διαφορετικά.
2: Έδωσες από μένα και τον Παπαδάκη. Έδωσες και τα σήματα κανονικότατα.
1: Ναι, σήματα τα είχα δώσει από πιο μικρή γιατί είχα πάρει το δίπλωμα για το μηχανάκι από τα 16 μου.
2: Α, και δεν χρειάστηκε να ξαναδώσεις.
1: Όχι, έδωσα μόνο πορεία.
0: Εντάξει, μια χαρά.
2: Ωραία. Γιατί πάντως ξέρεις... έδωσε σήματα.
1: Ναι, έδωσε σήματα.
2: Φήμες... Έκανες και πορεία.
1: Έκανα και πορεία.
0: Φήμες λένε ότι εκεί υπήρχε μια συνεννόηση σε κάποιες περιπτώσεις. Με...
2: Φήμες.
0: Ναι. Με κάποιους, ας πούμε, εξεταστές. Πάντα φήμες, έτσι δεν είναι. Όπου υπήρχε μια συνεννόηση και με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πράγμα που έχουμε τώρα, ή ένα στου δύο περίπου να μην ξέρουν να γνωρούν τον κώδικα οδική κυκλοφορία. Να...
1: Α, ναι. Υπήρχε μια συνεννόηση και σου στέλνουν το δίπλωμα στο σπίτι.
0: Όχι, παιδί.
2: Σου το έστελνα στο σπίτι. Πήγε και το έπαιρνε.
0: Ήταν ο Παπαδάκης εξεταστής.
2: Από προκαθορισμένο σημείο.
0: Ήταν ο Παπαδάκης εξεταστής, ήταν ο Παγάνης εξεταζόμενος. Του λέγε ο Παπαδάκης, κάνε μου το. Πολύ ωραία τα έχει πάει μέχρι τώρα. Μου έχει κάνει και τον ελιγμό, στρίψε δεξιά, στρίψε αριστερά, κάνε μου τώρα πιστοπορία. Και πήγαινε ο Παγάνης και βρίσκει ένα πάγκο, α πούμε, σε μια λαϊκή. Και λέγει ο Παπαδάκης, κοίτα, αυτό το τελευταίο είναι μια μικρή παρένθεση. Γενικά είσαι εξαιρετικός, νομίζω.
1: Άμα μου σκάσει με 300, το ξεχνάω.
2: Καλά, δεν το έλεγε ακριβώς έτσι. Ναι, άσε ναι. Που αυτά, ξέρεις, γίνονται προκαταβολικά. Δεν λέμε κάτι αυτό. Ναι. Αλλά...
0: Αυτό με τον πάγκο να ξέρεις έχει γίνει με άλλα νόματα όμως.
2: Εντάξει, okay. Ναι. Όταν έδινα σήματα εγώ ήταν και ένας επώνυμος. Δεν θα πω τώρα το όνομα.
0: Μην το πεις. Στο διάλειμμα.
2: Τα σήματα σου ανακοινώνουν εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι.
2: Ότι αυτό περάσατε τον Ατάλο για να έρθει το ραντεβού για την πορεία. Τον συγκεκριμένο τον κόψανε για 12η φορά.
0: Εντάξει.
2: 13η φορά, τέλος πάντων.
0: Γούρι.
2: Ναι, και του λέει ένας άλλος, ο οποίος είχαν γίνει γνωστοί εκεί. Του λέει, άντε, του λέει, πάμε να πάρουμε το λεωφορείο να φύγουμε να πάμε για καφέ. Και γυρίζει και του απαντάει ο επώνυμος. Ρε μπίπ, έλα τώρα από μέλα, έχω έρθει με το αυτοκίνητο.
0: Λοιπόν.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία. Άντε πάμε να δούμε τώρα λίγο την εβδομάδα. Ξεκινήσουμε πολιτικά, κυρία Κασιανή Βραχά, γιατί έχουμε εδώ πέρα τον... Είναι πολιτική περσόνα, πώς γνωρίζεις.
1: Δεν ξέρω μήπως τώρα που έχουμε φτάσει πιο κοντά, τα άστρα και τα ζώδια του Παπαδάκη έχουν να μας πούν κάτι περισσότερο για το τρίγωνο Ρούμπιο Σαμαρά Καραμαλή.
0: Α, λες.

0: για τους πλανήτες που ευθυγραμμίστηκαν.
1: Ναι. Έχουν ευθυγραμμιστεί οι πλανήτες.
2: Ναι, ναι.
1: Είχαμε και τα χτυπήματα του Αντώνη Σαμαρά με το Σαββατοκύριακο.
2: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
3: Να ακούσουμε τα χτυπήματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Να ακούσουμε πρώτα το Σαββατιάτικο που ήταν για τη Φόντερ Λάιεν, για τα Σκόπια και για τη Βουλγαρία, για τα Κιμήλια. Πάμε να ακούσουμε αυτό πρώτα.
4: Κυρία Φόντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για την δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών. Και εμείς παρακολουθούμε βουβή. Την ίδια ώρα, με τις πιο επίσημες τιμές, υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων. Και προσέξτε, εμείς τι πήραμε. 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα, ιερά, δικά μας κοιμήλια.
3: Αυτή ήταν η πρώτη παρέμβαση του κύριου Σαμαρά με το Σαββατοκύριακο.
1: Όπου λέει επί των ημερών του Σαμαράς, όταν έκαναν τις ίδιες διαπραγματεύσεις, του δίνανε 1000 κοιμήλια.
2: Οι Βούλγαροι.
1: Οι Βούλγαροι, για να πάρουν τα οστά του Σαμουήλ. Αλλά είπε όχι, διότι ο Σαμαράς είχε πει ή θα τα πάρουμε όλα ή απολύτως τίποτα, δεν γίνεται συμφωνία και δεν παίρνετε τα οστά. Και μάλιστα, τώρα λέει τα δώσαμε τα οστά για 48, αλλά το βασικό. Γιατί αυτό είναι μια διαπραγμάτευση. Τώρα προφανώς η διαπραγμάτευση έγινε με άλλους όρους και μετά από τόσα χρόνια. Το βασικό είναι η Ursula von der Leyen.
2: Εκεί είναι τα ζητήματα.
1: Και για κάτσε κυρία μου, πηγαίνεις, κάνεις υποτίθεται περιοδία για να ενώσεις τα Δυτικά Βαλκάνια και να δείξω, και τα κάνει χειρότερα από ό,τι ήταν τα πράγματα. Και πετάει και στο τέλος εκεί στα Σκόπια για μακεδονικό πολιτισμό.
2: Μακεδονική ταυτότητα, μακεδονική γλώσσα.
1: Και δεν έβαλε την υποσημείωση από κάτω, γιατί νωρίτερα στείλανε κάποιοι ακροατές ότι έχεις διαβάσει και τα 13 σημεία της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ασφαλώς και τα έχουμε διαβάσει. Αναφέρεται, λέει, ότι αποποιούνται οι Σκοπιανοί οτιδήποτε έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας. Ναι, όντως είναι έτσι. Αλλά η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και αυτό είναι το βασικό και η διαμαρτυρία των Ελλήνων, ότι κάθε φορά που κάποιος μιλά για μακεδονικό πολιτισμό.
2: Συγκινείται, κυρία.
1: Πρόσεξε, δεν έβαλα από κάτω την υποσημείωση. Δεν έβαλα από κάτω την υποσημείωση. Αναφέρομαι στο μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων, που δεν υπάρχει.
2: Ναι.
1: Δεν αναφέρομαι στο μακεδονικό πολιτισμό του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
2: Δεν υπάρχει, αλλά εσύ ως Ελλάδα έχεις δώσει μακεδονική υπηκότητα. Έχεις δώσει.
1: Συμφωνώ.
2: Έτσι, έχεις δώσει μακεδονική γλώσσα. Λοιπόν, τα έχεις δώσει αυτά. Και τα λέω αυτά γιατί δυστυχώς, για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο. Εμείς σκεφτόμαστε. Ενώ και οι φίλοι μας ακούν και ξέρω ότι οι περισσότεροι αυτό κάνουν. Πώς σκέφτονται οι Ευρωπαίοι. Θα καθίσει τώρα ο Ευρωπαίος και θα σκεφτεί ότι υπάρχει η διαφορά ανάμεσα στη Βόρεια Μακεδονία και στην αρχαιοελληνική Μακεδονία. Δεν θα το σκεφτεί. Σε διαβεβαιώ.
1: Ναι, συμφωνώ. Ότι
2: δεν πρόκειται. Αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ιστορία ή έχουν μελετήσει ακριβώς.
3: Θα λένε εδώ, αυτόν είναι.
2: Αυτοί που ξέρουν, ρε παιδί μου, ιστορία, ξέρουν ότι ο Αλέξανδρος πού ήταν, τι ήταν, από πού ξεκίνησε και πού κατέληξε. Οι άλλοι όμως δεν μπαίνουν σε αυτές τις λεπτομέρειες.
1: Είναι ακριβώς όπως το λες.
2: Και εδώ είναι το ζήτημα, γιατί είσαι ως χώρα με το διεθνές δίκαιο και λες αυτή η συμφωνία παράγει ένομο συμφέρον. Δεν με συμφέρει να την ακυρώσω, διότι αν την ακυρώσω θα έχω υποστεί και εγώ συνέπειες σε άλλα πεδία.
1: Έτσι.
2: Γιατί αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα.
1: Ναι, γιατί αν ακυρώσουμε εμείς μονομερώς τη συμφωνία των Πρεσπών, θα έρθει ο Ερντογάν και θα πει πολύ ωραία, εσύ την ακυρώ. Εγώ γιατί να μην ακυρώσω μονομερώς τη συμφωνία της Λοτζάνης.
2: Και άλλα θέματα. Και να στο πάω και πιο πέρα. Έχεις και ένα πατριαρχείο που κάθεται πάνω.
1: Σωστό.
2: Στα Ιεροσόλυμα με διάφορα ζητήματα και έχει και άλλο ένα στην Αλεξάνδρεια που έχουν τέτοια ζητήματα.
1: Σωστό.
2: Πάνω σε διεθνείς συμφωνίες.
1: Έτσι.
2: Άρα όταν είναι κολοβή η συμφωνία. Όταν είναι κολοβή η συμφωνία και την υπογράφεις, θα σε συνοδεύει SAE. Τελεία. Γιατί όταν δίνεις μακεδονική ταυτότητα, υπηκότητα και μακεδονική γλώσσα, είναι κολοβή η συμφωνία. Τώρα κάνουμε δηλαδή. Και πρόσεξε, ήταν καλή.
1: Μία τέτοια συμφωνία που την περιέφερε. Τα θυμάσαι πάρα πολύ καλά, Γιώργο μου. Ναι. Ο Μάθιο Νίμιτς έκανε καριέρα πάνω στο Σκοπιανό.
2: Χρόνια, δεκαετίες.
1: Δεκαετίες. Από τη Νέα Υόρκη πήγαινε, έκανε βολτίτσα Λονδίνο, Παρίσι, Βρυξέλλες, Σκόπια, Αθήνα. Έκανε όλο το τουρ και μετά πάλι πίσω. Και περιέφερε μία συμφωνία. Και ενώ ήταν το μεγάλο αγκάθι ασφαλώς το όνομα, τα μεγαλύτερα αγκάθια δεν φαινόντουσαν που είχαν να κάνουν με, το, με την εθνότητα και με τη γλώσσα. Και λέω το εξής. Ούτως η Μύτης την υπέγραψε. Ο Κώστας Καραμαλής την επέστρεψε ως απαράδεκτη, διότι ακριβώς ενώ συμφωνούσε με το έργα όμνες, μία σύνθετη ονομασία, έργα όμνες, εναντί όλων.
2: Ναι.
1: Ενώ συμφωνούσε με το όνομα, δεν ήταν τότε Βόρεια Μακεδονία, ήταν άλλο. Ήταν Νέα Μακεδονία και ναι, μάλιστα ήταν Νόβα Μακεδονία.
2: Ναι, ναι, ναι. Το θυμάμαι.
1: Και
2: το
1: από
2: θυμάμαι.
1: Κάτω λοιπόν ανέφερε ότι αυτοί θα μπορούν να λένε ότι η γλώσσα τους είναι μακεδονική, ναι, και η εθνότητά τους μακεδονική. Και όπως μου... το ίδιο ο Καραμαλής γύρισε και είπε να το δώσετε πίσω στον κύριο Νίλη.
2: Και σου λέει ο Τσίπρας.
1: Ως απαράδεκτο.
2: Ο Τσίπρας που ήταν πρωθυπουργός τότε σου λέει: παιδιά, γιατί φωνάζετε? Δεν είχαμε συμφωνήσει ότι θα, πάμε, θα επιδιώξουμε γεωγραφικό προσδιορισμό? Γιατί όντως αυτό λέει αλήθεια. Ναι. Ότι υπήρχε ρητή συνεννόηση μεταξύ κομμάτων. Ρητή. Πρόσεξε. Ναι. Όχι ούτε επίσημη ούτε γραπτή. Ότι εκεί θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε, μια, ας πούμε, σε ένα γεωγραφικό προσδιορισμό. Ναι. Αλλά η υπηκότητα και η γλώσσα όμως. Τεράστιο έλλειμμα. Και αυτοί το χρησιμοποιούν και θα συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν. Και κανείς στην Ευρώπη θα κάτσει να ψάξει και να βρει ότι οι Σλάβοι ήρθανε κάτι αιώνες μετά.
1: Όταν γινόταν...
2: Πολλούς αιώνες μετά. Τον μεγάλο Αλέξανδρο και τον Φίλιππο. Όχι κάτι αιώνες, πολλούς αιώνες μετά. Αν πας στα Σκόπια να συζητήσεις μαζί τους, εγώ είχα πάει για τον Α το 2000, τελευταία φορά που είχα πάει. 2006, 7, εκεί. Παρέμεινα.
1: Έχεις προλάβει, το είχαν φτιάξει το άγαλμα.
2: Το είχαν φτιάξει.
1: Το είχαν φτιάξει. Εγώ σα έχω πάει πριν ακόμα τα φτιάξει. Και...
2: παραμένανε. Έχουν περάσει πολλά χρόνια, 20 χρόνια. Ναι. Αλλά παραμένανε σε αυτή τη γραμμή. Γιατί του έλεγε, ρε παιδιά, ιστορικά. Μπορεί, δεν κάθεται. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Δεν είναι οι Σλάβοι. Ήρθανε πολλούς αιώνες μετά. Τι λες, δε. Σας πολεμάγαμε τότε με τον Φίλιππο και φτάσαμε μέχρι την Αθήνα και φτάσαμε μέχρι τη Σπάρτη, ναι, και γι' αυτό τα λέτε αυτά.
1: Μιλώσα,
2: οι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει τώρα γενιές που θεωρούν ότι όχι, καμία σχέση. Άντε τώρα να το ξεκαθαρίσεις αυτό στην Ευρώπη. Δεν ξεκαθάριζε.
1: Όταν είχε φτάσει...
3: Ναι, αλλά δεν πρέπει να τηρούνται οι όροι της συμφωνίας.
2: Βεβαίως.
3: Έχουν συμφωνηθεί κάποια καλή, κακή, ναι, συμφωνία. Κακή,
2: γιατί
3: εγώ
2: τι τηρούν οι Σκόπιανοι.
3: Πολύ κακό. Αυτός, δεν τηρούνται αυτά που πρέπει να κάνουν τα Σκόπια, ναι, από την πλευρά τους.
2: Άρα καταγγείλεις συμφωνία, πας να σου καταγγείλεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπήκαν.
3: Ναι.
2: Και βέβαια δεν μπήκανε όχι εξαιτίας των Βουλγάρων. Αλλά πας τους καταγγέλεις λοιπόν και τη διαλύεις τη συμφωνία. Είναι και αυτό κάτι. Αλλά όπως λέει και ο κύριος Παπαδάκης πάρα πολύ σωστά, δείχνεις και το δρόμο σε κάτι άλλο, οι οποίοι περιμένουν.
3: Ναι, παραδίπλα. Αλλά εδώ λέμε εμείς να πάμε με την νόμιμη οδό. Όχι δεν τσιγουστάρω και δεν με νοιάζει.
1: Δυστυχώς,
3: και διαλύω και σπάω τα πάντα.
1: Όταν υπάρχουν τόσο δυνατές διακρατικές συμφωνίες, είναι πολύ δύσκολο μετά. Ξέρεις. Πρέπει να αλλάξουν με διαφορετικό τρόπο.
3: Τις προάλλες. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είχε ένας βουλευτής, νομίζω του κόμματος Νίκη, κάνει μια σχετική ερώτηση στη Βουλή για το ότι χρησιμοποιούν στα σχολεία των Σκοπίων τη μακεδονική γλώσσα, Μακεδόνες κτλ. Και απάντησε η υφυπουργός εξωτερικών ότι εμείς εντάξει, τι να κάνουμε. Όχι και αυτή είναι η συμφωνία απλά. Κάνουμε όταν πρέπει και μπορούμε, κάνουμε, απαντάμε ότι αυτό είναι παραβίαση συμφωνίας και τελείως υπόθεση. Δεν θέλει λίγο πιο δυναμικά, ρε παιδιά?
1: Δεν το συζητάμε. Είναι πολύ χαμηλές.
3: Αφού έχουμε τις παραβιάσεις, δεν θέλει λίγο πιο δυναμικά?
1: Ασφαλώς. Και οι Ευρωπαίοι, εγώ θα σας πω το εξής. Όταν είχαμε φτάσει στο πικ, τότε σε εκείνη τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ το 2008, που είχαμε την απειλή βέτο από την πλευρά από την πλευρά της Αθήνας. Επειδή μου μιλήσαμε με κάποιους Ευρωπαίους για να καταλάβουμε για ποιο λόγο δεν μπορούν να καταλάβουν το πρόβλημα το οποίο έχουμε. Και ξέρεις ποια ήταν η απάντησή τους? Το ξέρετε ότι υπάρχουν τρία Λουξεμβούργα.
2: Βέβαια, αρέσει.
1: Υπάρχουν τρία Λουξεμβούργα. Γιατί... υπάρχει το κράτος. Υπάρχει επαρχία Λουξεμβούργου που είναι από την πλευρά του Βελγίου. Και επαρχία, πρόσεξε! Και επαρχία Λουξεμβούργου που είναι από την πλευρά της Γερμανίας. Άντε τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους να τους δώσεις να καταλάβουν που έχουν τρία Λουξεμβούργα ότι εμείς δεν μπορούμε να έχουμε δύο Μακεδονίες.
2: Για βάλε τους Βάσκους.
1: Τι να κάνουμε τώρα?
2: Οι οποίοι λένε, παιδιά, υπάρχει Βασκονία και είναι ένα μεγάλο κομμάτι στη Γαλλία, το άλλο στην Ισπανία. Βάλε τους Φλαμανδούς. Βάλε τους. Δηλαδή η Ευρώπη είναι περιπλεγμένη, αλλά ποια είναι η διαφορά? Ιστορική λεπτομέρεια. Μιλάμε για δύο διαφορετικούς λαούς. Αναφέρουμε στους Έλληνες και στους κατοίκους της επικράτειας της γειτονικής χώρας. Διαφορετικούς λαούς, διαφορετικές παραδόσεις. Δεν συναντήθηκαν πουθενά.
1: Περίμενε, Σλάβο Αλβανία, να το λέμε.
2: Περισσότερο Βουλγαρία είναι.
1: Έτσι.
2: Είναι Βούλγαροι. Υπάρχει
1: από εκείνη την πλευρά υπάρχουν και Βούλγαροι.
2: Υπάρχει νομεκλατούρα η οποία είναι σερβική. Ναι. Και είναι Βούλγαροι και υπάρχουν και πάρα πολλοί Αλβανοί. Αυτή είναι η σύσταση.
1: Οι οποίοι Αλβανοί, όταν τότε το δύο. Δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ, παιδιά. Ερχόντουσαν τα τηλεοπτικά συνεργεία, οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί της Αλβανίας και μας αγκάλιαζαν και μας φύλαγαν, που η Ελλάδα έθεσε βέτο για να μην μπει στο ΝΑΤΟ, να μην μπουν στο ΝΑΤΟ τα Σκόπια.
2: Κύριε Σπύρο, από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι και κάπως έχουν διαφοροποιηθεί τα πράγματα.
1: Δυστυχώς.
2: Λοιπόν, να προλάβουμε μέχρι να φύγει, να πούμε δύο κουβέντες για τα. Έλα, πες.
3: Να πάμε και στο άλλο του κύριου Σαμαρά.
1: Ναι, ναι, γιατί το αφήσαμε πίσω.
2: Σαμαρά κι άλλο.
3: Κύριε Σαμαρά, βέβαια.
1: Έχει και το δεύτερο. Έχει και το διάλογο.
2: Να και στην Πύλο, χθε σκέψαχνα, έλεγα στην Κασιανή να βρω μπλουζάκι I love Πύλο να πάρω.
1: Ναι.
2: Είναι κάτι να κοιτάξουμε πώ υπάρχει πουθενά και κανένα Ελλάδα Σαμαρά. Να το φέρω σε κανένα φίλο να το πάρω.
1: Νομίζω ότι είχε περισσότερα Ελλάδα Σαμαρά παρά Ελλάδα Πύλο. Δεν είχε. Πρέπει να φτιάξουν. Ίσως γι' αυτό το λόγο δήλωσε ο Τσούτσιας ότι φεύγει. Με το που άκουσα την αρχή του βίντεο, πρόεδρε, εγώ φεύγω.
2: Πού πάει.
1: Δεν πάτησα pause εκεί και λέω.
3: Κάτσε,
1: πέρα.
3: Δεν πάει. Πουθενά δεν πάει. Κάτσε, μπορώ να το ακούσω.
5: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
6: Έλα, για πού το πάρε.
5: Πάω να κλείσω το κόμμα.
6: Σε κόμμα.
5: Για να διαβάσει τι ευρωπαϊκέ εφημερίδε. Γράφουν, λέει. Ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κρίσεις αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και η αλαζόνες υπουργοί του.
6: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
5: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω γιατί θα πάω εδώ στον δρόμο πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και. Τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Χάρης.
6: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
2: Αυτό νομίζω το βίντεο. Να προλάβω να πω, γιατί το ακούω πρώτη φορά. Διάβασα, αλλά δεν το είχα ακούσει. Νομίζω ότι αποτελεί απάντηση του Σαμαρά σε όσους λένε, παιδιά, μπορεί και να μην το κάνει το κόμμα.
1: Υπάρχουν καμά. Λοιπόν, να σου πω κάτι, πρόσεξε. Εγώ θα. Μάριος Αλμάς. Άκης Γεροντόπουλος. Θες να προχωρήσω και σε άλλα ονόματα.
2: Καλά το πας, καλά το πας.
1: Που έχουν βγει δημόσια και έχουν πει ότι. Έρχεται.
2: Μόνο έτσι δεν το έχουν πει, λέω Σπύρος.
1: Έρχεται.
3: Δεν θα μείνω στις τεχνικές λεπτομέρειες του βίντεο. Οι οποίες δεν. Καλή ιδέα, πρόεδρε, αλλά δεν εκτελέστηκε και πολύ σωστά.
1: Εμένα μ' άρεσε ότι πρόεδρε.
2: Στην πρόζα, λες.
3: Ήταν λίγο προβληματική πρόζα. Σαν σκετσάκι δημοτικού το καλοκαίρι.
2: Ο Σαμαράς πιστικός αγόταν. Ο άλλος θέλει λίγη δουλειά στο.
1: Πρόεδρε, εγώ θα φύγω. Πάει τώρα, θα τον συναντήσουμε να μετράει αυτοκίνητα. Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο. Νίκο Τσούτσιας.
3: Καλημέρα.
1: Λοιπόν.
3: Ας το κάνει όμως και αυτό στο κόμμα. Δηλαδή, μας έχει. Έγκυος να μου θα είχα γεννήσει.
1: Όχι τόσο πολύ και εσύ, ρε Κασιανή.
2: Κασιανή, Σπύρο.
1: Δεν θέλει να το βγάλει τέτοιο πρόωρο.
2: Ένα δεύτερο σύντομο σχόλιο.
1: Ναι.
2: Ο Τσίπρας μπροστά σε αυτά που λέει ο Αντώνης Σαμαράς, έχω την εντύπωση ότι είναι μετριοπαθής.
1: Καλά, εκ των πραγμάτων τώρα ο Σαμαράς θα ήταν πολύ πιο σκληρός απέναντί του. Δεν εννοείται.
3: Εντάξει, ανέφερε μπαζόμαντα, ανέφερε το Θεό
2: χάρη
3: με.
1: Όλα. Μέσα σε 50 δευτερόλεπτα, αν τα μετρήσεις, είναι 5 χτυπήματα. Μέσα σε 50 δευτερόλεπτα. 5 χτυπήματα. Έχει βάλει μέχρι και τα τέμπη μέσα.
3: Όταν κάποιος φεύγει από το δικό σου στρατόπεδο, ξέρει καλύτερα που να σε χτυπήσει.
2: Εγώ απλώς να πω το εξής. Ένα δική μου πολύ γρήγορα. Εάν η στρατηγική είναι πάμε να χτυπηθούμε με τη Νέα Δημοκρατία για να πέσουμε τις οτάξεις και μετά επιστρέφουμε, αυτό δεν μπορεί να το πιστέψει ούτε ένα παιδάκι με την αφελειά του.
3: Ναι.
2: Και το τραύμα που μπορείς να επιφέρεις σε αυτό που εσύ θεωρείς παράταξη και λες ότι είναι το κόμμα σου, μπορεί να είναι ένα τραύμα το οποίο δεν θα επιλωθεί ποτέ. Τέλεια.
1: Έχουμε να δούμε πολλά αυτή την εβδομάδα. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
3: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδάκη.
2: Σπύρο, ευχαριστούμε
1: καλή
2: πάρα
1: συνέχεια,
2: πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε.
7: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
7: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
4: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Διακοπή κυκλοφορίας στην Αχαρνών λόγω ελέγχου ύποπτου αντικειμένου. Σοβαρό τροχαίο στην Πετρούπολη από τη σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Ένας εκ των τριών τραυματισμένων νοσηλεύεται σοβαρά. Περισσότερα στο real.gr. Κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη προκαλώντας πλημμύρες, κατολιστήσεις και ζημιές σε δρόμους, γέφυρες, δίκτυα, καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Στο Λασίθι επλήγησαν οροπέδιο Ιερά Πέτρα Σιτία, στο Ρέθυμνο Μιλοπόταμος Ανώγια Αμάρη, στο Ηράκλειο Μηνόπεδιάδα Χερσόνησος Μαλεβίζη Βίανος, στα Χανιά το Παραλαιακό Μέτωπο και Σαμαριά. Σε έκτακτη ανάγκη κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μιλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου. Αναμένεται σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο στο νησί για αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές.

0: 34 μετά τις 6. Καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαστε εδώ, Real FM 97,8.
0: Δεύτερα 5 Οκτωβρίου σήμερα. Θερμοκρασία στο Μαρούσι αυτή την ώρα 13 βαθμοί. Για να ξέρετε. Και κοιτάω όπως κάνω συνήθως τέτοια ώρα και λίγο νωρίτερα. Η μέγιστη θερμοκρασία σύμφωνα εδώ με τις εφαρμογές καιρού.
1: Ναι, ναι.
0: Προβλέπεται για το Μαρούσι, κυρία Βραχά, 23 βαθμοί το μεσημέρι.
1: Α, καλύτερα είπαστε σήμερα.
0: Βεβαίως, καλύτερα σίγουρα από χθες, εδώ.
1: Τώρα στους δρόμους της Αθήνας έχουμε ήδη τα προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού. Ξεκινούν οι καθυστερήσεις από τα Σεπόλια, λίγο μετά τη Λένορμαν, και φτάνουν μέχρι τη Νέα Ιωνία. Και στην έξοδο του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά θα συναντήσετε καθυστερήσεις, ενώ επηρεάζεται και η άνοδος της λεωφόρου Σχίστο.
0: Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τις καλημέρες σας, για τα μηνύματά σας. Υπάρχει εναλλακτικά βεβαίως. Η Εύη Βουγιουκλιώτη σας περιμένει στο 211-200-8200. Με ευγένεια, με καλή διάθεση. Φέρνει εδώ τα ερωτήματα, τις παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να συμβάλλετε σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Δευτεριάτικα, να είστε λίγο ευγενικοί με την Εύη μας. Εν τω μεταξύ, Ελευθερία μας ακούσε από την αίθουσα σύνταξης. Βλέπω ότι έχει στην Ποσειδόνο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου, μια ουρά και δείχνει ο χάρτης και ένδειξη για ατύχημα.
0: Οπα.
1: Να κάνεις να μας ενημερώσει η Ελευθερία για το τι μπορεί να συμβαίνει εκεί. Γιατί αν έχει κάποιο ατύχημα ή κάτι έχει συμβεί, να το αποφύγετε οπωσδήποτε αυτή την ώρα.
0: Εκεί στο έχεις δίκιο, πιάνεις τη λεωφόρο Ποσειδόνας πριν από τις Τζιτζιφιές, μετά από το Ειρήνης και Φιλίας, από ό,τι βλέπω γύρω στα 3 χιλιόμετρα, και φτάνει και στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου.
1: Ναι, ναι, είναι πιο πίσω, δεν είναι στη Μαρίνα, ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Θα δούμε τι έχει συμβεί εκεί, να σας ενημερώσω.
0: Το παρακολουθούμε, αλλά και εσείς που μπαίνετε σιγά σιγά στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης, παρακαλώ πάρα πολύ, συμβουλευτείτε εκεί και τις εφαρμογές όσοι γνωρίζετε με ποιο τρόπο, για να αναζητήσετε εναλλακτικές διαδρομές. Πάντως, στην παρούσα φάση, επαναλαμβάνουμε, στη λεωφόρο Ποσειδόνας υπάρχει ένα πρόβλημα και όσο περνάει η ώρα, όσο περνούν τα λεπτά, αυτό το πρόβλημα παίρνει μεγαλύτερες εκτάσεις χιλιομετρικά.
1: Λοιπόν, μόλις μας ενημερώνει και ο Θεοδόσης Πάνου,
0: ναι,
1: λόγω διενέργειας ελέγχου από τα ΤΕΜ σε ύποπτο αντικείμενο, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αχαρνών από την Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν. Επίσης, είναι κλειστή η Φερόν από το ύψος της οδού Φιλής. Πρόκειται για χειροβομβίδα σε καφετέρια, η οποία ευτυχώς δεν εξεράγει και θα γίνει μάλλον ελεγχόμενη έκρηξη. Επαναλαμβάνω, είναι κλειστή η Αχαρνών από το ύψος της Ιουλιανού μέχρι το ύψος της Χέιδεν και η οδός Φερών από το ύψος της οδού Φιλής λόγω ελέγχου από τα ΤΕΜ. Υπάρχει χειροβομβίδα μάλλον σε καφετέρια, η οποία δεν εξεράγει και θα γίνει πιθανότατα ελεγχόμενη έκρηξη. Έντονο πρωινό Δευτέρας αυτό.
0: Ναι, σαν πολλά δεν έχουν μαζευτεί. Δηλαδή, θυμάμαι και τον εμπισμό που μας τον είχε μεταδώσει ο Θεοδόσης Πάνου.
1: Διπλό, που ήταν σε δύο διαφορετικά σημεία.
0: Διπλό ήταν. Εγώ θυμάμαι τη Νέα Ιωνία που ήταν από πάνω πολυκατοικία.
1: Α, αυτό λες, ναι.
0: Του ανθρώπου εκεί, πάνω από την καφετέρια δηλαδή. Του κάψαν και τα διαμερίσματα κιόλα.
1: Μιλάω για αυτό που πρέπει να είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Σε δύο καφετέρια πάλι. Με μια μικρή απόσταση που έγιναν πάλι εκρήξεις.
0: Μπορεί να είναι συμπτώσεις. Λοιπόν, προχωράμε, κυρία Βραχά.
1: Πάμε να δούμε, γιατί μέσα Σαββατοκύριακο, από την Πέμπτη βασικά, είχαμε τις μεγάλες καταστροφές στην Κρήτη. Το οροπέδιο Λασιθίου έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Είναι τεράστιο το πλήγμα τόσο στις καλλιέργειες όσο και στο ζωικό κεφάλαιο και σε άλλες περιοχές της Κρήτης, στα Ζωνιανά, στο Ρέθυμνο. Θα είναι κλειστά τα σχολεία στο Δήμο Αμαρίου σήμερα. Στο Αμάρι είχαν επίσης μεγάλες καταστροφές. Στη Σαμαριά παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 άνθρωποι εργαζόμενοι που ήταν εκεί, αλλά δεν κινδυνεύουν. Έχουν και, από ό,τι μας ενημέρωσαν και Προμήθειες, μέχρι την Τετάρτη θα προσπαθήσουν σήμερα σήμερα να τους απεγκλωβίσουν από εκεί. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο για την πρώτη απογραφή των ζημιών και εκτίμηση της κατάστασης. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Άκουγα ιδιαίτερα τους καλλιεργητές πατάτας που θα μάζευαν τις πατάτες την επόμενη εβδομάδα, ότι έχουν οι άνθρωποι καταστραφεί, δεν υπάρχει τίποτα από το βιός τους να μπορέσουν να σώσουν κάτω από τόση λάσπη και τόσο νερό. Διάβαζε επίσης ότι έπεσε μέσα σε 3 μέρες το νερό που πέφτει σε ολόκληρο το χρόνο στην περιοχή της Κρήτης, 500 τόνοι νερού αναστρέμα, κάτι το οποίο όπως καταλαβαίνουμε είναι απίστευτα νούμερα. Στο Ρέθυμνο έριξε μέχρι και 770 τόνους νερού αναστρέμα και στα Χανιά 860. Καταλαβαίνουμε στην περιοχή, όχι στα Χανιά την πόλη, στην περιοχή των Χανίων. Καταλαβαίνουμε τη μεγάλη καταστροφή που έγινε εκεί. Κάποιοι λένε ότι είναι ο Ντάνιελ της Κρήτης αυτό που συνέβη αυτές τις μέρες στο νησί.
0: Πολύ μεγάλη καταστροφή. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει άμεσα και γρήγορα, τάχιστα η πολιτεία, είναι καταγραφή και να ξεκινήσει η διαδικασία αποζημιώσεων και οικονομικής υποστήριξης, διότι όπως πολύ σωστά είπες, υπάρχουν οικογένειες εκεί στο Μυλοπόταμο οι οποίες στηρίζονται 100% στην καλλιέργεια της γης ή στηρίζονται 100% στις κτηνοτροφικές μονάδες που έχουν αναπτύξει. Ως εκ τούτου, στην παρούσα φάση, έτσι όπως είναι τώρα, οι άνθρωποι δεν έχουν καμία δυνατότητα να εισπράξουν, να εξασφαλίσουν δηλαδή την διαβίωσή τους, έτσι. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να σπεύσει πολύ, να σπεύσει άμεσα, να οργανωθεί ο μηχανισμός, να μην παρατηρηθούν διαδικασίες όπως στο παρελθόν με αποζημίωση, οι οποίες είχαν δοθεί χρόνια πίσω και χαθήκανε κάπου στην πορεία. Δες Κασιανή, εκτός σκαλέτας, πολύ γρήγορα, γιατί το βλέπω τώρα και παντού και τρελαίνομαι, το βλέπω και στο real.gr και στο Νικούς και στα υπόλοιπα στις ενημερωτικές σελίδες. Αυτή η ιστορία με την, ανοίγω παρένθεση,
1: ναι,
0: με την οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, που ένας τύπος σε κατάσταση αμόκ την ακροτηρίασε, δηλαδή της έκοψε ένα κομμάτι ή ολόκληρο, δεν ξέρω τώρα, το αυτή, διότι του είπε η γυναίκα οδηγός ότι αν δεν πιάνει το POS να φέρει μετρητά, αν κατάλαβα καλά.
1: Ουσιαστικά ήταν σε ένα σημείο που δεν έπιανε το ίντερνετ εκεί που ήθελε να κατέβει ο συγκεκριμένος άνθρωπος και του λέει ότι δεν πιάνει εδώ το σήμα, επομένως δεν μπορώ να σας δώσω το POS. Και εκείνος της δάγκωσε το αυτή, η γυναίκα προσπαθούσε να ξεφύγει, την απείλησε όπως ισχυρίζεται και η ίδια ότι θα τη σκοτώσει και τα λοιπά, και κατάφερε να του ξεφύγει όταν της είχε κόψει το αυτή. Έχει μιλήσει η ίδια στον Αντένα, η ίδια ο οδηγός ταξί, να την ακούσουμε.
2: Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα. Θα σε σκοτώσω. Και με πιάνει από το λαιμό, με κολλάει πάνω στο κάθισμα. Εγώ κάνω το χέρι μου πίσω να τον διώξω, μου αποκλείζει και το χέρι και βάζει το στόμα του στο αυτί μου, με δαγκώνει συνεχόμενα. Εγώ με το άλλο χέρι αρχίζω πατάω κόρνα. Να μου δαγκώνει αυτός, να τραβάω εγώ και ακούω ένα κράτς και κόβεται το αυτί μου από τα δόντια του. Όμως απελευθερώνομαι, γιατί αυτό με κρατεί, δεν μπορούσα να βγω το ταξί. Καταφέρνω και βγαίνω το ταξί, πέφτω στον δρόμο, φωνάζω βοήθεια, μου κόψει τα αυτή και εκείνη τη στιγμή βγαίνω από τα μάξι για να συνεχίσει να ολοκληρώσει αυτό που ήθελε να κάνει, να με σκοτώσει.
1: Περαστικοί κατάφεραν να κινητοποιήσουν το δράστη. Μιλάμε για άνθρωπο ψυχικά ασθενή. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι οποιοδήποτε κανονικός άνθρωπος θα μπορούσε να δαγκώσει και να κόψει το αυτί ενός άλλου ανθρώπου επειδή δεν έπιανε το σήμα του POS.
0: Λοιπόν, δεν μπορούμε να γίνουμε εδώ πέρα ζουγκλά. Γιατί τώρα δεν ξέρω τι θα πούνε για το αν αυτός έχει ζητήματα άλλης φύσης. Δεν το γνωρίζω. Πάντως δεν γίνεται να πηγαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία της αυτοδικίας. Γιατί υπάρχει και ένας κόσμος ο οποίος κυκλοφορεί έτσι ερεθισμένος και με διάθεση να τσακωθεί, να συγκρουστεί. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η περίπτωση. Δεν μπορώ να. Εμείς μένουμε στο γεγονός. Δεν είμαστε ούτε ειδικοί σε αυτά τα θέματα. Μένουμε στην είδηση. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτός ο τύπος ήταν τσαντισμένος, ερεθισμένος ή θεώρησε ότι πάει να του κάνει κάποιο κόλπο, σίγουρα δεν είναι αυτή η λύση. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στα ταξί είναι μονίμως εκτεθειμένοι στο κίνδυνο. Μονίμως εκτεθειμένοι στο κίνδυνο. Και επειδή είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στον δρόμο από το πρωί μέχρι το βράδυ, να θυμίσω ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, εκεί που δεν φτάνει το κράτος ξημερώματα, πολύ νωρίς το πρωί, φτάνουν αυτοί. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει σωθεί ως επιτοπλίστων κυρίες. Κάτι πρέπει να γίνει, να είναι προστατευμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Ανοίγουν την πόρτα και μπαίνει μέσα ένας και δεν ξέρεις τι είναι αυτός τώρα που μπήκε. Δεν ξέρεις τι είναι αυτός. Το άλλο δε, επειδή έχει χαθεί μπάλα, η μία διάσταση είναι αυτή. Αυτός ο τύπος επιτίθεται με αυτόν τον τρόπο σε μία γυναίκα. Με σεβασμό, εγώ δεν λέω ότι δεν είμαστε, προφανώς και δεν καταργώ τίποτα, προφανώς και είμαστε, είναι ίσα τα φύλλα και αυτό και τα, δεν το συζητάμε. Αλλά σε μία γυναίκα ρε μεγάλη.
1: Σε έναν μη κάποιο αδύναμο άνθρωπο.
0: Και πας και του λες θα τα σκοτώσεις.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, ότι κυκλοφορεί αυτός ο τύπος στον δρόμο, ποιος θέλει. Πού οι κοινωνικές υπηρεσίες. Όχι, οι κοινωνικές υπηρεσίες αυτού του κράτους πού είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απ' την άλλη δεν μπορεί να έχει το κράτος κάμερα.
1: Περίμενε.
0: Κάμερα και ήχο σε κάθε σπίτι του καθενός και της καθεμιάς.
1: Δεν γίνεται να μην είχε ξανακάνει τίποτα αυτός και ξαφνικά να κάνει.
0: Αν είναι αδιάγνωστος, αν έχει θέμα, όπως λέμε, αν υποθέσουμε ότι έχει πρόβλημα. Και δεν έχει διαγνωστεί ποτέ. Ποτέ.
1: Το πρώτο του περιστατικό ever είναι ότι έκοψε ένα αυτή.
0: Υποθέτω, όπως υποθέτεις και εσύ. Ότι θα έχει βεβαρημένο παρελθόν σε αυτές, λένε, σε επιθετικότητα, σε τοξικότητα, σε δεν ξέρω τι. Αλλά αν δεν έχει διαγνωστεί ποτέ, δεν το έχει ποτέ κάνει κανείς καταγγελία. Εκεί τι γίνεται. Και επαναλαμβάνω, υπ' αυτό το πρίσμα, υπ' αυτή την έννοια, οι οδηγοί ταξί, γυναίκες και άνδρες, είναι μόνιμα εκτεθειμένοι. Δεν ξέρεις τι θα πει με στο αυτοκίνητο και θα κάθεις πίσω σου. Δεν το ξέρεις. Αν υπάρχει πάντως εκεί λογική και δεν υπάρχει κάτι άλλο στην περίπτωση αυτή, ψυχραιμία κύριοι. Είστε μερικοί που κυκλοφορείτε, λες και αυτό ήταν, έχετε έρθει απευθείας από την Άγρια Δύση. Τα κουμπούρια σας λείπουνε μόνο και τα καπέλα τα καμπόικα. Είναι κάποιοι, του ξέρεις ποιο, είναι η συνωμοταξία, το ξέρεις ποιος είμαι εγώ, αλλά χωρίς όμως να το λένε, πρέπει να τους αναγνωρίζουμε το μάτι. Μακροσκοπικά. Α, μπήκε ο ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Σοπαρέ μεγάλε. Αλλά μετά, όταν έρχεται η αστυνομία και έχετε τραυματίσει έναν άνθρωπο ή τον έχετε σημαδεύσει ή του έχετε δημιουργήσει πρόβλημα με το οποίο θα ζήσει για το υπόλοιπο της ζωής του, εκεί αρχίζεται τα. Ήμουν ταραγμένος, είχε συμβεί κάτι και δεν ήμουν καλά, παίρνω αγωγή και εδώ. Αυτό που λέμε δηλαδή επιτομή της τζαμπαμαγιάς. Βρίσκεις μια γυναίκα, να τη σκοτώσεις, την τραυματίζεις και μετά όταν σε μαζεύουν λες, ξέρετε, δεν ήμουν σε καλή στιγμή. Άμα δεν είσαι σε καλή στιγμή, ρε μεγάλη, μην κυκλοφορείς.
1: Κάθε σπίτι σου. Ξέρεις, και σου λέω εγώ ότι αυτή η γυναίκα όντως δεν ήθελε να χρησιμοποιήσει το POS και ήθελε
0: να τον ξεγελάσει.
1: Ναι, για να τους. Η αντίδραση είναι σου κόβω το αυτή.
0: Όχι βέβαια, αυτό λέμε. Ζούγκλα. Αυτό είναι ζούγκλα. Και για ψηλού πίδημα ζούγκλα.
1: Και ακούν τέτοιες ιστορίες οι υπόλοιποι οδηγοί ταξί και φαντάζομαι έχουν ακούσει και πολύ χειρότερες μεταξύ τους.
0: Ενέρεση.
1: Και σου λέει μετά, εγώ πώς να ξαναβγω νύχτα.
0: Για βάλε τώρα αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι γιατί βγαίνουν. Δεν βγαίνουν γιατί τους αρέσει η βόλτα τη νύχτα, ξέρω εγώ, ή το πρωί. Βγαίνουν γιατί κάποιο λόγο έχουν. Έχουν ανάγκες, έχουν υποχρεώσεις. Έχουν. Μείνει ο καθένας ή κάθε μια μέσα στο αυτοκίνητο και δεν ξέρουν με τι θα τους κάνουν στην πορεία της, στην εξέλιξη διαδρομής. Σύντροφοι, κουράγιο. Λεβέντες, λεβέντισες, κουράγιο. Να έχετε ασφαλή δρομολόγια, σας ευχόμαστε.

ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα.

0: στο Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
1: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
0: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
5: Έκθεση.
4: Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
5: Age of Content.
4: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
5: Oracle.
4: Ρόμπερτ Άικ.
5: Ιδίποδας.
4: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
5: Συζήτηση.
4: Ρωμαίο Καστελούτσι.
5: Φάουστ.
4: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
5: Τούμπι. Απαγωγή και παρατήρηση.
4: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
5: Λάγκλες.
4: Νίκος Καραθάνος.
5: Έπος.
4: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα, καλημέρα σας. 9 λεπτά πριν από τις 7. Έλα, για να ξυπνάμε σιγά-σιγά. Δυνατά ο Real FM 97,8 στα ραδιοφωνά σας.
1: Πάμε να ξεκινήσει καλά εβδομάδα.
0: Στούντιο papakirialfm.gr. Συγκεντρώνω τα μηνύματα, σε λίγο θα τα διαβάσουμε. Λοιπόν, να περάσουμε για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για άλλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, ο ήλιος κάνει καλό στη διάθεση, ιδιαίτερα του Γιώργου Παγάνη, ο οποίος δεν μας είπε τι άλλο έκανε στην πύλη εκτός από το να ψάχνει μπλουζάκια του Σαμαρά, θα μας το πει μετά.
0: Το τελευταίο μπάνιο μου.
1: Στα μονωτικά υλικά όμως δεν κάνει τόσο καλό ο ήλιος. Το Λεστοφλέξιστη είναι το μόνο πολυμερές που αντέχει για δεκαετίες την ακτινοβολία UV χωρίς να παθαίνει απολύτως τίποτα. Λεστοφλέξ εστί από την ελαστότητα. Για πες μας τι έκανες στο Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία τα λες. Κοίτα, βρήκα το κουράγιο για πρώτη φορά στη ζωή μου. Να βουτήξω στις, πώς είχαμε χθες, 4.
1: 4 Οκτώβριο, ναι.
0: Στην αρχή ήταν οδυνηρό, αλλά μετά ήταν εσύ απολαυστικό.
1: Το απολαυστικό πού το στηρίζεις?
0: Βγαίνοντας ένιωθες, έτσι, ένιωθα την ανανέωση από το θαλασσινό νερό. Πέροχα ήταν.
1: Από το παγωμένο, αυτό πλέον της φύγει.
0: Δεν ήταν τόσο κρύο.
1: Α, δεν ήταν τόσο
0: κρύο. Η περιραίωση ατμόσφαιρα ήταν της συγκίνησης. Μέσα στη θάλασσα.
1: Ήταν μια χαρά.
0: Όσο χτύπησε
1: το αεράκι ήταν το πρόβλημα.
0: Η περίεργη ατμόσφαιρα ήταν που σε συγκινούσε.
1: Εντάξει, μπράβο, μπράβο.
0: Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου πω ότι η Real News που κυκλοφόρησε αυτή την Κυριακή, θέλω να σας πω όσοι δεν την αγοράσατε, σας προτρέπω να διαβάσετε το αναλυτικό ρεπορτάζ για το καλώδιο και την πόντισή του. Ο τίτλος της εφημερίδας χθες ήταν «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Ένα μάζιμα με όλες τις πληροφορίες, με όλες τις αναλύσεις για το τι συμβαίνει εκεί, γιατί έχουμε και εξελίξεις και θυμίζω ότι μέσα στην εβδομάδα έχουμε και Ρούμπιο στην Αθήνα. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Αυτό γιατί οι Τούρκοι επιμένουν σε αυτή τη γραφικότητα που λένε για την γραπτή άδεια, για να γίνει, να δοθεί η άδεια στην γαλλική εταιρεία προκειμένου να ξεκινήσει το έργο της διασύνδεσης της Κρήτης με την Κύπρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι σε καλή κατάσταση. Ρωτάνε, του λένε, γιατί έχεις καθυστερήσει με τα F-35 στην Τουρκία. Λέει ο Ερντογάν, από ποιο μέσο είστε εσείς που με ρωτάτε, του λέει ο Αμερικανός από το CNN Turk. Α, λέει, Τουρκία. Ο Ερντογάν είναι φίλος μου. Εγώ θέλω να τον έχω ικανοποιημένο και φεύγει.
1: Αυτό ήταν.
0: Πυθία. Ναι. Πυθία.
1: Ήξεις αφήξεις.
0: Ναι.
1: Ταυκούκι, θα πω εγώ.
0: Ταυκούκι και.
1: Ναι, όσο φίλος του και να είναι ο Ερντογάν, και δεν έχει να κάνει με εμάς, το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι ότι μας εκτιμάει εμάς ο Τραμπ και δεν προχωράει στα F-35. Είναι η S-400 που έχει, η ρωσική S-400 που έχει, η Τουρκία στο έδαφος της.
0: Ναι.
1: Και αν δεν φύγουν αυτοί, δεν πρόκειται να έρθουν τα F-35. Αν καταφέρει με κάποιο τρόπο συνεννοηθεί με τη Ρωσία ο Ερντογάν και καταφέρει να τους διώξει, τότε πολύ πιθανόν θα πάρει τα F-35.
0: Λοιπόν, να κάνω μια προσπάθεια, Βρεγκασιανή, να μείνουμε στο πρόγραμμα που έχεις πολύ ωραία εδώ ετοιμάσει.
1: Θες να πάμε στα οικονομικά μας?
0: Πιο πίσω τι έχεις? Είναι τα οικονομικά. Θες να πάμε οικονομικά? Πάμε οικονομικά, ό,τι θες.
1: Πάμε στα οικονομικά μας, γιατί είχαμε και διάφορες πολιτικές ατάκες πάνω στα οικονομικά. Είχαμε την Παρασκευή, βγήκε ο πληθωρισμός 5,1, έτσι μεγάλος, ωραίος. Περιμένουμε το επόμενο δεκαήμερο να έχουμε και τις παρεμβάσεις στην Αντλία για το επίδομα θέρμανσης. Γενικά υπάρχει ένα περιβάλλον έτσι ακρίβειας γύρω μας, κανονικότατη. Απ' την άλλη, λοιπόν, τα κυβερνητικά στελέχη, επειδή δέχονται κριτική από την αντιπολίτευση ότι βάζουν τους αριθμούς πάνω από τους ανθρώπους και ότι θα μπορούσαν να έχουν δώσει περισσότερα και δεν το έχουν κάνει. Ο κύριος Μαρινάκης παρομοίασε την αντιπολίτευση με τους προπονητές της εξέδρας. Θες να τον ακούσουμε?
0: Για πάμε.
2: Η πολίτευση συμπεριφέρεται όπως οι προπονητές της εξέδρας, οι οποίοι ό,τι και να βλέπουν στο γήπεδο θεωρούν ότι αν ήταν εκείνοι στον πάγκο θα τα κάνανε καλύτερα τα πράγματα, χωρίς ποτέ να αιτιολογούν αυτό το οποίο λένε στους πολίτες. Ο κόσμος, όταν είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, δεν χρειάζεται ψεύτικες ελπίδες.
1: Αυτό είπε ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Μητσοτάκης επίσης σε μια περιοδία του είπε ότι δεν θα ανοίξουμε το πουγγί έτσι επειδή θέλει αντιπολίτευση και μεραμένουμε στη δημοσιονομική μας σταθερότητα. Από την άλλη, ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας μέσα στο Σαββατοκύριακο συνομίλησαν με ψαράδες. Είπαμε τις προηγούμενες ημέρες, το αναδείξαμε και εμείς την Παρασκευή από την εκπομπή, ότι οι ψαράδες υποφέρουν αυτή τη στιγμή. Έχει υπερδιπλασιαστεί το κόστος μηνιαίως για να μπορέσουν να κινήσουν τις στράτες τους. Πολλοί από αυτούς το έχουν εγκαταλείψει το άθλημα. Δεν τους συμφέρει οικονομικά να βγουν για ψάρεμα με το ύψος που έχουν πάρει αυτή τη στιγμή τα καύσιμα.
0: Τεράστιο θέμα. Εγώ σου προτείνω, γιατί έχει και πολιτική διάσταση αυτό, να το συζητήσουμε. Γιατί δεν ξέρω, ο κύριος Απρανίτης θα μας πει τώρα σε λίγο, φαντάζομαι ότι έχουμε ελάχιστο χρόνο. Ένα λεπτό έχουμε. Να το κάνουμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Να σου πω για το πρώτο που λες, για τη συζήτηση που γίνεται για τα ενεργειακά. Έχω στο μυαλό μου την κριτική της αντιπολίτευσης στον Πρωθυπουργό για την επιστολή που έστειλε στην Φόντερ Λάιεν, στην επικεφαλής Κομισιόν.
1: Ναι.
0: Του λέει την επιστολή για τα ενεργειακά ζητήματα και την οποία τη χαρακτήρισαν στη λίγνη της αντιπολίτευσης ως επικοινωνιακή φούσκα.
1: Ναι.
0: Δεν διαβάσαμε και δεν μάθαμε όμως ότι μετά το Μητσοτάκη, και αφού έγινε γνωστό ότι ο Μητσοτάκης έστειλε στην Φόντερ Λάιεν επιστολή, έστειλαν ο Εμμάνουελ Μακρόν επιστολή στη Φόντερ Λάιεν, ζητώντας να αποδεσμευτούν δαπάνες, να ανοίξει δημοσιονομικός χώρος στη Γαλλία. Η Μελόνι από την Ιταλία ετοιμάζεται, λέει το ρεπορτάζ, να στείλει ο Σάντσεθ από την Ισπανία.
1: Καλώς.
0: Θέλω να πω ότι όπως γνωρίζουμε, οι συζητήσεις, οι φλέγουσες για τα σοβαρά ζητήματα στην Ευρώπη δυστυχώς ανοίγουν καθυστερημένα. Αυτό λοιπόν που δεν ακούσαμε είναι ότι μετά το Μητσοτάκη ακολούθησαν τρεις. Και λένε ότι έρχεται κι άλλος με επιστολή στη Φόντερ Λάιεν. Το βάζω και αυτό μέσα στην κουβέντα μας για μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Και θέλω να σου πω και κάτι για το merch μετά. Θα πάμε πολύ γρήγορα σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.
3: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτική.
8: τεχνολογικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα έξω από καφετέρια στην οδό Αχαρνών. Διεκόπη η κυκλοφορία από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν και στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Έχει κλειδί στο σημείο ειδικό κλιμάκιο του στρατού, καθώς η χειροβομβίδα είναι αμυντικού τύπου και χρειάζεται ειδικό χειρισμό για την απενεργοποίηση του πυροκροτητή. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, ουρές στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σοβαρό τροχείο σημειώθηκε στην Πετρούπολη μετά τη σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τραυματίστηκαν τρία άτομα, ο ένας εξ αυτών νοσηλεύεται πολύ σοβαρά. Σοβαρές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη με προβλήματα και στους τέσσερις νομούς του νησιού. Στο Λασίθι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στο Οροπέδιο, στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία με ζημιές σε καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες και αγροτικούς δρόμους. Στο Ρέθυμνο πλημμύρες, κατολισθήσεις και φθορές στο οδικό και υδρευτικό δίκτυο αναφέρθηκαν στα Ζωνιανά, τα Ανόγια και σε άλλες περιοχές του Μυλοποτάμου καθώς και στο Δήμο Αμαρίου. Ζημιές καταγράφηκαν επίσης σε δήμους του Ηρακλείου, ενώ στα Χανιά επλήγησαν σημεία της πόλης και του παραλιακού μετόπου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί οι δήμοι Μυλοποτάμου και Ανογίων, καθώς και το Οροπέδιο Λασιθίου. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι τα ύψη βροχής στο Λασίδι αντιστοιχούν σε βροχόπτωση 2 ετών στην Αττική. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο για συσκέψεις με τοπικούς φορείς και αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Περισσότερα στο ενικός.gr.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ισόπαλη 0-0 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με τη Γερμανία στην Τούπα στην τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Κλείδωσε οριστικά την τρίτη θέση στον όμιλο καθώς και την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro 2028. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Ολλανδία-Σερβία 2-1. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτελεί το νότιο Αιγαίο, όπου αναμένονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8 και δεν έχουμε βάλει το ζαμπέτα για τον μαθητή, αλλά για τον εκπαιδευτικό. Είναι Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικών σήμερα. Έτσι, για να θυμόμαστε ότι πρέπει να τους σεβόμαστε, τους εκπαιδευτικούς, να τους εκτιμάμε για τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν στην ανάπτυξη των παιδιών. Και όχι αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε στις μέρες μας με το gentle parenting που λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Να πηγαίνουμε με το που θα κάνει μια παρατήρηση στο παιδί, να του λέμε εμένα δεν θα μου το αγγίζει στον πρίκυπά μου και την πρικύπισσα μου.
1: Ναι, για να μην βάζουμε όρια. Το ένα είναι αυτό, το άλλο είναι στην πράξη να τους σεβόμαστε και το Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή η κεντρική κυβέρνηση, αλλά και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, όταν βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί, γιατί οι άνθρωποι είναι και αυτοί και έχουν ανάγκες και παίρνουν ένα συγκεκριμένο μισθό. Όταν βρίσκονται λοιπόν στο χωριό μας, στην πανέμορφη πόλη μας, σε αυτή την σπουδαία, την πολύ όμορφη ελληνική περιφέρεια, φροντίζουμε να στοιχειωδώς να μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι. Γιατί άμα παίρνουν 900 ευρώ, 950 ή 800 και του ζητάς ενίκιο 600 ή 650, είναι προφανές δεν μπορούν να ζήσουν. Εσύ θα μπορούσες να ζήσεις με 200 ευρώ το μήνα.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8 και δεν έχουμε βάλει το ζαμπέτα για τον μαθητή, αλλά για τον εκπαιδευτικό. Είναι Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικών σήμερα. Έτσι, για να θυμόμαστε ότι πρέπει να τους σεβόμαστε, τους εκπαιδευτικούς, να τους εκτιμάμε για τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν στην ανάπτυξη των παιδιών. Και όχι αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε στις μέρες μας με το gentle parenting που λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Να πηγαίνουμε με το που θα κάνει μια παρατήρηση στο παιδί, να του λέμε εμένα δεν θα μου το αγγίζει στον πρίκυπά μου και την πρίκυπισά μου.
1: Ναι, για μην βάζουμε όρια. Το ένα είναι αυτό, το άλλο είναι στην πράξη να τους σεβόμαστε και το Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή η κεντρική κυβέρνηση, αλλά και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, όταν βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί, γιατί οι άνθρωποι είναι και αυτοί και έχουν ανάγκες και παίρνουν ένα συγκεκριμένο μισθό. Όταν βρίσκονται λοιπόν στο χωριό μας, στην πανέμορφη πόλη μας, σε αυτή την σπουδαία, την πολύ όμορφη ελληνική περιφέρεια, φροντίζουμε να στοιχειωδώς να μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι. Γιατί άμα παίρνουν 900 ευρώ, 950 ή 800 και του ζητάς ενίκιο 600 ή 650, είναι προφανές δεν μπορούν να ζήσουν. Εσύ θα μπορούσες να ζήσεις με 200 ευρώ το μήνα που ζητάς αυτά τα ενίκια. Λοιπόν, καλά κάνεις και το λες, για να βάλουμε και να θυμίσουμε μάλλον κάποια πράγματα. Τώρα, εδώ τον έχουμε το Θεοδόση.
0: Τον έχουμε το Θεοδόση.
1: Θυμίζουμε, έχουμε κλειστούς δρόμους σε Αχαρνών και Φερών στο κέντρο της Αθήνας για χειρομοβίδα που πέταξαν σε καφετέρια. Θεοδόσης Πάνου, καλημέρα Θεοδόση μας.
2: Και δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, διότι θα θυμούνται καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Θεοδόση.
2: Θα θυμούνται οι ακροατές μας ότι τα επεισόδια με χειροβομβίδες, εκρηκτικούς μηχανισμούς, εμπριστικούς μηχανισμούς σε καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή κατά μέσο όρο είναι 1 με 2 την εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
2: Σήμερα ξεκινήσαμε Δευτέρα όλο αυτό. 2 άτομα σε μοτοσυκλέτα ρίχνουν την χειροβομβίδα εξωτερικά καφετέριας γνωστής αλυσίδας καφέ, η οποία εκείνη την ώρα ήταν κλειστή. Άλλωστε συζητούμε για 4.30-5 παρά.
1: Mm-hmm.
2: Κάποιος τους είδε. Ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία, γιατί κατάλαβε ότι κάτι επικίνδυνο είναι όλο αυτό. Ευτυχώς η χειροβομβίδα αμυντικού τύπου δεν έχει εκραγεί. Το ξέρεις και εσύ, αμυντικού τύπου χειροβομβίδα έχει πολύ μεγάλη διασπορά στα ενσωματωμένα θάσματα που έχει για την απενεργοποίηση αυτών που υποχωρούν. Γιατί συζητούμε για στρατιωτικό υλικό, γι' αυτό και ονομάζεται αμυντικού τύπου. Οι δράσεις έχουν τραβήξει την περώνη. Φαίνεται ότι υπάρχει αστοχία υλικού και δεν έχει εκραγεί. Άμεσα λοιπόν οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο απέκλεισαν το χώρο. Υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας στους δρόμους που προαναφέρατε. Και τώρα αναμένεται κλιμάκιο. Ειδικό κλιμάκιο του στρατού που διαθέτει το ειδικό κοιτίο μεταφοράς ενεργών εκρηκτικών. Διότι την τεχνογνωσία για να απενεργοποιηθεί ο εξειδικευμένος πυροκροτητής της συγκεκριμένης χειροβομβίδας την διαθέτουν τα κλιμάκια του στρατού, που άλλωστε στις ασκήσεις που γίνονται με κανονικές χειροβομβίδες χρειάζονται αυτά. Κάποια μπορεί να μην εκραγεί, πρέπει να συλλεγεί με ασφάλεια. Αυτή είναι η διαδικασία. Τώρα, τι βρίσκεται πίσω από αυτή την ιστορία? Από ό,τι φαίνεται στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου, όπου κυριαρχούσε ένα άτομο που φέρεται να ηγείται ενός κομματιού της αλβανικής μαφίας και βεβαίως βρίσκεται στις φυλακές, φαίνεται να έχει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αμφισβητούν την εξουσία του εξωτερικά των φυλακών και κυρίως στην συγκεκριμένη περιοχή, και φροντίζει με τους ανθρώπους που έχει εκτός φυλακής να στέλνει το μήνυμα στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων ότι εγώ είμαι εδώ. Δεν πρέπει να κοιτάτε αλλού. Αυτό το σενάριο εξετάζει με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα το ελληνικό FBI που έχει αναλάβει τις έρευνες. Είναι συγκεκριμένος ο κρατούμενος και δυστυχώς διαχρονικά απασχολεί τις αρχές με τον έναν ή τον άλλο τρόπο πάντα μέσα στις φυλακές.
1: Μάστε.
0: Θεοδόση.
1: Τι να πω ρε Θεοδόση, τι να πω.
2: Ναι.
1: Τι να πω, γεράσαμε με τα ίδια ζητήματα.
2: Ναι, 6-7 χρόνια με απασχολεί τις αρχές ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ίσως και παραπάνω να έχω χάσει εγώ τον λογαριασμό,
1: ναι.
2: Πάντα με ενέργειες μέσα από τις φυλακές. Όχι πως όταν ήταν έξω δεν απασχολούσε, γιατί αν δεν απασχολούσε δεν ήταν τώρα μέσα. Αλλά και μέσα που είναι πάλι απασχολεί.
1: Γιατί
2: δεν
1: ξέρεις,
2: να πω, έχει κατατήσει stand-up comedy.
1: Απάντησες κατευθείαν, επειδή είσαι πάρα πολύ έμπειρος. Απάντησες κατευθείαν στο ερώτημα που έχω.

0: FM 97,8 και δεν έχουμε βάλει το ζαμπέτα για τον μαθητή, αλλά για τον εκπαιδευτικό. Είναι Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικών σήμερα. Έτσι, για να θυμόμαστε ότι πρέπει να τους σεβόμαστε, τους εκπαιδευτικούς, να τους εκτιμάμε για τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν στην ανάπτυξη των παιδιών. Και όχι αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε στις μέρες μας με το gentle parenting που λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Να πηγαίνουμε με το που θα κάνει μια παρατήρηση στο παιδί, να του λέμε μενά δεν θα μου το αγγίζει στον πρίκυπά μου και την πρίκυπισσά μου.
1: Ναι, για να μην βάζουμε όρια. Το ένα είναι αυτό, το άλλο είναι στην πράξη να τους σεβόμαστε και το Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή η κεντρική κυβέρνηση, αλλά και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, όταν βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί, γιατί οι άνθρωποι είναι και αυτοί και έχουν ανάγκες και παίρνουν ένα συγκεκριμένο μισθό. Όταν βρίσκονται λοιπόν στο χωριό μας, στην πανέμορφη

0: Οι περισσότεροι δηλαδή σου λέει δεν τους ξέρουν αυτοί ποιοι είναι. Τους ξέρουν. Τους ξέρουν.
1: Πρέπει να τα. Κοιτάξτε, θα το πω απλά και στην καθομιλουμένη. Το να καθόμαστε στο καφενείο να ζητούμε, μα τους ξέρουν γιατί δεν τους πιάνουν, είναι το εύκολο. Πάμε τώρα στο δύσκολο. Το ότι ξέρω ότι κάνει παρανομίες ένας άνθρωπος, πρέπει να βρω και στοιχεία έτσι, για να το πάρω.
0: Δεν σημαίνει ότι μπορώ να τα αποδείξω στο δικαστήριο.
1: Δεν θα πάω στο δικαστήριο και θα πω, μα ξέρω ότι το έχει κάνει αυτό. Δεν πρέπει να το αποδείξω όμως. Έχουμε ένα νομικό πολιτισμό. Και ευτυχώς ο νομικός μας πολιτισμός δεν είναι ο νομικός πολιτισμός που λέει εφόσον τον ξέρω, πάρ' τον και καταδικασέ τον.
0: Ναι, βάλτε τον μέσα κατευθείαν και βρίσκει τα στοιχεία στην πορεία.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Θεοδόσης Πάνου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Θεοδόση μας.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, να έχουμε με υγεία.
0: Να πούμε ότι βρισκόμαστε στο πλευρό των φίλων μας που αγωνιούν με τη μεγάλη φωτιά εκεί στο σουφλί. Γείτε σας, Κασιανή μου, συγγνώμη, έπρεπε να είμαστε εκτός. Λοιπόν, στο σουφλί, στη Θράκη, στον Εύρο. Μια φωτιά η οποία μένεται ανεξέλεγκτη. Ας ελπίσουμε ότι θα τεθεί σύντομα υπό έλεγχο.
2: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ήλιος, βροχή, χιόνι, καύσωνας, ο καιρός αλλάζει γνώμη συνέχεια, αλλά όχι το Lastoflex ST. Στεγανοποίηση ταράτσας με τεχνολογία σιλενικών ρητινών και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Lastoflex ST από την Elastotet, μονώνεις και τελειώνεις.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, περίπου 250 μέτρα. 250 μέτρα από το λιμάνι του Πειραιά. Το ZOOS Piraeus Grand τοποθετείται τον επαγγελματία στο κέντρο της επιχειρηματικής και ναυτιλιακής δραστηριότητας. 125 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, χώρους εργασίας, γυμναστήριο, υπόγειο, πάρκινγκ, rooftop, πισίνα με must rooftop bar restaurant δημιουργούν μια ολοκληρωμένη βάση για κάθε επαγγελματική διαμονή.
2: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης Αφής της Rainbow Waters συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αυτής που διαθέτει, απλά με το πατημένο σκουμπιού, απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον, επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής και περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
0: Καλημέρα στο φίλο μας, τον γιατρό από την Πάτρα, τον Κώστα τον Φωτόπουλο. Καλημέρα γιατρέ μας, καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Άλλος ο Κώστας, άλλος ο Κωνσταντίνος. Είχαν βγει σε απεργία σχολείες οδηγών, λέει, πριν μερικά χρόνια, γιατί ήθελαν να τους βάλουν κάμερες. Ήθελαν ή δεν ήθελαν?
2: Αντιδρούσαν, φαντάζομαι, στο να
0: μην, να μάλλον δεν ήθελαν να τους βάλουν κάμερες. Ναι, ναι. Λοιπόν, και ο φίλος άλλος Κώστας τώρα αυτός, λέει, αν θες να φτάσεις σε ευρωμακεδονική ταυτότητα πρέπει να περάσεις από το Βόρεια Μακεδονία και στο σκέτο Μακεδονία. Μάλιστα. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Βέρα. Λέει, οι παγάνοι της Πρέσπες της υπέγραψαν δύο. Την Λοζάνη 32, νομίζω ότι είναι το ίδιο. Ναι, Βέρα μου, είναι ακριβώς το ίδιο, διότι δεν ήταν μόνο η Ελλάδα και η γειτονική χώρα. Ήταν από πίσω, να σου θυμίσω. Η Γερμανία ήταν η σύμμαχή της Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν, θυμίζω, τα συγχαρητήρια τηλεγραφήματα που ακολούθησαν. Αλλά δεν ήταν μόνο δύο, δύο ήταν επισήμως. Παρακολουθούσαν και άλλοι πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, για το επόμενο θέμα τώρα.
2: Να επιστρέψουμε στην κουβέντα που είχαμε για τα ενεργειακά, που δεν την προλάβαμε να την κλείσουμε.
0: Για το κόπι πέστε από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, να πούμε. Ότι η ιδέα ήταν στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
2: Ναι, αυτό που θα συζητήσουμε τώρα το κλέψαμε από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, γιατί ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, φίλος της εκπομπής, ενεργειακός επιθεωρητής, έκανε μια άσκηση για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Πόσο ακριβότερος θα είναι ο Νοέμβριος ενεργειακά, ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιεί ο καθένας από εμάς για να θερμάνει το σπίτι του. Μιχάλη Χριστοδουλίδης, λοιπόν, τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς στο σταθμό και στους φίλους ακροατές. Λοιπόν, Η άσκηση έχει δείξει ότι με 1,10 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι και τώρα που θα ανοίξει η διάθεσή του, εγώ έχω υπολογίσει στο 1,75.
2: Α, έχεις κάνει την άσκηση με το 1,75 ναι, πριν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις που...
3: Ναι, επειδή είπε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι το ανώτατο όριο θα είναι το 1,75. Εγώ πήρα το δεσμενές σενάριο, αν θέλετε, τέλος πάντων.
2: Ωραία.
3: Λοιπόν, για ένα τυπικό νοικοκυριό, ένα σπίτι γύρω στα 80 τετραγωνικά μέτρα στο Λεκανοπέδιο Αθηνών, το οποίο θερμαίνεται 8 έως 10 ώρες λειτουργία την ημέρα το σύστημα θέρμανσης, σεταρισμένο στους 20 βαθμούς, η άσκηση έχει δείξει ότι θα καταναλώσει 150 λίτρα το μήνα. Άρα με 1,10 είναι 165 ευρώ, με 1,75 θα πάει στα 262 ευρώ. Δηλαδή μια αύξηση της τάξης των 97 περίπου ευρώ.
2: 100 ευρώ αύξηση το μήνα δηλαδή.
3: Περίπου, ναι. Με φυσικό αέριο. Πέρσι το ίδιο νοικοκυριό πλήρωνε το μήνα 113 ευρώ γιατί είχε 4,7 λεπτά η θερμική μεγαβατόρα. Τώρα που πλησιάζει γύρω στα 7 περίπου λεπτά η θερμική μεγαβατόρα, του φυσικού αερίου εννοώ, από τα 113 πάει στα 156, μια αύξηση 43 ευρώ. Με κλιμαστικά inverter από τα 125 ευρώ πάμε στα 169 ευρώ, δηλαδή μια αύξηση της τάξης των 44 ευρώ. Ενώ με αντλία θερμότητας από τα 86 ευρώ πάμε στα 116 και αυτά τα έχω υπολογίσει. Η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια πέρυσι ήταν στα 14,9 λεπτά και τώρα η μέση τιμή είναι γύρω στα 19,73.
2: Η διαφορά για την αντλία δεν την έπιασα.
3: 86 πέρυσι, 116 φέτος.
2: Okay.
3: 30 ευρώ παραπάνω δηλαδή. Άρα αυτό που βγαίνει από την άσκηση είναι ότι το ακριβότερο μέσο θέρμανσης είναι το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο θέρμανσης, ο καυστήρας πετρελαίου. Το φθηνότερο είναι η αντλία θερμότητας. Όμως, μία ενδιάμεση λύση είναι τα κλιματικά inverter. Αλλά ακόμα καλύτερα θα γίνει ο λογαριασμός, ακόμα καλύτερο θα γίνει ο λογαριασμός του ρεύματος, εάν φύγει κάποιο νοικοκυριό από το πράσινο τιμολόγιο και πάει και κλειδώσει το μπλε, το χαμηλό της ΔΕΗ, που είναι με 11,5 λεπτά και 3,5 ευρώ το πάγιο.
0: Μάλιστα.
3: Με αυτή την επιλογή θα ξαναεπιστρέψει στα περσινά επίπεδα.
2: Επομένως, είπαμε να τα επαναλάβουμε. 100 ευρώ παραπάνω είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης αν το πετρέλαιο μείνει στα 1,75 που λέμε ότι είναι το ανώτατο που μπορεί να δούμε μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις σε κανένα δεκαήμερο. 44 ευρώ παραπάνω είναι τα κλιματιστικά inverter.
3: 30 το αέριο και 30 η αντλία θερμότητας.
2: Μπράβο. Διαλέγεις και παίρνεις.
0: Διαλέγεις
2: και
0: παίρνεις
2: τώρα.
0: Θα του πω τώρα κάτι, γιατί ήθελα να το πω για την Παρασκευή. Το πήρα, λέει, τον άκουγα την Παρασκευή τον Μιχάλη Χρυστοδουλίδη στον Νίκο Σταμπελάκη και στην Λουκία Κάτσου. Και κουβεντιάσανε για τα τιμολόγια και τα χρώματα. Εμένα, ο Χρυστοδουλίδης με είχε συμπαρασύρει τον Ιούνιο του 2025, να καταλάβεις. Κουβεντιάζαμε τότε, είχαμε μια συζήτηση στην απογευματινή ζωή στο Real FM. Και έφυγα από το πράσινο. Και πήγα, είχα πάει στο μπλε. Και τον ακούω τον Μιχάλη να λέει: εγώ ήμουν στο πράσινο. Γιατί έμεινες, βρε Μιχάλη, εσύ στο πράσινο?
3: Πότε είπα τέτοιο πράγμα? Δεν είπα ποτέ ότι ήμουν στο πράσινο.
0: Α, δεν ήσουν. Εμένα πάντως με έπεισες τότε.
3: Όχι, ήμουν στο πράσινο τότε και έφυγα και πήγα στο μπλε.
0: Τότε λες και εσύ. Εγώ το οφείλω στο Χρυστοδουλίδη πάντως. Ότι άλλαξα τότε τον Ιούνιο του 25, το οφείλω και τον άκουγα δηλαδή τι έλεγε.
3: Ναι, ήμουνα στο μπλε. Εδώ και από το 25, όχι από το 25, από το 24.
0: Είσαι από το 24, εσύ. Εγώ καθυστέρησα και ένα χρόνο.
3: Ναι.
0: Και τότε ήταν 11 νομίζω. 11 λεπτά δεν ήταν τότε.
3: Ναι, υπήρχε και με κάτω από 11 λεπτά. Να ξέρεις. Υπήρχε και με 9,5 λεπτά. Τώρα δεν υπάρχουν 9,5 και 10, αλλά υπάρχει και
2: 10,5. Το 9,5 είναι μακρινό όνειρο.
0: Επομένως, για όσους μας ακούνε, γιατί εγώ το θεωρώ πολύ σημαντική αυτή την. Μαζί με τα υπόλοιπα που μας είπε ο Μιχάλης Χρυστοδουλίδης, για όσους μας ακούνε, Μιχάλη, υποθέτω ότι παραμένει η προτροπή σου. Αφήστε τα πράσινα να πηγαίνετε στα μπλε.
3: Με 1,000.
0: Σε όποιον παρόχο και αν βρίσκεστε, έτσι, το λέμε για τους φίλους που μας ακούν.
3: Όχι, εγώ
2: με την άποψη, Μιχάλη, ότι υπάρχουν τα σταθερά τιμολόγια σε όλους τους παρόχους και ότι αυτή τη στιγμή με την ενεργειακή κρίση που υπάρχει είναι καλύτερο ένα σταθερό τιμολόγιο από ότι να είμαστε στις οποιαδήποτε τιμή.
3: Για να είμαι ακριβής, όλοι οι πάροχοι τα μπλε τους είναι φθηνότερα από τα πράσινά τους. προσέξτε, όλοι, σε όλους τους παρόχους βλέπεις τα μπλε τους είναι φθηνότερα από τα πράσινα τους. Όμως ο μεγάλος πάροχος έχει το φθηνότερο μπλε όλων. Ναι. Αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μιχάλης Στοδουλίδης, καλή εβδομάδα. Καλημέρα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Και για να μείνουμε λίγο σε αυτό το περιβάλλον της, της ενέργειας και της ακρίβειας, είδα χθες ο Φρίντριχ Μέρτς, ο Γερμανός καγκελάριος, έκανε μια επίσκεψη στην Ουκρανία. Τους έταξε και κάποια χρήματα να τους ευοηθήσει τους ανθρώπους. Να θυμίσω βέβαια όμως ότι ο κύριος Μέρτς και γενικά η Γερμανία την προηγούμενη εβδομάδα που έγινε η συζήτηση με, με τους υπουργούς ενέργειας των ευρωπαϊκών χωρών είπε ότι εμείς δεν τα θέλουμε τα μέτρα. Δεν θέλουμε οριζόντια μέτρα να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργειακή κρίση.
0: Τους Ουκρανούς θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Τους Ευρωπαίους δεν θέλουμε.
2: Όχι.
0: Ναι,
2: ναι, καταλαβαίνετε.
0: Εγώ καταλαβαίνω. Και μετά αυτό κλείγεται.
2: Βάζει τους, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ναι, είναι και αυτός μέλος, και βάζει και τους Ουκρανούς και λέει: Ποιους να βοηθήσουμε, ρε παιδί.
0: Τους Ουκρανούς.
2: Βοηθήσουμε τους Ουκρανούς.
0: Αυτό είναι να παίρνεις καλές αποφάσεις. Και μετά κλαίγεται αυτός ότι καταστρεφόμαστε. Η φράση του χρησιμοποιώ. Ήταν καταστροφή η εκλογική επίδοση του ΑΕΦΤΕ και του Τσεντεγίου του κόμματος που ηγείται. Ήταν, λέει, καταστροφή. Μεγάλε. Εγώ τον λέω αυτόν καγκελάριο σε κατάθλιψη. Γιατί είναι κάτι πόζες που είναι καταθλιπτικές. Πηγαίνεις με μαθηματική ακρίβεια και με μεγάλη ταχύτητα στον τοίχο. Καλή επιτυχία σου ευχόμαστε. Καλημέρα και στον Άγγελο που έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα για τον Μεγάλη Αλέξανδρο. Μπράβο Μεγάλη, το ξέρω. Δεν το έχετε δείξει αυτή την άποψη. Υποθέτω ότι δεν είσαι μόνος σου. Θα έχετε και άλλη αυτή την άποψη. Επομένως, γιατί τι σε κρατάει να το. Δεν μπορώ να καταλάβω, αδερφέ. Αφού τον απεχθάνεσαι τον Αλέξανδρο, προφανώς και την ηλική ιστορία. Γιατί είσαι εδώ με τους φαγείς και με τους δολοφόνους. Δεν πας με τα θύματα της ιστορίας, ας πούμε, τους Τούρκους, ξέρω εγώ. Πας στο θεοκρατικό καθεστώς, στην Τεχεράνη, να τους πεις, παιδιά, εγώ μαζί σας. Τι κάθεσαι εδώ πέρα. Ωραία είναι η ελευθερία, η δυτική, για να γράφεις ό,τι ανοησία θέλεις. Γράφεις ανοησία σου, μια χαρά. Εδώ είσαι προστατευμένος. Για πήγαινε από εκεί να πεις για το Μουλά, ότι αυτός ο Μουλάς έχει μακριά γενιάδα και με τρομάζει. Να δούμε που θα βρίσκεσαι τις επόμενες 24 ώρες.
2: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
5: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
10: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
11: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
7: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένου celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Διακοπή κυκλοφορίας στην Αχαρνών λόγω χειροβομβίδας αμυντικού τύπου. Μεταβαίνει ειδικό κλιμάκιο του στρατού για την απενεργοποίηση του πυροκροτητή. Υπέκυψε στα τραύματά του ο ένας από τους τρεις τραυματίες του σοβαρού τροχαίου στην Πετρούπολη, όπου συγκρούστηκαν δύο μοτοσυκλέτες. Περισσότερα στο real.gr. Κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές σε δρόμους, γέφυρες, δίκτυα, καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Σε έκτακτη ανάγκη κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μυλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου Λασιθίου. Αναμένεται σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο στο νησί για αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την Ακαδημία Πλάτωνος έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από τον Κόμβο Μεταμόρφωσης έως το Περιστέρι. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στην Αλίμου Κατεχάκη από Αγγλιούπολη έως Βύρωνα. Μετεμποδίων διεξάγεται η κίνηση περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Γεια σου Μιχαήλ μας, καλημέρα. Προσπάθησε φίλε, προσπάθησε. Γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον και νομίζω σε συμφέρει αρκετά. Η φίλη μας η Λίλη τη λέει καλημέρα, η ζέστη που κάνει το
1: φυσικό αέριο με
0: το φυσικό αέριο, με τα σώματα, η αντλία με σώματα και όχι λέει fan coil είναι καλύτερη, κατά ή περισσότερο. Μάλιστα.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι
0: έχω το σεντόνι σου, το σεντόνι. Εντάξει, φοβερό. Νομίζαμε ότι έπεσε η γραμμή και είναι μέσα από το τραγούδι. Τέτοιες, αρέσει σαν πρανίδι. Τρόμαξε κι εσύ. Είσαι συνήθως ψύχρεμος δηλαδή.
1: Η αλήθεια είναι ότι τη ζέστη που σου προσφέρει στο σπίτι τα σώματα, τα καλοριφέρ, η αλήθεια είναι ότι το ερκοντήσιο δεν μπορεί να στη δώσει. Δεν τραβάει ουσιαστικά, έτσι το νιώθω εγώ τουλάχιστον στο σπίτι μου, δεν τραβάει την υγρασία από το περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Στο Γιώργο τον ανθρώπινο την καλημέρα μας. Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα
0: από τα Αγρίνιο. Ο Γιώργος γράφει από τα Αγρίνιο.
1: Γεια σου, ρε Γιώργο Πατριώτη.
0: Στο φίλο μας τον Δανιήλ επίσης μας ακούει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Καλημέρα, καλημέρα Δανιήλ μας. Οι εκπαιδευτικοί βάλλονται παταχώθεν και όχι μόνο στην Ελλάδα. Έχω την αίσθηση ότι είναι ένα παγκόσμιο σύγχρονο θέμα που αξίζει έρευνα. Συμφωνώ μαζί σας. Λοιπόν, ο Κώστας λέει Ούρσους στα λατινικά σημαίνει Άρκτος. Ούρσουλα δηλαδή. Τώρα το τράβηξες. Καλημέρα φίλε Καβοντορίτη. Καλημέρα. Αυτό σου είχε δυναμία, έτσι.
1: Ο Θανάσης, να είναι καλά.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ όμως έχω δυναμία στον Παναγιώτη Βολάνη.
0: Αν έχεις.
1: Το είπα και πνίγηκα. Όχι, το πιστεύω. Σου έχω αλήθεια, Παναγιώτη μου.
2: Το εκτιμώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς ήρθατε, καλημέρα.
2: Ξεκινήσουμε από την κλειστή που παραμένει αχαρνών λόγω τη είδηση που μεταφέραμε νωρίτερα. Και να πάμε στα τη κίνηση. Να αφήσουμε τι αδυναμίες.
0: Αν αυτό νομίζεις,
1: εκτός
0: και αν θες να αναφερθείς στην αδυναμία. Εμείς εδώ είμαστε κουμπί δημοκρατική, ό,τι θες λες.
2: Θα πω την κίνηση προτιμώ.
1: Παραμένει κλειστή λοιπόν η Αχαρνών από Ιουλιανού μέχρι Χέιδεν, όπως είπαμε νωρίτερα και από το αστυνομικό ρεπορτάζ μας έδωσε ο Θοδόσης Πάνου, ότι υπάρχει άγνωστοι έριξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια. Ευτυχώς δεν εξεράγει, είναι κοίτατε, θα κάνουν μάλλον ενδεχόμενη έκρηξη. Το κοιτάμε το ρεπορτάζ αυτό και θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες συνέχεια αν αλλάξει κάτι. Προχώρα Παναγιώτη με τα υπόλοιπα της κίνησης, γιατί βλέπω ότι είναι δύσκολη Δευτέρα.
2: Δύσκολη Δευτέρα, με τις καθιερωμένες ουρές χιλιόμετρων ξεκινάει η εβδομάδα στον Κηφισό. Στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλής της Σοφίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κατεχάκη μέχρι της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Φιλοθέη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο τώρα της Αλίμου Κατεχάκη, από Ηλίουπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Είναι τόσο αγαπημένη οδός του Γιώργου που την πέρδεψα, την είπα δύο φορές.
0: Και μπράβο σου. Να την πω κι εγώ μια τρίτη, ότι χθες το βράδυ που την διέτρεξα, αλλά και σήμερα το πρωί, διαπίστωσα ότι στο μεγαλύτερο μήκος της δεν έχει φως. Παρακαλώ πάρα πολύ να το δουν οι αρμόδιοι. Δεν έχει φως η λεωφόρος Κατεχάκη. Πάμε παρακάτω.
2: Πάμε Αττική Οδό για κλείσιμο. Σημειώνονται καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και τουλάχιστον 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Αυτά ήταν όλα.
2: Αρκετά, ναι.
0: Πώς τη χαρακτηρίζει την εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδος απέναντι στους Γερμανούς χθες?
2: Πολύ δυνατή. Η άλλη ομάδα ήταν υποψιασμένη. Δεν άφησε τα κενά που είχε αφήσει στο προηγούμενο παιχνίδι
0: την εβδομάδα.
2: Ναι. Αλλά αφού κρατήσαμε, με θετικό πρόσημο κλείνει αυτή η τετράδα αγώνων.
0: Σπήραμε 4 βαθμούς σε 2 παιχνίδια.
2: Ναι.
0: Δεν το λες και αποτυχία αυτό.
2: Και με ανέπαφη εστία και στα 2. Πολύ δυνατή. Μπράβο.
0: Συγχαρητήρια στους διεθνείς μας. Μερικές φορές οι ισοπαλίες ενίοτε σε κάποια παιχνίδια με ορισμένους αντιπάλους είναι πιο χρήσιμες ακόμα και από τις νίκες.
2: Σωστά και φάνηκε από το πώς πανηγυρίσαν στο τέλος.
1: Εν τω μεταξύ, παιδιά, άκουγα κάτι κόρνες. Έφτιαχνα ένα κέικ. Mm-hmm. Και άκουγα κόρνες. Λέω, τι έγινε πια, τι συνέβη. Και ακούγονται τόσες κόρνες. Και μετά συνειδητοποίησα ότι είναι κόρνες γηπέδου.
0: Έτσι.
1: Που είχαν μαζευτεί στο απέναντι σπίτι και βλέπανε την εθνική.
0: Έτσι, παιδί μου, έτσι. Μας ενώνει η εθνική, κύριε Παναγιώτη.
2: Ή μπορεί να κορνάρανε για το κέικ που φτιάξε Κασιανή, δεν ξέρω.
0: Το οποίο δεν έφερα, το πρέπει να το δοκιμάσουμε.
1: Έφερα. Θα
2: μπορεί να το δώσει σε αυτού εχθέ, γι' αυτό πανηγυρίζανε.
0: Έφερα, λίγε γιατί κλείνει. Αμήνεται η κοπέλα, λέει τι θα κάνει αυτή τύπη στον αέρα. Έφερα, λέει λοιπόν.
1: Έφερα, αλήθεια έφερα. Θα σα δώσω μετά.
0: Παναγιώτη Βολάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αν και ο Παναγιώτης, να ξέρεις, δεν πλησιάζει.
0: Είναι λιτοδίαιτος, τον βλέπω.
1: Τίποτα, τίποτα. Ναι. Τι έχουν έρθει εδώ γλυκά, τι έχουν έρθει εδώ αλμυρά.
0: Και τα αφήνει όλα μπροστά του.
1: Ναι, και δεν ακουμπάει.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Κέικ του έχω φέρει άπειρες φορές. Δεν έχει πιάσει το χέρι του να δοκιμάσει.
2: Απροϊτός.
0: Πρέπει να αναλύσουμε το DNA σου.
1: Το παιδί είναι αθλητής τώρα, δεν είναι.
2: Γι' αυτό.
0: Για να μας βοηθήσει και εμάς τους υπόλοιπους που δεν έχουμε τέτοιες κατασκευαστικές αδυναμίες.
2: Πρόθυμος είναι.
1: Γεια σου Παναγιώτη, ευχαριστούμε.

0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Κυριάκο. Πώς γίνεται να έχουν καταστραφεί αγρότες με τόσες επιδοτήσεις που έχουν πάρει? Έλεος πια με τους αγρότες. Αδερφέ Κυριάκο, δεν είναι όλοι οι αγρότες έτσι. Δεν είναι όλοι οι αγρότες με ακριβά αυτοκίνητα και με πώς το λένε, εκτάσεις στο Ε9 μέχρι δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα βόρεια ή δυτικά. Δεν είναι όλοι έτσι. Θέλω να σε. Δεν ξέρω. Ενδεχομένως θα ακούσω από μένα πρώτη φορά, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία είναι κανονικοί αγρότες. Δηλαδή δουλεύουν πάνω στη γη, αμείβονται από τη δουλειά τους, περιμένουν και παρακολουθούν με αγωνία τον καιρό, ανάλογα με τα προϊόντα που καλλιεργούν και ανάλογα βεβαίως με τον βαθμό έκθεσης, γιατί αυτοί οι άνθρωποι επενδύουν, δανείζονται για να στηρίζουν την παραγωγή τους. Δεν είναι όλοι έτσι. Μην τα βάζουμε με τους αγρότες. Σε λίγο θα βρεθούμε και εσύ και εγώ να τρώμε πράγματα και τα πιο, δηλαδή, πώς να το πω τώρα, αυτά που θεωρούμε απολύτως αναγκαία για να κάνουμε μια χωριάτικη σαλάτα, ας πούμε. Θα τα προμηθευόμαστε όχι από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλά θα είναι. Θα προμηθευόμαστε από άλλες χώρες οι οποίες. Δηλαδή, συμβαίνει ήδη με τη Μερκοσούρ σε κάποιο βαθμό, από χώρες οι οποίες δεν δεσμεύονται από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα μείνει κανείς στον πρωτογενή τομέα, θέλω να σου πω. Με τη λογική που έχουμε. Μαζευτούμε όλοι στην Αθήνα εδώ. Θα αφήσουμε τα χωράφια, θα αφήσουμε τις ελιές, θα αφήσουμε τις σταφίδες, θα αφήσουμε τα καπνά, θα τα αφήσουμε, όλα θα τα αφήσουμε και θα δούμε. Έχει
1: ξέρεις, οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι που όπως λες είναι στην τριπτική πλειοψηφία εναντί των απαταιώνων, δεν έχουν αργία, δεν έχουν Κυριακή, δεν
0: καμία
1: έχουν
0: μέρα
1: ξεκούρασης. Είναι κάθε μέρα, τα ζώα τους περιμένουν κάθε μέρα για να ταϊστούν, για να αρμεχθούν. Άνθρωποι του Μόχθου και είδανε τώρα, ας πούμε, στην Κρήτη, μετά όταν έφυγαν τα νερά, τα ζώα τους νεκρά πάνω στα βουνά και στις πλαγιές.
0: Ναι, και δεν θα λυπηθούν αυτοί που δήλωναν ένα εκατομμύριο ζώα. Λυπούνται οι άλλοι που δήλωναν τον κανονικό αριθμό των ζώων και τα οποία τώρα τα χάσανε ή διαλύθηκαν οι μονάδες τους, οι κτηνοτρόφοι. Και οι αγρότες βέβαια τις καλλιεργίες τους.
1: Πιάσαμε λοιπόν νωρίτερα και το θέμα με τους ψαράδες. Το είχαμε αναδείξει και την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι αυτοί που φέρουν πραγματικά έχει υπερδιπλασιαστεί το κόστος για να μπορούν να βγαίνουν στις θάλασσες να κάνουν τις ψαριές τους. Αντιδρούν, έχουν καθημερινά κινητοποιήσεις και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη. Μέσα στο Σαββατοκύριακο λοιπόν και τόσο ο κύριος Ανδρουλάκης, τόσο ο κύριος Τσίπρας πήγανε και συνομίλησαν με ψαράδες να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις τους μετά.
2: Πλέον το κόστος να βγει στη θάλασσα είναι δυσβάστακτο. Η κυβέρνηση άμεσα να αξιοποιήσει το πρόγραμμα MedSAF, το οποίο επιτρέπει να επιδοτηθεί έως και 70% η επιπρόσθετη αύξηση του πετρελαίου.
3: Δεν έχουν πάρθει μέτρα που θα προστατεύσουν τους επαγγελματίες πρώτα απ' όλα και όλους τους καταναλωτές από αυτές τις τρομακτικές ανατιμήσεις στα καύσιμα. Έδωσε ειδική άδεια η Ευρωπαϊκή Ένωση να πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης κάτω από τον ελάχιστο επιτρεπόμενο.
0: Λοιπόν,
1: ζήτησαν επιπλέον μέτρα και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Πολύ συγκεκριμένος ο κύριος Ανδρουλάκης. Πολύ συγκεκριμένος. Αναφέρθηκε σε ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο με το οποίο μπορεί να επιδοτηθούν έως 70%, είπε η Αλής. Θα πρέπει να το ψάξει η κυβέρνηση. Το σύγχρονο πρόγραμμα.
1: Είναι και επιχείρημα των ψαράδων ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει αυτή η στήριξη σε αυτή τη στιγμή με το ενεργειακό κόστος και ζητούν και εκείνοι το ίδιο.
0: Ναι. Για τον κύριο Τσίπρα τώρα. Επειδή δεν ξέρω, τώρα είδα ένα βιντεάκι που συνομιλεί εκεί με τους Αλής και του αναφέρουν ότι τα τουρκικά έρχονται στα 4 ναυτικά μίλια από τη Θάσο. Και εδώ προκύπτουν δύο ερωτήματα. Το ένα ερώτημα είναι γιατί δεν επιλαμβάνεται το λιμενικό. Γιατί δεν επιλαμβάνεται το λιμενικό. Το ένα ερώτημα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι ένας από τους ψαράδες λέει, απευθυνόμενος στον κύριο Τσίπρα, και εσείς λέει ευθύνεστε γι' αυτό σήμερα, γιατί κάποτε κάνετε τη δήλωση ότι έχει σύνορα η θάλασσα, είχατε να ρωτηθεί. Και του λέει ο Αλέξης Τσίπρας, τώρα ασκείς την προπαγάνδα. Πρόεδρε, ποια προπαγάνδα? Την έχεις κάνει τη δήλωση αυτή μπροστά στις κάμερες. Την έχεις κάνει τη δήλωση αυτή μπροστά στις κάμερες. Τι προπαγάνδα? Μπορείς να γυρίσεις και να πεις ότι η κυβέρνηση δεν βοηθάει οικονομικά τους αλλοείς. Μπορείς να γυρίσεις και να πεις ότι πρέπει να επιληφθεί, αν θεωρεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ότι πρέπει να επιληφθεί το λιμενικό. Αν δεν ξέρω ποια είναι η θέση. Διότι εδώ έρχονται οι Τούρκοι αλλοείς και κάνουν ό,τι γουστάρουν και μπαίνουν μέσα στα ελληνικά ύδατα. Είναι ελληνικά ύδατα αν ισχύουν αυτά που αναφέρουν οι Έλληνες αλλοίς, είναι ελληνικά ύδατα, δεν είναι. Εκεί επιλαμβάνει το λιμενικό, θα έπρεπε. Αλλά το να λες ότι είναι προπαγάνδα, μια δήλωση που την έχουμε δει όλοι, γιατί ήταν μπροστά στις κάμερες, είναι αστείο. Τι προπαγάνδα. Διαψεύεις τον άνθρωπο, δεν ήταν μόνο αυτός. Όλοι σε έχουμε παρακολουθήσει να κάνεις τη δήλωση αυτή. Μπορείς να πεις ότι αυτή ήταν η άποψή μου τότε και τώρα έχω αλλάξει. Θεμητό. Δημοκρατία είμαστε, εξελιζόμαστε. Όλοι μας και η πολιτική μας επίσης. Ελπίζω προς το καλύτερο.
1: Δεν είναι κακό να πεις ότι είχα κάνει λάθος.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Δεν παραδέχθηκε ότι είχε κάνει λάθη και με το βιβλίο με την Ιθάκη μέσα. Ποτέ δεν το παραδέχθηκε κάποια λάθη τα οποία έκανε. Είναι, αυτό μάλλον συγκαταλέγεται στα λάθη του. Δεν είναι κακό να το παραδεχτείς και να.
0: Να προχωρήσουμε. Προχωράμε στη ζωή μας όλοι. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον περνάω. Φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχει 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και απόκτησε το.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
4: Real FM.
5: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Isomat Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Isomat Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
11: Isomat Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
16: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα. Μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
15: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
17: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
18: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
19: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
20: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
21: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
22: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
23: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
24: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
23: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
25: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
26: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
27: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
28: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
27: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Έλα, καλημέρα σας. Καλή δύναμη να έχετε. 9 λεπτά, 8 λεπτά πριν από τις 8. Μπαίνετε σιγά σιγά στη...
1: Real FM 97,8 που κάνει και ωραίο ρήμα.
0: Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιάννης,
1: ναι,
0: κυρία Κασιανή,
1: τι σου λέει?
0: Εδώ στο Messenger, στο Facebook, μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: δεν είπατε όμως ότι στο βίντεο που έβγαλε η Νέα Δημοκρατία για τα 52 χρόνια της ιστορίας της δεν έκοψε το Σαμαρά? Γιατί αναφερθήκαμε εκτενώς στα αποσπάσματα, τα ηχητικά,
1: ναι,
0: του κυρίου Σαμαρά στην έναρξη της εκπομπής. Αν μου το σημειώνεις αυτό, φίλε μου, για να το πω, καλά έκανες και μου το λες. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δείχνει πολιτική ανωτερότητα. Είτε μιλάγαμε για το Πασόκ, είτε μιλάγαμε για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, είτε μιλάγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο πράγμα θα έλεγα. Και εκτιμώ, πιστεύω, ότι οι περισσότεροι από τους πολίτες σε αυτήν εδώ τη χώρα, στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι που αναζητούν. Ηρεμία, πολιτικό πολιτισμό και πρόγραμμα. Τώρα, πολύ καλά έκανε η Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα έμπαινε στη διαδικασία να αφαιρέσει έναν πρωθυπουργό και πρόεδρό της από ένα βετιακό βίντεο.
1: Εφόσον αποφάσισε να κάνει ένα τέτοιο βίντεο που θα δείχνει όλους τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, αναγκαστικά θα έβαζε τον κύριο Σαμαρά. Δεν μπορούσε να το διαγράψει.
0: Γιατί μου λέει εδώ ο φίλος ότι παρόλα αυτά ο Σαμαράς επέλεξε να επιτεθεί την ημέρα που γιόρταζε η Νέα Δημοκρατία τα 52 της χρόνια. Επισημαίνει τη διαφορά.
1: Έχει και αυτό τη σημασία του. Να μείνουμε όμως στα πολιτικά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα θα έχουμε νέα προσχώρηση στο Πασόκ.
0: Οπα.
1: Και μιλάω και τον κύριο Ευάγγελο Πουστολάκη.
0: Τη χωνέψανε του Μιχαλογιαννάκη την προσχώρηση ή όχι?
1: Μάλλον.
0: Ναι. Όλοι τη χωνέψανε.
1: Δεν ξέρω.
0: Ορκίζεσαι ότι τη χωνέψαν όλοι?
1: Όχι, δεν ορκίζω.
0: Για τον άκουσα που λέει πού
1: σπίγε. Δεν έχω πιάσει έναν έννοιο.
0: Τη καλή συνομαρχιακή στο Ηράκλειο, τη παλιά σα σύντροφη. Τον κοιτάγανε, λέει αυτή. Λέει θα είναι εγγραφό ω μέλο. Του πάνε καλώ ήρθε σύντροφε. Του είπε αυτό σύντροφη, ήρθα. Τι θα με κάνετε? Του λέει νωρί ακόμα σύντροφε, θα δούμε. Μπορεί να είσαι βουλευτή, μπορεί να είσαι και στέλεχο, μπορεί να είσαι και κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι θα του προτείνα να πάει να κάνει απεργία πείνας για οποιοδήποτε λόγο, αν και είναι δικό σου αυτό.
1: Με τυρόπιτες.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, τσαμάκος, μια τυρόπιτα. Τώρα τι θες και εσύ δηλαδή. Τρίτη μέρα ήταν, πίναγε άνθρωπος. Άρα τι τυχονέψανε, πάνε για άλλα τώρα δηλαδή.
1: Ναι, είναι για τον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη λοιπόν υπάρχουν πληροφορίες σήμερα. Λένε ότι έρχεται και η κυρία Κασιμάτη, υπάρχουν και ερωτήματα για την κυρία Τζάκρη.
0: Εκεί λέει έχουμε ζητήματα πολλά. Έχουμε. Για το τελευταίο όνομα που είπες, ακούω.
1: Για την κυρία Τζάκα.
0: Yeah.
1: Είναι αγαπημένη του Καλαμαράκη, οπότε δεν θα.
0: Και
1: δεν
0: εμένα
1: θα,
0: είναι σαν.
1: Και σένα, την αγαπάς και εσύ.
0: Εγώ τρελαίνομαι, είναι σαν να λέω. Εγώ σου έχω πει ότι είμαι Παναθηναϊκός,
1: Ναι.
0: Να βρίζω τον Παναθηναϊκό από το πρωί μέχρι το βράδυ και μετά να λέω, παιδιά, εγώ δεν είπα ποτέ ότι ο Παναθηναϊκός είναι κακή ομάδα και όσοι την υποστηρίζουν επίσης είναι, ξέρω εγώ, προβληματική. Δεν είστε καλά εσείς, εσείς ήταν τα αυτιά σας, η ακοή σας δεν ήταν καλή.
1: Εγώ με το τριφύλι ξεκίνησα.
0: Και το είχα στην καρδιά μου. Δεν και αλλάξω πίστη, αλλά στο βάθος Παναθηναϊκός ήμουν. Κατάλαβες. Δεν νομίζω να πιστέψουν.
1: Όχι.
0: Ειδικά, βέβαια, αν είναι κάποιοι αν είναι ειδικά οργανωμένοι και φανατικοί, δεν θα με πιστέψουν μάλλον. Ναι.
1: Ξέρεις τι άλλο έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο από την Παρασκευή? Ξεκίνησε αυτή η φασαρία.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης του ΠΑΣΟΚ μπερδεύτηκε.
0: Οπα.
1: Και όταν τον ρώτησε αν συμφωνεί με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους,
0: ναι,
1: είπε ότι συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πρόταση του ΠΑΣΟΚ, αλλά συμφωνώ.
0: Δεν είναι, είναι δική του πρόταση.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μετά βγήκε το ΠΑΣΟΚ και λέει: τι λες, παιδάκι μου, εμείς την έχουμε κάνει την πρόταση πρώτη από όλους. Βγαίνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μετά. Δικό μας είναι το μέτρο. Το είπε ο πρόεδρος, ένα 40 και ένα 80.
0: Δεν τα θυμάστε? Δεν έβγαλε βίντεο? Δεν έβγαλε βίντεο? Ωραία παίζουν εκεί.
1: Και είχαμε και τον κύριο Τεμπονέρα που είπε ότι δεν έχει δημοσιονομικό κόστος το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Δεν, ναι, δεν κοστίζει τίποτα στο κράτος. Το να στηρίξεις το μέτρο το οποίο έχεις προτείνει μαζί σου και να δώσεις και τους αριθμούς και να το χειροκροτήσουμε και να το δείξουμε και να το αναδείξουμε και χίλια δυο. Μη λες ότι δεν έχει δημοσιονομικό κόστος.
0: Και είναι εκεί το δημοσιονομικό συμβούλιο, το θυμούνται όλοι ακόμα? Ή έχει μείνει στις προθέσεις? Εγώ περιμένω μια ανακοίνωση. Περιμένω. Τα κόμματα όλα και τη συμπολίτευση. Όλοι πάντες να περάσουν από εκεί. Εθελοντικά λέω εγώ, δεν λέω ότι είναι υποχρεωμένοι. Αλλά περιμένω μια ανακοίνωση να έρθει. Πήγαμε εκεί και από κάτω εδώ σας επισυνάπτουμε το αποτέλεσμα. Τι μας λέει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο? Μην επικρατήσει η λογική. Όπου πηγαίνουμε δεν χρειαζόμαστε λογιστή. Όχι, χρειάζεστε. Μην είμαστε εμείς με το κουπιτεράκι. Εσείς θα είστε. Εσείς ζητάτε την ψήφο μας. Εσείς να υπολογίσετε με το κουπιτεράκι, όχι εμείς. Δεν, στο λέω εγώ,
1: δεν είναι δική μας δουλειά των δημοσιογράφων, των πολιτών, να κάτσουμε να βγάλουμε το δημοσιονομικό κόστος.
0: Δεν το αφήνω να περάσει αυτό απαρατήρητο αρκετά. αρκετά. Όταν λένε κάτι θα το κάνουν. Είτε κυβερνάνε, είτε αντιπολιτεύονται, οι πάντες. Είπατε θα πάτε στο Δημοσιογραφικό Συμβούλιο. Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν τη σχετική ανακοίνωση.
1: Έχει περάσει κανένας μήνας βέβαια.
0: Ας περάσουν και δύο και τρεις.
1: Το περιμένουμε. Με ανυπομονησία. Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Homes Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίολάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος. Φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο. Έχει 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριοελλάντος.gr και απόκτησε το.
1: Αυτοί ήμασταν για σήμερα.
0: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στον Ιωάννη Ταξιπεύχη. Δεν προλάβαμε τα μηνύματα και στο φίλο μου το Διονύση στο Real Blogger. Παιδιά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο καλύτερη διαχείριση, να διαβάσουμε όσα περισσότερα μπορούμε.
1: Γεια σας, ακολουθούν Ιωσήφ Καλαμαράκης και Αμαλία Κάτσου.
0: Καλημέρα.
2: Real FM.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr. Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Real FM.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Χρήση ενημέρωση παντού.
19: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα έξω από καφετέρια στην οδό Αχαρνών. Διακόπη η κυκλοφορία από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν και στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Ειδικό κλιμάκιο του στρατού θα απενεργοποιήσει τον πυροκροτητή, καθώς η χειροβομβίδα είναι αμυντικού τύπου. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την Ακαδημία Πλάτωνος έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από το κόμβο Μεταμόρφωσης έως το Περιστέρι. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στην Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη έως Βύρονα. Με τεποδίων διεξάγεται η κίνηση περιμετρικά του Συντάγματος. Υπέκυψε στα τραύματά του ο ένας από τους τρεις τραυματίες του σοβαρού τροχαίου στην Πετρούπολη, όπου συγκρούστηκαν δύο μοτοσυκλέτες. Κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές σε δρόμους, γέφυρες, δίκτυα, καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μιλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου Λασιθίου. Ειδικοί αναφέρουν ότι τα ύψη βροχή στο Λασίθι αντιστοιχούν σε βροχόπτωση 2 ετών στην Αττική. Παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράκι της Σαμαριάς οι 8 εργαζόμενοι. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη με τοπικούς φορείς και αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του Brent με το άνοιγμα των αγορών. Αποσύρθηκαν όλα τα αμερικανικά μαχητικά από τη βάση RAF στη Βρετανία στις μόνιμες βάσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπενθυμίζεται ότι είχαν συλληφθεί 5 άντρες κοντά στις εγκαταστάσεις και αργότερα ένας ακόμη ύποπτος. Η Τεχεράνη αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ισόπαλη 0-0 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με τη Γερμανία διατηρώντας το αίτητό της στο Nations League. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Ολλανδία-Σερβία 2-1. Στην κατάταξη προηγούνται Ολλανδία και Ελλάδα με 8 βαθμούς, Γερμανία 5 και Σερβία χωρίς βαθμό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
21: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται βροχοπτώσεις. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24.

0: στους 97,8.
1: Η Ελλάδα που χτίζουμε έχει ήδη γερά θεμέλια, έχει τους πρώτους ισορρόφους. Μένουν ωστόσο να αναγερθούν κι άλλοι.
2: Εμείς είμαστε οι γκρεμιστές, γιατί εμείς είμαστε και οι κτίστες.
3: Χτίζαμε παλάτια στην άμμο.

0: Βγείτε να χτίσετε να βγει ο κόμμα, να βρει ο κόμμα δουλειά.
1: Ειδοποία ρε ότι ξαναπιάνουμε δουλειά. Ειδοποία με.
2: Εγώ έχω 10 χρόνια εμπειρία στο γιαπί.
1: Σιγάρα Καραβάκο, κόντεψε να με σκοτώσει ρε.
3: Δεν υπέγραψα. Δεν υπέγραψα συνέχιση του μνημονίου. Γιατί εγώ ήμουν ο αρχιτέκτονας του αντιμνημονίου.
1: Ρε Μπούρδα Καραβάκο!
4: Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονική σήμερα. Γιορτάζουν οι αρχιτέκτονες.
5: Χρόνια τους πολλά.
4: Χρόνια πολλά, καλά και δημιουργικά. Και καλά χτισήματα. Εδώ ακούσατε μερικούς από τους σπουδαιότερους αρχιτέκτονες των τελευταίων ετών. Να χτίζουνε, να γκρεμίζουνε, να ξαναχτίζουνε. Να έχουνε βάλει γερά θεμέλια. Να θέλουν να σηκώσουνε και άλλους ορόφους. Και είχαμε και τον αρχιτέκτονα του αντιμνημονίου, για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Ο τελευταίος ήταν ο αρχιτέκτονας του αντιμνημονίου.
5: Ο κύριος Σαμαράς ήταν αρχιτέκτονας του αντιμνημονίου.
4: Βεβαίως.
5: Δεν είχε ψηφίσει μνημόνιο.
4: Μετά. Πριν όμως ήταν αρχιτέκτονας. Κατάλαβες. Μετά γκρέμισε.
5: Μπράβο, δηλαδή θέλω να πω.
4: Έχτισε στην αρχή, μετά γκρέμισε.
5: Ναι.
4: Οι άλλοι όμως χτίζουν, σηκώνουν ορόφους. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σηκώνει πολλούς ορόφους.
5: Φυσικά σηκώνει.
4: Και ο Αλέξης Τσίπρας έχει εμπειρία εκεί από το Ιαπί.
5: Έχει εμπειρία, πολιτικός μηχανικός είναι.
4: Γκρεμιστές, χτίστες, όλοι μαζί.
5: Μπράβο, παιδιά.
4: Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλά κουράγια, καλά χτισήματα. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
6: Κάντε και ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε και ένα σταυρό. Που να ζήσει καλό.
4: Κάντε το σταυρό σας, παιδιά! Κάντε το σταυρό σας!
5: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε σωστά το σταυρό σας. Μην το κάνετε σαν το Ιωσήφ Καλαμαράκη, λες και παίζει μπουζούκι. Χριστιανέ του Θεού, κάνε σωστά το σταυρό σου. Το σταυρό το κάνουμε έτσι.
4: Έτσι, έτσι.
5: Λάθος το κάνεις.
4: Ωρε, παιδάκι μου,
5: λάθος
4: σκάλωμα.
5: Λάθος το κάνεις το σταυρό, δεν γίνεται αυτό.
4: Σκάλωμα αυτή η γυναίκα.
1: Πάσε με ρε, μα τι να μας κάνω το σταυρό μου. Σας το κοπίδε ρε, παιδιά, κάτω φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε να κάνω το σταυρό μου.
4: Άσε με ρε παιδί, δεν θέλω να μου μιλάς όταν κάνω το σταυρό μου.
5: Μα να το κάνεις σωστά για να μην σου
4: μιλάω. Πρωί
5: πρωί.
4: Τώρα γιατί σας λέμε να κάνετε το σταυρό σας.
5: Με αυτά που ζούμε πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας.
4: Είχαμε αυτή την αποδέσμευση των αποθεμάτων.
5: Ναι.
4: Του πετρελαίου, ντίζελ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είχε ζητήσει ο Τραμπ. Αυτό λέει θα φέρει βέβαια μια ισορροπία το επόμενο διάστημα, αλλά βραχυπρόθεσμα. Γιατί μακροπρόθεσμα αυτό ενδεχομένως να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Ρωτάνε που λες Αμαλία μου τον Γιώργο τον Αυτιά, τι μπορεί να σημαίνει τώρα αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι αποδέσμευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές τις ποσότητες πετρελαίου.
5: Η Αμερική όπως είπατε πιέζει.
4: Και έχουμε και τον αρχιτέκτονα του αντιμνημονίου, για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Ο τελευταίος ήταν ο αρχιτέκτονας του αντιμνημονίου.
5: Ο κύριος Σαμαράς ήταν αρχιτέκτονας του αντιμνημονίου.
4: Βεβαίως.
5: Δεν είχε ψηφίσει μνημόνιο.
4: Μετά. Πριν όμως ήταν αρχιτέκτονας. Κατάλαβες. Μετά γκρέμισε.
5: Μπράβο, δηλαδή θέλω να πω.
4: Έχτισε στην αρχή, μετά γκρέμισε.
5: Ναι.
4: Οι άλλοι όμως χτίζουν, σηκώνουν ορόφους. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σηκώνει πολλούς ορόφους.
5: Φυσικά σηκώνει.
4: Και ο Αλέξης Τσίπρας έχει εμπειρία εκεί από το Ιαπί.
5: Έχει εμπειρία, πολιτικός μηχανικός είναι.
4: Γκρεμιστές, χτίστες, όλοι μαζί.
5: Μπράβο, παιδιά.
4: Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλά κουράγια, καλά χτισήματα. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
6: Κάντε και ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε και ένα σταυρό. Που να ζήσει καλό.
4: Κάντε το σταυρό σας, παιδιά. Κάντε το σταυρό σας.
5: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κάντε σωστά το σταυρό σας. Μην το κάνετε σαν το Ιωσήφ Καλαμαράκη, λες και παίζει μπουζούκι. Χριστιανέ του Θεού, κάνε σωστά το σταυρό σου. Το σταυρό το κάνουμε έτσι.
4: Έτσι, έτσι.
5: Λάθος το κάνεις.
4: Ωρε παιδάκι μου,
5: λάθος
4: σκάλωμα.
5: Λάθος το κάνεις το σταυρό, δεν γίνεται αυτό.
4: Σκάλωμα αυτή η γυναίκα.
1: Πάσε με ρε, μα τι να μην κάνω το σταυρό μου. Σας το κοπίδε ρε παιδιά, κάτω φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε να κάνω το σταυρό μου.
4: Άσε με ρε παιδί, δεν θέλω να μου μιλάς όταν κάνω το σταυρό μου.
5: Μα να το κάνεις σωστά για να μην σου
4: μιλάω. Πρωί
5: πρωί.
4: Τώρα γιατί σας λέμε να κάνετε το σταυρό σας.
5: Με αυτά που ζούμε πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας.
4: Είχαμε αυτή την αποδέσμευση των αποθεμάτων.
5: Ναι.
4: Του πετρελαίου, ντίζελ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είχε ζητήσει ο Τραμπ.
5: Ναι.

0: 97,8, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Κάντε και ένα σταυρό, ρε παιδιά, κάντε και ένα σταυρό. Που θα μας δείξει καλό.
0: Κάντε το σταυρό σας, παιδιά. Κάντε το σταυρό σας.
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κάντε σωστά το σταυρό σας. Μην το κάνετε σαν το Ιωσήφ Καλαμαράκι, λες και παίζει μπουζούκι. Χριστιανέ του Θεού, κάνε σωστά το σταυρό σου. Το σταυρό το κάνουμε έτσι.
0: Έτσι, έτσι.
2: Λάθος το κάνεις.
0: Ωρε παιδάκι,
2: λάθος
0: μου, σκάλωμα.
2: Λάθος το κάνεις το σταυρό. Δεν γίνεται αυτό.
0: Σκάλωμα αυτή η γυναίκα.
1: Πάχε μέρα, μα τι να μ' κάνω το σταυρό μου. Θα το κοπείτε, ρε παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε, μα κάνω το σταυρό μου.
0: Άσε με ρε παιδί, δεν θέλω να μου μιλάς όταν κάνω το σταυρό μου.
2: Μα να το κάνεις σωστά για να μην σου
0: μιλάω. Πρωί
2: πρωί.
0: Τώρα γιατί σας λέμε να κάνετε το σταυρό σας.
2: Με αυτά που ζούμε πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας.
0: Είχαμε αυτή την αποδέσμευση των αποθεμάτων.
2: Ναι.
0: Του πετρελαίου, ντίζελ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είχε ζητήσει ο Τραμπ. Αυτό λέει θα φέρει βέβαια μια ισορροπία το επόμενο διάστημα, αλλά βραχυπρόθεσμα. Γιατί μακροπρόθεσμα αυτό ενδεχομένως να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Ρωτάνε που λες Αμαλία μου τον Γιώργο τον Αυτιά, τι μπορεί να σημαίνει τώρα αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι αποδέσμευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές τις ποσότητες πετρελαίου.
3: Η Αμερική, όπως είπατε, πιέζει την Ευρώπη για αποδέσμευση κι άλλων αποθεμάτων.
1: Αλλά η ίδια δεν το κάνει για τον εαυτό της. Η Αμερική δεν το κάνει.
3: Για, αν για το κάνει η Ευρώπη, τι σημαίνει αυτό για τον καταναλωτή.
1: Τι σημαίνει, κάνε το σταυρό σου σημαίνει.
3: Ναι, να το πει.
1: Κάνε το σταυρό σου. Αν συμβεί αυτό, τότε. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ή θα γίνουν τσάμπα οι μεταφορές. Κάν το σταυρό σου σημαίνει.
0: Κάν το σταυρό σου, κάτσου.
2: Κάνουμε αλλά να πιάσει τόπο. Τον κάνουμε το σταυρό μας γενικότερα με αυτά που ζούμε, αλλά. Αλλά.
0: Κάν το σταυρό σου και κάνε και προσευχή.
1: Κάντε και ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε και ένα σταυρό. Που θα μας δείξει καλό.
2: Ναι.
0: Κάντε το, παιδιά, γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Η κυρία Αμαλία Κάτσου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης με τα λουμπάγκα του στο άλλο μικρόφωνο, γιατί εγώ είμαι μια χαρά. Ο Ιωσήφ παιδεύεται με τη μεσούλα του.
0: Εγώ.
2: Εσύ.
0: Για μένα το λες.
2: Για ποιον λες.
1: Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά.
0: Είμαι σε μια τέτοια κατάσταση, είναι η αλήθεια.
2: Βεβαίως θα ξέρετε ότι αρνείται να πάει στο γιατρό. Δεν υπάρχουν για τον Ιωσήφ ούτε νοσοκομεία ούτε ορθοπαιδική. Δηλαδή το καταπολεμάει με καμιά κομπρέσα, όχι πώς λέμε, μεντούζα, με τίποτα κρέμες.
0: Με καμιά μπούλα.
2: Με καμιά μπούλα. Ακούγε ο φίλος ο Γιάννης πρωί-πρωί. Λοιπόν, τέτοια πράγματα γιατί αρνείται να πάει στο γιατρό.
0: Υπάρχουν άλλα φάρμακα που το γιατρό τον κάνουν πέρα.
4: Έξι λούτσι την ημέρα τον γιατρό τον κάνουν πέρα.
0: Κατάλαβες, Μαρία Χριστοδούλου, που είσαι στην επιμέλεια του ήχου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Διονύση τον Καντιάνη, στην Ποθητή, στην Σαντορίνη, την αγάπη μας Ποθητή. Στη Μαρία, στην Καλυθέα, να είσαι καλά Μαρία, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον Real Blogger, καλά γκρεμίσματα λέει και ξαναχτισήματα. Σε δουλειά να βρισκόμαστε, να ξέρεις, η προσφώνηση του αγαπητού Real Blogger προς εσένα είναι η Μπρέντα Κακομύρογλου.
2: Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά. Την απέφυγα την τραγάνω το Σαββατοκύριακο, γιατί με το που είδα τις τιμές των καυσίμων, είπα άστο. Άστο καλύτερα, δεν βγαίνει να πηγαίνω κάθε Σαββατοκύριακο, πηγαίνει έλα την τραγάνα, οπότε έκατσα στο σπιτάκι μου.
0: Καλημέρα και στο Φάνη. Πήξαμε στους χτίστες, λέει, και στους αρχιτέκτονες. Θα τους παρακαλούσα να μην ασχοληθούν άλλο για την υγεία τη δική μας και της χώρας. Γιατί μόνο γκρεμίζουν προς το παρόν. Καλημέρα, Φάνη. Καλημέρα και στο Θανάση τον οικονόμου. Ενώ ο Τάσος από την άλλη για το θέμα της αποδέσμευσης των αποθεμάτων πετρελαίου λέει ότι αν ο Αυτιάς δεν στριμώξει την Ούρσουλα δεν πρόκειται να δούμε πετρέλαιο.
2: Ναι, ναι, έχει δίκιο.
0: Θα τη στριμώξει.
2: Έχει.
0: Οπωσδήποτε.
2: Πήγε και ο Βασίλης στον Άγιο Στέφανο και καλημέρα Βασίλη στο σούπερ μάρκετ. Ήθελε να πάρει κουραμπιέδες παρόλο που είναι Οκτώβριος. Έχουν συσκευασμένους. Βλέπει την τιμή του κιλού στο σούπερ μάρκετ, ξαναλέω. Μου τη στέλνει και φωτογραφία 11,60 το κιλό και μου λέει ο άνθρωπος σταυροκοπιέται. Να τώρα που κάνει το σταυρό του και μου λέει σκέψου πού θα πάνε κουραμπιέδες. Στα ζαχαροπλαστεία τα Χριστούγεννα. Όχι, δεν θέλω να το σκέφτομαι.
1: Κάντε και ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε και ένα σταυρό. Που θα μας δείξει καλό.
0: Παιδιά, κάντε το σταυρό σας, γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Ο καιρός καλά ξεκίνησε σήμερα, τουλάχιστον εδώ στην Αττική. Έχουμε καθαρή ατμόσφαιρα, έχει βγει ο ήλιος. Εντάξει, η θερμοκρασία λέει εκεί στους 21-22 βαθμούς Κελσίου.
2: Καλός καιρός,
0: αλλά καλός καιρός.
2: Με ήλιο, γιατί είχαμε ένα κακό Σαββατοκύριακο.
0: Τι ήταν αυτό το πράγμα που πάθανε στην Κρήτη οι άνθρωποι.
2: Εγώ, δηλαδή, πραγματικά έχουν καταστραφεί. Γιατί η Κρήτη Είναι και αυτάρκης. Έχει. Τι με τι ασχολούνται οι κάτοικοι. Και η γεωργία κτηνοτροφία. Καταστρέφει.

0: Ράφηκαν οι άνθρωποι πραγματικά.
1: Πολύ μεγάλες καταστροφές.
0: Τι νερό έπεσε.
1: Και στις καλλιέργειες, και σε σπίτια.
0: Και σε υποδομές.
1: Σε επιχειρήσεις, υποδομές.
0: Είναι καταστροφικό. Κατεβαίνει κλιμάκιο, κυβερνητικό κλιμάκιο σήμερα. Να αρχίσουν και πρώτες αυτοψίες, γιατί πρέπει να δοθούν και γρήγορα υποζημιώσεις. Αλλά πραγματικά άνοιξαν οι ουρανοί. Αυτό που λέμε, άνοιξαν οι ουρανοί. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν. Καλά, το νερό δεν σταματιέται. Αλλά ήταν. Ρε παιδί μου, αυτή η εικόνα ήταν απόκοσμη.
1: Εγώ άκουσα κατοίκους. Ηλικιωμένους. Άρα, ναι, μιλάμε ανθρώπους 90 ετών, οι οποίοι έλεγαν ότι δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα στη ζωή μας.
0: Ναι.
1: Πρώτη φορά, λέει, που είδαμε κάτι,
0: ναι,
1: τέτοιο.
0: Ναι, το άκουσα και εγώ στα ρεπορτάζ. Σήμερα θα πάει το κυβερνητικό κλιμάκιο. Αύριο θα κατέβει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, θα επισκεφτεί τις πληγήσεις περιοχές. Έτσι, γιατί οι άνθρωποι πραγματικά έχουν καταστραφεί.
1: Καλημέρα στην Κρήτη, την αγάπη μας, κουράγιο, καλή δύναμη σε όλους και ευτυχώς τουλάχιστον πέρασε αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Μακάρι οι άνθρωποι να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους το επόμενο διάστημα και να υπάρξει και η μέρημνα που πρέπει.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Γιάννη το φίλο μας, στο Γιάννη το Βάγκο.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Καλημέρα, λέει, καλημέρα. Τι λέει ο Τάκης από το Βύρονα για την τιμή του πετρελαίου? Αυτά τα ξέρει ο Καλαμαράκης, δεν μπορώ να σου πω εγώ τι λέει ο Τάκης από το Βύρονα για την τιμή του πετρελαίου.
1: Τι λένε, κάτι ξέρουν εκείνοι οι δύο που δεν ξέρω εγώ.
0: Δεν είναι αυτός ο Τάκης από το Βύρονα που πηγαίνω. Που... Αυτός δεν είναι. Ποιος είναι που εντάχθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ? Τι ήταν αυτό?
1: Τα Βρυλίσια.
0: Α, εντάξει, τον Βύρονα, λάθος,
1: τα Βρυλίσια.
0: Συγγνώμη,
1: με μπερδεύετε τώρα, ναι, και εμένα. Καλημέρα στον Κώστα, στο Βούπερταλ, στην Γερμανία. Το Σταυρό μας, λέει, τα τελευταία 20 χρόνια τον κάνουμε με την ψυχή στο στόμα. Να σε καλά, φίλε, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Στέφανο, ευχαριστούμε πολύ. Και στον Θανάση, ο οποίος μου προτείνει ένα μασαζάκι. Καλημέρα στον Παναγιώτη, να, από την Κρήτη. Ψαρή φοράδα Βιάνου. Ευτυχώς, λέει, σε εμάς οι βροχές ήταν ευεργετικές. Άλλα μέρη της Κρήτης όμως έγιναν τρομερές ζημίες, δυστυχώς. Και το κράτος πρέπει να παρέμβει και να στηρίξει πραγματικά τον κόσμο που καταστράφηκε.
0: Ο Γιάννης μας στέλνει και μια φοβερή φωτογραφία από το χωράφι, από το τρακτέρ. Άντε, καλή δουλειά, Γιάννη μου, να είσαι καλά.
1: Καλή δύναμη. Καλημέρα και στον Μιλτιάδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βελτιωμένος λοιπόν ο καιρός, όπως είπαμε, οι καταστροφές βέβαια που έγιναν στην Κρήτη είναι πάρα πολύ σημαντικές. Από εκεί και πέρα, χθες είχαμε και τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη απέναντι στη Γερμανία. 0-0. Τελικά
0: άντεξαν,
1: η Εθνική.
0: Τα καπαλικάρια μας άντεξαν.
1: Χαρά,
0: άντεξαν, λέει. Εγώ δεν είδα τον αγώνα όλων. Όλοι, αλλά το πρώτο ημίχρονο ήταν οι Γερμανοί.
1: Εντάξει, υποφέραμε.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι άντεξαν, δεν έβαλαν γκολάκι. Κοντά ήταν να βάλουν, νομίζω έβαλαν ένα και ακυρώθηκε.
1: Ακυρώθηκε γιατί είχαν πάρει την μπάλα με το χέρι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, άρα μπράβο στα παιδιά, είναι πρώτοι στον όμιλο.
1: Είναι
0: μαζί
1: πρώτη,
0: με την Ολλανδία.
1: Μαζί με την Ολλανδία.
0: Όλα τα έχω μάθει. Μαράκι, είδε.
1: Κοίταξε να δει, αν κάποιο μα έλεγε πριν ξεκινήσει αυτή η φάση του Nations League ότι θα είμαστε μετά από 4 αγώνες στην πρώτη θέση μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς.
0: Ποιος θα το πίστευε?
1: Και να μην έχουμε χάσει σε 2 παιχνίδια από τη Γερμανία, να έχουμε κερδίσει μάλιστα το ένα, δεν θα το πίστευε κανείς. Οπότε είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με την πορεία της εθνικής ομάδας και μπράβο σε αυτά τα παιδιά. Τώρα έχει άλλα 2 παιχνίδια το Νοέμβριο. Yeah. Ένα εκτός με την Ολλανδία, ένα εντός με τη Σερβία και μπορεί να διεκδικήσει ακόμα και τη δεύτερη θέση του ομίλου. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδιά της εθνικής ομάδας. Το μοναδικό, έτσι για να γκρινιάξω λίγο, γιατί θέλω να γκρινιάξω και λίγο, γιατί θα μου λείπει μετά. Ρε παιδί μου, γίνεται η ανάκρουση του εθνικού ύμνου της φιλοξενούμενης χώρας. Δεν σφυρίζουμε εκεί πέρα, δεν γιουχάρουμε.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή είναι μεγάλη ασέβεια.
0: Συμφωνώ.
1: Και έγινε και χθες με τη Γερμανία, έγινε και με την Ολλανδία στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Όχι, δεν.
1: Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα σεβόμαστε.
0: Συμφωνώ.
1: Θα μας άρεσε εμάς, για παράδειγμα, να γιουχάρουν αντίπαλοι οπαδοί την ώρα που παίζει ο εθνικός μας ύμνος? Δεν είναι καθόλου ωραίο, παιδιά. Ας το αλλάξουμε αυτό, μπορούμε. Όπως βελτιώνεται η εθνική μας, οι παίκτες μας και τα λοιπά, μπορούμε να βελτιωθούμε και εμείς ως οπαδοί.
0: Ναι, αν είναι δυνατόν, δεν κουλτούρα.
1: Άντε και να γκρινιάξω και λίγο παραπάνω. Εγώ ξέρετε ότι είμαι Παναθηναϊκός και φανατικός Παναθηναϊκός. Δεν μ' αρέσει αυτό που γίνεται με τον Μπαρτζόκα. Δεν μπορεί να πηγαίνει τώρα σε ένα γήπεδο και 40 λεπτά να τον βρίζουν. Όπως έγινε προχθές με τον Ηρακλή. Που οι οπαδοί του Ηρακλή κιόλας έχουν και μια κουλτούρα, έτσι. Είναι πολύ ωραίοι οπαδοί. Τώρα 40 λεπτά να βρίζει τη μητέρα του. Εντάξει.
0: Δεν είναι ωραίο γενικώς και εμένα δεν μου αρέσει. Λίγο, εντάξει, αυτό που λέει ο Σιφ. Όπα, λίγο όπα. Άλλο το που ο καθένας μας ποια ομάδα υποστηρίζει και το καταλαβαίνω αυτό. Και άλλο τώρα. Αυτό είναι, τι να πω, δεν ξέρω, είναι τοξικό.
1: Εντάξει,
0: ανήθικο.
1: Αυτό πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να σταματήσει.
0: Συμφωνώ,
1: κάποια στιγμή.
0: Συμφωνώ.
1: Γκρίνιαξα, το βγάλα από μέσα.
0: Αφού γκρίνιαξες.
1: Εντάξει, πάμε παρακάτω λοιπόν.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μετά από μια δύσκολη περίοδο ανάρρωσης ή καθώς μεγαλώνουμε, η διατροφή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Το Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος για τους δικούς μας ανθρώπους. Συμβάλλει στην πρόσληψη πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
1: Καλημέρα στη Σούλα, στη Θεσσαλονίκη. Ναι, το γιαπί, το πυλοφόρι, το μυστρί. Είπαμε, είναι η ημέρα των αρχιτεκτώνων. Σήμερα των ανθρώπων οι οποίοι χτίζουν το μέλλον της χώρας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλημέρα και σε σένα, Νίκο. Καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο Μιχάλη, ο οποίος λέει καλά. Και στο Αρκαλοχώρι, έτσι έλεγαν, για γρήγορη αποκατάσταση. Και οι άνθρωποι είναι ακόμα στα κοντέινερ. Μόνο λόγια λέει τόσα χρόνια. Έχει ένα δίκιο τώρα για το Αρκαλοχώρι. Καλημέρα και στον Θάνο. Αφού θα πάνε, λέει, αρχηγοί κομμάτων στην Κρήτη, όλα οκ, okay, αρχίζει το χτίσιμο από σήμερα. Καλημέρα και στην Αφροδίτη, στην Χίο. Καλημέρα, Ντε Μάη, καλή εβδομάδα και σε σένα. Και στο φίλο μας τον αγαπητό studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα και στη Λέλα που μας ακούει αυτή την ώρα στο ζαχαροπλαστείο στο Ρέντι.
0: Ναι.
1: Θα τα πούμε στη συνέχεια για ζαχαροπλαστεία, για αυτοποιία.
0: Ναι.
1: Γιατί αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα με το αυξημένο κόστος στην ενέργεια.
0: Αναγκαστικά οι άνθρωποι να προχωρήσουν σε αυξήσεις. Δεν βγαίνει διαφορετικά. Δεν βγαίνει διαφορετικά.
1: Σήμερα είναι το πάρτι για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, ναι, ναι, για τα 52 χρόνια, το λέω σωστά.
1: 52 χρόνια, ναι.
0: Έτσι, ναι, ναι. Με ένα
1: χθες
0: βίντεο.
1: Ήταν η επέτειος.
0: Ναι, χθες είχαμε και δηλώσεις από κορυφαία στελέχη και ένα ωραίο βίντεο AI για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας μαζί με τον Πυρσό που επιστρέφει. Και σήμερα το μεγάλο πάρτι.
2: Χρόνια πολλά στη μεγάλη μας παράταξη. Χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Θα το γιορτάσουν σήμερα λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία, λογικό είναι αυτό, για τα 52 χρόνια που συμπληρώνει το κόμμα.
3: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
1: Θα φωνάξουν και ένα ζήτω η Νέα Δημοκρατία.
2: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Ζήτω η Ονέα!
0: Όπα! Τι όπα! Όχι! Έτσι!
1: Θα φωνάζει και ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Στο βίντεο ήταν μέσα ο κύριος Σαμαράς, είχε όλους τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, ήταν και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος όμως, εντάξει, δεν νομίζω ότι τον πολύ ένοιαζε είναι ή δεν είναι, γιατί έκανε και δύο χτυπήματα μέσα σε δύο μέρες.
1: Με βίντεο.
0: Με βίντεο,
1: Αρχικά
0: κανονικό.
1: Για τα οστά του Σαμουήλ.
0: Συγγνώμη.
1: Του τσάρου Σαμουήλ.
0: Ναι, που δεν έπρεπε να τα δώσουμε, τι δεν έπρεπε να κάνουμε.
1: Ρε παιδί μου, εκεί υπήρξε μια συμφωνία λοιπόν με τη Βουλγαρία για ανταλλαγή κοιμήλιων.
0: Ακριβώς.
1: Τι είναι αυτά τα κοιμήλια, τα είχαν κλέψει οι Βουλγαροί στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Σωστά.
1: Από μονές και από εκκλησίες ελληνικές είχαν κλέψει λοιπόν αυτά τα κοιμήλια. Και εδώ στην Ελλάδα είχαν βρεθεί το 1965 τα οστά του τσάρου Σαμουήλ.
0: Ναι.
1: Που για τους Βουλγαρούς είναι.
0: Είναι νέο πρόσωπο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι κάτι. Λέει, πώς είναι για μας ο Μέγας Αλέξανδρος.
0: Και κάναμε μια
1: τέτοιο.
0: Συμφωνία.
1: Κάναμε μια συμφωνία. Λοιπόν, επιστρέψαμε εμείς τα οστά του Σαμουήλ και πήραμε πίσω 48 ιερά κοιμήλια.
0: Ναι.
1: Είναι μια συμφωνία
0: την
1: οποία.
0: Δεν είναι καλή συμφωνία αυτή. Εγώ καλή τη βλέπω.
1: Κοίταξε, αν κρίνω ότι η Ιερά Σύνοδος εξέδωσε ανακοίνωση.
0: Ακριβώς.
1: Και εξέφρασε την ικανοποίησή
0: της.
1: Και αντίστοιχα αυτή την πράξη την χαιρέτησε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
0: Άρα σημαίνει ότι κάτι καλό και έγινε, ρε παιδί.
1: Λογικά, μάλλον
0: εμείς
1: είναι κάτι θέλαμε θετικό.
0: Τα οστά του Σαμουήλ εδώ, δεν κατάλαβα.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου, τι τα θέλαμε τα οστά, έτσι κολλήσαμε στα οστά του Σαμουήλ. Προς Θεού, έτσι, δεν είναι διακομωδοκάτι. Αλλά γιατί εμείς θέλαμε τα οστά του Σαμουήλ να μείνουν εδώ, ρωτώ.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Να ρωτήσουμε τον κύριο Σαμαρά.
1: Έκανε ένα βίντεο και λέει: σαλπίζουμε υποχώρηση, λέει, με πανηγυρισμούς.
0: Για
1: γιατί δίνουμε τα οστά και δεν παίρνουμε πίσω όλα όσα μας είχαν κλέψει οι Βούλγαροι.
0: Α, μάλιστα.
1: Απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ότι καμία υποχώρηση και ότι και μόνο η απάντηση της Ιεράς Συνόδου είναι η καλύτερη απάντηση για αυτή τη συμφωνία.
0: Μαρινάκης.
1: Που επιτεύχθηκε.
0: Ναι, για να το λέει η Ιερά Σύνοδος.
1: Και λέει επίσης ότι δεν έχει τελειώσει η διαπραγμάτευση. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος της διαπραγμάτευσης, ναι. Και θα ακολουθήσουν κι άλλα.
0: Πάντως ο κύριος Σαμαράς βρήκε αφορμή τα οστά του Σαμουήλ, έτσι, για να κάνει ένα βίντεο και να πει ότι η κυβέρνηση κάνει υπαναχωρεί σε, τι να σου πω, στα εθνικά, γιατί σαν
1: ναι,
0: εθνικό.
1: Λέει, δεν έπρεπε να τα δώσουμε
0: μα
1: τα οστά.
0: Μα δεν έπρεπε τα οστά, τι θα θέλει εδώ τα οστά.
1: Τώρα τι να τα κάνουμε εμείς τα οστά εδώ.
0: Εγώ αυτό είπα είπα και
1: του Σαμουήλ, τέλος πάντων.
0: Περιορέξω σκολοπίδα.
1: Λέει βέβαια, άκουσα και τον Μητροπολίτη Δράμας, ο οποίος λέει ότι με αυτόν τον τρόπο χάνουμε ένα διαπραγματευτικό ατού, γιατί αυτό ήταν κάτι που θέλαν πάρα πολύ οι Βούλγαροι. Αυτό έπιασε ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος εκτός από τον Σαμουήλ ασχολήθηκε και με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, γιατί έγινε μια αναφορά από την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Που πήγε στα Σκόπια.
0: Καλά, ήταν ατυχέστατη.
1: Όχι μόνο ατυχέστατη, κάτσε για να μην. Για μην τα λέω εγώ, ναι. Για κάτσε να ακούσουμε την αναφορά της κυρίας Φόντερ Λάιεν.
4: But I also want to be very clear about what Europe stands for. We welcome North Macedonia with its identity and its language. We believe that the Macedonian culture and language can only make our union richer. Because our motto is diversity in unity.
1: Τι είπε λοιπόν η κυρία Φόντερ Λάιεν στα Σκόπια, καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία,
0: εντάξει,
1: μέχρι
0: έτσι,
1: εδώ καλά,
0: okay.
1: Με τη γλώσσα της και την ταυτότητά της.
0: Μακεδονική, ουσιαστικά.
1: Λέει, καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με τη γλώσσα της και την ταυτότητά της και πιστεύουμε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η γλώσσα θα κάνουν την Ευρώπη πιο πλούσια.
0: Εντάξει, αυτό ενόχλησε πάρα πολύ την Αθήνα. Έτσι, απάντησε και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης για το γεγονός αυτό. Και ότι εντάξει, το ουσιαστικά φάνηκε. Ενοχλημένη είναι και η κυβέρνηση, όλοι μας. Πηγαίνει η Ούρσουλα, τα έχει λύσει όλα τα προβλήματα, πάει στη Βόρεια Μακεδονία και μιλάει για μακεδονικό πολιτισμό και μακεδονική γλώσσα. Τώρα τι να πω, πραγματικά δηλαδή.
1: Το πιάνει λοιπόν γι' αυτό ο Αντώνης Σαμαρά. Τσουπ, άλλο βίντεο εκεί πέρα και για την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Τι είναι αυτά που λέει και πώς τις επιτρέπει η κυβέρνηση. Και κάνανε τα ίδια, δεν κάνανε τίποτα για τη συμφωνία των Πρεσπών. Απαντάει λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, είχε πει ότι είναι κακή συμφωνία, θα την καταψηφίσουμε. Αλλά εφόσον κυρωθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, μετά δεν μπορεί να ακυρωθεί.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν, λέει, απόλυτα ειλικρινής. Βέβαια, δεν πρόκειται, λέει, να απεμπολίσουμε ποτέ το δικαίωμα για τον δρόμο των Σκοπίων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός περνάει πάντα μέσα από την Ελλάδα. Αν δεν τηρούν τα συμφωνηθέντα,
0: δεν θα μπουν
1: στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Λοιπόν, ο Κώστας Τσουκαλάς και καλημέρα Κώστα Τσουκαλά μας ακούει και λέει: είναι
1: καλημέρα.
0: Πολύ σημαντικά το αστά του Σάμουελ για τους Βούλγαρους. Το διαβάζω όπως μου το έστειλε. Το ερώτημα είναι γιατί πήραμε μόνο 48 κιμήλια, ενώ δίνουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τους Βούλγαρους. Ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει διαπραγμάτευση για το σύνολο των κλεμμένων. Αυτή είναι η άποψη του κύριου Τσουκαλά και του Πασόκου, από ό,τι καταλαβαίνω. Εκπρόσωπος του Πασόκου είναι ο κύριος Τσουκαλάς. Ναι, Κώστα μου, εγώ θεωρώ αυτό που λέει η κυβέρνηση, λέει ότι κάναμε τη διαπραγμάτευση, πήραμε αυτά που πήραμε. Θα μπορούσαμε να τους πιέσουμε κι άλλο, λέει το Πασόκου ο κύριος Τσουκαλάς, και να πάρουμε και άλλα κιμήλια.
1: Σεβαστή άποψη. Απλά αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι δεν έχει σταματήσει η διαπραγμάτευση και ότι έπονται και άλλα στάδια, αλλά ότι σε αυτή τη φάση πήραμε 48 ιερά κιμήλια. Θα το δούμε και το επόμενο διάστημα. Ακούσαμε και την άποψη του Πασόκ. Προς το παρόν θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Δεν προλάβαμε να βάλουμε και το άλλο βίντεο. Που μιλάει εκεί ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Τσούτσια.
0: Θα το βάλουμε.
1: Ναι,
0: γιατί τα λέει όλα. Μιλάει για ποτάμι, μιλάει για μπάζωμα. Τα βάλω όλα μέσα ο κύριος Σαμαράς μαζί με τον κύριο Τσούτσια. Βεβαίως, άλλο ένα χτύπημα, νομίζω όχι μόνο στην κυβέρνηση, προσωπικά στον πρωθυπουργό του Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Δεν ξέρω. Το έκανε και ανήμερα των γενεθλίων, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: χθες δηλαδή. Βρήκε και τη μέρα τώρα να κάνει το βίντεο. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μην ξεχνιέστε εσείς μέχρι να γυρίσουμε. Μην ξεχνιέστε.
5: Κάντε και ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε και ένα σταυρό. Που να οδηγήσει σε καλό.
6: Real FM.
7: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
8: Η μονάδα ισότιμης πρόσβασης του Πολυτεχνείου Κρήτης παρέχει προσαρμοσμένες λύσεις, υποστηριχτικές τεχνολογίες και ειδικές διαδικασίες εξετάσεων, ώστε φοιτητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στις σπουδές.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom

0: Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Διεκόπη η κυκλοφορία στην Αχαρνών λόγω χειροβομβίδας αμυντικού τύπου. Ειδικό κλιμάκιο του στρατού θα απενεργοποιήσει τον πυροκροτητή. Περισσότερα στο real.gr. Υπέκυψε στα τραύματά του ο ένας από τους τρεις τραυματίες του σοβαρού τροχαίου στην Πετρούπολη, όπου συγκρούστηκαν δύο μοτοσυκλέτες. Κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές σε οδικό δίκτυο, καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Σε έκτακτη ανάγκη κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μηλοποτάμου, Ανογείων και Οροπέδιο Λασιθίου. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την Ακαδημία Πλάτωνος έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως το Περιστέρι. Ουρές σχηματίζονται στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου έως το Ψυχικό και στην κάθοδο από το Μαρούσι έως την Πανόρμου. Μετεμποδίων διεξάγεται η κίνηση περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις επίσης και στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας.

0: στους 97,8.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
0: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Μπαμπάκα.
4: Ορίστε, παιδί μου.
3: Κάποιος χτυπάει την πόρτα.
4: Ποιος είναι?
5: Η Νέα Δημοκρατία ανοίγει τις πόρτες της.
6: Άνοιξε καταραμένη πόρτα.
5: Και ανοίγει επίσης τα παράθυρά της.
7: Ανοίγοντας πόρτες και παράθυρα της Νέας Δημοκρατίας.
6: Άνοιξε πορτούλα μου.
8: Ένα κόμμα που θα έχει ανοιχτές πόρτες για όλους. Θα έχει ανοιχτά παράθυρα. Θα έχει φρέσκο αέρα.
6: Άνοιξε πόρτα!
5: Να ανοίξουμε τις πόρτες και τα παράθυρα της Νέας Δημοκρατίας.
9: Κλείστε τα παντζούλια καλά. Κάτσε πάλι τους κουτίνες να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια.
10: Ανοίγουνε πόρτες, ανοίγουνε παράθυρα,
1: ναι, ναι, ναι,
10: να μπει φρέσκος αέρας. Είχε ξεκινήσει Σαμαράς, άνοιγε πόρτες, άνοιγε παράθυρα. Εκεί πέρα θα πουδιάσουνε στο τέλος. Όλα ανοιχτά πέρα εδώ, κάνει και ρεύμα.
1: Ναι, κάνει και ρεύμα, κάνει και ρεύμα.
10: Ακριβώς. 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στη Χρύσα. Δυστυχώς, λέει, η Συμφωνία των Πρεσπών προβλέπει το όνομα Βόρεια Μακεδονία, αλλά δεν προβλέπει το επίθετο Βόρειο Μακεδονικός για τη γλώσσα και την υπηκότητα.
1: Σωστό είναι αυτό που λέει.
10: Απλώς το επίθετο Μακεδονικός. Έχει δίκιο σε αυτό,
1: δίκιο.
10: Η Χρύσα. Έχει δίκιο. Είναι αυτή η Συμφωνία των Πρεσπών που προβλέπει έτσι τα πράγματα. Τώρα, Αμαλία μου, ποιες πιστεύεις ότι είναι οι πιο σημαντικές ιστορίες, γιατί πιστεύεις ότι είναι οι δικές της ή οι δικές μας?
1: Οι δικές μας.
10: Ακριβώς. Γιατί δεν είναι σημαντική είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η καθημερινότητα ενός σύγχρονου νοικοκυριού. Η ιστορία ενός ζευγαριού που δίνει ραντεβού στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς του. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους. Ιστορίες που η ΔΕΗ αναγνωρίζει και στηρίζει διαχρονικά μέσα από έργα και πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
1: Τώρα που τα σχολεία ξεκίνησαν και η καθημερινότητα των παιδιών μπαίνει ξανά σε πρόγραμμα, είναι μια καλή αφορμή να σκεφτούμε και τη δική μας εξέλιξη. Γιατί το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να επενδύουμε και εμείς τη γνώση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ, με ευελιξία στο χρόνο και το χώρο μελέτης. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και ναυτιλιακά με κορυφαίους ακαδημαϊκούς. Οι εγγραφές ξεκίνησαν με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής σήμερα.
10: Λέγαμε νωρίτερα λοιπόν για τον Αντώνη Σαμαρά που έκανε διπλό χτύπημα μέσα στο Σαββατοκύριακο, αρχικά με βίντεο για τον Σαμουήλ και για την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, αλλά στη συνέχεια έκανε και ένα βίντεο μαζί με τον κύριο Τσούσια, τον άμεσο συνεργάτη του, για τη Νέα Δημοκρατία και για κάτι δημοσιεύματα που τον ήθελαν να κάνει κόμμα μόνο και μόνο για να ρίξει την κυβέρνηση και μετά ότι θα το κλείσει. Θέλεις να ακούσουμε λοιπόν τι είπε γι' αυτό ο Αντώνης Σαμαράς εκεί με τον κύριο Τσούτσια που κάνανε μαζί το βίντεο?
11: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
12: Έλα, για πού το βάλες?
11: Πάω να κλείσω το κόμμα.
12: Σε κόμμα?
11: Για μας είναι εσωτερικές εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
12: Αυτά γράφουνε. Μένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
11: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω γιατί θα πάω εδώ στον δρόμο όσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Χάρης.
12: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
10: Είχε πολλές αναφορές μέσα το βιντεάκι, ναι, για το ποτάμι κυρίως. Αυτή ήταν μπηχτή για τον κύριο Θεοχάρη.
1: Τώρα εντάξει, να σου πω κάτι ρε παιδί μου. Το καταλαβαίνω, καταλαβαίνω ότι αυτό, αυτή η έκφραση του κύριου Θεοχάρη ήταν ατυχέστατη και εμείς από εδώ το είπαμε πάρα πολλές φορές. Αλλά τώρα τα βάζει όλα μέσα ο κύριος Σαμαράς. Μιλάει για μπάζωμα, το ποτάμι, τους κακομύριδες. Δεν δείχνει ότι θέλει να κάνει ζημιά στην κυβέρνηση.
10: Εντάξει, εμένα με προβλημάτισε το γεγονός ότι λέω, έβγαλε το βίντεο χθες. Δηλαδή,
1: μα ναι, γι' αυτό το λέω.
10: Είσαι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 1977.
1: Είσαι και πρόεδρος.
10: Και η επέτειος των 52 ετών από την ίδρυσή της. Σε βάζουν στο βίντεο μέσα ως πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό με τη Νέα Δημοκρατία. Και εσύ βρήκες την ημέρα τώρα να κάνεις το βίντεο με τον κύριο Τσούτσια για όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, είναι λίγο unfair, ρε παιδί μου. Ας κρατιότανε λίγο. Αφού έκανε το βίντεο για τον Σαμουήλ, έπρεπε να κάνει και το άλλο.
1: Αμα το δεν το έκανε τυχαία ο κύριος Σαμαράς, τίποτα δεν κάνει τυχαία.
10: Το Σαμουήλ.
1: Όχι, το βίντεο, το δεύτερο, αυτό που είπες.
10: Α, εντάξει.
1: Έτσι,
10: εντάξει.
1: Για το μπάζωμα, για το ποτάμι κτλ.
10: Πάντως, όπως άφησε να εννοηθεί και σε αυτό το βίντεο, σύντομα έρχεται το κόμμα.
13: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις. Με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
10: Πολύ σύντομα. Έρχεται, όσο νουπο. Για πάμε και λίγο στα κοινωνικά, γιατί σήμερα νωρίς το πρωί είχαμε μια εμπριστική επίθεση με χειροβομβίδα. Είναι νομίζω η δεύτερη τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή εκεί της Αχαρνών. Έγινε επίθεση με χειροβομβίδα λοιπόν σε καφετέρια. Δεν εξεράγει,
1: ναι, ευτυχώς.
10: Αλλά έκλεισαν οι δρόμοι γιατί εκεί βρέθηκαν
1: σε
10: οι άνθρωποι από το τμήμα.
1: Έχει γίνει στόχο ξανά το Σεπτέμβρη.
10: Ναι, ναι, αυτό λέω. Ναι. Πάλι το προηγούμενο διάστημα.
1: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Λένε κάτι για κάποια συμμορία που ο επικεφαλής είναι στη φυλακή, αλβανικής καταγωγής. Τώρα και ποιος θα ελέγχει εκεί την περιοχή. Ποιος ξέρει, τώρα καταλαβαίνει τι γίνεται.
10: Η Περόνη έχει φύγει από την χειροβομβίδα. Ευτυχώς λοιπόν δεν εξεράγει. Βρέθηκαν εκεί οι άνδρες από το τμήμα εξοδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Όπως ήταν λογικό, έχουν κλείσει εκεί πέρα δρόμοι. Θα μας πει σε πολύ λίγο ο Παναγιώτης Βολάνιος που θα έρθει στο στούντιο αν έχουν ανοίξει οι δρόμοι ή αν παραμένουν ακόμα κλειστοί και ποιοι είναι αυτοί. Και ταυτόχρονα τη νύχτα είχαμε και ένα τροχαίο στην Πετρούπολη. Δυστυχώς έχουμε έναν 24χρονο νεκρό σε σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών.
1: Ναι.
10: Ενώ τραυματίστηκαν και δύο 17χρονοι. Τρία νέα
1: πολλά
10: παιδιά λοιπόν.
1: Πάλι. Πολλά τροχαία.
10: Ένας νεκρός, δύο τραυματίες. Και είχαμε και εκείνο το απίστευτο περιστατικό με την γυναίκα οδηγό ταξί.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, στη Νέα Ιωνία.
10: Στη Νέα Ιωνία.
1: Της έκοψε το αυτή.
10: Της έκοψε το αυτή, παιδιά.
1: Επιβάτης.
10: Ακριβώς. Γιατί, γιατί λεφτάσανε στο σημείο αποβίβασης.
1: Ναι.
10: Ήθελε να πληρώσει με κάρτα ο επιβάτης, αλλά εκεί δεν έπιανε το POS, δηλαδή δεν είχε σήμα. Και επειδή δεν είχε σήμα, κάνανε γύρω-γύρω μέχρι να βρούνε σήμα και να μπορέσει να πληρώσει. Εκνευρίστηκε λοιπόν ο επιβάτης και επιτέθηκε στη γυναίκα, η οποία πραγματικά, από ό,τι φαίνεται, γλίτωσε χάρη στην παρέμβαση των περαστικών και των κατοίκων εκεί της περιοχής, αλλά δεν γλίτωσε ανέμακτα, της έκοψε κομμάτι από το αυτί όπως θα την ακούσετε τώρα. Να λέει και η ίδια.
14: Με κολλάει πάνω στο κάθισμα και εγώ προσπαθώ με το χέρι μου να τον διώξω. Μου πιάνει και το χέρι μου, το αφοπλίζει, δεν μπορούσα να το κουνήσω. Μου δαγκώνει το αυτί και κάθεται στο αυτί μου δαγκωμένος. Κάποια στιγμή ακούω ένα κράτς και κόβεται το αυτί μου. Άκουσα το κράτς στο αυτί μου. Αυτό βέβαια ήταν και η σωτηρία μου, γιατί με κρατούσε από το αυτί και δεν μπορούσα να φύγω από τα μάξι. Σε αυτή τη φάση λοιπόν κατάφερα και φεύγω από τη θέση μου και πέφτω στο δρόμο. Φωνάζω βοήθεια, μου κόψε το αυτί.
15: Ήταν γεμάτο αίμα. Όταν τον πλησίασα, που είχαμε μια την αψιμαχία μας, που όσοι προσπάθησαμε να τον ακινητοποιήσω, τον είδα εδώ πέρα, ήταν γεμάτο αίμα.
14: Μου ζήτησε πώς, εγώ έχω πώς εφαρμογή, δεν έπιανε το ίντερνετ. Μου λέει πάμε πιο κάτω μέχρι να βρούμε σήμα. Ένα τέταρτο παιδευόμασταν να βρούμε σήμα. Κάποια στιγμή μου λέει αυτός δεν έχω υπομονή.
15: Ήταν σε κατάσταση πανικού τελείως. Δεν ήξερε πού βρισκόταν, ήθελε απλά να ξεφύγει, να φύγει. Έπεσε πάνω στον πρώτο άνθρωπο που βρήκε μπροστά της και τη φυγαδέψαν από πάνω.
16: Μαζευτήκαν εδώ με μηχανές, αστυνομικοί, περιπολικά και έγινε χαμός. Μέχρι δηλαδή τις 3 η ώρα ενημερωθήκαμε ότι ήταν εδώ.
10: Απίστευτο περιστατικό πραγματικά, δηλαδή η γυναίκα τώρα στα καλά καθούμενα να χάσει μέρος του αυτιού, της έκοψε κομμάτι από τα αυτή κανονικά.
1: Αυτό τώρα.
10: Επικίνδυνος ο άνθρωπος.
1: Επικίνδυνος, δηλαδή επειδή...
10: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι καλά. Κάποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει. Δεν μπορεί δηλαδή να είσαι καλά απλά να ανεβριάσεις και να επιτεθείς τώρα σε μια γυναίκα.
1: Βέβαια.
10: Καλά και άνδρας να ήταν, σε έναν οδηγό. και να του δαγκώσει το αυτή, ας πούμε, και να του κόψει κομμάτι. Και αν δεν υπήρχε λοιπόν η παρέμβαση πέντε κατοίκων, περαστικών, γιατί δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά. Ποιος ξέρει τι κατάληξη θα είχε αυτή η ιστορία. Η γυναίκα ούρλιαζε βοήθεια, υπάρχει το ηχητικό. Δεν το βάζουμε τώρα γιατί εντάξει, δεν είναι και ευχάριστο τώρα να ακούγεται η σπαρακτική φωνή της. Φώναζε η γυναίκα για βοήθεια και αυτός εκεί, κολλημένος στο αυτί της.
1: Ναι,
10: και αν πρόσεξε αυτό που είπε, είναι ότι ευτυχώς που κατάφερα και έφυγα από τα χέρια του, ευτυχώς που μου έκοψε το αυτί, γιατί διαφορετικά δεν θα ζούσα.
1: Ναι, τρομακτικό.
10: Πού έχουμε φτάσει, ρε παιδιά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά δεν μπορεί τώρα να είναι δημόσιος κίνδυνος να βγαίνει έξω και όποιον πάρει ο χάρος. Να του τις δαγκώνει τώρα και να τις κόβει κομμάτι από το αυτί. Τέλος πάντων, επειδή λέμε και για τα θέματα στους δρόμους, ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει μπει στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση. Καλημέρα, Παναγιώτη. Πες μας τι γίνεται.
17: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αρκετά θέματα. Ξεκινάμε από την Αττική Οδό. Έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από Φιλίσσεως και Φυσίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 15 έως 20 λεπτών οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας και από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Μποτιλιάρισμα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Λυκόβρηση, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο, αλλά και στο ύψος του Μοσχάτου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Μοσχάτο. Και να ενημερώσουμε τους ακροατές πως κλειστή παραμένει Αχαρνών από Ιουλιανού μέχρι Χέιδεν, καθώς συνεχίζονται επιχειρήσεις του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών λόγω χειροβομβίδας που εντοπίστηκε τα ξημερώματα σε καφετέρια.
10: Άρα παραμένουν εκεί οι δρόμοι κλειστοί.
17: Σωστά, κλειστή παραμένει και η Φερόν για τον ίδιο λόγο από το ύψος της Λεωφόρου Φυλής.
10: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Καλή εβδομάδα. Φίλε, εγώ αυτό το οποίο θεωρώ σωστό θα το λέω. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα, αυτό που είδα πάλι με τον Μπαρτζόκα δεν μου άρεσε καθόλου. Εγώ δεν λέω ότι αγαπάω τον Μπαρτζόκα, ούτε ότι μου είναι ο πιο συμπαθής άνθρωπος στον χώρο του αθλητισμού. Αλλά από την άλλη, δεν γίνεται τώρα να πηγαίνει σε ένα γήπεδο, και δεν είναι μόνο τώρα του Ηρακλή, μην κρυβόμαστε. Και σε όλα τα άλλα γήπεδα.
1: Και
10: 40 λεπτά τώρα να βρίζουν τη μητέρα του. Ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή.
10: Σοκράτη, θα συμφωνήσω μαζί σου. Και ο ίδιος δεν είναι καθόλου καλό παράδειγμα λόγω αθυροστομίας. Άλλο αυτό όμως τι λέει χωρίς να ακούγεται, απλά διαβάζοντας τα χείλη του, και άλλο τώρα να τον βρίζει ένα ολόκληρο γήπεδο και κυρίως να βρίζει ιερά και όσια, ας πούμε τώρα τη μητέρα του. Με συγχωρείτε, εγώ το βρίσκω λάθος αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να το ανεχθώ. Καλημέρα Γιούλα, καλή εβδομάδα. Ναι, και καμία ψυχοθεραπεία θα βοηθήσει. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Κώστα στα Γιάννενα. 2 βαθμούς λέει έχουν στα Γιάννενα.
1: Ναι, κάνει κρύο. Ωραία, και το πρωί και το βράδυ. 5 άκουγα 6 βαθμούς. Έχουν οι άνθρωποι, πραγματικά είναι κρύο. Δηλαδή ανάβουν θέρμανση. Περισσότερο ξύλο βέβαια, τζάκι.
10: Ναι, αλλά πώς θα τη βγάλουν οι άνθρωποι.
1: Τώρα τι να σου.
10: Με αυτές τις τιμές που θα πούμε και στη συνέχεια για τη θέρμανση, γιατί δεν είναι μόνο το πετρέλαιο και σε τι τιμή θα ανοίξει. Είναι και η άνοδο στο ρεύμα.
1: Στο φυσικό αέριο.
10: Στο φυσικό αέριο.
1: Στα δηλαδή, ξύλα.
10: Από όπου και να το πιάσεις, δεν μπορείς να γλιτώσεις από πουθενά.
1: Όχι, όχι, όχι.
10: Καλημέρα, φίλε. Και
1: εκρητική κατάσταση.
10: Καλό κουράγιο εκεί πέρα στα Γιάννενα που μας ακούνε. Πάμε, διαφημιστικό διάλειμμα, γυρνάμε.
18: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
19: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
20: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
18: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
21: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στην Κλειό. Να, η Κλειό, η φίλη μας. Καλημέρα να μας φιλήσεις και το μικρό.
1: Ναι, ευχαριστούμε, ναι, πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλά έκανες, λέει και γκρίνιαξε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δυστυχώς αυτό δείχνει και την παιδεία μας και τι πρότυπα δίνουμε στα παιδιά μας. Σήμερα στα Γιάννενα ξυπνήσαμε με πολύ κρύο. Καλημέρα να μας φιλήσεις τον Ορέστη. Αμαλία μου, στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλι με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πώς καταφέρνουν να τα βρίσκεις πάντα φρέσκα φρέσκα? Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα τους. Lidl, γιατί όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Λοιπόν, επειδή πλησιάζει και η ώρα που αρχίζει το γνωστό ερώτημα «Τι θα φάμε σήμερα», έχω πρόταση, Ιωσήφ.
0: Ακούω.
1: Κάντε εκείνη την καρμπονάρα που σκέφτεστε, αλλά κάντε τη με προϊόν της χρονιάς. Τα ζυμαρικά Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 από 3.200 ανθρώπους. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα. Και κάτι ακόμα που αξίζει να ξέρετε. Είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Και έχετε 4 τρόπους να τα δοκιμάσετε. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Εγώ λέω να το ξακριβώσετε μόνοι σας. Κατσαρόλα, νερό, σάλτσα και δοκιμή.
0: Φύγαμε το μεσημέρι για μακαρόνια,
1: ναι,
0: Macwell.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης στέλνει το μήνυμα του από την ηλιόλουστη Τοσκάνη.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ ξεκινάμε, λέει, με 14 βαθμούς τα ξημερώματα και φτάνουμε μέχρι 26 το μεσημέρι αυτή την εβδομάδα. Τιμές καυσίμων μία από τα ίδια. Αλλά όταν βάζεις μόνο σου καύσιμο στην Αντλία, είναι φθηνότερο αρκετά, περίπου 15 λεπτά το λίτρο, από την τιμή που έχει όταν το βάζει ο υπάλληλος. Πας στα σελφίτο, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Βάζεις και είναι 15 λεπτά φθηνότερα. Γι' αυτό, λέει, και τα πρατήρια έχουν ελάχιστους υπαλλήλους και μόνο λίγες ώρες την ημέρα, αλλά στο self-service λειτουργούν 24ωρο. Καλημέρα, Παναγιώτη, στην πανέμορφη Τοσκάνη. Και άλλο μήνυμα από τον Τάσο. Μας στέλνει φωτογραφία αυτή την ώρα σχετικά με τις τιμές. Η αμόλυβδη 2,59, 2,25 προς 2,26, ναι, δηλαδή. Και το ντίζελ 2,19.
1: Ναι. Αυτό είναι μαζί με την επιδότηση, έτσι, των 20 λεπτών. 15 συν 5 ακόμα στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη.
0: Εγώ το πρωί, βέβαια, είδα παρόμοιες τιμές με αυτές που μας έστειλε ο Τάσος. Είδα και πρατήρια όμως, 2 ή 3, που το ντίζελ ήταν στα 2,11.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή είχε μειωθεί,
1: είχε
0: η τιμή.
1: Μειωθεί η τιμή. Με την επιδότηση μαζί, βεβαίως.
0: Ακριβώς. Δηλαδή από τα 2,19 έχει πάει στα 2,11. Είναι μια μικρή μείωση και όπως λένε και οι πρατηριούχοι, άκουσα τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής, να λέει ότι αυτή την εβδομάδα θα δούμε μείωση.
2: Μιλάμε για μια μείωση σταδιακά περίπου στα 10 λεπτά. Θα δούμε λοιπόν το πετρέλαιο ντίζελ τις επόμενες μέρες, εφόσον παραμείνει αυτή η κατάσταση, το τονίζω, από το 2,20 που ήταν 2,22 την προηγούμενη εβδομάδα, να πωλείται στα πρατήρια υγρών καυσίμου περίπου στα 2,10.
1: Μια ανάσα σημαντική. Καταλαβαίνουμε όμως ότι θα είναι πολύ δύσκολος ενεργειακά ο χειμώνας. Το λένε όλοι. Το άκουσα και τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας, να το λέει. Πάμε σε βαθιά ενεργειακή κρίση. Και εκεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιμάται βαθύ ύπνο. Δεν λέει να ξυπνήσει, να λάβει αυτά τα μέτρα που πρέπει για να μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα.
0: Ναι, γιατί πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Έχουμε αυτή την αποδέσμευση των αποθεμάτων πετρελαίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία υπέκυψε επί της ουσίας στον εκβιασμό του Τραμπ.
1: Ακριβώς.
0: Τι έλεγε ο Τραμπ? Θα σταματήσω τις εξαγωγές εάν οι Ευρωπαίοι δεν κάνουν αποδέσμευση αυτών των αποθεμάτων. Το έκαναν λοιπόν οι Ευρωπαίοι. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Ταυτόχρονα έχουμε εκτείναξη των τιμών ενέργειας. Έχουμε εκτείναξη του πληθωρισμού, που θα το πούμε στη συνέχεια. Έχουμε εκτείναξη στο κόστος δανεισμού,
1: βέβαια,
0: για τα κράτη.
1: Είναι τα ομόλογα τα οποία μιλάνε πολύ ότι αυτή η κρίση στα ομόλογα κάτι δείχνει και έχει προβληματίσει έντονα. Όταν αυξάνεται κατακόρυφα το κόστος δανεισμού, ακριβένει το χρήμα. Και αυξήσεις βεβαίως των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες έρχονται κι άλλες τους επόμενους μήνες που δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.
0: Μέσα λοιπόν σε αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει όχι σε δημοσιονομική ευελιξία. Δηλαδή αυτό που ζητάει και η χώρα μας, αλλά και άλλες χώρες, την περίφημη ρήτρα διαφυγής.
1: Ναι, ναι.
0: Η χώρα μας τι λέει, για παράδειγμα? Έχουμε 700 εκατομμύρια υπερέσοδα από το ΦΠΑ. Επειδή αυξήθηκαν οι τιμές, μέσα λοιπόν σε αυτή τη χρονιά έχουμε 700 εκατομμύρια παραπάνω. Να μπορέσουμε να τα διαθέσουμε αμέσως για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
1: Ναι, να μην έχει αυτή την οροφή των δαπανών. Βεβαίως στην αντιπολίτευση επιμένουν ότι δεν χρειάζεται. Η κυβέρνηση επιμένει ότι πρέπει να πάρει την άδεια για ακριβώς για αυτό το μέτρο που είπε ο Ιωσήφ, για την υπερέσοδα από την έμεση φορολογία στα καύσιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως έστειλε και την επιστολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, που δεν ξέρω τι έχει απαντήσει και πώς θα απαντήσει. Απάντησε, αλλά άφησε και ένα ανοιχτό παράθυρο. Όμως οι εξελίξεις τρέχουν και η απάντηση πρέπει να είναι άμεση.
0: Αυτό που λένε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο είναι όχι σε δημοσιονομική ευελιξία. Δεν δέχονται λοιπόν ένα τέτοιο αίτημα. Γίνεται ένας συνασπισμός από τις χώρες του Νότου.
1: Ιταλία, Πορτογαλία, έτσι, και άλλες χώρες. Ο Βορράς αντιτίθεται, έχει στυλώσει τα πόδια, συνήθως η Γερμανία και η δορυφόρη της. Να δούμε πού θα καταλήξει αυτό το brand fair. Απλώς να πω ότι μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι με τα μέτρα, επειδή λέμε για καύσιμα και τα λοιπά, και με τις 120 δόσεις που αναμένεται να ψηφιστεί η ρύθμιση μέχρι τέλος Οκτωβρίου, αυτό είπε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Πιερακάκης, το ΠΑΣΟΚ έχει και φέρνει στη δημόσια σφαίρα μια συζήτηση για το επιτόκιο των 120 δόσεων. Σου λέει ότι είναι ληστρικό, λέει το ΠΑΣΟΚ, και πρέπει να μειωθεί το επιτόκιο, γιατί αποτελεί αντικίνητρο για όσους έχουν χρέη στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία και θέλουν οι άνθρωποι να διευθετήσουν τις οφειλές τους. Με τόσο υψηλό επιτόκιο δεν θα μπουν.
0: Είναι αυτό το περίφημο 5,84. Και τώρα λοιπόν, σχετικά με τα μέτρα, ο Πρωθυπουργός που βρέθηκε στην Κατερίνη, εκεί είχαμε και τον Όλυμπο, ο οποίος πλέον ανήκει στην Παγκόσμια Πόλη της Κληρονομιάς, στον κατάλογο της UNESCO. Από εκεί λοιπόν, από την Κατερίνη, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα και για τα μέτρα στήριξης εν ώψη του δύσκολου χειμώνα.
3: Έχω δεσμευθεί ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Είναι πάρα πολύ εύκολο, ξέρετε, καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές, να σταθώ σήμερα μπροστά σας και να τάξω. Να ανοίξω το πουγγί. Έχουν κάνει άλλοι προκατοχή μου στο παρελθόν. Δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω γιατί προέχει πάνω απ' όλα η δημοσιονομική υπευθυνότητα.
0: Αυτή ήταν η τοποθέτηση λοιπόν του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε στα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και με τον πληθωρισμό και με τις αυξήσεις που έρχονται σε γαλακτοκόμικα
1: και αρτοσκευάσματα
0: και άλλα προϊόντα. Θα τα πούμε όλα στην αρχή της δεύτερης ώρας.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από τη Νέα Φιλαδέλφια έως το Εγάλεο και στο ύψος της Λυκόβρησης. Ουρές στη λεωφόρο Ποσειδώνος προς Πειραιά, από το Ελληνικό έως το Φάληρο. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία επίσης στην Αττική Οδό, από Φιλής μέχρι Μαρούση και από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στην είσοδο από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Καθυστερήσεις στην Κηφισία, στον άξοδα Χαλάνδρη Αμπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού από Νέα Σμύρνη. Κλειστή παραμένει η Αχαρνών από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν και στην οδό Φερών, καθώς άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου έξω από καφετέρια. Ειδικό κλιμάκιο του στρατού θα απενεργοποιήσει τον πυροκροτητή. Κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές σε δρόμους, γέφυρες, δικτύα, καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Σε έκτακτη ανάγκη κηρύχθηκαν οι δήμοι Μιλοποτάμου, Αναγίων και Οροπεδίου Λασιθίου. Ειδικοί αναφέρουν ότι τα ύψη βροχής στο Λασίθι αντιστοιχούν σε βροχόπτωση 2 ετών στην Αττική. Παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράκι της Σαμαριάς οι 8 εργαζόμενοι. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη με τοπικούς φορείς και αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές. Περισσότερα στο enikos.gr. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του Brent με το άνοιγμα των αγορών.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Η Ελλάδα έπαιξε έξυπνα και πειθαρχημένα. Δεν ανήκει πλέον στις μικρές ποδοσφαιρικά χώρες, δήλωσε ο προπονητής της Γερμανίας Γιούργεν Κλοπ μετά την ισοπαλία 0-0 χθες το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπα στην τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται αίτητο στην κορυφή της κατάταξης του ομίλου του μαζί με την Ολλανδία έχοντας από 8 βαθμούς. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Το Intervetten Live Casino, το παιχνίδι, δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται βροχοπτώσεις. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24.

0: στους 97,8.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Και έχω πει επίσης από την πρώτη στιγμή ότι αυτή η διαδικασία, αυτό το σχέδιο, και είναι ένα καλά μελετημένο σχέδιο, είναι αυτό το οποίο λέει λέξη σχέδιο.
5: Εμείς έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο.
6: Σχέδιο έχουμε.
7: Θέλω λοιπόν να περιγράψω συνοπτικά το σχέδιο αυτό, διότι ένα σχέδιο. Εδώ το σχέδιο αναφέρεται στις δύο καθοριστικές συνισταμένες. Το σχέδιο λοιπόν, αφού περνά, το σχέδιό μας, το σχέδιο περιλαμβάνει σχέδιο.

0: Και έχουν όλοι σχέδιο, οπότε κοιμηθείτε ήσυχοι, γιατί έχουν όλοι σχέδιο. Δεν ξέρω αν θα πετύχουμε τα άλλα, αλλά στο σχέδιο.
1: Είμαστε πρώτοι.
0: Είμαστε μια χαρά, παιδιά, είμαστε καλυμμένοι. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που τουλάχιστον ευτυχώς ξεκινάει με καλό καιρό. Λιακάδα έχουμε εδώ στην Αττική, ήλιο έχουμε εδώ στην Αττική, θερμοκρασίες 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Και ευτυχώς πλέον πέρασαν και τα χειρότερα στην Κρήτη, που άφησαν όμως πίσω μεγάλες πληγές, μεγάλες καταστροφές σε σπίτια, σε επιχειρήσεις και σε υποδομές. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
2: Κάντε για ένα σταυρό, ρε παιδιά, κάντε για ένα σταυρό. Που να ζήσει καλό.
0: Κάντε το σταυρό σας, παιδιά, γιατί θα χρειαστεί οπωσδήποτε το επόμενο διάστημα εν ώψη του δύσκολου χειμώνα που έρχεται. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Ο Κωνσταντίνος πανηγυρίζει, λέει, που θα πάει το diesel 210 από 1.57 που είχε πέρσι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε, και καλή εβδομάδα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, τα καύσιμα, η ενέργεια, το πετρέλαιο θέρμανσης που έρχεται στις 15 Οκτωβρίου, αλλά και η αύξηση που περιμένουμε τον Οκτώβριο στις τιμές του ρεύματος, ειδικά στα πράσινα τιμολόγια, τα κειμενόμενα.
1: Κατά μέσο όρο, ο μεγαλύτερος πάροχος άφησε το σταθερό μπλε τιμολόγιο στην διατιμία, 11,5 νομίζω λεπτά ανά μεγαβατόρα, ανά κιλοβατόρα, συγγνώμη, το λέω σωστά, ναι. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, δεν είναι η ίδια κατάσταση με πέρυσι και πρόπερσι, η σημερινή, να το λέμε. Έχουμε έναν πόλεμο ο οποίος δεν λέει να κοπάσει. Κατεστραμμένες ενεργειακές υποδομές, αναστάτωση στις αγορές πετρελαίου. Πώς μπορούσε να ξεφύγει από όλο αυτό, αναρωτιέμαι πραγματικά, και δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Έχετε δει τι γίνεται στη Γαλλία τις τελευταίες μέρες με τις μαθητικές διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες, σύλληψεις, τραυματισμούς. Έχουν βγει οι Ευρωπαίοι στους δρόμους για την ακριβή ενέργεια, και αυτό δεν θα σταματήσει όσο η Ευρώπη δεν λαμβάνει μέτρα.
0: Η Ευρώπη, τα είπαμε και την προηγούμενη ώρα, λέει όχι σε δημοσιονομική ευελιξία. Παρά το εκρηκτικό κοκτέιλ που έχει διαμορφωθεί με τις τιμές της ενέργειας. Και είχαμε και τα αποτελέσματα, τα πρώτα αποτελέσματα, τα προκαταρκτικά είναι αυτά από τη Eurostat, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου.
1: 5,1 έτσι εκτοξεύτηκε από 3,7 τον Αύγουστο σε ετήσια βάση. Να πω λοιπόν ότι περισσότερο αυτή η εκτείναξη οφείλεται στις τιμές των καυσίμων και όχι των τροφίμων σε αυτή τη φάση. Δηλαδή η μεγάλη εκτόξευση στα καύσιμα οδήγησε σε μεγάλη αύξηση τον πληθωρισμό, όμως είναι ένα δείγμα για το τι θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες, όσο μένουν πολύ ψηλά τα καύσιμα που θα επηρεαστούν και τα τρόφιμα. Γιατί δεν θα μείνουν μόνο στα καύσιμα η ακρίβεια. Θα επηρεάσει όλη την αλυσίδα.
0: 5,1 λοιπόν ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, 3,8 στην Ευρωζώνη.
1: Και είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος ενεργειακός, το επισημαίνω, ενεργειακός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Αυτός ο πληθωρισμός ενεργειακός στην Ελλάδα. Οπότε εκεί πρέπει να γίνει κάτι όσον αφορά τα καύσιμα.
0: Δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, είναι και το φυσικό αέριο, είναι όλα μέσα αυτά, τα οποία δημιουργούν αυτή την άνοδο 25,4%.
1: Απίστευτο, απίστευτο.
0: Στην υπόλοιπη Ευρώπη ο μέσος όρος είναι στο 18%, στην Ελλάδα είναι στο 25,4%. Ταυτόχρονα άνοδος και για τις υπηρεσίες, στον πληθωρισμό για τις υπηρεσίες το 6,3%. Ενώ τα τρόφιμα, όπως είπε η Αμαλία, βρίσκονται στο μείον 0,2%.
1: Ναι.
0: Δηλαδή για αυτό το μήνα δεν είχαμε αυξήσεις τουλάχιστον.
1: Συγκρατήθηκαν.
0: Αυτό καταγράφεται από τα στοιχεία της Eurostat.
1: Οι εκτιμήσεις είναι δυσίωνες, όλα τα ρεπορτάζ και όλες οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ανατιμήσεις σε πρώτη φάση στα γαλακτοκομικά προϊόντα και βεβαίως και στα αρτοσκευάσματα.
0: Έρχονται αυξήσεις, άκουγα χθες τους παραγωγούς, οι οποίοι λένε ότι για παράδειγμα στα γαλακτοκομικά, μιλάμε τώρα και για τα τυριά, μιλάμε και για τη φέτα και για τα κίτρινα τυριά, αναμένονται αυξήσεις έως και 10% το επόμενο διάστημα. Τι να πάθει η Ζιζή,
1: τι να πάθει,
0: της έρχεται το ένα μετά το άλλο.
1: Πόσο να αντέξει η Ζιζή, πόσο να αντέξει, πόσο.
0: Ταυτόχρονα λοιπόν και με τα καύσιμα έρχονται αυξήσεις και σε συγκεκριμένες κατηγορίες βασικών αγαθών που ψωνίζουν τα νοικοκυριά. Είχαμε ακούσει και τον κύριο Θεοδωρικάκο την προηγούμενη εβδομάδα να το επιβεβαιώνει, να λέει ότι ναι, αναμένονται αυξήσεις. Το επόμενο διάστημα με την αλυσίδα

0: όλου αυτού που γίνεται, με τις αυξήσεις δηλαδή στην ενέργεια, θα έχουμε και αυξήσεις και σε τρόφιμα.
1: Μα είναι λογικό, γιατί υπάρχει αυτό που είπε ο Ιωσήφ, αλυσίδα. Όταν αυξάνεται το ενεργειακό κόστος, θα αυξηθούν και τιμές. Ήδη οι φούρνοι μιλούν για πολύ μεγάλη αύξηση στο ενεργειακό κόστος και στις πρώτες ύλες. Άρα, κάπως πρέπει οι άνθρωποι, τι να πω τώρα, να τα βγάζουν πέρα. Τι θα κάνουν λοιπόν, θα αυξήσουν τα ψωμί και όλα τα στοσκευάσματα, δεν είναι λογικό?
0: Όσοι καταφέρνουν να τα βγάλουν πέρα,
1: ναι,
0: γιατί
1: κλείνουν πάρα πολύ φούρνοι της γειτονιάς.
0: Έχουμε πάρα πολλά λουκέτα. Καλημέρα και στο Γιώργο Βάλε, λέει, το μετανοείτε. Ανάψτε και κάνα κερί και καμιά λαμπάδα, μπας και σωθούμε. Έτσι όπως έρχεται ο χειμώνας, τα βλέπω πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά ας κάνουμε, παιδιά, την προσευχή μας, ας κάνουμε και κάνα σταυρό, που ξέρετε, μπορεί και να τη γλιτώσουμε.
1: Και το θέμα είναι που θα σταματήσει αυτή η ακρίβεια. Δηλαδή, αν συνεχίζει να ανεβαίνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα επηρεάσει όλη την αλυσίδα και την τροφική. Δεν θα σταματήσει εδώ. Αυτό λένε. Αυτό λένε και γενικότερα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι μόνο τα καύσιμα, που φυσικά τα καύσιμα δεν είναι μόνο βάζω ντίζελ στο αυτοκίνητο. Είναι και το πώς θα θερμανθούμε το χειμώνα. Πώς θα γίνει αυτό? Ο κόσμος δεν έχει, σου λέει δεν φτάνει. Μπορώ να βάλω έτσι κοντά 1.800-1.900 ευρώ για έναν τόνο πετρέλαιο. Ποιος το βάλει?
0: Ταυτόχρονα έχουμε και κινητοποιήσεις από τους αλλήλους. Το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση με την αύξηση των τιμών στα καύσιμα, γιατί πλέον δεν μπορούν να επιβιώσουν, όπως λένε χαρακτηριστικά. Έχουν πάει με τα καΐκια τους στο παλιό λιμάνι στη Θεσσαλονίκη. Εκεί είναι ο κεντρικός πυρήνας των κινητοποιήσεων των αλλήλων από τη Βόρεια Ελλάδα. Και χθες μάλιστα έκαναν και μια συμβολική κατάληψη στη λεωφόρο Νίκης, ζητώντας παρέμβαση από την κυβέρνηση.
2: Χρεοκοπήσαμε. Εγώ προσωπικά, σαν Τσιπούρας Δημήτρης, είμαι 48 χρόνων, δεν έχω να χάσω πια τίποτα. Το βλέπετε το σκάφος? Ας έρθουν να το πάρουνε και να ησυχάσω.
3: Ας έφτασε η κυβέρνηση να κινητοποιηθούμε για το καύσιμο. Μας έχει φτάσει στο αμήν, δεν πάει άλλο.
4: Το αυξημένο ενεργειακό κόστος, το οποίο έχει καταστήσει πλέον το επάγγελμά μας μη βιώσιμο.
0: Όταν μιλάμε για αυξήσεις της τάξεως των 500 και 600 ευρώ την ημέρα για να κινηθεί ένα καϊκί.
1: Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο.
0: Δεν μπορούν οι άνθρωποι πραγματικά να επιβιώσουν. Στο πλευρό τους βρέθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, που ήταν στη Θεσσαλονίκη. Είπε ότι θα στηρίξουμε τους αλλήλους με κάθε δυνατότητα.
1: Είχε περάσει
0: και
1: ο Αλέξης Τσίπρας προηγούμενες μέρες.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας τα άκουσε κιόλας.
1: Ναι.
0: Γιατί κάποια στιγμή του έλεγαν για το πρόβλημα που έχουμε με τους Τούρκους αλλήλους, οι οποίοι μπαίνουν μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα και ψαρεύουν.
1: Η μάχη της Τσιπούρας, δεν είναι, δεν λέμε.
0: Και διάφορες άλλες, ναι. Και είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι έχετε δίκιο, γιατί δεν γίνεται τίποτα. Και εκεί λοιπόν ένας από τους αλλήλους του είπε: ναι, αλλά και εσύ όμως, όταν ήσουν πρωθυπουργός, είχες πει ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Οπότε πήρανε θάρρος. Υπήρχε ένας διάλογος εκεί πέρα με τον Αλέξη Τσίπρα. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε απόγνωση. Και όπως λένε, το επόμενο διάστημα δεν πρόκειται να βρίσκεται ελληνικό ψάρι. Τώρα να σας πω ότι οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, στα καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι. Σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
1: Όταν υπάρχει κίνδυνος δυστρεψίας, η στοχευμένη διατροφική υποστήριξη βοηθά τους αγαπημένους μας να ζουν καλύτερα. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι διατροφικός μας σύμμαχος. Μία διαφορετική ιδέα είναι να τα προσθέσετε στις αγαπημένες σας συνταγές, εμπλουτίζοντάς τις με πρωτεΐνη και ενέργεια. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο. Γιατί λέει θα πρέπει να μας νοιάζουν οι πόλεμοι και οι τιμές? Εμείς λέει θα τους πληρώσουμε. Ναι φίλε, πολύ απλά, εμείς θα τους πληρώσουμε. Πάντα όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, εμείς την πληρώνουμε. Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, αυτό συμβαίνει. Είναι απόλυτα λογικό. Ανάβει μία σπίθα, μία εστία και βλέπεις ποια είναι τα αποτελέσματα.
1: Λοιπόν, και έχουμε στο τηλεφωνό μας και την ευχαριστούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την συνάδελφό μας, την αγαπημένη, τη Βούλα την Κεχαγιά, για να μιλήσουμε λίγο για την πολιτική επικαιρότητα. Βούλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βούλα.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Αμαλία Ιωσήφ. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Κοίτα, έχει κλέψει την παράσταση αυτή. Όχι μία, δύο παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά μέσα σε πολύ λίγα 24 ώρα.
5: Ναι, ξέραμε το γνωστό κινηματογραφικό ταχυδρόμο που πάει πάντα δύο φορές. Τώρα έχουμε τον Αντώνη Σαμαρά που μέσα σε ένα 24ωρο χτύπησε δύο φορές. Χτύπησε τη Νέα Δημοκρατία για την ακρίβεια. Χτύπησε το κυβερνών κόμμα. Κοιτάξτε, είναι προφανές. Επί της ουσίας ο κύριος Σαμαράς χθες με το χθεσινό του βίντεο τι έκανε? Είπε αυτό που όλοι ξέρουμε, ότι θα κάνει νέο κόμμα. Δηλαδή πριν το ανακοινώσει είπε ότι δεν θα το κλείσει. Εδώ έχουμε διάφορα πρωτύστερα σχήματα. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Επί της ουσίας ήθελε να απαντήσει σε διάφορες διαρροές που γινόντουσαν το τελευταίο διάστημα ότι κάνει δεύτερες σκέψεις. Αλλά κατά τη γνώμη μου η σημειολογία της χθεσινής ειδικά παρέμβασης είχε να κάνει με το ότι εμφανίστηκε την επέτειο από τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή θέλησε να δώσει το παρόν, να θυμίσει ότι είναι ένας πολιτικός που εκφράζει την δεξιά λαϊκή παράταξη, ότι δεν είναι κάτι διαφορετικό, και να επισημάνει με όσα είπε ή υπενήθηκε για την κυβερνώσα παράταξη ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι είναι ένα ποτάμι νούμερο 2, ότι υπάρχει αλαζονία, ότι κάποιοι είναι για τα μπάζα και όλα αυτά. Είναι σαφές λοιπόν ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Έχω την αίσθηση από τη στιγμή που έχει πυκνώσει τις δημόσιες παρεμβάσεις του ότι αυτό δεν μπορεί να το τρενάρει πια για πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή μια, δυο, τρεις, τέσσερις, κάποια στιγμή θα πρέπει να πει ευθέως τι θα κάνει και να αρχίσει να μιλάει και πολιτικά. Δηλαδή όπως κρίνεται η Νέα Δημοκρατία για το πρόγραμμά της, για τα μέτρα που παίρνει ή που δεν παίρνει, για τον πληθωρισμό ή για τη στήριξη των πιο αδύναμων. Όπως κρίνεται το ΠΑΣΟΚ, το πρόγραμμά του, και αν είναι κοστολογημένο επαρκώς. Όπως κρίνεται η Ελλάδα γιατί δεν πρότεινε στο πρόγραμμά της τη 13η σύνταξη, πρέπει να κριθεί και ο κύριος Σαμαράς. Αυτό είναι ένα δεδομένο.
1: Ναι.
5: Τώρα, εντύπωση κάνει και η παρέμβαση του κυρίου Νίκου Δένδια, θα έλεγα, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μέσω αυτής της εκδήλωσης που πραγματοποίησε την Παρασκευή.
1: Ποια παρέμβαση θεωρείς ότι έκανε αίσθηση από την ομιλία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας? Γιατί έχω και εγώ μία αίσθηση.
5: Όλο αυτό που εξέπεμψε η ομιλία του κυρίου Δένδια, εντάξει δεν τη λέμε και ομιλία, η παρέμβασή του ήταν ότι εγώ είμαι ένα κορυφαίο τέλεχος αυτής της παράταξης την οποία έχω πονέσει. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει αυτή την παράταξη πολιτικά πάντα. Έχω υπηρετήσει όλους τους προέδρους της και μάκρο, δεν λέω εγώ για τη νύχτα των εκλογών, βάζω το λιθαράκι μου κι εγώ για να κρατήσουμε ζωντανή αυτή την παράταξη.
1: Εγώ θα προσθέσω, γιατί ακούγονται πολλά.
5: Εγγράφει στους δυνάμεις αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας, με συγχωρείς, για την μετά Μητσοτάκη.
1: Α, μπράβο. Το ένα θα συμφωνήσω. Απ' την άλλη, επειδή ακούω διάφορα για αυτό που είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδια, σε αυτή την εκδήλωση, ότι, δηλαδή την αναφορά ότι ο ίδιος ό,τι έχει να πει και την κριτική, ότι πρέπει να αλλάξει, τα λέει εντός της Νέας Δημοκρατίας, ξέρεις, με την ομιλία του στο συνέδριο κτλ. Δεν ήταν αιχμή σε εκείνους, συγγνώμη, που βγαίνουν στα κανάλια ή κάπου αλλού δημόσια και λένε την αντίδρασή τους. Δηλαδή, δεν το είπε για αυτούς. Δεν ήταν καρφή σε εκείνους όσους εκφράζουν δημοσίως την άποψή τους, είπε ότι ο ίδιος προτιμά ό,τι έχει να πει να τα πει εντός της Νέας Δημοκρατίας.
5: Θα συμφωνήσω. Αυτό κατάλαβα κι εγώ, Αμαλία. Ότι δεν ήθελε να αφήσει κάποιες αιχμές. Ήθελε να μιλήσει για τον ίδιο και τι ο ίδιος εκπροσωπεί σε σχέση με αυτήν την παράταξη.
1: Ναι.
5: Όχι τι εκπροσωπούν όλοι οι άλλοι.
1: Ναι, σήμερα δηλαδή... έχουμε και αποστολάκι τώρα για να πάμε λίγο και στην κεντροαριστερά.
5: Έχουμε
1: μας...
5: και αποστολάκι.
1: Δηλαδή κάτω θέλω να πω, θα... ναι, εντάξετε στο Πασόκ, σήμερα η ανακοίνωση 12 η ώρα, έτσι.
5: Είναι σαφές αυτό, έχω μιλήσει και με τον κύριο Αποστολάκη.
1: Α, ωραία.
5: Θες, οπότε μου επιβεβαίωσε ότι θα ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ. Εδώ υπάρχει, βλέπουμε, αυγατίζει η κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο αντιστοιχεί, και δεν αναφέρομαι στον άβαρχο Αποστολάκη, σε μια ευρύτερη γύρωση με την κοινωνία, γιατί παίρνει πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές του Πασόκ. Ειδικά για την περίπτωση του κυρίου Αποστολάκη, ακόμη δεν έχει υπάρξει συμφωνία για το πού θα είναι υποψήφιος. Δηλαδή, ο κύριος Αποστολάκης θα ήθελε να είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του Πασόκ. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έχει συμφωνηθεί και δεν είμαι βέβαια ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα το παραχωρήσει ή θα του το δώσει στις επόμενες εκλογές. Ακούγεται η περιφέρεια της Α Πειραιός. Για Κρήτη δεν το βλέπω. Δηλαδή, μπαίνει τώρα ο κύριος Αποστολάκης, αλλά δεν ξέρω πού θα είναι υποψήφιος. Εδώ κρατάω ένα μικρό καλάθι.
0: Μάλιστα. Βούλα, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για το σχόλιο σου σήμερα στην εκπομπή.
5: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Γεια σας. Real FM.
6: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
7: Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης υπολόγισε η ειδική ομάδα που συγκρότησε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η χρήση συστημάτων AI αναμένεται να φτάσει να καταναλώνει το 3% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2030. Παράλληλα, το ίδιο έτος η ποσότητα νερού που θα απαιτεί η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να ισοδυναμεί με το νερό που καταναλώνουν σήμερα 1,3 δισεκατομμύρια κάτοικοι της υποσαχάριας Αφρικής. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επισημαίνει ότι οι εταιρείες θα πρέπει πολύ σύντομα να προχωρήσουν στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές του πλανήτη.
8: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
13: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
15: Λογαριασμοί.
14: Λογαριασμοί. Σούπερ μάρκετ. Meeting.
15: Λογαριασμοί ενεργείο.
14: Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
18: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
19: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
20: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
19: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
20: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
19: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
20: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
19: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
21: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
23: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
24: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
26: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Κτέλ μέχρι την Καλυφτάκη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Αττική Οδό από την Περιφερειακή Εγάλεο μέχρι Μαρούση και από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Αχαρνών που είχε κλείσει νωρίτερα, καθώς άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου έξω από καφετέρια. Ειδικό κλιμάκιο του στρατού θα απενεργοποιήσει τον πυροκροτητή. Κακογερία έπληξε την Κρήτη, προκάλεσε πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές σε οδικό δίκτυο, καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μυλοποτάμου, Ανογίων και Οροπεδίου Λασιθίου. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο. Περισσότερα στο real.gr.
25: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
26: Αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Ήλιον μέχρι Εγάλεο και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος προς Πειραιά από το Ελληνικό έως το Φάλιρο. Πυκνή ροή στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στην είσοδο από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Στη Μεσογείον προς Αθήνα από Αγία Παρασκευή μέχρι Ψυχικό, στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη και στη Βάρη Σκοροπίου προς Αεροδρόμιο από Αγία Τριάδα μέχρι τη Συμβολή με τη Μαρκοπούλου. Καθυστερήσεις και στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Ικρού από Νέα Σμύρνη.

0: Φτάσε μέχρι το νούμερο 17. Αλλά στη συνέχεια πήγε νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1964. Σαν σήμερα λοιπόν το 1962 οι Beatles θα κάνουν τον ντεμπούτο τους. 33 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, φίλες και φίλοι, να σας πω ότι η Λέπας έφτασε στην Ελλάδα. Μια νέα μάρκα αυτοκινήτου, το ομίλου Τσέρι, που εισάγεται από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Λε από Leopard, από που αντλεί το δυναμισμό, την ευελιξία και την κοψότητά της. Πας από Passion για ανθρώπους με προσωπικότητα και πάθος για την αισθητική, την τεχνολογία και το καλό γούστο. Λέπας. Ακολουθήστε την Λέπας Greece στο Instagram. Love me too. Τα πολιτικά τα αναλύσαμε νωρίτερα, ναι, μαζί με την Βούλα και Χαγιά, και για την παρουσία του κυρίου Δένδια εκεί στον Άλυμο που έκανε επί της ουσίας την πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση.
1: Ακριβώς.
0: Και για τη μεταγραφή του κυρίου Αποστολάκη στο Πασόκ. Σήμερα θα ανακοινωθεί.
1: Στις 12 η ώρα.
0: Ακριβώς.
1: Έπεται μάλλον η κυρία Νίνα Κασιμάτη.
0: Αν θα πάει και η κυρία Κασιμάτη.
1: Στο Πασόκ, ναι, είναι θέμα ημερών. Αυτό λένε οι πληροφορίες.
0: Με τον κύριο Μιχελογιαννάκη, τι έγινε.
1: Να πω ότι ο κύριος Μιχελογιαννάκης δεν έχει ενταχθεί επίσημος στο Πασόκ. Ο ίδιος λέει ότι είναι μέλος του Πασόκ και θέλει.
0: Α, μόνος του το είπε.
1: Μόνος του το είπε, βέβαια.
0: Δεν ήταν σε συνεννόηση με το Πασόκ.
1: Δεν νομίζω. Οι πληροφορίες λένε όχι, ότι δεν ήταν. Ο ίδιος θα την πανίζει ότι πλέον. Ανοίξα
0: το και εγώ το πίστεψα και χάρηκα.
1: Και εγώ το πίστεψα. Δεν το πίστεψες μόνο εσύ, και εγώ το πίστεψα. Έτσι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Έτσι έχουν τα πράγματα.
1: Έτσι έχουν τα πράγματα.
0: Τώρα κατάλαβα. Ο Ναύαρχος όμως πηγαίνει σίγουρα, θα ανακοινωθεί σήμερα. Για την κυρία Τζάκρη έχουμε κανένα νέο, τίποτα. Γιατί περνάει ο χρόνος.
1: Είναι περίεργη. Έχει αγωνία. Περίεργη περίπτωση τη κυρία Τζάκρη. Υπάρχουν αντιθέσεις μέσα στο Πασόκ. Πάρα πολλοί δεν θέλουν την κυρία Τζάκρη να επιστρέψει. Θα δούμε ποιος θα υπερισχύσει. Πάντως είναι πιο περίπλοκη η περίπτωση της κυρία Τζάκρη, το ξαναλέω.
0: Αύριο έχουμε και την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα.
1: Ναι,
0: έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
1: Ακριβώς, θα έχει συνάντηση μεταξύ άλλων βεβαίως και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με τον Υπουργό Εξωτερικών. Διευρυμένη ατζέντα των θεμάτων, κυρίως ενεργειακά όπως καταλαβαίνετε. Και όλα αυτά, και όλο αυτό είναι σημαντικό. Και αμυντικά, και για αμυντικά θα συζητήσουν και για νέα όπλα. Τώρα, τι λένε οι αναλυτές, λένε ότι αυτό που έχει σημασία για την Ελλάδα είναι ότι δεν είναι προγραμματισμένη μετά από την Ελλάδα ή πριν επίσκεψη στην Άγκυρα. Συνήθως οι Αμερικανοί λέμε ότι έχουν αυτή τη διπλωματική πρακτική των ίσων αποστάσεων απέναντι στην Ελλάδα και Τουρκία, την οποία εγκαταλείπουν σε αυτή την φάση. Έρχεται στην Ελλάδα, θα είναι στην Ισλανδία, θα πάει μετά ο κύριος Ρούμπιο, επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας, στην Πορτογαλία. Φυσικά, ξαναλέω τα ενεργειακά, αλλά και ο κάθετος διάδρομος θα είναι στο μενού των συζητήσεων. Ο ίδιος κάλυψε πλήρως και στήριξε πλήρως την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, γιατί πολλά συζητούνταν τις τελευταίες, τις προηγούμενες ημέρες. Όπως και ο Υπουργός Εσωτερικών της Αμερικής, ο Μπέρκαμ, δήλωσε τη στήριξή του και του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπο της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Αλλά όλα αυτά ότι θα έφευγε και ότι είναι ένα βήμα εκτός να τη διώξουν, είναι όλα φήμες, τα οποία βεβαίως με τη μία διαψεύστηκαν από τις επίσημες δηλώσεις στήριξης τόσο από τον Ρούμπιο όσο και από τον Αμερικανό Υπουργό Εσωτερικών.
0: Να ακούσουμε τι είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα.
2: Είναι μια σημαντική επίσκεψη. Χωρίς καμία αμφιβολία, έρχεται να επανεπιβεβαιώσει το γεγονός ότι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο.
1: Έρχονται καινούργιες αμυντικές συμφωνίες.
2: Χωροταξικός σχεδιασμός. Κοιτάξτε, αυτά θα τα δούμε τις ημέρες που έρχονται. Εγώ θα σας πω κάτι. Και ο χρόνος της επίσκεψης έχει σημασία.
0: Και ο χρόνος λοιπόν έχει σημασία, γιατί μην ξεχνάμε, έχουμε και τα ελληνοτουρκικά. Και βέβαια, όπως πολύ εύστοχα έγραφε χθες η Real News στο πρωτοσέλιδό της, όλοι στην πρίζα για το καλώδιο.
1: Ναι, το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου.
0: Αυτό είναι το crash test.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο έρχεται.
1: Τέλος Οκτωβρίου θα ξεκινήσει, μάλλον η εργασία, θα ξεκινήσουν οι συνεργασίες. Εγώ θέλω να δω εάν ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας προχωρήσει κάποια δήλωση για το καλώδιο και τι ακριβώς θα πει. Και για τα F-35 βεβαίως. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους και κυρίως, ξαναλέω, τις εξελίξεις στα ενεργειακά. Γιατί οι Αμερικανοί σίγουρα ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τα ενεργειακά και την επιρροή τους στην Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα.
0: Η σχέση μας με την Τουρκία, που είναι πάντα ένα αγκάθι, ρωτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, τι θα έκανε.

0: Ναι, εκείνος για παράδειγμα σε περίπτωση που ήταν πρωθυπουργός και είχε να αντιμετωπίσει αυτή την τουρκική προκλητικότητα.
1: Πέστε μου τώρα, γιατί ο Έλληνας να πληρώνει τόσους φόρους και να μπαίνουν βγαίνουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι τα όπλα τα παίρνουμε για να αμυνθούμε. Εγώ θέλω να επιτεθώ τώρα. Αλλά όταν ο Τούρκος στην Κάσο μου λέει δεν θα βάλεις το καλώδιο. Εγώ το μόνο που έχω να κάνω, αν δω τουρκικά πολεμικά πλοία, αν ήμουν πρωθυπουργός, θα τα είχα βυθίσει. Προληπτικό χτύπημα. Θα τα είχα βυθίσει.
2: Σημαίνει πόλεμος.
1: Θα τα είχα βυθίσει. Πόλεμο έχουμε ήδη με την Τουρκία. Πόλεμο ψυχολογικό, ιδρυτικό πόλεμο.
3: Θα τα είχατε βυθίσει με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έτσι.
1: Ναι, και με προληπτικό χτύπημα εντός της Τουρκίας. Ταυτόχρονα.
2: Άρα για καθολικό πόλεμο τώρα μιλάμε.
1: Επιθετικό πόλεμο.
0: Θα τα είχε βυθίσει όλα.
4: Όλα.
0: Δεν θα είχε αφήσει τουρκικό πλοίο δηλαδή. Τουρκικό και θα έκανε και ένα προληπτικό χτύπημα μέσα στην
4: Άρα
0: Τουρκία.
4: Άρα πόλεμο.
0: Επιθετικό.
4: Ναι, μάλιστα.
0: Αυτό θα έκανε ο Κυριάκος Βελόπουλος εάν ήταν πρωθυπουργός. Από την άλλη, για να επιστρέψουμε λίγο στα θέματα της οικονομίας και της ακρίβειας, βρίσκονται σε πάνελ ο κύριος Κερίδης με την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο κύριος Κερίδης εκφράζει το κυβερνητικό αφήγημα και παρουσιάζει μια εικόνα σχεδόν ότι τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Τα ακούει αυτό η κυρία Αντωνοπούλου, δηλαδή, και δεν μπορεί να το ανεχτεί, να ακούει τέτοια πράγματα και τη βγάζει από τα ρούχα της. Με αποτέλεσμα να βλέπει το φόντο πίσω από εκεί που είχαν τις οθόνες που γινόταν η εκπομπή, ήταν κάποια λιβάδια της Ελβετίας. Και έκανε έναν συνειρμό.
5: Άκουσα τον κύριο Κερίδη με μεγάλη προσοχή και επειδή έχουμε και πίσω αυτό το ωραίο φόντο από τα λιβάδια της Ελβετίας, αισθάνθηκα ξαφνικά ότι έχω μπει μέσα και κάνω σκι. Και επειδή έχουμε και πίσω αυτό το ωραίο φόντο από τα λιβάδια της Ελβετίας, αισθάνθηκα ξαφνικά ότι έχω μπει μέσα και κάνω σκι.
6: Παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή.
0: Είδε τα λιβάδια.
4: Μα δεν κάνει τα λιβάδια σκι.
0: Η κυρία Αντωνοπούλου θέλει να κάνει.
4: Εντάξει.
0: Τα λιβάδια.
4: Ναι, θέλει.
0: Τα βλέπει τα λιβάδια φουντωμένα εκεί πέρα.
4: Μόνο πράσινα.
0: Όλα πράσινα και τα λουλουδάκια της κτλ. Θέλει να μπει μέσα με τα πέδιλα και να κάνει σκι. Στα λιβάδια της Ελβετίας. Ο καθένας ό,τι θέλει.
4: Ναι, εγώ τον ηρεύεται.
0: Ό,τι μου
4: λέει. Ό,τι
0: του αρέσει. Κουμάντο θα κάνουμε εμείς
4: τον ανθρώπου. Όχι, παιδί μου, πας καλά. Πάντως μέχρι τώρα εγώ ήξερα ότι στα βουνά της Ελβετίας κάνουν σκι, έτσι. Αλλά τώρα βεβαίως
0: τώρα ο καθένας... Τώρα κάνουν και στα λιβάδια.
4: Και στα λιβάδια. Μπορεί να κάνει όποιο συνειρμό θέλει. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Από εκεί και πέρα, στο διεθνές σκηνικό είχαμε και εκλογές στη Βραζιλία, όπου επικράτησε ο Μπολσονάρου, ο γιος του Μπολσονάρου του γνωστού, έτσι, του πρόεδρου Νταλούλα. Πάνε βέβαια στο δεύτερο γύρο. Αλλά ήταν μάλλον έκπληξη η πρωτιά για τον Μπολσονάρου, γιατί όλα τα exit polls και όλες οι δημοσκοπήσεις έδειχναν τον Λούλα να είναι στην πρώτη θέση.
4: Πήρε όμως την πρωτιά.
0: Πήρε κεφάλι ο Μπολσονάρου και πάνε τώρα για δεύτερο γύρο εκλογών στις 25 Οκτωβρίου. Χέρι-χέρι με τον Τραμπ ο Μπολσονάρου. Αυτό είναι το κεντρικό του σύνδημα.
4: Γι' αυτό.
0: Και θα αποφασίσουν οι Βραζιλιάνοι λοιπόν στα τέλη Οκτωβρίου. Μόλις μπήκε ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
7: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Βάλτε ζώνη γιατί θα κάνουμε μεγάλη βόλτα.
0: Ωχ, κατάλαβα.
7: Ξεκινάμε από Αττική Οδό, καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έναντων 45 λεπτών από περιφερειακή Εγάλε έως Κηφισίας. Καθυστερήσει στο ρεύμα προς Ελευσίνα 25-30 λεπτών από Μαραθώνος έως Κηφισίας και από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Απροσπέλαστο είναι ο Κηφισό στην Άνοβο από Ακαδημία Πλάτωνο μέχρι Λυκόβρηση και στην Κάφοβα από Αγίου Αναργύρου μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολονό. Δυσκολίε αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στου δρόμου περιμετρικά του Συντάγματο και στην άνοδο τη Συγκρού από το ύψο τη Νέα Μύρνη. Με χαμηλέ ταχύτητε κινούνται τα οχήματα στην άνοδο τη Κηφισία από Κατεχάκι μέχρι Μαρούση και στην Κάφοβα από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Μοσχάτο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παλαιό Φάληρο. Και να ενημερώσουμε πως αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στις Αχαρνών και Φερών, στις οποίες υπήρχε διακοπή νωρίτερα λόγω χειροβομβίδας που εντοπίστηκε σε καφετέρια τα ξημερώματα.
0: Αυτά ήτανε. Έλα ρε Παναγιώτη για τρομάξα.
4: Εντάξει.
0: Συνεχισμένα τα βουνά.
4: Ναι, εντάξει.
0: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καθώς είχαμε πιάσει λίγο για το εξωτερικό δελτίο, να πούμε ότι συνεχίζονται και οι διαδηλώσεις, οι μαζικές διαδηλώσεις και στην Ισπανία για το στεγαστικό πρόβλημα. Κάτι το οποίο κάνει τον Σάντσεθ να εξετάζει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Αντί για το καλοκαίρι, όπου λύγει η θητεία της κυβέρνησης, φαίνεται ότι σκέφτεται να πάει νωρίτερα σε εκλογές. Γιατί εκεί λοιπόν οι διαδηλώσεις έχουν πάρει μαζικό χαρακτήρα για το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και στην Ισπανία. με αφορμή βέβαια την έξωση που είχε προηγηθεί στην 87χρονη γυναίκα, τη Μαρή Κάρμεν, που έγινε σύμβολο αυτού του αγώνα. Είναι το πρόβλημα το οποίο δεν αντιμετωπίζει μόνο η Ισπανία, αλλά στην Ισπανία είχε επισημανθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα.
4: Ακριβώς, και εγώ θα θυμίσω τώρα, χρόνο.
0: Έτσι για να ξέρουμε και τι λέμε, η κυρία Σοφία τα είχε πει αυτά.
4: Α, κυρία Βούλτεψη.
0: Τα είχε πει πολύ νωρίς, προτού ξεσπάσουν τα προβλήματα στην Ισπανία.
8: Στην Μαδρίτη θέλεις 600 ευρώ για ένα δωμάτιο χωρίς μπάνιο. Στις μπανιέρες κοιμούνται στη Μαδρίτη. Στη Μαδρίτη χρησιμοποιούν και τις μπανιέρες για να κοιμηθούν.
0: Ορίστε, στις μπανιέρες κοιμούνται.
4: Εντάξει,
0: είναι. Νοικιάζεις μια μπανιέρα για να κοιμηθείς. Δηλαδή, το φαντάζεσαι.
4: Πάντως γενικότερα θυμάσαι και την περίοδο των βραϊνών διακοπών, τι γινόταν στις μεγάλες πόλεις της Ισπανίας που δεν θέλαν τους τουρίστες και βγαίναν οι πολίτες στους δρόμους κτλ. Δηλαδή, το στεγαστικό πρόβλημα στην Ισπανία έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια και ντύνεται επικίνδυνα.
0: Ναι, και σε εμάς δεν πάει πίσω.
4: Σαφώς δεν πάει πίσω. Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
0: Πάλι αυτό που συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή την ενημέρωση που είχαμε από τον Μπρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών για το γεγονός ότι 400 επιτυχώντες φοιτητές δεν ενεγράφησαν φέτος στο Πανεπιστήμιο.
4: Και στην ιατρική και στις πολυτεχνικές σχολές.
0: Ακριβώς. Γιατί το νούμερο ένα πρόβλημα είναι το στεγαστικό.
4: Βέβαια.
0: Είναι το ακριβό κόστος για την στέγαση. Και ακούσαμε πάρα πολλούς φοιτητές να λένε, άκουσα ας πούμε μια φοιτήτρια που λέει ότι εγώ πέρασα στην Κρήτη, στη σχολή που ήθελα, αλλά δεν μπορώ να πάω από την Αθήνα, γιατί είναι πολύ ακριβά τα ενίκια.
4: Και θα ξαναδώσω εξετάσεις.
0: Και θα ξαναδώσω εξετάσεις, μπας και καταφέρω να περάσω στην Αθήνα ή σε κάποια πόλη με καλύτερα ενίκια. Μέσα όμως σε αυτή την άσχημη είδηση, δυσάρεστη είδηση.
4: Ναι.
0: Υπάρχουν ρε παιδί μου και κάποια φωτεινά παραδείγματα.
4: Ναι.
0: Και καλό είναι να τα αναδεικνύουμε. Γιατί μέσα σε αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε εκεί στην Πάτρα, βρέθηκε ένας άνθρωπος.
4: Ο οποίος νίκησε, έβαλε το σπίτι του.
0: Ιδιοκτήτης σπιτιού.
4: Ναι.
0: Ο οποίος το παραχώρησε σε έναν από τους φοιτητές. Για να πάει
4: δωρεάν,
0: να
4: μείνει. Δωρεάν.
0: Δωρεάν.
4: Βέβαια.
0: Δωρεάν. Ναι. Να τα λέμε και τα θετικά.
4: Τα λέμε,
0: και μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο. Θα τον ακούσουμε τώρα. Είναι από το χθεσινό δελτίο του Open. Εκεί μίλησε. Ο ιδιοκτήτης είναι ο κύριος Απόστολος. Δεν μάθαμε ποτέ το επίθετό του από την Πάτρα.
9: Στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, 16 παιδιά που πέρασαν στην ιατρική σχολή δεν πήγαν να γραφτούν. Μετά τα σχετικά δημοσιεύματα, ο κύριος Απόστολος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσέφερε δωρεάν διαμέρισμα στην Πάτρα για φοιτητή που αντιμετωπίζει οικονομική αδυναμία.
10: Είναι ένα παιδάκι μιας πολύ πολύ πολύ φτωχής οικογένειας από κάποιο χωριό της Ευρωβουλευτικής. Δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει. Δεν υπήρχε περίπτωση να καλυφθεί το κόστος της διαμονής που έχουμε σε επικοινωνία με τη σύζυγό μου για να καθαρίσουν το δωμάτιο, να βάλει το λάπτοπ μέσα, δηλαδή τα πράγματα να είναι στη θέση του λειτουργικά.
4: Μπράβο,
0: μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο.
4: Μπράβο.
0: Για το καλό που έκανε.
4: Έτσι.
0: Και να του γυρίσει πίσω.
4: Και να ακολουθήσουν και άλλοι το παράδειγμά του.
0: Όποιος μπορεί να βοηθήσει.
4: Όποιος μπορεί,
0: ακριβώς όπως έκανε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Πάλι καλά, λοιπόν, υπάρχουν και αυτές οι θετικές ειδήσεις.
4: Εξαιρέσεις.
11: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
12: Εκεί

0: ήδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
0: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασού.
4: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Zikidis Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Zikidis Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Zikidis Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Zikidis Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820 89 720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
7: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
7: μονωτικά και στεγανοτικά
6: χρώματα,
7: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
6: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
7: υδραυλικά,
6: μηχανήματα κήπου
7: και γκαλερίας,
6: είδη μπαρμπεκιού.
7: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820 29 665.
6: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
7: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
8: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
9: Κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
16: Γιάννη στο Ήλιον. Σήμερα που είναι Δευτέρα έχουμε και τον μεγάλο μας διαγωνισμό. Ναι, ναι. Έχουμε την κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Κάποιος ακροατής θα κερδίσει σήμερα ένα τριήμερο στη Μύκονο, στο Aeolus Resort, ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίσε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolus Resort, ακτοπλοϊκά από την Sea Jets και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lounge Bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των Ανέμων. Πληροφορίες aeolusresort.com και seajets.com. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, είναι τέσσερις συσκευές, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρας, τοστιέρα και φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Και το τρίτο δώρο, Μόρις αφιγρατήρας από τη σειρά Premium Plus. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας, μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σήμερα η κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Να πούμε και δύο λόγια για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες μάλλον που έγιναν γνωστές για τις τοξικολογικές εξετάσεις, εντοπίστηκε προποφόλη στον οργανισμό του Γιώργου Μαζονάκη. Κάτι το οποίο δείχνει ότι είχε γίνει αυτό που εμείς λαϊκά λέμε μέθη. Οι επιστήμονες δεν το λένε μέθη, το λένε αναισθησία, αλλά φαίνεται ότι έγινε λοιπόν αυτή η διαδικασία από τη γιατρό εκεί στο Κολωνάκι. Στην αρχή εκείνη το είχε αρνηθεί. Είχε πει ότι εγώ δεν έκανα
17: μέθη. Δεν έκανα μέθη. Αλλά μίλησαν και οι νοσηλεύτριες. Έτσι. Και είχαν επιβεβαιώσει το ότι έγινε αυτή η διαδικασία και η χορήγηση μέθης.
16: Οπότε υπάρχουν νέα δεδομένα από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Ενώ σήμερα στον ανακριτή θα δώσει το παρόν και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, που θα ζητήσει τη δίωξη της γιατρού για ψευδή δήλωση. Η γιατρός, η οποία ταυτόχρονα ισχυρίστηκε ότι δεν πήρε χρήματα για την πλασμαφαίρεση, ότι την έκανε δώρο στον Γιώργο Μαζονάκη.
17: Αυτό ήταν τόσο large ο γιατρός.
16: Ναι,
17: γιατί... Όχι, ο θεραπευτής λέει όμως ότι δεν ήταν. Δηλαδή ήταν δυσπιστός ο Μαζονάκης στο να κάνει την πλασμαφαίρεση. Δεν την έκανε με ευκολία. Τον πιέσανε να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι λέει ο υπνοθεραπευτής.
16: Και επειδή είχε τις ενστάσεις του, του φάνηκε και μεγάλο με το κόστος, είπε εκείνη λέει ότι την έκανε δώρο. Αλλάζουν λοιπόν τα δεδομένα, θα περιμένουμε τις εξελίξεις στις επόμενες ημέρες και σε αυτή την υπόθεση. 5 λεπτά πριν από τις 10 φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Για σήμερα, σε πολύ λίγο κοντά σας,
17: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
16: Τελευταίο για σήμερα, I Don't Like Mondays, Bob Geldof, γεννημένος μία ημέρα σαν τη σημερινή. Έχασε από μικρό τη μητέρα του, ασχολήθηκε με τη μουσική για να επιζήσει και για να μορφώσει την αδελφή του. Δούλεψε ως οδηγός φορτηγού, ως πλανόδιος τραγουδιστής, έκανε πολλά άλλα επαγγέλματα μέχρι που επέστρεψε στην Ιρλανδία και έγινε δημοσιογράφος. Μία μέρα λοιπόν σε ένα στούντιο ραδιοφωνικού σταθμού ακούει την είδηση για μία έφηβη η οποία πηγαίνει στο σχολείο της, πυροβολεί, σκοτώνει μαθητές. Και όταν την ερώτησαν γιατί το έκανε, είπε πάρα πολύ απλά «I don't like Mondays», γιατί δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες. Και έτσι έγραψε αυτό το τραγούδι. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στη δική σας Δευτέρα. Να είστε καλά.

0: στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Ρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310-5285-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 6978-173-182.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
10: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
10: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
11: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
10: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
12: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγρά αέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
13: Και αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές. Περισσότερα στο enipos.gr. Στη Βουλή κατατίθεται το μεσημέρι το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Θα προβλέπει ισχυρότερη ανάπτυξη, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, περαιτέρω υποχώρηση της ανεργίας και νέα αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Στα 101,7 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα το Brent. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν στον Πειραιά οι αλλοί, ζητούν μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Οριστικά στους ισχυρούς των προκριματικών του Euro 2028 θα είναι η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου μετά την ισοπαλία 0-0 που έφερε με τη Γερμανία στην Τούμπα στην τέταρτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Παράλληλα κλείδωσε την τρίτη θέση στον όμιλό της. Περισσότερα στο philathlos.gr.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
19: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται βροχοπτώσεις. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24.

Εβδομάδα στην οποία νομίζω ότι θα κυριαρχήσει το γεγονός της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος έρχεται αύριο στην Αθήνα. Οι συζητήσεις που θα έχει με την ελληνική κυβέρνηση, τόσο για θέματα που συνδέονται με την εθνική μας άμυνα και την εξωτερική πολιτική, όσο και για πολύ σημαντικά ενεργειακά θέματα, είναι βέβαιο ότι θα κυριαρχήσουν στην επικαιρότητα, στις αναλύσεις και στις τοποθετήσεις των πολιτικών δυνάμεων τις επόμενες μέρες. Τώρα, ερχόμενος σήμερα προς το ραδιόφωνο και σκεπτόμενος τι θα σχολιάσω ξεκινώντας την εκπομπή, άρχισε να τριγυρίζει στο μυαλό μου ότι κάτι δεν πάει καλά με εμάς τους Έλληνες. Κάτι δεν πάει καλά με την ελληνική κοινωνία. Και το λέω αυτό γιατί τις τελευταίες μέρες ανέκυψαν δύο θέματα που με κάνουν να αμφιβάλλω για την ευθυκρισία μας. Με κάνουν να αμφιβάλλω για τον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε και προσεγγίζουμε τα θέματα που απαιτούν απλή λογική. Απλή λογική. Καμία σύνθετη σκέψη, καμία ιδιαίτερη ανάλυση. Απλή λογική. Για παράδειγμα, έχει ανοίξει ξαφνικά μια μεγάλη συζήτηση γύρω από το θέμα του κάθετου διαδρόμου από τον οποίο θα περάσει από την Ελλάδα το αμερικανικό LNG για να πάει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έναν κάθετο διάδρομο τον οποίο γνωρίζει και ο τελευταίος Έλληνας ότι έχει διεκδικήσει με έντονο τρόπο η Τουρκία και καταφέραμε να περάσει από την Ελλάδα. Η Τουρκία μάλιστα έχει κάνει ό,τι μπορεί το τελευταίο διάστημα πυροβολώντας την Αμερικανίδα πρεσβευτή στην Ελλάδα, την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, θεωρώντας ότι εκείνη έπαιξε, θεωρώντας κακώς ότι εκείνη έπαιξε το βασικό ρόλο στη λήψη αυτής της απόφασης και στην ανάθεση του συγκεκριμένου έργου στην εταιρεία που το έχει αναλάβει. Στην εταιρεία στην οποία μετέχουν ένας ιδιωτικός όμιλος, η Actor, με το μεγαλύτερο ποσοστό και ένας...

μια μεγάλη συζήτηση γύρω από το θέμα του κάθετου διαδρόμου από τον οποίο θα περάσει από την Ελλάδα το αμερικανικό LNG για να πάει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έναν κάθετο διάδρομο τον οποίο γνωρίζει και ο τελευταίος Έλληνας ότι έχει διεκδικήσει με έντονο τρόπο η Τουρκία και καταφέραμε να περάσει από την Ελλάδα. Η Τουρκία μάλιστα έχει κάνει ό,τι μπορεί το τελευταίο διάστημα πυροβολώντας την Αμερικανίδα πρεσβευτή στην Ελλάδα, την Kimberly Guilfoyle, θεωρώντας ότι εκείνη έπαιξε, θεωρώντας κακώς ότι εκείνη έπαιξε το βασικό ρόλο στη λήψη αυτής της απόφασης και στην ανάθεση του συγκεκριμένου έργου στην εταιρεία που το έχει αναλάβει. Στην εταιρεία στην οποία μετέχουν ένας ιδιωτικός όμιλος, η Actor με το μεγαλύτερο ποσοστό και ένας κρατικός όμιλος, δηλαδή η Hellenic Energy, με λίγο μικρότερο ποσοστό. Βεβαίως, αυτό που μου κάνει εντύπωση δεν είναι η αντίδραση των Τούρκων. Αυτή είναι απολύτως αναμενόμενη και απολύτως φυσιολογική. Έχασαν τη δουλειά, την πήρε ο γείτονας, ενισχύεται δια της Atlantic που είναι η εταιρεία για την οποία σας μίλησα που ανέλαβε το έργο, αυτή στην οποία συμμετέχουν ο Actor και τα πρώην ΕΛΠΕ, η Hellenic Energy, ενισχύεται η εθνική μας ασφάλεια μέσω του έργου αυτού, διότι η χώρα αποκτά ενεργειακή ασφάλεια αλλά και αποκτά ουσιαστικά την προστασία των Αμερικανών για τα συμφέροντά τους. Διότι το αμερικανικό LNG θα περνάει από τον κάθετο διάδρομο από την Ελλάδα. Ισοδυναμεί με πολλά ραφάλ και με πολλές φρεγάτες η υποστήριξη αυτή. Η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Και μάλιστα χωρίς κανένα κόστος για το κράτος μας πέραν της χρήσης υποδομών που ήδη υπάρχουν. Εδώ λοιπόν έρχεται το αρχαίο, η αρχαία ελληνική συνήθεια να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Γιατί θα βγάλει λεφτά η Actor, γιατί θα βγάλει λεφτά η Hellenic Energy αν πετύχει το έργο? Μα θα βγάλει λεφτά γιατί θα πραγματοποιήσει μια συγκεκριμένη δουλειά, ένα συγκεκριμένο έργο. Τι προτιμούμε, να το πάρουν οι Τούρκοι? Είναι δυνατόν σε μια στιγμή που οι Τούρκοι πυροβολούν τη χώρα ακριβώς επειδή πέτυχε να είναι ο ενεργειακός διάδρομος, ο κάθετος διάδρομος μέσα από τα δικά μας σύνορα, μέσα από τη δική μας επικράτεια, είναι δυνατόν να τους σιγοντάρουμε με τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε? Δεν χτυπάνε τον Άκτορα, δεν χτυπάνε την Hellenic Energy, δεν χτυπάνε την Atlantic, χτυπάνε το έργο. Και το έργο έχει μια σημαντική εθνική διάσταση. Επίσης, έγινε προφανές μέσα από τις δηλώσεις των τελευταίων ημερών και του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Υπουργού Εσωτερικών ότι δεν είναι η Kimberly Guilfoyle αυτή που επέλεξε την εταιρεία για το έργο, τη συγκεκριμένη. Την επέλεξε το Αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών. Και είπαν με όλους τους τρόπους και ο Ρούμπιο αλλά και ο Υπουργός Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ότι η Guilfoyle απλώς κάνει αυτό που της λένε από την Ουάσιγκτον. Εφαρμόζει τη γραμμή που παίρνει από την Ουάσιγκτον στην Ελλάδα. Τώρα αν δεν μας αρέσει ο τρόπος που ντύνεται ή δεν μας αρέσει ο τρόπος με τον οποίο διασκεδάζει, ας το κάνουμε θέμα στα περιοδικά lifestyle. Αλλά μην μπλέκουμε θέματα εθνικής σημασίας, υψίστης εθνικής σημασίας, με τέτοιου είδους ανοησίας.
Αυτό είναι το

Ένα θέμα που με ανησυχεί για τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε στην Ελλάδα. Ξαναλέω, να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Έχω και ένα δεύτερο ανάλογο. Μπορεί να μην είναι της ίδιας εθνικής σημασίας ή να μην έχει την ίδια σοβαρή οικονομική και επιχειρηματική διάσταση, γιατί σε αυτό για το οποίο σας μίλησα ήδη θα κερδίσει χρήματα το ελληνικό κράτος και θα κερδίσουν και οι ιδιώτες που μετέχουν στο έργο, αλλά κυρίως θα κερδίσουμε στο επίπεδο της εθνικής ασφάλειας, όπως σας είπα, ισοδυναμεί με πολλά ραφάλ και με πολλές μπελαρά το να έχουμε την προστασία των Αμερικανών, γιατί τα συμφέροντά τους υπαγορεύουν να υπάρχει ηρεμία στην περιοχή. Λοιπόν, το άλλο αφορά έναν μεγάλο μας συνθέτη, τον Σταύρο Ξαρχάκο.

ξαφνικά η κυρία Αγαθή Δημητρούκα, η κυρία Αγαθή Δημητρούκα είναι η κληρονόμος του Νίκου Γκάτσου, του μεγάλου μας ποιητή. Έκανε αγωγή εναντίον του Σταύρου Ξαρχάκου, γιατί κυκλοφορεί ξανά με νέα ενορχήστρωση, δική του ενορχήστρωση, το ρεμπέτικο, τον δίσκο. Διαφωνεί, λέει η κυρία Δημητρούκα, με την ενορχήστρωση που έκανε ο Σταύρος Ξαρχάκος, ίσως ο κορυφαίος μαέστρος όλων των εποχών, γνώμη μου, ταπεινή στη χώρα και κορυφαίος ενορχιστρωτής, στα δικά του τραγούδια. Διαφωνεί η κυρία Δημητρούκα και έκανε αγωγή, ζητάει χρήματα. Η ίδια η κυρία Δημητρούκα, η οποία πήγε στο Ηρώδιο το Σεπτέμβριο του 24, εκεί επανεμφανίστηκε το ρεμπέτικο από τον Σταύρο Ξαρχάκο με τη νέα ενορχήστρωση, και όχι μόνο πήγε, φωτογραφήθηκε μαζί του, χειροκροτούσε όρθια την παράσταση. Εν τω μεταξύ, από την πρώτη κυκλοφορία του ρεμπέτικου, η οποία έγινε το 1983, έχουν κυκλοφορήσει διάφορες διασκευές, ακραίες και κάποιες καλές. Δεν αντέδρασε ποτέ σε καμία. Διασκευές δε που δεν τις έκανε ο δημιουργός, δεν τις έκανε ο Σταύρος Ξαρχάκος, τις έκαναν άλλοι. Και αντιδρά τώρα στην αισθητική του Σταύρου Ξαρχάκου πάνω στη δική του μουσική. Και μιλάμε για μια δισκογραφική δουλειά, σας παρακαλώ να την ακούσετε, που είναι αντικειμενικά αριστούργημα. Επίσης, προφανώς έχει ξεχάσει η κυρία Δημητρούκα ότι το 2009 παρενέβη η ίδια στο έργο, βάζοντας στίχους σε ένα ορχιστρικό του Σταύρου Ξαρχάκου. Έβαλε η ίδια στίχους σε μουσική που δεν είχε στίχους, σε ορχιστρική μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Το έδωσε τότε, το κυκλοφόρησε ως τραγούδι σε ένα δίσκο του Γιώργου Νταλάρα, με άλλα τραγούδια που δεν είχαν καμία σχέση με το ύφος της συγκεκριμένης μουσικής. Αν λοιπόν ήθελε το έργο να είναι ανέγγιχτο, όπως λέει τώρα στην αγωγή της, δεν θα έπρεπε να έχει γίνει αυτό. Επίσης γνωρίζει το σύμπαν ότι η μουσική προϋπήρχε του στίχου στα τραγούδια αυτά. Το δίχτυ, ας πούμε, πήρε ο Ξαρχάκος τον Γκάτσο, τον έβαλε να ακούσει τη μουσική και έγραψε μετά τους στίχους ο Γκάτσος. Έντισε τη μουσική με στίχο μετά ο Γκάτσος. Πόσο δικαίωμα λοιπόν έχει να παρεμβαίνει η κυρία αυτή στην ήδη υπάρχουσα μουσική? Διότι το επιχείρημά της είναι ότι το έργο είναι ενιαίο, αλλά άρα έπρεπε να πάρει ο Ξαρχάκος άδεια για την ενορχήστρωση από εκείνον. Δεν είναι ενιαίο, η μουσική είχε ήδη γραφτεί. Επίσης, γιατί δεν στράφηκε κατά του οργανισμού αυτοδιαχείρισης που έδωσε την άδεια για την κυκλοφορία και στράφηκε κατά του Σταύρου Ξαρχάκου, που είναι, πρέπει να πω, ίσως ο μόνος που σε τέτοιο βαθμό έχει μιλήσει με θαυμασμό, με λατρεία, με σεβασμό για τον Γκάτσο. Να υπενθυμίσω ότι η κυρία Δημητρούκα έχει στραφεί στο παρελθόν κατά του κληρονόμου του Μάνου Χατζηδάκη, του γιού του, του Γιώργου Χατζηδάκη. Ουσιαστικά με έναν τρόπο εκείνη τον ανάγκασε να κάνει τις κινήσεις τότε με τον Μίτσια. Και εδώ να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Και αν μπορούμε να κερδίσουμε κι εμείς κάτι από αυτό, να το κερδίσουμε. Δεν είναι έτσι όμως. Όταν είσαι κληρονόμος του Νίκου Γκάτσου, δεν μπορεί να σκέφτεσαι με τον τρόπο αυτό. Και ειδικά όταν απευθύνεσαι σε ένα ζωντανό θρύλο της ελληνικής μουσικής, σε έναν μεγάλο legend της ελληνικής μουσικής όπως ο Σταύρος Ξαρχάκος.

0: Λοιπόν, έχουμε είδηση της τελευταίας στιγμής, πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου. Εξήγηλε πριν από λίγο ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στην σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για την κρίση του στεγαστικού ζητήματος. Ξέρετε, είναι αυτή η ιστορία που ξέσπασε επειδή ξεσπίτωσαν μια ηλικιωμένη γιαγιά, μια κυρία από το σπίτι της και ξεσηκώθηκε το σύμπαν στην Ισπανία. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση υπό την πίεση αυτών των διαδηλώσεων αναγκάζεται να προσφύγει στις κάλπες. Θα έχουμε σε ένα λεπτό την Τζέννη Κρυθαρά για να μας πει περισσότερα. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Επειδή ο χειμώνας έφτασε, ας είμαστε τουλάχιστον προετοιμασμένοι κατάλληλα. Και με την Προτέρια τώρα είναι η καλύτερη εποχή. Γιατί επιλέγοντας αντλία θερμότητας, τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης, κερδίζετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ. Και εκτός αυτού, δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτε. Αναλαμβάνει τα πάντα η Προτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας μέχρι και την εγκατάσταση. Κάνετε την αίτησή σας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε στη Τζέννη Κρυθαρά να μας πει τι γίνεται στην Ισπανία. Τζέννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πριν λίγα λεπτά την απόφασή του να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Σε διάγγελμά του αναγνώρισε ότι η κυβέρνησή του έχει κάνει λάθη και δεν έχει καταφέρει να υλοποιήσει όλα όσα είχε θέσει ως στόχο. Η απόφαση αυτή για τις εκλογές, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για το επόμενο έτος, ήρθε μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο την Παρασκευή της κυβερνητικής πρότασης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα εν μέσω των μαζικών διαδηλώσεων. Όπως έγινε γνωστό, ο Σάντσεθ έχει ακυρώσει το υπόλοιπο πρόγραμμά του για σήμερα, καθώς και για τις αμέσως επόμενες ημέρες. Είχε προηγηθεί ένα πλήθος επαφών του Ισπανού Πρωθυπουργού το Σάββατο με μέλη της κυβέρνησής του αλλά και με ηγετικά στελέχη των σοσιαλιστών, προκειμένου να αποσαφηνίσουν την πορεία της κυβερνητικής θητείας. Και μετά την ήττα του στο Κοινοβούλιο, τα πράγματα έγιναν πολύ δεδομένα για τον Ισπανό Πρωθυπουργό, ο οποίος πλέον θα κριθεί από τους πολίτες στις κάλπες.
0: Ευχαριστούμε την Τζέννη Κρυθάρα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που συνέβη στην Ισπανία για το πώς μπορεί να αλλάξουν τροπή και μορφή οι εξελίξεις από ένα γεγονός. Από ένα γεγονός το οποίο δημιουργεί μια άλλη πολιτική και κοινωνική δυναμική. Την πέταξαν έξω τη γιαγιά, αλλά μάλλον τώρα τους πετάει εκείνη έξω. Τους κάνει εκείνη έξωση.

0: καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη που με ρωτά τι γίνεται με τους δημοκρατικούς σε σχέση με το έργο του κάθε του διαδρόμου. Μα δική τους, νομίζω δική τους ιδέα ήταν ο κάθετος διάδρομος που την εφαρμόζουν τώρα οι Ρεπουμπλικανοί. Το προωθούσαν το έργο από παλιά. Και αν εκλεγούν πάλι, τι θα πούνε, ρε σύγη. Φίλε, τι θα πούν, να μην παίρνει η Ευρώπη αμερικανικό αέριο, να παίρνει ρώσικο. Πάμε για τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
1: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Απέραντη λασπότοπη και αποκαρδιωτικές εικόνες στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης, στο νησί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, μεγάλες ζημιές υπέστησαν η Ιερά Πέτρα, τα Ζωνιανά, το Μαλεβίζι και το Οροπέδιο. Πυκνώνουν οι αντιδράσεις στην Ελλάδα για τις αναφορές της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν σε μακεδονική κουλτούρα και γλώσσα κατά την επίσκεψή της στη Βόρεια Μακεδονία, με το θέμα να περνά πλέον και θεσμικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εφιαλτικές στιγμές έζησε μέσα στο ταξί της 54χρονη οδηγός που δέχθηκε άγρια επίθεση από 35χρονο επιβάτη στη Νέα Ιωνία, με αποτέλεσμα να χάσει τμήμα του δεξιού αυτιού της, αφορμή μια διαφωνία για τον τρόπο πληρωμής. Να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το συντρίψει στο Ισραηλινό αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, με στόχο να προκαλέσει μαζικές απώλειες, φέρεται να σχεδίαζε ο πιλότος της Fly Dubai, σύμφωνα με τις αρχές του Ισραήλ. Σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκαθάρισης και αναδιάρθρωσης που έχει κάνει η Κίνα στο χρηματοπιστωτικό της σύστημα, περισσότερες από 670 τράπεζες έκλεισαν μέσα σε έναν χρόνο.
0: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
2: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
0: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
2: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
2: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
0: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
2: Εσύ από πού έρχεσαι?
0: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
8: Ανεργίας και νέα αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Περισσότερα στο real.gr.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Πυκνή ροή στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού από Νέο Κόσμο και στη Μικρά Ασία στον Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Ζωηρή εβδομάδα. Αναμένεται αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Και πολιτικά έχουν ανάψει τα θέματα. Είναι η παρέμβαση Σαμαρά πυροδότησε έναν κύκλο συζητήσεων. Κλιμάκωσε την επίθεσή του κατά της κυβέρνησης. Η τελευταία του δήλωση αφορά την ανταλλαγή των λειψάνων του Σαμουήλ, του βασιλιά της Βουλγαρίας, με κοιμήλια θρησκευτικά που το μουσείο, το Βουλγαρικό Μουσείο, επέστρεψε στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς βρήκε ότι πήραμε λίγα, έπρεπε να πάρουμε περισσότερα. Η Ιερά Σύνοδος όμως δεν έχει την ίδια άποψη. Έχει διαφορετική.

0: Και αναφέρομαι στις δηλώσεις Σαμαρά για να σας πω ότι άκουσα το πρωί από το Βασίλη Χιώτη στον Αντένα, ο οποίος Βασίλης έχει καλό ρεπορτάζ πάντα, να λέει ότι μια πιθανή ημερομηνία για την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά είναι η 29η Νοεμβρίου, που είναι η επέτειος της εκλογής του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Τότε που κέρδισε την Ντόρα Μπακογιάννη στις σοκομματικές εκλογές. Για να δούμε. Δεν θα πλήξουμε, το έχουμε πει. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα κύριε Φίλη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Χατζηνικολάου.
0: Καλή εβδομάδα. Χρειαζόμαστε τα φώτα σας για την επίσκεψη Ρούμπιο αρχικά και θα πάω μετά και στα ελληνοτουρκικά και στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται. Τι να περιμένουμε από την επίσκεψη αυτή?
1: Δεν θα πρέπει να περιμένουμε απτά αποτελέσματα, κύριε Χατζηνικολάου, όσο περισσότερο άειλα θα έλεγα. Δηλαδή μία κατάσταση μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία αρχίζει σιγά σιγά πάλι να ξαναβρίσκει το δρόμο της. Πρέπει να πούμε εδώ ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ακόμα άμεση επικοινωνία μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Και ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες δύο άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν και καθορίζουν την εξωτερική πολιτική. Ο ένας είναι ο Τραμπ και ο άλλος είναι ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο, ο οποίος μάλιστα έχει το ρόλο και του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε ένα συνεχές ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας με την πλευρά του Ρούμπιο, καθότι είναι ένας εκ των δύο καθοριστικών παραγόντων. Αυτό είναι για μένα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς επαναβεβαιώνει τις πολύ καλές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών με έμφαση στον αμυντικό τομέα, και αυτό το κρατάμε. Από εκεί πέρα η Ελλάδα θέλει να αναδείξει το ρόλο, όπως εδώ και 15 περίπου χρόνια συζητάμε, ενός πυλώνα σταθερότητας και αξιοπιστίας στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό βέβαια πολλές φορές υποχρεωτικά γίνεται αντιπαραβολικά σε σχέση με την Τουρκία, η οποία ακολουθεί μια άλλη πολιτική, αν και εσχάτως ο πρόεδρος Ερντογάν προσπαθεί να εμφανίσει την Τουρκία ως διαμεσολαβητή, ως ειρηνοποιό δύναμη, παρά το γεγονός ότι είναι κατοχική δύναμη στην Κύπρο, κατέχει εδάφη της Συρίας, είναι σε μια εχθρική κατάσταση με το Ισραήλ και ούτω καθεξής. Δεν βλέπουμε όμως κάτι απτό, κάτι χειροπιαστό από την επίσκεψη αυτή, τουλάχιστον σήμερα που μιλάμε, δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι τις επόμενες ώρες. Περισσότερο, όπως σας είπα, είναι μια επένδυση στο μέλλον. Και θα πρέπει να περιμένουμε και μάλλον μια στάση ισορροπημένη των Αμερικανών σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Ίσως μια δήλωση στήριξης της ελληνικής πλευράς ευρύτερη, αλλά σε πιο επιμέρους ζητήματα οι Αμερικανοί, όπως ξέρετε, εδώ και δεκαετίες έχουν μια πολύ συγκεκριμένη στάση έναντι ημών και της Άγκυρας, η οποία βέβαια η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές καταλήγει να γίνεται ευνοϊκή για την χώρα η οποία είναι ο αναθεωρητής, εν προκειμένου η Τουρκία.
0: Σωστά.
1: Και αυτή που θέλει να διατηρήσει το στάτους που όπως είμαστε εμείς.
0: Σωστά. Τώρα, έχουμε μπροστά μας το καλώδιο και όπως έγραψε η Real News την Κυριακή, όλοι είναι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Υπάρχει εδώ υποψία θερμού επεισοδίου?
1: Υπάρχει υποψία κλιμάκωσης σε κάθε περίπτωση. Είναι πολλά τα σενάρια και τα υποσενάρια, τα οποία βέβαια οι επιχειρησιακοί τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα από όλους εμάς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Χατζηνικολάου, σήμερα δηλαδή, ούτε η μία πλευρά προτίθεται να κάνει πίσω, εν προκειμένου η ελληνική, στο να μην προχωρήσουν οι πλώες και να ξεκινήσουν οι έρευνες βυθού τις επόμενες εβδομάδες ή τον επόμενο μήνα, ας το πούμε έτσι, ούτε η Τουρκία κάνει πίσω στην απέτησή της να δώσει η ίδια άδεια, εκτός δηλαδή από την ελληνική πλευρά, και να μην αρκεστεί στο κομιουνικέ, που είναι μια ενημέρωση η οποία έτσι κι αλλιώς γίνεται από τις εταιρείες οι οποίες ξεκινούν κάποιες έρευνες στη θάλασσα. Η Τουρκία λοιπόν δεν αρκείται σε αυτό, θέλει η ίδια να δώσει την έγκρισή της. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από ελληνικής πλευράς. Επομένως, ξαναλέω σήμερα που μιλάμε, γιατί προφανώς και μπορεί να βρεθεί κάποια φόρμουλα, αλλά εγώ σήμερα δεν βλέπω ποια φόρμουλα θα είναι αυτή. Συνεννόησης εννοώ. Είμαστε σε μια κατάσταση που μπορεί και να προκύψει μια κλιμάκωση, που βέβαια αυτό εξαρτάται, και πάω τώρα στα σενάρια, από το πώς θα αντιδράσει η Τουρκία, κύριε Χατζηνικολάου, επί του πεδίου. Αν δηλαδή θα επιχειρήσει να παρενοχλήσει το πλοίο, που σημαίνει να είναι σε μια απόσταση ασφαλείας κάποιων μιλίων και μέσω ασυρμάτου να του κάνει αυτή την παρενόχληση. Δεν μας απασχολεί αυτό. Οι έρευνες θα συνεχιστούν κανονικά. Αν θα επιχειρήσει να το παρεμποδίσει το πλοίο, που σημαίνει ότι εκεί μπορεί να έχουμε πράγματι μια ένταση επί του πεδίου, ή αν θα θελήσει να πάει την κρίση ή να μεγαλώσει, να το πω έτσι, για την Ελλάδα το κόστος αυτής της επιλογής με το να μεταφέρει το πεδίο σε κάποιες άλλες περιοχές. Μπορεί, ας πούμε, να ξεκινήσει κάποιες σεισμικές έρευνες νοτίως του Καστελορίζου, όπως ξεκινότανε το 20. Ξεκινά ήδη, να το πούμε αυτό για τους ακροατές μας, μεταξύ νοτίας Τουρκίας και κατεχομένων για την πόντιση αγωγού που θα συνδέει τα κατεχόμενα με την Τουρκία. Μπορεί να δούμε κάποιες αεροναυτικές ασκήσεις πιο έντονες. Μπορεί να δούμε ακόμα και ένα πλωτό γεωτρύπανο να βρίσκεται σε μια περιοχή ελληνικών συμφερόντων και ενδιαφερόντων. Θέλω να πω ότι οι τρεις βασικές επιλογές, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλα υποσενάρια, τα οποία δεν έχουμε τον χρόνο να κουβεντιάσουμε, είναι αυτές για την Τουρκία στην παρούσα φάση.
0: Πάντως φαίνεται.
1: Και θα βρεθεί μια φόρμουλα συνεννόησης μεταξύ Γάλλων Τούρκων και βέβαια με την έγκριση της ελληνικής πλευράς.
0: Πάντως φαίνεται ότι είναι πάλι σε έξαρση προκλητικότητας ο Ερντογάν και αναφέρομαι σε αυτή τη δήλωσή του ότι η Μεσόγειος είναι τουρκική θάλασσα.
1: Δεν θέλουν το Αιγαίο να είναι ελληνική λίμνη, αλλά θέλουν η Μεσόγειος να είναι τουρκική.
0: Ναι. Και φαντάζομαι ότι αυτά ανησυχούν και το Ισραήλ, δεν ανησυχούν μόνο την Ελλάδα.
1: Ανησυχούν ιδιαιτέρως το Ισραήλ και πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στην Τουρκία υπάρχει, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και αρκετό καιρό, υπάρχει μία ψύχωση με το Ισραήλ και μάλιστα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις επηρεάζονται αρνητικά από την οπτική που έχει η Τουρκία για το Ισραήλ και από το γεγονός ότι η Τουρκία θεωρεί πως η Ελλάδα με το Ισραήλ και την Κύπρο έχουν υψώσει ένα τείχος απέναντι στην Τουρκία ώστε να την περιθωριοποιήσουν στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως επίσης βέβαια θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για την Τουρκία, και αυτό βέβαια θα το δούμε τους επόμενους μήνες, να χωνέψει και να αποδεχθεί την εγκατάσταση συστημάτων Ισραηλινών στα ελληνικά νησιά. Αυτό σας διαβεβαιώ, αν περάσουμε όλους τους άλλους κάβους με κάποιον τρόπο, γιατί έχουμε και το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα που αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες, κάποια στιγμή το 2027 θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της εγκατάστασης των Ισραηλινών συστημάτων στα ελληνικά νησιά που θα ξεκινήσουν, το οποίο για την Τουρκία είναι ένα εφιαλτικό σενάριο.
0: Τώρα θέλω να παρακαλέσω τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, πριν κλείσουμε κύριε Φίλη, να μας πείτε και δύο λόγια για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στη Μέση Ανατολή και αν είμαστε μπροστά σε έναν δραματικό χειμώνα σε ό,τι αφορά τα προβλήματα στην ενέργεια και τις τιμές.
1: Ο χειμώνας δυστυχώς θα είναι ίσως ο δυσκολότερος των τελευταίων πολλών ετών. Θα σας έλεγα ακόμα και μετά το 2022, όταν είχαμε το Φεβρουάριο την εισβολή της Ρωσίας, που τους πρώτους μήνες η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί δεν ήταν γεμάτες και οι αποθήκες με φυσικό αέριο. Ευτυχώς όμως ήταν ήπιος ο καιρός. Θα εξαρτηθούν βέβαια πολλά και από τις καιρικές συνθήκες. Όμως η αλήθεια είναι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι και στο ράφι αντιλαμβανόμαστε ήδη την ακρίβεια και θα την αντιληφθούμε ακόμα περισσότερο. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι τους προηγουμένους μήνες, όταν μένονταν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και δεν υπήρχε η δυνατότητα εξαγωγής πετρελαίου, είχαν ξεκινήσει να γίνεται η καλλιέργεια στο βόρειο ημισφαίριο, με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ υψηλά τα κόστη για τους παραγωγούς, και προφανώς αυτά θα μετακυριστούν σε εμάς. Άρα λοιπόν οι τιμές στο ράφι, όπως λέμε, θα είναι σίγουρα αρκετά υψηλές, υψηλότερες από ό,τι είναι σήμερα. Ως προς την ενέργεια υπάρχει ένα θετικό. Σήμερα που μιλάμε, περίπου το 80% του πετρελαίου μέσω ορμούς πλέον εξάγεται. Που σημαίνει ότι οι απώλειες σε βαρέλια εκατομμύρια μέσα στη μέρα δεν είναι 15 με 20 εκατομμύρια που ήταν στις αρχές του πολέμου ή και πριν από λίγους μήνες, αλλά είναι περίπου 3 με 4 εκατομμύρια, κάτι το οποίο η αγορά μπορεί να το απορροφήσει. Όμως υπάρχουν άλλα ζητήματα πιο ειδικά που έχουν να κάνουν με το ντίζελ, που έχουν να κάνουν με τις τιμές σε σχέση με τη διήλυση των προϊόντων. Θα είναι σίγουρα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν θέλω να κινδυνολογώ, το ξέρετε αυτό. Αλλά θα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για όλους μας οι επόμενοι μήνες. Και η Ευρώπη μου μοιάζει να είναι και πάλι σχετικά απροετοίμαστη για να την αντιμετωπίσει. Θα σας πω χαρακτηριστικά και θα κλείσω ότι οι αποθήκες, ας πούμε, φυσικού αερίου στη Γερμανία είναι αυτή τη στιγμή περίπου στο 40 με 50%, ενώ θα έπρεπε να είναι πάνω από 80% η χωρητικότητά τους. Και να κρατήσουμε ότι επειδή η Γερμανία δεν είναι σε καλή κατάσταση η οικονομία της, νομίζω όλοι έχουμε μάθει για τις 100.000 απολύσεις που αναμένονται μόνο στην Volkswagen, αυτό όπως αντιλαμβάνεστε, σε περίπτωση που εκεί πέρα προκληθεί μια μεγαλύτερη κρίση και κλονισμός της οικονομίας της, θα έχει αντίκτυπο σε όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον πάντοτε εξαιρετικό, τον κύριο...
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
5: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθίτι και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
6: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους. Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
7: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
5: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
7: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά brands. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
9: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
9: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
9: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
8: Τι εννοείς?
9: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
8: Ναι.
9: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
10: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
11: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
10: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
11: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
10: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
12: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
13: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
12: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
13: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
12: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
13: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
12: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
13: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
12: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
13: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
12: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
13: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
14: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
15: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
14: Spot by Huga.
15: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
14: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
15: Spot by Huga.
14: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
15: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26 6280-61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
14: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
16: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
14: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
16: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
14: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
16: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
14: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
16: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
14: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
16: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνο 26820-89-720.
16: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
0: Κρατία. Υπάρχει και ομιλία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, προγραμματισμένη σήμερα λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Τώρα, ανάμεσα σε αυτά που με ενόχλησαν τις τελευταίες μέρες είναι και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισαν πολλοί την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς θέλουν να πούν. Δεν έχει δικαίωμα να πάει ο πρώην Πρωθυπουργός στο Άγιο Όρος να επισκεφθεί τις μονές. Δεν έχει δικαίωμα. Το πόσο θρήσκος είναι ή δεν είναι κανείς καθορίζει και το αν μπορεί να επισκεφθεί συγκεκριμένους χώρους. Δηλαδή, παράδειγμα λέω τώρα, εγώ που δηλώνω ότι πιστεύω, ότι είμαι χριστιανός, ορθόδοξος, έχω δικαίωμα να επισκεφθώ ένα τζαμί που θεωρώ ότι αρχιτεκτονικά έχει ενδιαφέρον ή ιστορικά έχει ενδιαφέρον. Έχω δικαίωμα ή όχι? Επίσης, κάποιος ο οποίος δήλωνε πριν από 15 χρόνια ότι δεν αισθάνεται έντονα θρησκευόμενος, γιατί αυτό είχε δηλώσει τότε στη συνέντευξη που παίζει και ξαναπαίζει, ότι δεν είμαι θρησκευόμενος, έχει δικαίωμα στην πορεία της ζωής του να αλλάξει άποψη ή όχι? Του απαγορεύουμε να δει τα πράγματα διαφορετικά αν θέλει? Δεν λέω ότι τα βλέπει διαφορετικά, δεν το ξέρω, δεν έχω μιλήσει με τον πρώην Πρωθυπουργό για το συγκεκριμένο θέμα και δεν θα μιλήσω κιόλας, γιατί είναι πάρα πολύ προσωπικό θέμα η πίστη, η θρησκευτική πίστη. Επίσης, δικαιούται κάποιος να σέβεται κάτι που πιστεύουν οι άλλοι και όχι ο ίδιος? Έχει αυτό το δικαίωμα να σέβεται τις παραδόσεις, το θρησκευτικό συνέστημα ενός ολόκληρου λαού? Δεν ξέρω λοιπόν στην περίπτωση μας αυτή τι ισχύει. Αν ισχύει αυτό που λένε οι αντίπαλοι του, ότι πήγε εκεί για να εκμεταλλευτεί το θρησκευτικό συνέστημα, ή αν ισχύει το αντίθετο, ότι αυτοί του επιτίθενται για να εκμεταλλευτούν το θρησκευτικό συνέστημα. Ξέρω όμως σίγουρα, και το ξέρει κάθε δημοκρατικός και φιλελεύθερος άνθρωπος, ότι έχει δικαίωμα ο Αλέξης Τσίπρας να πάει όπου θέλει. Έχει δικαίωμα να επισκεφθεί όποιον χώρο εκείνος επιλέξει.

Και μεταξύ μας δεν νομίζω να απευθύνεται στους ψηφοφόρους της νίκης ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουν τόσα θέματα για να ανοίξουν κουβέντα μαζί του. Τόσα θέματα για την οικονομία, για τα εθνικά, για τον τρόπο που κυβέρνησε, για τον τρόπο που εφάρμοσε τα μνημόνια, για το δημοψήφισμα τότε, για το βιβλίο του και τις ευθύνες σε υπουργούς και στελέχη της κυβέρνησης του. Τόσα θέματα, μα τόσα θέματα.

Γιώργο μου, έχουμε απόλυτη διαφωνία. Όχι, μου γράφει κύριε Χατζηνικολάου, εδώ ο Γιώργος δεν είναι προσωπικό θέμα. Όταν μας λέει ότι είναι άθεος, μετά να το παίζει χριστιανός. Καταρχήν, νομίζω δεν χρησιμοποίησε αυτή τη διατύπωση. Είπε δεν είμαι θρησκευόμενος. Χωρίς να απολογηθεί. Είναι εμπεγμός, λέει, προς το Θεό και προς τους ανθρώπους. Γιατί, Γιώργο μου, είχε υπογράψει κανένα συμβόλαιο μαζί σου ο Τσίπρας σε σχέση με τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις και τα πιστεύω του? Από πού και ως πού σε ενέπαιξε, επειδή πήγε στο Άγιο Όρος και επισκέφθηκε τις μονές και τους ναούς? Και σωστά υπενθυμίζει εδώ ο Real Blogger ότι ο Τσίπρας είχε επισκεφθεί το Άγιο Όρος και ως πρωθυπουργός. Πάλι τότε είχε γίνει θόρυβος, αδικαιολόγητα κατά τη γνώμη μου, λέει ο Real Blogger.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
6: Κύριε, κύριε!
5: Κωστάκι, για πες μας.
6: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
6: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
6: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
1: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
7: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
7: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
8: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
9: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
8: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
9: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
8: Με έκανες χώμα.
9: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
11: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
12: Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness is so sad. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ένα σχετικά πρόσφατο τραγούδι του Power of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Power of. Ας το ακούσουμε. Ο ο Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουριο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Ready to play Bet Builder και Παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Interveten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται βροχοπτώσεις. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Νικό.
0: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται,
1: καλή εβδομάδα,
0: τι γίνεται. Σε ακούω, έχεις ένα ύφος εν όψη Ρούμπιο, είναι το ύφος αυτό?
1: Όχι, ξέρω.
0: Εν όψη επισκέψεως Ρούμπιο.
1: Εν όψη συνεχών συγκρούσεων Σαμαρά και κυβέρνηση.
0: Πόπα,
1: και...
0: τι γίνεται εκεί τώρα, τι γίνεται. Ο Αρχιεπίσκοπος και η Ιερά Σύνοδος δήλωσαν χαρούμενοι με αυτά που πήραμε πίσω από το Μουσείο το Βουλγάρικο. Ο ναι. Αντώνης όχι.
1: Ο Αντώνης όχι,
0: δεν του ήθελε κι άλλα, λέει.
1: Κοίταξε.
0: Εν τω μεταξύ, αυτά... κάπου διάβασα, δεν ξέρω ναι. τώρα, δεν ξέρω και τι είναι αλήθεια και τι όχι μέσα σε όλο αυτό το πανικό. Θα το ψάξω το θέμα και θα επανέλθω αύριο. Κάπου διάβασα ότι το Βουλγάρικο Μουσείο δεν έχει άλλα. Ό,τι είχε μας τα στέλνει.
1: Τα έδωσε.
0: Τα έδωσε για να πάρουν το, την, τον Σαμουήλ.
1: Αυτά τα επεισόδια τα οποία θα έχουν συνέχεια έχει ένα ενδιαφέρον αν στο τέλος της ημέρας, δηλαδή μετά τις εκλογές, αποτελέσουν, δώσουν μια δυνατότητα σε κάποιους να παρουσιαστούν ως εναλλακτική λύση για την επόμενη μέρα. Όσο δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για την επόμενη μέρα, ο Μητσοτάκης έχει τον πρώτο λόγο. Με είχες ρωτήσει κάποτε για αυτή την προοπτική και σου είχα πει αυτή τη φράση ενός ποιητή, Θεέ μου, λέει, όχι με αυτούς, ας γίνει αλλιώς το θέλημά σου.
0: Πολύ καλό.
1: Εκφράζει εμένα, ξέρεις.
0: Πολύ καλό.
1: Αλλά τι να κάνουμε, άμα δεν υπάρχει εναλλακτική. Γιατί το λέω αυτό τώρα, αν μου επιτρέπεις, αγαπητέ Νικό, να σου το πω αυτό.
0: Παρακαλώ.
1: Η προοπτική εξουσίας του Τσίπρα δεν φαίνεται τώρα. Εξουσίας.
0: Ναι.
1: Ο στόχος είναι να είναι πάνω από τον Ανδρουλάκη και να είναι δεύτερο κόμμα. Μάλιστα. Θεμητό. Αυτό νομίζω ότι μπορεί. Αυτή η ομάδα.
0: Γίνεται και ντέρμπι θα... εκεί τώρα από ό,τι φαίνεται.
1: Και εξελίσσεται σε ένα ντέρμπι μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν η προοπτική για την επόμενη μέρα αφορά το Μητσοτάκη. Εάν δεν έχει αυτοδυναμία που δεν προστρέχουμε, απλώς βλέπουμε τι γίνεται, δεν θα έχει. Με ποιους μπορεί να γίνει αυτό? Εκεί είμαστε. Όσο δεν υπάρχει εναλλακτική στην αντιποίδηση, όπως πάντα υπάρχει όπου γίνονται εκλογές σε έναν βαθμό, θα πάμε σε μια λογική συνεργασιών στο επόμενο διάστημα. Και όπως είχα πει, έχουμε καιρό ακόμα βέβαια, όπως είχα προβλέψει, είχα μια εκτίμηση και πληροφόρηση, Ιούνιο θα γίνουν εκλογές. Μετά τις εξετάσεις των παιδιών στα σχολεία. Τελευταία στιγμή. Άρα έχουμε δρόμο ακόμα για να δούμε αν υπάρξει μια...
0: Ιούνιο,
1: Ιούνιο, ναι, ναι. Εκτός αν ο Μητσοτάκης...
0: Και αν χρειαστούν δεύτερες εκλογές εν όψη Ευρωπαϊκής Προεδρίας.
1: Θα γίνει στην Ευρωπαϊκή Προεδρία, τι να πω, δεν ξέρω να απαντήσω σε αυτό. Δεν νομίζω ο κόσμος καίγεται για την Ευρωπαϊκή Προεδρία.
0: Ο κόσμος δεν καίγεται, αλλά καίγονται οι Ευρωπαίοι.
1: Οι Ευρωπαίοι μπορεί, ναι.
0: Δεν θα ασκήσουν πίεση αυτή να υπάρχει το χρονικό περιθώριο ώστε να έχουμε κυβέρνηση?
1: Εδώ δεν θα ασκήσουν πίεση να δουν τι θα κάνουν τα ενέργεια. Θα ασκήσουν πίεση πότε θα γίνουν εκλογές.
0: Σωστό και αυτό.
1: Υπάρχουν αυτά.
0: Σωστό και αυτό. Ποια Ευρώπη.
1: Τώρα υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Ποια Ευρώπη.
1: Και θα έχουμε και στον Ποντίκη ένα ρεπορτάζ. Στον Ποντίκη Ζιάρ σε λίγο θα ανέβει. Υπάρχει μια γενικώς ενόχληση στο Μέγαρο Μαξίμου. Για τις συμμετοχές στην εκδήλωση της Εστίας, στην οποία να ευχηθούμε τα καλύτερα, γιατί είναι μια φωνή που είναι χρήσιμη και με αναλύσεις ενδιαφέρουσες υπό τη διεύθυνση του Μανώλη Κοτάκη για τις διάφορες κυβερνητικές παρουσίες στην εκδήλωση που έκανε η πολιτική.
0: Η εφημερίδα Εστία.
1: Η εφημερίδα Εστία, ναι.
0: Ναι, και τι υπάρχει ενόχληση για το ότι πήγαν κάποιοι εκεί, Επειδή γίνεται πόλεμος από την Εστία και την...
1: Με ποιους μπορεί να γίνει αυτό? Εκεί είμαστε. Όσο δεν υπάρχει εναλλακτική στην αντιποίδηση, όπως πάντα υπάρχει όπου γίνονται εκλογές σε έναν βαθμό, θα πάμε σε μια λογική συνεργασιών στο επόμενο διάστημα. Και όπως είχα πει, έχουμε καιρό ακόμα βέβαια, όπως είχα μια εκτίμηση και πληροφόρηση, Ιούνιο θα γίνουν εκλογές. Μετά τις εξετάσεις των παιδιών στα σχολεία. Τελευταία στιγμή. Άρα έχουμε δρόμο ακόμα για να δούμε αν υπάρξει μια...
0: Ιούνιο,
1: Ιούνιο, ναι, ναι. Εκτός αν ο Μητσοτάκης...
0: Και αν χρειαστούν δεύτερες εκλογές εν όψη Ευρωπαϊκής Προεδρίας.
1: Θα γίνει στην Ευρωπαϊκή Προεδρία, τι να πω, δεν ξέρω να απαντήσω σε αυτό. Δεν νομίζω ο κόσμος καίγεται για την Ευρωπαϊκή Προεδρία.
0: Ο κόσμος δεν καίγεται, αλλά καίγονται οι Ευρωπαίοι.
1: Οι Ευρωπαίοι μπορεί, ναι.
0: Δεν θα ασκήσουν πίεση αυτή να υπάρχει το χρονικό περιθώριο ώστε να έχουμε κυβέρνηση?
1: Εδώ δεν θα ασκήσουν πίεση να δουν τι θα κάνουν τα ενέργεια. Θα ασκήσουν πίεση πότε θα γίνουν εκλογές.
0: Σωστό και αυτό.
1: Υπάρχουν αυτά.
0: Σωστό και αυτό. Ποια Ευρώπη.
1: Τώρα υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Ποια Ευρώπη.
1: Και θα έχουμε και στο Ποντίκι ένα ρεπορτάζ. Στο Ποντίκι Ζιάρ σε λίγο θα ανέβει. Υπάρχει μια γενικώς ενόχληση στο Μέγαρο Μαξίμου. Για τις συμμετοχές στην εκδήλωση της Εστίας, στην οποία να ευχηθούμε τα καλύτερα, γιατί είναι μια φωνή που είναι χρήσιμη και

0: Εκτός αν ο Μητσοτάκης.
1: Και αν χρειαστούν δεύτερες εκλογές εν ώψη Ευρωπαϊκής Προεδρίας.
0: Θα γίνει στην Ευρωπαϊκή Προεδρία, τι να πω, δεν ξέρω να απαντήσω σε αυτό. Δεν νομίζω ο κόσμος καίγεται για την Ευρωπαϊκή Προεδρία.
1: Ο κόσμος δεν καίγεται, αλλά καίγονται οι Ευρωπαίοι.
0: Οι Ευρωπαίοι μπορεί, ναι.
1: Δεν θα ασκήσουν πίεση αυτή να υπάρχει το χρονικό περιθώριο ώστε να έχουμε κυβέρνηση.
0: Εδώ δεν θα ασκήσουν πίεση να δουν τι θα κάνουν τα ενέργεια. Θα ασκήσουν πίεση πότε θα γίνουν εκλογές.
1: Σωστό και αυτό.
0: Υπάρχουν αυτά.
1: Σωστό και αυτό. Ποια Ευρώπη.
0: Τώρα υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
1: Ποια Ευρώπη.
0: Και θα έχουμε και στον Ποντίκη ένα ρεπορτάζ. Στον Ποντίκη Ζιάρ σε λίγο θα ανέβει. Υπάρχει μια γενικώς ενόχληση στο Μέγαρο Μαξίμου. Για τις συμμετοχές στην εκδήλωση της Εστίας, στην οποία να ευχηθούμε τα καλύτερα, γιατί είναι μια φωνή που είναι χρήσιμη και με αναλύσεις ενδιαφέρουσες υπό τη διεύθυνση του Μανώλη Κοτάκη, για τις διάφορες κυβερνητικές παρουσίες στην εκδήλωση που έκανε η πολιτική.
1: Η εφημερίδα Εστία.
0: Η εφημερίδα Εστία, ναι.
1: Ναι, και τι υπάρχει ενόχληση για το ότι πήγαν κάποιοι εκεί, επειδή ναι, γίνεται ναι. πόλεμος από την Εστία και τη Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Εναντίον της κυβέρνησης.
0: Δεν ξέρω να γίνεται, αλλά ασκεί σκληρή
1: καλά κριτική. Τώρα, τι δεν ξέρεις, δεν βλέπεις δηλαδή τα πρωτοσέλιδα κάθε μέρα. Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Σήμερα,
0: σκληρά.
1: Ναι. Σήμερα τον στέλνουν στο ειδικό δικαστήριο.
0: Ναι. Σκληρά.
1: Πολύ σκληρά.
0: Και τώρα θα δούμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Δεν θα έχει καμία φοβερή συνέχεια, αλλά. Υπάρχει ενόχληση, υπάρχει.
1: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια. Πέτρος Παπάς, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, σε ένα-δύο λεπτά. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αμέσως μετά.

0: όταν μιλάς, κλείνεις το. Πατάς το κουμπί. Όταν βήχεις, μπορείς να το κλείνεις πάλι.
1: Ο βήχας που είχα είναι ραδιοφωνικός. Όταν πιάσω, δεν ξέρω. Είναι ψυχολογικό. Χρόνια μου το λες, θυμάσαι.
0: Ναι, αλλά λέω. Να τραβάς το καλώδιο και να μην σε ακούμε όταν μιλάς ή να μην πατάς το κουμπί, μπορείς.
1: Ζητώ συγγνώμη, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: βέβαια, αλλά εσείς τι προσέγγιση έχετε, τουλάχιστον ό,τι αφορά τη δική σας μέχρι τώρα διαδρομή στο ΠΑΣΟΚ?
1: Τώρα δεν είναι η πρώτη φορά που το ΠΑΣΟΚ διευρύνεται αμφίπλευρα, θα πω. Θα θυμίσω παλιότερες διευρύνσεις με τον κύριο Αδριανόπουλο, τον κύριο Μάνο, την προσχώρηση του Μίμη Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ παλιότερα. Όλο αυτό ακριβώς εκφράζει την ανάγκη των καιρών, όπου είχαμε την διάλυση στην πραγματικότητα ενός κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρό του, ο οποίος αυτός ήταν ο σκοπός του. Μηχανοράφησε 2 χρόνια να διαλύσει έναν πολιτικό χώρο. Και η κεντροαριστερά, το ΠΑΣΟΚ, μεγάλη προοδευτική παράταξη, προσπαθεί να ανασυνθέσει αυτό το χώρο και να εκφράσει την ανάγκη της κοινωνίας, γιατί είναι μια ανάγκη της κοινωνίας, ο προοδευτικός πόλος να εκφραστεί από έναν χώρο ο οποίος έχει και τη σοβαρότητα και την ιστορική συνέχεια. Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται αυτή η διαδικασία της κομματικής μετακίνησης, θα πω, των στελεχών, γιατί ιδεολογική μετακίνηση δεν υπάρχει. Είναι επίσης στις ιδέες μας και σε αυτά για τα οποία μας ψήφισαν οι άνθρωποι οι οποίοι μας έδωσαν την εντολή να είμαστε στη Βουλή. Θεωρώ ότι είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι εκφράζει αυτή την ανάγκη της κοινωνίας και είναι θετικό που γίνεται από ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στην πραγματικότητα είναι ο μόνος σοβαρός εκφραστής του προοδευτικού χώρου αυτή τη στιγμή.
2: Τι γίνεται τώρα, γίνεται ντέρμπι για τη δεύτερη θέση?
1: Το ΠΑΣΟΚ δεν διεκδικεί τη δεύτερη θέση, κύριε Χατζηνικολάου.
2: Δεν τη διεκδικεί, θέση. Αλλά δεν την έχει κιόλας.
1: Αλλά αυτό είναι η φωτογραφία και η εικόνα των δημοσκοπήσεων.
2: Όλων των δημοσκοπήσεων, όλο το τελευταίο διάστημα.
1: Δείχνουν μια μικρή απόσταση αυτή τη στιγμή από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
2: Γι' αυτό και λέω, αν γίνεται ντέρμπι, γιατί βλέπω ότι έχετε μειώσει τη διαφορά.
0: Και να θυμίσω, μεγάλη απόσταση, θα το έλεγε.
1: Και να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ υποεκτιμάται συστηματικά στις δημοσκοπήσεις και διαχρονικά. Το 2023 πολλοί δημοσκόποι του δίναν ποσοστά της τάξης του 8%, πήρε σχεδόν 12%, πήρε 50% πάνω. Ίσως γιατί δεν μετράνε καλά την επαρχία ή δεν υπάρχει αντιπροσωπευτικό επαρκές δείγμα, που στην επαρχία το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ ψηλά ποσοστά και σε κάποιους νομούς, από ό,τι ακούμε και γίνονται τοπικές δημοσκοπήσεις, το ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα και πρώτο σε νομούς περιφερειακούς. Από εκεί και πέρα, ο στόχος μας είναι να πάμε πολύ ψηλότερα και πολύ καλύτερα, και νομίζω ότι είναι το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή που αξίζει, λόγω του προγράμματος, της σοβαρότητας των στελεχών, το γεγονός ότι σέρνει την κυβέρνηση στο να ακολουθήσει έστω και ημίμετρα από αυτά τα οποία προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Μιλάω για τις 120 δόσεις, μιλάω για τις χρεώσεις των τραπεζών, για τις ασφαλιστικές εταιρείες, για τις οποίες η κυβέρνηση ακολούθησε τελικά τις πολιτικές τις οποίες πρότεινε το ΠΑΣΟΚ και στις οποίες εμείς επιμέναμε και μας λέγανε ότι θα την άξουμε τον προϋπολογισμό στην αέρα και ότι δεν ξέρουμε από δημοσιονομικά και όλα αυτά. Και το γεγονός ότι στην πραγματικότητα είναι το μόνο κόμμα που ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο στην κυβέρνηση, οδήγησε σε παραιτήσεις υπουργών, ανέδειξε με συνέπεια σκάνδαλα τεράστια τα οποία πλήγωσαν το σώμα της ελληνικής κοινωνίας. Για όλους αυτούς τους λόγους, εγώ πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ θα ανταμυφθεί εκλογικά. Και η δεύτερη θέση είναι το ελάχιστο. Ο στόχος δεν είναι αυτός. Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, η οποία μπορεί
2: Αν ο στόχος ήταν η πολιτική αλλαγή, δεν θα έπρεπε να έχουν συνεννοηθεί Τσίπρας και Ανδρουλάκης? Δεν θα έπρεπε να έχει επιδιωχθεί η δημιουργία μιας ευρύτερης, εντός εισαγωγικών, δημοκρατικής παράταξης?
1: Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, τη στιγμή που...
2: Με τη συνεννόηση και με το να κάνουν πίσω οι εγωισμοί θα γίνει αυτό.
0: Τα εισαγωγικά είναι στο ευρύτερη ή στο δημοκρατικό παράταξη?
2: Εγώ θεωρώ ότι όλα τα κόμματα τα οποία σέβονται το Σύνταγμα είναι δημοκρατικά.
1: Όχι, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι δημοκρατικά τα κόμματα, ας πούμε, ή το κόμμα του κ. Τσίπρα σε καμία περίπτωση, αλλά αυτό το οποίο λέω είναι ότι είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ιδεολογικό πυρήνα, ένα προσωποκεντρικό κόμμα το οποίο στην πραγματικότητα άγεται και φέρεται από τις διαθέσεις και τις βουλήσεις του κ. Τσίπρα, ο οποίος τη μία μέρα λέει ότι θα πρέπει να έχει κλείσει τις τράπεζες, την άλλη μέρα τα στελέχη του μιλάνε για ρήπη.
0: Είναι παλιά, κ. Παπά, τώρα.
1: Καλά, δεν είναι και τόσο παλιά. Την άλλη μέρα λένε για τη φορολόγηση του 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων, που δεν μας έχουν πει πώς θα το βρουν, από κάποια διεθνή τράπεζα δεδομένων, οποίο είναι αστείο πράγμα. Την άλλη μέρα το κόμμα του κ. Τσίπρα επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα το οποίο δεν έχει, σας το λέω ξανά, ιδεολογικό πυρήνα, λέει ότι δεν είναι και όμορος χώρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν βλέπω εγώ τη σοβαρότητα σε αυτό το χώρο, και καταρχήν την αξιοπιστία, γιατί στερείται αξιοπιστία και το πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, το οποίο δημιούργησε το κενό, να θυμίσω, στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε αυτό το κενό και επί 2,5 χρόνια σιώπησε, ενώ ο ελληνικός λαός τον είχε θέσει στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα να έρχεται δίθεν ως κάτι καινούργιο, 11 μήνες μετά την παρέτησή του ή ένα χρόνο μετά την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, να μας λέει ότι κομίζει κάτι καινούργιο. Εγώ δεν θεωρώ.
0: Δεν είναι κακό ότι... να το προσπαθεί να αλλάξει και να
1: αφήσει πίσω. Μπορεί να προσπαθήσει οτιδήποτε, αλλά κρίνεται, κύριε Δελατόλα, για την αξιοπιστία του.
0: Μπορεί, κύριε Παπά, να θέλει να αφήσει πίσω κάποιες στιγμές της κυβερνητικής του θητείας και να δει αλλιώς τα πράγματα. Η πολιτική εξελίσσεται. Δεν είναι
1: δεν αφήνεις κακές στιγμές με το να συνεχίζεις να λες τις ίδιες ασυναρτησίες, να μην έχεις ένα πρόγραμμα το οποίο μπορείς να υποστηρίξεις και να λένε τα στελέχη σου ή εσύ ο ίδιος πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με ένα σοβαρό κόμμα, με ένα κόμμα το οποίο ξέρει τι θέλει και πού θέλει να οδηγήσει τις εξελίξεις. Οπότε για όλους αυτούς τους λόγους θεωρώ ότι μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο μπορεί πραγματικά να υπάρχει μια αξιόπιστη, σοβαρή πολιτική εναλλαγή. Το δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας έχει εξαντλήσει τον ιστορικό του κύκλο και έχει δείξει τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.
0: Στην αρχή της τοποθέτησής σας είπατε ότι δεν υπάρχουν και σοβαρές ιδεολογικές διαφορές, αλλά στο πολιτικό επίπεδο εμείς έχουμε βρει πολλές φορές με τον Νίκο εδώ κοινά σημεία στα προγράμματα που είναι μια βάση για μια συζήτηση και για μια συνεργασία. Εάν εσείς βγείτε πρώτο κόμμα, πρέπει να κάνετε κάποιον συμμαχία. Με ποιον θα την κάνετε, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτό που λέει ο Μητσοτάκης και να σας κόψει ψήφους και ότι δεν υπάρχει προοπτική, για να καταστήσει σαφές στον κόσμο ότι δεν υπάρχει προοπτική. Άρα δεν κρατάτε και λίγο μια πισινή, γιατί μπορεί αυτό που κατηγορείτε σήμερα να σας έρθει αύριο ως συνεργασία, αν επιτύχετε το στόχο σας, βέβαια.
1: Καταρχάς, κύριε Δελατόλα, εμάς το πρόγραμμα μας είναι...
0: Μην τα εκλειφθεί ως έτσι. Έχετε ένα πολιτικό στόχο, καμία αντίρρηση. Δικό σας είναι, δεν είναι δικό μου. Εγώ λέω ότι τι μπορεί να προκύψει μετά. Γιατί ο τόπος, κύριε Παπά, θέλει κυβέρνηση μετά. Με ποιον θα την κάνετε εσείς, αν βγείτε πρώτο κόμμα?
1: Θα απαντήσω, αλλά να πω ότι το δικό μας πρόγραμμα είναι πολύ συγκεκριμένο και μιλά, για παράδειγμα, για κοινωνικές παρεμβάσεις. Μιλά για επαναφορά του ΕΚΑΣ, για τη 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό. Όλα αυτά δεν τα ακούμε από τα υπόλοιπα κόμματα ή τουλάχιστον το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εμείς έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη στόχευση, ένα στεγαστικό πρόγραμμα το οποίο είναι συγκεκριμένο και λέμε πώς σύντομα θα μειώσουμε τις τιμές στα ακίνητα και στα ενοίκια.
2: Βέβαια, με το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη, σας κατηγόρησε ακόμα και η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα για πλειοδοσία, για λαϊκισμό.
1: Εμείς εξηγήσαμε και κοστολογήσαμε. Από εκεί και πέρα βλέπετε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές ακόμα και εκεί στο πρόγραμμά μας με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αν το ΠΑΣΟΚ λοιπόν είναι πρώτο, για να μην αποφύγω την ερώτησή σας, και ο ελληνικός λαός πει ότι θέλει να ηγηθεί το ΠΑΣΟΚ αυτής της προσπάθειας, θα βάλει την ατζέντα του το ΠΑΣΟΚ. Και αν υπάρχουν κόμματα στο δημοκρατικό τόξο που θέλουν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και αναγνωρίσουν την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στον δημοκρατικό χώρο, προφανώς θα εξαντληθεί κάθε δυνατότητα για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, αν δεν υπάρχουν αυτά τα κόμματα και συνεχίζουν να λένε τους ίδιους παραλογισμούς με αυτούς που ακούμε από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τότε το ΠΑΣΟΚ, αν έχει και την πρώτη θέση, το έχω απαντήσει νομίζω και σε άλλη συνέντευξη στον κύριο Χατζηνικολάου, θα διεκδικήσει μόνο εύκολο μετά να πει ότι δεν υπάρχει κανείς να εφαρμόσει το πρόγραμμα, διεκδικώ την αυτοδυναμία. Ακούγεται μακρινό, ακούγεται ουτοπικό, ξέρω ότι μπορεί να σας φαίνεται να είναι λίγο περίεργο, αλλά αν αναλογιστούμε το πολιτικό σκηνικό, τη ρευστότητά του, το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου έχει 24-23% σε κάποιες μετρήσεις, και έρχεται και το κόμμα του κ. Σαμαρά, το οποίο θα αναδιατάξει όπως θα αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό, να δούμε λοιπόν πόσο εφικτά ή ανέφικτα είναι όλα αυτά τα οποία συζητάμε.
2: Τώρα, κάντε μας και ένα σχόλιο, μία τοποθέτηση εν ώψη της επίσκεψης Ρούμπιο. Πιστεύετε ότι είναι χρήσιμη επίσκεψη και τι περιμένετε από αυτήν?
1: Κάθε διπλωματική επαφή είναι χρήσιμη. Προφανώς η Ελλάδα πρέπει με μεγάλη σαφήνεια να βάλει τις κόκκινες γραμμές της, να διαλύσει τις όποιες σκιές υπάρχουν σε σχέση και με τις αποκαλύψεις που έγιναν από την Αμερική για τις τοποθετήσεις της Αμερικανίδας πρέσβεως και γενικότερα για το πώς η Ελλάδα τοποθετείται. Μια Ελλάδα η οποία οφείλει να παίξει τα διαπραγματευτικά χαρτιά που έχει, τον γεωστρατηγικό της ρόλο, τη θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι νομίζω καιρός απλά να δείχνουμε καλή διάθεση όταν έχουμε έναν γείτονα ο οποίος μας απειλεί καθημερινά, έναν γείτονα ο οποίος μας απειλεί ότι αν ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα τότε θα μας επιτεθεί με κάποιον τρόπο ή θα υπάρχει απειλή πολέμου. Πρέπει να κάνουμε μια περήφανη εξωτερική πολιτική, πολυδιάστατη, να μην είμαστε yes man κανενός. Προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στρατηγικός μας σύμμαχος, αλλά από εκεί και μάλιστα, πέρα η Ελλάδα πρέπει να έχει μια, να έχουμε μια στάση, θα πω περισσότερο τολμηρή στην εξωτερική μας πολιτική και να μην ακολουθούμε τις εξελίξεις. Κάτι που κάνει η κυβέρνηση σε όλους τους τομείς και στην εξωτερική πολιτική. Δυστυχώς περιμένουμε πρώτα να γίνουν τα πράγματα, τουρκολιβικά σύμφωνα κτλ. Και μετά να αντιδράσουν.
2: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Πέτρο Παπά. Αντώνη. Ευχαριστούμε κύριε Παπά, καλημέρα. Αντώνη, άκου τι λέει εδώ ο φίλος ο Παναγιώτης. Προς τον κύριο Δελατόλα. Αντώνη, ο τρόπος που προσπαθεί ο διπλανός σου να σου κόψει το βήχα, δεν τον λες και πολύ δημοκρατικό. Αναμένω καζούρα δυνατή, ώστε να ανακτήσεις την ηγεμονική σου θέση.
0: Με θεωρεί ο διπλανός μου των λοιπόν δημοκρατικών δυνάμεων, που λέει και ο Παπανδρέου.
2: Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα υποδεχθούμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Απέραντη λασπότοπη και αποκαρδιωτικές εικόνες στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης, στο νησί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, μεγάλες ζημιές υπέστησαν η Ιερά Πέτρα, τα Ζωνιανά, το Μαλεβίζι και το Οροπέδιο. Πυκνώνουν οι αντιδράσεις στην Ελλάδα για τις αναφορές της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν σε μακεδονική κουλτούρα και γλώσσα κατά την επίσκεψή της στη Βόρεια Μακεδονία, με το θέμα να περνά πλέον και θεσμικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εφιαλτικές στιγμές έζησε μέσα στο ταξί της 54χρονη οδηγός που δέχθηκε άγρια επίθεση από 35χρονο επιβάτη στη Νέα Ιωνία, με αποτέλεσμα να χάσει τμήμα του δεξιού αυτιού της, αφορμή μια διαφωνία για τον τρόπο πληρωμής. Να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το συντρίψει στο Ισραηλινό αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, με στόχο να προκαλέσει μαζικές απώλειες, φέρεται να σχεδίαζε ο πιλότος της Fly Dubai, σύμφωνα με τις αρχές του Ισραήλ. Σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκαθάρισης και αναδιάρθρωσης που έχει κάνει η Κίνα στο χρηματοπιστωτικό της σύστημα, περισσότερες από 670 τράπεζες έκλεισαν μέσα σε έναν χρόνο.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό, χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682 089 100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
11: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
12: Πάλι για τα φαγητά μας.
11: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
12: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
11: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
12: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
11: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
13: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία. Μπάριο All Day Cafe Bar.
14: Η πόλη απολαμβάνει.
13: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
14: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
13: Signature Cocktails, επιλεγμένη κάβα κρασιών, premium ποτά και όχι μόνο.
14: Ο χώρος προδιαθέτει.
13: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
15: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλημα. Ό,τι και αν διαθέτετε, έχετε εμάς κοντά σας. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Τώρα οικολογικά ξύλινα κρεβάτια από μασίφ ξυλοξιάς και υποστρώματα ελατηρίων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κρεβάτι μονό από 95 ευρώ. Κρεβάτι διπλό από 170 ευρώ. Κουκέτα από 220 ευρώ. Υποστρώματα ελατηρίων από 125 ευρώ. Άριστη ποιότητα, υψηλή αισθητική, δεκαετής εγγύηση. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 77, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2314 015 249. Γιατί έχετε δικαίωμα στο καλύτερο.
16: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Και σήμερα η ελληνικός χρυσός. Μεταφερόμαστε λοιπόν στη Χαλκιδική, όπου οι σκουριές βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία πριν από την επίσημη έναρξη παραγωγής, με τα επίσημα εγγένεια του έργου να αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Κατά τη φάση της κατασκευής του νέου μεταλλίου στις σκουριές, στην Ελληνικός Χρυσός απασχολήθηκαν περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι, ενώ σε αυτή της λειτουργίας προβλέπονται περί τις 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Παράλληλα, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζομένους, ενώ 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα, με εξίσου σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να υποδεχθούμε το γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Γραμματέα, καλώς ορίσατε.
17: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Και εορτάζοντα σήμερα, έτσι, κύριε
2: Κυριανάκη. Τι έχουμε σήμερα.
17: Θα μας ευχηθεί δεκάτη, κύριε Γενέθλια.
0: Εγώ.
17: Ναι,
0: τα καλύτερα. Πρόνια, καλύτερα.
2: Πρόνια πολλά, γραμματέα.
17: Πολύ ευγενικό εκ μέρους.
2: Να είστε γερός και δυνατός.
0: Εγώ τι να ευχηθώ, να ευχηθώ να βρείτε άκρη μετά τις εκλογές, αν είστε πρώτα.
2: Να το πάλι. Να αυτή βλέπω. Την ευχή περίμενε.
0: Όχι,
2: ο
0: να αρχίσω γλυκά. Να αρχίσω γλυκά. Γιατί είναι νεαρός, δεν ευθύνεται για τα παλιά χρόνια, αλλά θέλω να το ρωτήσω.
17: Παλιώσαμε κι εμείς, κύριε Δελατόλα.
0: Μικρός είσαι ακόμα, δεν μια χαρά είσαι. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία όποτε πετύχαινε εκλογικές νίκες μεγάλες.
2: Σε σχέση
0: μεγάλες,
2: με σένα και με μένα, όλοι νεαροί είναι, Αντώνη.
0: Νεαροί είναι, ναι. Όποτε πετύχαινε λοιπόν εκλογικές νίκες, ήταν όταν διεύρυνε το ακροατήριό της το εκλογικό και επίσης και το πολιτικό της στελεχειακό δυναμικό. Τώρα βλέπουμε πάλι σε μια πολύ κρίσιμη φάση να υπάρχει μια πιθανότητα σημαντική και σχεδόν βέβαιη για πολλούς και ο Σαμαράς να κάνει ακόμα. Άρα για άλλη μια φορά αυτή η ευρύτητα της παράταξης στον κόσμο να πλήττεται αν συμβεί αυτό. Πώς θα εξελιχθεί και αν πόσο το υπολογίζετε αυτό.
17: Καταρχάς να πω ότι μας στεναχώρησε πάρα πολύ η χθεσινή επιλογή που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς τη μέρα γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας 4 Οκτωβρίου του 2026 να επιλέξει να βγάλει ένα τέτοιο βίντεο με τόσο ακραία κατά τη γνώμη μου και άδικη κριτική, η οποία δεν είναι κριτική μόνο απέναντι σε όποιον θεωρεί αντιπαλό του, αλλά είναι κριτική απέναντι στον απλό Νέο Δημοκράτη. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνει. Θεωρώ ότι αδικεί τον εαυτό του. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα που είναι μέρα γιορτής, δεν θα ρίξω λάδι στη φωτιά, δεν θα επιλέξω να συνεχίσω αυτή την κόντρα. Εμείς θα τους θέλαμε όλους εκεί. Ο απλός νεοδημοκράτης θα είναι εκεί, αυτός δηλαδή που στήριξε όλους τους αρχηγούς και όλους τους πρωθυπουργούς στις καλές και στις δύσκολες στιγμές του. Θα είναι οι απλοί νεοδημοκράτες οι οποίοι ακόμα και όταν κάποιοι μιλούσαν για διάλυση Νέας Δημοκρατίας ήταν εκεί για να στηρίξει. Θα είναι και όλες οι γενιές για να δώσουμε ένα μήνυμα συσπήρωσης εν ώψη των εκλογών 2027. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα.
2: Ναι, αλλά εδώ είπε κάτι συγκεκριμένο ο κ. Σαμαράς, το οποίο δεν γίνεται να μην απαντήσετε. Είπε ότι δώσατε τα λείψανα του Σαμουήλ στη Βουλγαρία και δεν πήρατε πίσω αυτά που έπρεπε.
17: Η Ιερά Σύνοδος, το Πατριαρχείο και το σύνολο των ανθρώπων της Εκκλησίας στη Βόρεια Ελλάδα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη σημασία αυτής της Εθνικής Συμφωνίας, η οποία υπεγράφει, η οποία έγινε με διαπραγμάτευση του ίδιου του Πρωθυπουργού. Είναι μια τεράστια εθνική επιτυχία, διότι μετά από πάνω από έναν αιώνα επιστρέφουν κοιμήλια τα οποία καμία προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε καταφέρει να φέρει στη χώρα. Νομίζω ο τοπικός κόσμος, ειδικά εκεί στις Σέρες, στη Δράμα, σε διάφορες περιοχές και ενορίες της Βόρειας Ελλάδας, αναγνωρίζει την αξία αυτής της κίνησης. Προηγουμένως δεν είχε έρθει κανένα. Να το πω απλά. Δεν είχε έρθει κανένα. Μπορεί εδώ στην Αθήνα να μην αντιλαμβανόμαστε τη σημασία που έχουν αυτά τα ιστορικά κοιμήλια για τις συγκεκριμένες περιοχές. Εκεί όμως οι άνθρωποι οι οποίοι για δεκαετίες διεκδικούσαν την επιστροφή τους καταλαβαίνουν πόσο δύσκολο και πόσο εθνικά συμφέρον αυτό το οποίο συνέβη. Θεωρώ την κριτική αυτή πάρα πολύ άδικη. Τώρα για να απαντήσω και στο πρώτο ερώτημα του Αντώνη Δελατόλα, δεν θέλω να επεκφύγω. Ιστορικά, το ξέρετε καλύτερα από μένα, έχει αποδειχθεί ότι όποιος προσπάθησε να διασπάσει τη Νέα Δημοκρατία δημιουργώντας ένα άλλο κόμμα, γρηγορότερα ή αργότερα απέτυχε. Και είτε επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία, είτε εξαφανίστηκε από την πολιτική. Υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα. Υπάρχουν παραδείγματα κατά τη διάρκεια της θητείας, της Προεδρίας και της Πρωθυπουργίας πολλών προκατόχων του Κυριάκου Μητσοτάκη που προσπάθησαν να φύγουν, να κάνουν κάτι καινούριο, να κάνουν κάτι πιο περιχαρακωμένο. Χρησιμοποιώ και τη δική σας έκφραση με την οποία συμφωνώ. Και τελικά εξαφανίστηκαν. Άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία αντέχει. Ναι.
0: Αντέχει είναι αλήθεια χρόνο. Αυτό που λέτε, γιατί επιχείρησε ο παλιότερο Σαμαράς, μετά ήταν ο Μάνος, μετά ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη.
2: Έλεγε ο αβέροφο Μακαρίτης, έλεγε όποιος φύγει από το Μαντρί, τον τρώει ο λύκος.
17: Ναι, δεν θα χρησιμοποιούσα ακριβώς την ίδια έκφραση, αλλά εγώ μπορώ να σας πω ότι ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τον Αντώνη Σαμαρά, τον εκτιμούν, τον σέβονται, τον θεωρούν ένα πάρα πολύ καλό πρωθυπουργό και πρόεδρο Νέα Δημοκρατία, με αυτή του τη στάση σήμερα δεν συμφωνούν. Του στεναχωρεί και θεωρούν και του το λένε και οι ίδιοι ότι αδικεί κυρίως τον εαυτό του, την ιστεροφημία του και τη συνολική του παρουσία στο πολιτικό σύστημα.
0: Πάντως, να μείνουμε λίγο σε αυτό ακόμα. Θα σας χαράμε τη διάθεση, τη βλέπω πολύ ανεβασμένη εξάλλου. Εντούτοις, λείπει από τη σημερινή εκδήλωση και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής, και είχε δουλειά στις Βρυξέλλες, δεν μπόρεσε να έρθει, γιατί έπρεπε να είναι στην Επιτροπή, εκεί δεν ξέρω ποια Επιτροπή, ο κύριος Μεϊμαράκης. Κάτι σημαίνει αυτό τώρα, μπορεί να τα περνάτε όλα ότι δεν τρέχει τίποτα. Κάτι, γιατί στεναχωρήσει, ο Καραμαλής δεν έχει ποτέ συναντηθεί με τον Μητσοτάκη να του πει, βραδερφέ, αυτά, έτσι βλέπω τα πράγματα, εσύ έχεις μια διαφοροποίηση. Είναι και οι εγωισμοί στην πολιτική που αντιλαμβάνουμε παίζουν τους ρόλους τους, έτσι δεν είναι, ή δεν είναι.
17: Να πω πολύ ειλικρινά και πολιτικά ότι εμείς θα τους θέλαμε όλους εκεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς θα τους θέλαμε όλους εκεί, όπως εκεί θα είναι και οι άνθρωποι που τους στήριξαν στις νίκες και στις ήττες τους. Τώρα, επί του συγκεκριμένου, επειδή κυκλοφορεί μια είδηση από το πρωί για τον Κώστα Καραμαλή, να πω ότι δεν ισχύει αυτό περί κινέζικου επιμελητηρίου κλπ. Που γράφεται. Είναι άλλη μέρα αυτή η εκδήλωση. Και για τον Βαγγέλη Μεμαράκη, επειδή είχαμε μια πολύ καλή συνομιλία τις προηγούμενες ημέρες, ο Βαγγέλης Μεμαράκης στηρίζει απόλυτα την προσπάθειά μας. Ήθελε να είναι εκεί, εφόσον ήταν Κυριακή, χθες δηλαδή η γιορτή, μου είχε δηλώσει ότι θα είναι παρόν. Σήμερα έχει φάκελο δικό του στο Ευρωκοινοβούλιο στην Ολομέλεια, τον οποίο παρουσιάζει.
0: Μάλιστα.
17: Και θα είναι παρόν στην προεκλογική μας προσπάθεια. Από και πέρα...
2: Για τον Καραμαλή θα θέλαμε έτσι μια λίγο πιο αναλυτική απάντηση. Πώς βλέπετε την στάση του απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και την ηγεσία της σήμερα, και επειδή έχει ασκήσει και αυτός κριτική για την διαχείριση των εθνικών θεμάτων, έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι λέτε.
17: Δεν θεωρώ ότι θα κάνει απολύτως καμία ζημιά, ούτε θα επιχειρήσει να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα ο Κώστας Καραμαλής. Είναι η παράδοξη την οποία αγαπά. Είναι κάτι το οποίο το δηλώνει σε κάθε του συνομιλία, ιδιωτική ή δημόσια. Από αυτήν την παράταξη προέρχεται και αυτή την παράταξη συνεχίζει να υπηρετεί. Το ότι δεν έρχεται σήμερα, κατά τη γνώμη μου, δεν σημαίνει ότι πρέπει ο καθένας από εμάς να αρχίσει να σχολιάζει και να απαντά. Προχωράμε συσπειρωμένοι, ενωμένοι και αισιόδοξοι, όπως λέει και ο Αντώνης Δελατόλας.
2: Αντώνη, ρωτάς ή ρωτάω?
0: Εγώ θα ρωτήσω τώρα. Διαδεχτήκατε τον, αν δεν κάνω λάθος, τον Κώστα Καραμαλή, το Αχιλλέως, στο Υπουργείο, σωστά?
17: Όχι, τον Χρήστο Σταϊγούρα.
0: Α, σωστό. Έχετε δίκιο. Εν τούτης, επειδή είχατε αναλάβει αυτό το χαρτοφυλάκιο που είχε τις μεταφορές και τα τρένα, να ρωτήσω το εξής. Δεν είναι γιατί καλύτερη εικόνα η Νέα Δημοκρατία να βαδίζει σε προεκλογική περίοδο με ένα υφυπουργό και έναν πρώην περιφερειάρχη προς το ειδικό δικαστήριο, πέρα από το γεγονός ότι πράγματι θα δούμε εκεί τι θα συμβεί, πώς θα κρίνει η δικαιοσύνη κλπ. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας αυτό.
17: Δεν συμφωνώ μαζί σας, διότι ήταν επιλογή προσωπική του Χρήστου Τριαντόπουλου, όπως και του Κώστα Καραμαλή, να αποδείξουν αθότητά τους στο ειδικό δικαστήριο, δηλαδή στο φυσικό τους δικαστή. Να μην κρυφτούν δηλαδή, όπως έκαναν άλλοι προκάτοχοί τους, επίσης υπουργοί μεταφορών ή υπουργοί συνολικά άλλων κυβερνήσεων, πίσω από μια οποιαδήποτε ασυλία.
2: Τώρα με συγχωρείτε, αλλά θα σας κάνω μια ερώτηση από την απλή λογική προερχόμενη.
17: Να πω και το β' σκέλος της απάντησής μου.
2: Όχι, πριν το πείτε.
17: Εντάξει.
2: Γιατί αυτό που άκουσα με οθεί στο ερώτημα. Δηλαδή, αν δεν ήταν προσωπική τους επιλογή, δεν θα πήγαιναν στη δικαιοσύνη? Αυτή είναι η ερώτηση.
17: Η Βουλή αυτή τη στιγμή.
2: Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία ήταν έτοιμη να τους εξασφαλίσει το απειρόβλητο αν οι ίδιοι δεν έλεγαν, θέλω να πάω στη δικαιοσύνη να αποδείξω ότι μαθώς. Το λέω γιατί σας ακούω όλους να το επικαλείστε αυτό στη Νέα Δημοκρατία.
17: Ναι, και το επικαλούμαστε διότι άλλες κυβερνήσεις και άλλες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες πριν από εμάς έκαναν ακριβώς αυτό το οποίο σας φαίνεται αδιανόητο, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή, όταν έχουμε άλλους υπουργούς μεταφορών, οι οποίοι επίσης έχουν πολύ σημαντική ευθύνη για αυτό το οποίο διαχρονικά συνέβη στο σιδηρόδρομο, οι οποίοι κρύβονται πίσω από την ασυλία τους, εδώ έχουμε μια σύγκριση. Απ' τη μία αυτοί που κρύβονται, απ' την άλλη αυτοί που λένε θα αποδείξω την αθωότητά μου στο φυσικό μου δικαστή, όπως ακριβώς συμφωνώ μαζί σας, είναι το αυτονόητο. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία συνέταξε ένα κατηγορητήριο το οποίο τελικά παραπέμπει. Θυμίζω ότι τότε, σε αντίστοιχες συζητήσεις μας, το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης έλεγαν ότι το κατηγορητήριο αυτό είναι εικονικό και θα οδηγήσει στο να καταπέσει η όλη κατηγορία και να μην οδηγηθεί ο Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο. Και σε κάθε περίπτωση για μένα θετικό ότι στον δρόμο προς τις εκλογές αυτή η υπόθεση θα ξεδιαλύνει. Διότι αυτή η υπόθεση έχει γεμίσει με συνωμοσιολογία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει δηλητηριαστεί ένα μεγάλο μέρος ελληνικής κοινωνίας που ακόμα πιστεύει πράγματα οποία δεν ισχύουν. Και όσο ξεδιαλύνουν πράγματα, έρχονται στο φως πράγματα από δικαστική έρευνα, από επιστημονική έρευνα, από μια σειρά από στοιχεία και έγγραφα, ο κόσμος ενημερώνεται πιο σωστά. Εδώ λοιπόν έχουμε καταλήξει ότι παράνομο φορτίο δεν υπήρξε. Αυτό πλέον έχει γίνει, έχει γίνει κοινώς αποδεκτό. Άρα η όποια παρέμβαση έγινε στο σημείο δεν έγινε για να κρύψει το οτιδήποτε. Εγώ δεν λέω ότι έγινε σωστά, αλλά δεν έγινε για να κρύψει το οτιδήποτε. Δεν έγινε με κάποιο δόλο να συγκαλυφθεί ή να κρυφθεί κάτι το οποίο μεταφερότανε. Θυμίζω ότι στη μία πλευρά της γραμμής των Ντεμπών δεν έχει γίνει κανένα απολύτως μπάζωμα, άρα εκεί οι κρατικές αρχές ερεύνησαν κανονικά και αυτά πρέπει να τα μάθει ο κόσμος για να βγάλει και τα δικά του συμπεράσματα για την όλη υπόθεση.
0: Μάλιστα. Τώρα, εκτός από τον αστάθμητο παράγοντα του κόμματος Σαμαρά...
17: Στο δικό μου ρόλο πάντως, επειδή αλλάζεται θέμα κύριε Δελατόλα, στο δικό μου ρόλο σε αυτούς 15 μήνες στο Υπουργείο Μεταφορών, εμένα μου ανατέθηκε να τελειώσω τα έργα στη γραμμή. Και τα τελειώσαμε τα έργα στη γραμμή. Σήμερα υπάρχει 100% τηλεδιοίκηση στο Αθήνα Θεσσαλονίκη και υπάρχει και το railway.gov.gr. Ναι, ναι, 100%. Και σηματοδότηση. Άρα λοιπόν δεν γίνεται με ανθρώπινο χέρι η ρύθμιση κυκλοφορίας.
2: Ρωτά εδώ ένας φίλος ακροατής, γιατί και στην 717 δεν κάνατε την ίδια επιλογή και απορρίψατε την πρόταση που ήταν και για οικονομικά θέματα κιόλας.
17: Δεν καταλαβαίνω το ερώτημα. Ποια
2: τη
17: επιλογή.
2: Σύμβαση 717.
17: Για τη
2: την
17: σύμβαση...
2: επιλογή να πάει στο φυσικό δικαστή η υπόθεση.
17: Δεν ισχύει αυτό που λέει ο φίλος. Για την 717 καταρχάς διώξεις έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λοιπόν δεν έχει ασκήσει διώξεις για την 717 σε πολιτικά πρόσωπα. Έχει ασκήσει σε άλλα πρόσωπα. Η 717 όμως, υπενθυμίζω, ολοκληρώθηκε ω σύμβαση. Και επιπρόσθετα της 717 εγκαταστήσαμε και το σύστημα αυτόματης παίδησης, το οποίο δεν υπήρχε στην 717.
2: Γιατί εγώ θυμάμαι ότι ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
17: Όχι, υπήρχαν φήμες. Υπήρχαν φήμες ότι θα ζητήσει. Δίωξη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για πολιτικά πρόσωπα στην 717.
2: Νομίζω ότι ζήτησε για Κώστα Καραμαλή και Σπύρτζη τότε.
17: Όχι, δεν ζήτησε άδεια να ερευνήσει. Δίωξη δεν άσκησε.
0: Ωραία. Τώρα,
17: έχει ασκήσει σε άλλα πρόσωπα όμως.
0: Να πάω στα θέματα της οικονομίας λέγοντας ότι εκτός από αστάθμητους παράγοντες στην πορεία προ τις εκλογές, κόμμα Σαμαρά, κάτι που μπορεί να προκύψει, δεν ξέρω, ακόμα τουλάχιστον, η οικονομία είναι το πρώτο θέμα. Θέλω να ρωτήσω το εξής, και ο ρόλος σας ως γραμματέα είναι σημαντικός να απαντήσεις αυτό. Λέμε με τον Νίκο εδώ αυτή τη φράση του κύριου Γερουλάνου, δεν κουνιέται η βελόνα για την αντιπολίτευση, δεν κουνιέται και πολύ και για την κυβέρνηση, η εκτίμηση πάει γύρω στο 30.
2: Αντώνη μου, σου ζητώ συγγνώμη, αλλά επειδή ένας ακροατής μας επιτίθεται και σε σένα και σε μένα, θα διαβάσω το σχόλιο του, γιατί έτσι πρέπει να κάνω. Λέει, τον ακούτε και οι δυο σας, Νίκο και Αντώνη, να προδικάζει ότι δεν υπάρχει παράνομο φορτίο, λες και ξέρει τι θα αποφανθεί το δικαστήριο και δεν βγάζετε ούτε άχνα. Είστε αξιολύπητοι.
0: Μάλιστα.
17: Μας διαβάσει καταρχάς ο ακροατής, ας διαβάσει το παραπεπτικό βούλευμα, το οποίο δεν αναφέρει καν για παράνομο φορτίο. Αναφέρει για ενέργειες των υπηρεσιακών και παράληψη του Χρήστου Τριαντόπουλου. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δεν παραπέμπεται για πράξη, παραπέμπεται για παράληψη. Λέει δηλαδή ο εισαγγελέας ότι θα έπρεπε να σταματήσει κάποιες ενέργειες άλλων παραγόντων για τις οποίες όμως δεν προκύπτει καμία αρμοδιότητα. Αυτό λέει το βούλευμα, δεν λέει για παράνομο φορτίο.
2: Έλα, Αντώνη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η οικονομία είναι το πρώτο θέμα. Βλέπουμε ότι και εσάς οι επιδιώξεις για αυτοδυναμία δεν φαίνονται τουλάχιστον δημοσκοπικά. Έγινε μια δέθμη με αρκετές παροχές. Κάνατε και μια δεύτερη παρουσίαση κάποιων μέτρων όπως οι εκατονικούς δόσεις. Τι είναι εκείνο εκεί που θα κάνει τη διαφορά, αφού μέχρι τώρα δεν τη βλέπουμε και θα σας δώσει μια έστω δημοσκοπική δυνατότητα να πείτε ναι, η αυτοδυναμία είναι πρώτων πυλών? Δεν πολύ φαίνεται αυτό, ξέρετε. Μην πω, δεν φαίνεται καθόλου.
17: Όπως και το 2019, έτσι και το 2023, έτσι και τώρα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δείτε δημοσκόπηση η οποία να μας δείχνει σε ποσοστά αυτοδυναμίας. Σας το λέω να είμαστε συνεννοημένοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο παραδοσιακά συμβαίνει. Παραδοσιακά, βασιζόμαστε τελευταία δεκαετία. Αυτό το οποίο έχει σημασία για μας είναι ότι υπάρχει μια μικρή αλλά σταθερή άνθρωση.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
18: στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας. Όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.

0: Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα η Πρωτέρια. Γίνεται ένα κλαμπ να προσφέρει προνόμια και εκπτώσεις, και όμως όταν μιλάμε για το Πρωτέρια Κλαμπ γίνεται. Το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Πρωτέρια, που προσφέρει ωφέλη σε όλους τους πελάτες της με εκπτώσεις και προσφορές από κορυφαία brands σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Το Πρωτέρια Κλαμπ είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω του Πρωτέρια App, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν σε iOS και Android. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια, ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα,
0: και καλή εβδομάδα.
1: Κύριε Δελατόλα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλή εβδομάδα να έχετε, κύριε Παπά. Ανοίξατε το δρόμο, νομίζω είσατε από τους πρώτους που, ας μου επιτραπεί η λέξη, κάνατε μια μεταγραφή στο ΠΑΣΟΚ, και βλέπω αυτό συνεχίζεται. Υπάρχει και ένα ερώτημα όμως, το οποίο έχουν κάποιοι και συμπολίτες μας αλλά και δημοσιογραφικό. Ωφελεί σε ένα βαθμό αυτό το ΠΑΣΟΚ, με την έννοια ότι υπάρχουν πρόσωπα που έχουν εκλεγεί, παρετούνται ή δεν παρετούνται και ανεξαρτοποιούνται και μετά προσχωρούν. Αυτό έχει μια εκτίμηση από τους πολίτες. Θα το δούμε, δείξουν οι κάλπες.

0: είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
7: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
7: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
7: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
6: Ναι.
7: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
7: Ουφ, τι
8: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
9: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
8: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
9: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
8: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
9: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
8: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
15: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
16: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
17: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
18: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
19: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες να φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
6: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
7: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
8: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM. Η ώρα είναι 12.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός. Ηθοποιός
20: σημαίνει φως.
21: Γνήσι ενημέρωση παντού.
22: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
23: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο σε συνεργείο υγραριοκίνησης στη Λάρισα, το οποίο τυλίχθηκε στις Φλόγες. Υπάρχουν αναφορές για δύο τραυματίες, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα. Περισσότερα στο enikos.gr. Την προκήρυξη προώρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου εξήγηλε σε διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση που πυροδότησε η έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμεν. Είχε προηγηθεί η καταψήφιση από τη Βουλή δύο έκτακτων κυβερνητικών διαταγμάτων. Αρχίζει στην Κρήτη η διαδικασία αποτίμησης και καταγραφής των καταστροφών που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία. Στο νησί έχει μεταβεί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μιλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου Λασιθίου, όπου οι ζημιές σε εκτινοτροφία και καλλιέργειες είναι ανεπολόγιστες. Παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς οι 8 εργαζόμενοι, ενώ κλειστά είναι και σήμερα τα σχολεία σε πολλές περιοχές. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει ισχυρότερη ανάπτυξη, ψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, περαιτέρω υποχώρηση της ανεργίας και νέα αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού κορυφώνεται το απόγευμα εορτασμός των 52 χρόνων πολιτικής διαδρομής της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στους πρώην Προέδρους Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή, ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης σημείωσε πριν από λίγο στον Real FM ότι θα τους ήθελε να βρίσκονται στην εκδήλωση, καθώς θα είναι παρόντες άνθρωποι που τους στήριξαν στις νίκες και στις ήττες. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν οι αλλοί στον Πειραιά και τη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκη. Ζητούν μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο Ουαλός οδηγός της Toyota Elfyn Evans κατέκτησε τον τίτλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι που ολοκληρώθηκε με τον αγώνα της Σαρδινίας. Στη δεύτερη θέση ήταν ο Σουηδός Όλιβερ Σόλμπεργκ επίσης με Toyota. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
24: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
25: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Έθριος καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, βροχοπτώσεις σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού με φόντο την ενεργειακή κρίση και τον υψηλό πληθωρισμό. Τι προβλέπει για ανάπτυξη, πλεώνασμα και χρέος, ποιοι κερδίζουν από τις φορολογικές ελαφρύνσεις και τις ενισχύσεις ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων. Προώρες εκλογές στην Ισπανία για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ στη σκιά της στεγαστικής κρίσης. Τι ρόλο έπαιξαν οι μαζικές διαδηλώσεις και η αποτυχία της κυβέρνησης να περάσει νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Δύσκολη εξίσωση για τα νοικοκυριά τον φετινό χειμώνα, η επιλογή του οικονομικότερου τρόπου θέρμανσης. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο, τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου, ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Αναλυτικός οδηγός.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μαρία, επειδή εμείς εδώ δουλεύουμε τώρα, δεν ήρθαμε περαστική να πιάνουμε κουβέντα. Εδώ σε παρακαλώ πάρα πολύ, μικρόφωνα στις θέσεις μας, ξεκινάει η εκπομπή. Θέλω για μερικούς οι οποίοι έχουν έρθει για διακοπές εδώ, έχουν έρθει για ψηλή κουβεντούλα. Μπήκες μέσα, τι γίνεται παιδιά, δεν είναι. Για εκπομπή έρχεσαι. Σταματάς τη μία αγωνία, τι έγινε, πώς πάει, μπαίνεις μέσα στη Χριστοδούλη, τι έγινε, πώς πάει, τι κάνεις, δεν καταλάβω. Τι εκπομπή έχουμε, πληρωνόμαστε αυτό.
1: Κάνε σήμα.
0: Τι σήμα να κάνω.
1: Αν κάνεις το σήμα, δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Άντε, μίλα.
1: Α, εντάξει, γεια σου Μαρία. Τι κάνεις Μαρία, σε έχεις με αυτά που λέγαμε πριν.
0: Έχεις πρίξει 10 λεπτά εδώ τώρα.
1: Σε έχω πρίξει, μίλα.
0: Θα σου πει με έχεις πρίξει. Έτσι, ξεκινάς κάθε φορά, ο ηχολήπτης που είναι μέσα, ο Κακομοίρης, περνάει τον παθόν τον τάραχο. Γιατί το θέμα είναι ότι έχεις και θεματολογία. Με το Λάσκαρη αγοραστό συζητάς τη Σοβιετική Ένωση.
1: Έτσι. Όχι ρε, για μουσική, κινηματογράφο, για τέτοια συζητάμε.
0: Σόπα μου ρε που μιλάτε ρε. Τώρα. Έλα τώρα, ναι. Σε παρακαλώ.
1: Κανονικά είμαστε στενός κύκλος καλλιτεχνών.
0: Πανάθεμά σας. Πανάθεμά σας.
1: Καλά, πρόσεξα ότι κάτι οι δάσκαλοι, οι καθηγητές θα κάνουν κάτι απεργιακές κινητοποίησεις. Δεν το κοίταξα προσεκτικά.
0: Ναι, δεν το έχω δει κι εγώ.
1: Γιατί λέει διαμαρτύρονται. Να καλέσουμε κάποιον να μας εξηγήσει. Διαμαρτύρονται γιατί για την αξιολόγηση που όλο λέει θα γίνει η αξιολόγηση.
0: Θα μιλήσουμε μαζί τους.
1: Αλλά δεν θέλουν μέσα στην τάξη τον αξιολογητή κάτι τέτοιο, κάποιο τέτοιο θέμα υπάρχει.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Να το ψάξουμε αυτό γιατί είναι αυτά.
0: Εγώ δεν νομίζω μέσα στην τάξη. Εγώ θυμάμαι πιτσιρικάς, γυμνάσιο νομίζω ήταν, λύκειο ήταν, όπου είχε έρθει. Το θυμάμαι σαν τώρα που μπήκε κάποιος από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και παρακολουθούσε. Κάποιοι παρακολουθούσαν τον καθηγητή την ώρα του μαθήματος.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αν θες να αξιολογηθεί κάποιος.
0: Λέω, δεν ξέρω αν είναι για κάτι καινούριο, αλλά θυμάμαι παλαιότερα ότι είχα τύχει, θυμάμαι και την καθηγήτρια την συγκεκριμένη, όπου ήταν παρόντες στην αίθουσα άνθρωποι τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Να ήταν κάτι έκτακτο για τη συγκεκριμένη καθηγήτρια, αποκλείεται.
1: Παιδί μου, πάντα υπήρχε και ο επιθεωρητής στα δικά μου χρόνια.
0: Α, μπράβο, επιθεωρητής.
1: Είχαμε τον επιθεωρητή. Αλλά μετά έγινε η πράσινη επανάσταση και τον κατήργησαν τον επιθεωρητή μαζί με τον Γενικό Διευθυντή στα
0: Υπουργεία. Καλά, αυτό που σου περιγράφω πράσινο ήταν, Πασόκ ήταν. Δεν θα διαβάλεις, αλλά το Πασόκ δεν θα σε αφήσω. Πασόκ είναι αυτό που περιγράφω.
1: Γιατί να μην με αφήσει, δηλαδή δεν πρέπει να περνάω καλά κι εγώ.
0: Ο, τι εννοείς, διαβάλλοντας το Πασόκ.
1: Όχι, αλλά κάποιες πρακτικές του Πασόκ για να μιλήσω κι εγώ την Πασοκική.
0: Αυτό που σου περιγράφω, επί Πασόκ έγινε. Καλά που ήρθατε μετά η Νέα Δημοκρατία και τα αναποδογύρισε όλα στην Ελλάδα. Βέβαια, σταμάτησε και όλα.
1: Μεταξύ του Πασόκ μετά το 96, ναι, και της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη. Ποιες διαφορές βλέπετε, ναι, κύριε Νιβλή?
0: Μεταξύ του Πασόκ το 96, καταρχάς δεν ξέρω το 96, δεν ξέρω αν είχαμε Πασόκ. Αλλά τέλος πάντων, μην το συζητήσουμε.
1: Σωστά το πας. Αυτό εννοούσα.
0: Οπότε θέλω να πω, ναι, ότι επειδή κατηγορείται διαρκώς το Πασόκ που έκανε.
1: Θα κάνουν κάτι απεργιακές κινητοποίησεις, δεν το κοίταξα προσεκτικά.
0: Ναι, δεν το έχω δει κι εγώ.
1: Γιατί λέει διαμαρτύρονται. Να καλέσουμε κάποιον να μας εξηγήσει. Διαμαρτύρονται γιατί για την αξιολόγηση που όλο λέει θα γίνει η αξιολόγηση.
0: Θα μιλήσουμε μαζί τους.
1: Αλλά δεν θέλουν μέσα στην τάξη τον αξιολογητή κάτι τέτοιο, κάποιο τέτοιο θέμα υπάρχει.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Να το ψάξουμε αυτό γιατί είναι αυτά.
0: Εγώ τι νομίζω μέσα στην τάξη. Εγώ θυμάμαι πιτσιρικάς, γυμνάσιο νομίζω ήταν, λύκειο ήταν, όπου είχε έρθει. Το θυμάμαι σαν τώρα που μπήκε κάποιος από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και παρακολουθούσε. Κάποιοι παρακολουθούσαν τον καθηγητή την ώρα του μαθήματος.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αν θες να αξιολογηθεί κάποιος.
0: Λέω, δεν ξέρω αν είναι για κάτι καινούριο, αλλά θυμάμαι παλαιότερα ότι είχα τύχει, θυμάμαι και την καθηγήτρια την συγκεκριμένη, όπου ήταν παρόντες στην αίθουσα άνθρωποι τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Να ήταν κάτι έκτακτο για τη συγκεκριμένη καθηγήτρια, αποκλείεται.
1: Παιδί μου, πάντα υπήρχε και ο επιθεωρητής στα δικά μου χρόνια.
0: Α, μπράβο, επιθεωρητής.
1: Είχαμε τον επιθεωρητή. Αλλά μετά έγινε η πράσινη επανάσταση και τον κατήργησαν τον επιθεωρητή μαζί με τον Γενικό Διευθυντή στα Υπουργεία.
0: Καλά, αυτό
1: και
0: που σου περιγράφω πράσινο ήταν, Πασόκ ήταν. Δεν θα διαβάλεις, αλλά το Πασόκ δεν θα σε αφήσω. Πασόκ είναι αυτό που περιγράφω.
1: Γιατί να μην με αφήσεις, δηλαδή δεν πρέπει να περνάω καλά κι εγώ.
0: Ο, τι εννοείς, διαβάλλοντας το Πασόκ.
1: Όχι, αλλά κάποιες πρακτικές του Πασόκ για να μιλήσω κι εγώ την Πασοκική.
0: Αυτό που σου περιγράφω, επί Πασόκ έγινε. Καλά που ήρθατε μετά η Νέα Δημοκρατία και τα αναποδογύρισε όλα στην Ελλάδα. Βέβαια, σταμάτησε και τα προσφέρια.

0: εκπαίδευση και παρακολουθούσε κάποιοι. Παρακολουθούσαν τον καθηγητή την ώρα του μαθήματος.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αν θες να αξιολογηθεί κάποιος.
0: Λέω, δεν ξέρω αν είναι για κάτι καινούριο, αλλά θυμάμαι παλαιότερα ότι είχα τύχει, θυμάμαι και την καθηγήτρια την συγκεκριμένη, όπου ήταν παρόντες στην αίθουσα άνθρωποι τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Να ήταν κάτι έκτακτο για τη συγκεκριμένη καθηγήτρια, αποκλείεται.
1: Παιδί μου, πάντα υπήρχε και ο επιθεωρητής στα δικά μου χρόνια.
0: Α, μπράβο, επιθεωρητής.
1: Είχαμε τον επιθεωρητή. Αλλά μετά έγινε η πράσινη επανάσταση και τον κατήργησαν τον επιθεωρητή μαζί με τον Γενικό Διευθυντή στα
0: Υπουργεία. Καλά, αυτό που σου περιγράφω πράσινο ήταν, Πασόκ ήταν. Δεν θα διαβάλεις, αλλά το Πασόκ δεν θα σε αφήσω. Επί Πασόκ είναι αυτό που περιγράφω.
1: Γιατί να μην με αφήσεις, δηλαδή δεν πρέπει να περνάω καλά κι εγώ.
0: Ο, τι εννοείς, διαβάλλοντας το Πασόκ.
1: Όχι, αλλά κάποιες πρακτικές του Πασόκ για να μιλήσω κι εγώ την Πασοκική.
0: Αυτό που σου περιγράφω, επί Πασόκ έγινε. Καλά που ήρθατε μετά η Νέα Δημοκρατία και τα αναποδογύρισε όλα στην Ελλάδα. Βέβαια, σταμάτησε και όλα.
1: Μεταξύ του Πασόκ μετά το 96, ναι, και της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη, ποιες διαφορές βλέπετε, ναι, κύριε Νιβλή?
0: Μεταξύ του Πασόκ το 96, καταρχάς δεν ξέρω το 96, δεν ξέρω αν είχαμε Πασόκ. Αλλά τέλος πάντων, μην το συζητήσουμε.
1: Σωστά το πας. Αυτό εννοούσα.
0: Οπότε θέλω να πω, ναι, ότι επειδή κατηγορείται διαρκώς το Πασόκ που έκανε ρουσφετολογικά κτλ.
1: Όχι,
0: μπουρμπουρ,
1: δεν λέω για αυτά.
0: Ναι, μα τι, είπε η πράσινη επανάσταση και όλη αυτή την ιστορία. Καλώς που ήρθε η Νέα Δημοκρατία και τα αναποδογύρισε όλα στη χώρα. Δεν διόρισε κανέναν. Δεν βρίσκεις δημόσιο υπάλληλο από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχουν πια όλοι αυτοί. Είναι μόνο όλοι Πασόκ, δεν υπάρχουν. Νέα Δημοκρατία ήρθε και καθάρισε τον τόπο. Ας σε μας ρε μπάμπη μεσημεριάτικο.
1: Η Νέα Δημοκρατία, με συγχωρείς δηλαδή.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι και 52 ετών παράταξη.
0: Ναι.
1: Κόμμα, με συγχωρείς. Παράταξη είναι πολλών περισσότερων ετών. Okay. Λάθος, διορθώνω.
0: Καλά, καλά, έλα.
1: Να συνεχίσω, μπορώ, ή υπάρχει προληπτική πρασινολογοκρισία?
0: Για πες.
1: Η Νέα Δημοκρατία σήμερα κανονικά θα έπρεπε να γιορτάζει έναν ιδεολογικό ρεύμα. Όχι μόνο ότι ιδρύθηκε 52 χρόνια πριν από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ναι. Ένα ιδεολογικό ρεύμα.
0: Ποιο είναι το ιδεολογικό ρεύμα?
1: Το ιδεολογικό ρεύμα είναι αυτό, είναι η κεντροδεξιά. Αυτό είναι το ιδεολογικό ρεύμα.
0: Ποιο ιδεολογικό ρεύμα μπορεί να γιορτάσει σήμερα η Νέα Δημοκρατία στα 52 χρόνια από τον Σαμαρά, Καραμαλή, Νεϊμαράκη και όλων των υπολείπων?
1: Αυτοί έχουν πάει στην εκκλησία και θα ανάψουν ένα κεράκι για το Μητσοτάκι τώρα.
0: Στη μνήμη της Νέας Δημοκρατίας. Τι ακριβώς, τι είναι αυτά που μας λες τώρα?
1: Καλά, τη μνήμη που λες θα μνημόσαν και τα λοιπά, τα έκανε ο Δένδιας και μάζεψε και πολύ κόσμο.
0: Ούτε ο Δένδιας θα πάει.
1: Θα πάει ο Δένδιας.
0: Δεν θα πάει, έχει νομίζω μια υποχρέωση.
1: Και αυτός.
0: Ναι.
1: Τι να πάει να ακούσει τον Καραμαλή. Λοιπόν, πέραν των αστείων.
0: Τον κύριο Κυρανάκη, πάντως δεν ισχύει αυτή η εκδήλωση για τον κύριο Καραμαλή, για το κινέζικο επιμελητήριο κτλ. Είναι σε άλλη ημερομηνία. Τον άκουγα τώρα. Μίλησε στον Νίκο Χατζηνικόλα και τον Αντώνη Τελατόλα. Ότι δεν ισχύει αυτό για τον Καραμαλή. Έτσι. Okay. Με το Μημαράκι, ο κύριος Κυρανάκης, ο γραμματέας του κόμματος, είπε ότι μίλησε μαζί του. Ο κύριος Μημαράκης έχει να παρουσιάσει φάκελο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε δεν.
1: Τώρα, με συγχωρείς. Ναι. Υπάρχει κάποιος, γιατί το διάβασα κι εγώ κάπου αυτό. Υπάρχει κάποιος που αμφισβητεί ότι ο Μημαράκης είναι δεξιός και είναι νεοδημοκράτης. Δηλαδή αστεία πράγματα λέμε τώρα. Και ότι δεν
0: Καλά,
1: θα.
0: Συγγνώμη, περίμενε. Ούτε η δεξιοσύνη του Καραμαλή αμφισβητείται.
1: Όχι.
0: Και έτσι περαιτέρω και του Σαμαρά δεν αμφισβητείται. Αλλά να που δεν συνδράμουν, δεν είναι παρόντες. Είναι θέμα αυτό τώρα.
1: Εκεί, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Άρα, επειδή εγώ μιλάω για ένα ρεύμα ιδεολογικό, πολιτικό, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό μετά τον πόλεμο, μην πάμε πριν τώρα γιατί είναι παλιές εποχές, μετά τον πόλεμο μέχρι σήμερα είναι το ρεύμα που πήγε την Ελλάδα και την έφτασε ως εδώ. Με κάποιες βοήθειες. Με κάποιες βοήθειες. Με κάποιες βοήθειες. Μαρία, ρύθμισε του τη θερμοκρασία του καημένου. Και αυτό είναι που είναι το σημαντικό. Και αυτό είναι που πρέπει να εορτάζεται.
0: Είναι η συζήτηση βαριέμαι της ημέρας. Ότι ήρθε εν έτη 2026 με όλα αυτά που έχουμε μπροστά μας.
1: Αφού φέτος
0: είναι. Να μας βάλεις τη διαδικασία για το ποιος έφερε την πρόοδο στη χώρα και ποιος προχώρησε τη χώρα να βγαίνουμε μπροστά. Είναι ό,τι χρειαζόμαστε. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτή την ώρα που μας ακούει ο κόσμος, που τους κάνει και λογαριασμοί στα μούτρα, σου λέει εσύ μίλησέ μου λίγο ιδεολογικά τι γίνεται, να μου πεις.
1: Ωραία, τελειώσαμε αυτό.
0: Να
1: πάμε,
0: σε
1: λογαριασμοί.
0: Όχι, μισό λεπτό. Μια και θέτεις όμως το ιδεολογικό κομμάτι, γιατί σήμερα ο κύριος Κερίδης έλεγε ότι εγώ ιδεολογικά είμαι κατά της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ιδεολογικά.
1: Έτσι δεν έπρεπε να είναι? Μια μεγάλη παράταξη, ένα ιδεολογικό ρεύμα δεν πρέπει να έχει πολλές διαφορετικές απόψεις? Κοίτα,
0: Μπαμπή,
1: κοίτα.
0: Έχεις ένα γάγι.
1: Τι είναι πράσινο κομμουνιστή? Πες μου.
0: Άκου τώρα τι λέει.

0: μια ιδεολογική αυτή. Εγώ ιδεολογικά, λέει ο Κερίδης, είμαι κατά τη μείωση του ειδικού φοροκατανάλωσης. Και λέει, έτσι δεν είναι μια παράταξη.
1: Ωραία, που εγώ που είμαι εξίσου φιλελεύθερος με τον Δημήτρη Κερίδη.
0: Άρα μου λες δηλαδή,
1: σου έχω πει,
0: ιδεολογικά περίμενε. Όπως γιατί την μπαμπάτζα την έχεις αναγκάγει σε επιστημοσύνη.
1: Μην χαρακτηρίζεις τον άλλον και το τι κάνει. Όχι, μίλα
0: παπάντζα,
1: για το τι λέει.
0: Παπάντζα. Γι' αυτό λέω, παπάντζα.
1: Όχι, με λες παπατζή.
0: Όχι, όχι.
1: Παπαδημητρίου, παρακαλώ.
0: Είπα παπάντζα, δεν είπα ότι είσαι παπατζής. Άλλο λέω. Αλλά αυτές είναι παπάντζες τώρα. Μην γελιόμαστε. Μια μεγάλη παράταξη που έχει διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις. Δηλαδή θα πα το ότι είναι αποδεκτό. Ότι θα πας π.χ. σε έναν άλλο πολιτικό χώρο, θα πας στην αριστερά και θα πει με συγχωρείτε, η μία ιδεολογική απόχρωση είναι με τον βιομήχανο, η άλλη είναι κατά του βιομήχανου. Δεν νομίζω ότι πάει έτσι.
1: Ναι, αλλά εγώ υπήρξα στην αριστερά και την κανονική που λέμε.
0: Εσύ παντού υπήρξες, μπάμπι.
1: Όχι, δεν υπήρξα είναι... παντού.
0: Δεν υπήρξα παντού. Παντού υπήρξες, σταμάτα. Παντού υπήρξες.
1: Λειτουργικά κομματικά μόνο σε δύο κόμματα. Σε κανένα άλλο.
0: Μπάμπι, παντού υπήρξες.
1: Τι εννοείς
0: το κακό ξέρεις ποιο είναι. Το κακό ξέρεις
1: ποιο είναι. Παρών είμαι.
0: Το κακό ξέρεις ποιο είναι. Ότι τα στερνά τιμούν τα πρώτα.
1: Ναι. Λοιπόν, όχι, μια χαρά αισθάνομαι στην κεντροδεξιά. Αισθάνομαι μια χαρά μέσα από αυτό.
0: Ποια κεντροδεξιά, ρε Μπαμπή.
1: Τι εννοείς.
0: Ρε Μπαμπή, ποια κεντροδεξιά.
1: Τι εννοείς, τη δεξιά-δεξιά.
0: Ό,τι σχέση έχει εσύ με το κέντρο είναι, έχω εγώ με. Δεν ξέρω τι, με το θαλάσσιο σκι.
1: Κάνεις μεγάλο λάθος. Κάνει μεγάλο λάθος. Αν τα μετρήσουμε, αν τα βάλουμε κάτω και τα μετρήσουμε.
0: Αν δεν θέλουμε να βάλει τέτοια, το μέγεθος δεν μετράει.
1: Εγώ, ας πούμε, στο έχω πει και σένα ότι βλέπω ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης βεβαίως και πρέπει να προσαρμόζεται. Πόσο μάλλον σε εποχές οι οποίες είναι ιδιαίτερες. Δηλαδή, τώρα δεν αντιλαμβάνομαι, για να σου το πω όπως το πιστεύω, γιατί πρέπει να γίνει όλη η φασαρία. Να στείλει χαρτί σε αυτήν την τύπησα η οποία δεν ξέρει να ξεχωρίσει. Άκουρε, επικεφαλής. Υπήρξε και υπουργός τι άμυνας ήταν στη Γερμανία, πριν γίνει Φοντερ Λάιεν τέτοιο. Και δεν μπορεί να καταλάβει ότι όταν συναντά το Σκοπιανό πρέπει να έχει μελετήσει τις ευαισθησίες των Ελλήνων που επί 20 χρόνια σχεδόν δεν μπορούσαμε να βρούμε μια άκρη με αυτή την υπόθεση και πάει και λέει οι παπάντζες που είπες εσύ πριν γιατί ταιριάζει. Θέλω να σου πω ότι για παράδειγμα δεν χρειαζόταν επιστολή. Το να πεις ότι παιδιά εδώ έχω μια ειδική κατάσταση άρα θα βρω έναν ειδικό τρόπο έκτακτο για να την αντιμετωπίσω. Ένας από αυτούς τους τρόπους θα μπορούσε να είναι επειδή έχω πρόβλημα με το όριο δαπανών διότι το έχω εξαντλήσει διότι εκεί υπάρχει μισό ψέμα, μισή αλήθεια είναι το χειρότερο πράγμα. Μες. Δεν είναι ότι χρειαζόμαστε άδεια. Είναι λοιπόν, ότι το έχουμε εξαντλήσει σε άλλες δουλειές.
0: Άκου τώρα λίγο γιατί έχουμε μια έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Λάρισα. Έχουμε ήδη τρεις τραυματίες. Το ανησυχητικό, καλά το ανησυχητικό είναι ούτως ή άλλως ότι έχουμε τρεις τραυματίες. Επρόκειτο για συνεργείο το οποίο κάνει εγκαταστάσεις υγραερίου αυτοκινήτων. Έτσι, ναι. Στο ενικό θα δείτε φωτογραφίες και βίντεο και όλο το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Ωστόσο να πούμε, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά για τους τρεις τραυματίες. Θα δούμε αργότερα και τι έχει συμβεί. Τώρα, άκουσε λίγο γιατί... Εγώ τουλάχιστον έχω αρχίσει και τρομάζω λίγο πέραν των ιδεολογικών προσεγγίσεων και οτιδήποτε άλλο. Έχει αρχίσει και λίγο και με τρομάζει μια κατάσταση. Έχεις μια μεγάλη εικόνα. Έχεις καταστροφή στην Κρήτη, μεγάλο μέρος των εκτάσεων και καλλιεργειών. Η Κρήτη είναι βασικός πυλώνας προμήθειας της αγοράς στα νοπά προϊόντα.
1: Μεγάλο ποστάνι, ναι.
0: Το κρατάς αυτό. Έχεις ένα το κρατούμενο. Έχει την αύξηση του ενεργειακού κόστους που μας έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Κορκίδης ότι ήδη στα νοπά γαλακτοκομικά θα φέρει ένα 10-11%. Δηλαδή είναι ήδη σε μια πορεία. Κράτο, δεύτερο κομμάτι. Έχει το κομμάτι της απώλειας ζωικού κεφαλαίου γαλακτοκομικά που θα φέρει παραπάνω αυτός ο λόγος πέραν του ενεργειακού κόστους. Και αναρωτιέμαι τι θα πρέπει να περιμένουμε στην αγορά το επόμενο χρονικό διάστημα. Τίποτα δεν δείχνει ότι θα πάει κάτι καλά. Να σου πω ότι είναι και το άλλο που είναι επίκαιρο. Είναι οι αλείς. Με την αύξηση του κόστους λειτουργίας δεν βγάζουν τα καϊκιά έξω. Αλλά και να τα βγάλουν.
1: Τώρα κάνουν κινητοποίηση.
0: Κάνουν τώρα κινητοποίησεις. Είναι σε εξέλιξη όλη την Ελλάδα. Ωστόσο μου έκανε το εξής εντύπωση. Έκανε το ερώτημα, αφελές ερώτημα, αλλά έχει το ενδιαφέρον του. Έλεγε, μας τα έχουν πει και εδώ βασικά, ότι από 600, 500 και 600 ευρώ το χιλιόλιτρο το πετρέλαιο για να βγουν να ψαρέψουν έχει πάει στα 1500 με 1600 ευρώ. Ρώτησα, επαναλαμβάνω αφελώς τον ψαρά, εάν παίζουν τη ψάρια βάζει, λέει, βγάζω μπαρμπούνι, βγάζω καλαμάρι κτλ. Αν το μπαρμπούνι.
1: Μπακαλιάρο.
0: Ναι, μπακαλιάρο, συγγνώμη.
1: Αν το μπαρμπούνι.
0: Αν το μπαρμπούνι το πουλούσε σήμερα για να το έχει τα ίσια του, να μην μπαίνει μέσα με αυτό το λειτουργικό κόστο, πόσο πρέπει να το πουλά εσύ στη χοντρική, η απάντηση ήταν 22 με 23 ευρώ το μπαρμπούνι από τη χοντρική για να πάρει στον ψαρόπολ.
1: Και λίγα είναι.
0: Και πόσο δε μάλλον στην ταβέρνα.
1: Και λίγα.
0: Έτσι. Άρα θέλω να πω ότι, ξέρεις, δεν προσπαθώ τώρα να, ούτε να μιζεριάσω, ούτε να κάνω τρομοκρατημένο. Δημιουργείται μία, προκαλείται μία κατάσταση, μία εικόνα που δεν είναι καθόλου καλή, το λιγότερο μπορώ να πω, για την αγορά. Δεν είναι καλά τα πράγματα, καθόλου καλά τα πράγματα.
1: Καλά, έτσι. Ότι είναι μυστήρια τα πράγματα και δύσκολα είναι σίγουρο. Μένα με τρόμαξε αυτό που την Παρασκευή το είπες εδώ, γιατί κάτσα και κοίταξα όσες λεπτομέρειες ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να προχωρήσουν λίγο οι μέρες, να βγουν και άλλες λεπτομέρειες. Αλλά είμαστε συνεχώς επί μήνες πάνω από τον πληθωρισμό του ευρώ. Mm-hmm. Τώρα, εγώ με τις λόξες που με κυνηγάνε, γιατί δίνω ιδιαίτερη σημασία σε αυτό. Διότι το ευρώ είναι το ίδιο νόμισμα και για μας και για όλους τους άλλους. Όσοι είμαστε, τα 21 κράτη αν δεν κάνω λάθος, που είμαστε στην ζώνη του ευρώ. Αν εμείς έχουμε υψηλότερο πληθωρισμό από ένα άλλο μέλος του ευρώ, αυτό σημαίνει ότι σε εμάς το ευρώ χάνει γρηγορότερα την αξία του από ό,τι χάνει στο άλλο μέλος του ευρώ που έχει χαμηλότερο πληθωρισμό. Mm-hmm. Δηλαδή εμείς έχουμε 5, ένας άλλος έχει 2 ή 3. Έχουμε αυτή τη διαφορά που αν συνεχίζεται επί μακροχρονικό διάστημα ανοίγει μια ψαλίδα. Ποια ψαλίδα ανοίγει? Ανοίγει ακριβώς αυτή την ψαλίδα για την οποία κάθε τόσο λένε διάφοροι, γιατί σου λέω συνέχεια ενδιαφέρον είναι αυτός ο δείκτης, αλλά είναι ανασφαλής. Ο δείκτης με τα εισοδήματα κατά κεφαλήν που αναφέρεται στην πολιτική συζήτηση κάθε τόσο. Ανοίγει αυτή την ψαλίδα ότι το δικό μου ευρώ χάνει ταχύτερα την αξία του από το ευρώ του αλουνού. Όποιος έχει χαμηλότερο πληθωρισμό. Και αυτό δεν είναι κανονική κατάσταση. Διότι γι' αυτό είμαστε στην ενιαία ευρωπαϊκή κοινή νομισματική ζώνη, για να έχουμε ένα νόμισμα το οποίο θα αγοράζει τα ίδια πράγματα. Θα έχει την ίδια αγοραστική αξία ως νόμισμα. Άλλο το πόσα τέτοια έχει στην τσέπη. Αυτό είναι άλλη υπόθεση. Αυτό είναι μια ανομαλία η οποία είναι πολύ κακιά και πρέπει κάτι να γίνει, κάπως να διορθωθεί. Διότι είμαστε συνεχώς, άλλοτε δύο μονάδες, άλλοτε τρεις, άλλοτε μία, έναν μήνα μισή, μόνο ένα μήνα, πάνω από, από τον μέσο όρο. Άρα το δικό μας ευρώ χάνει ταχύτερα την αξία. Αυτό είναι η καταστροφή του πληθωρισμού. Αυτός είναι ο πραγματικός πληθωρισμός. Βλέπω.
0: Τι θες?
1: Βλέπω τι κάνεις.
0: Τι κάνω?
1: Επικοινωνείς με κάποιον.
0: Όχι, μα θέλω ότι γίνει στη Λάρισα. Αλλά ακούω πολύ προσεκτικά αυτό που λες για τον πληθωρισμό και τίποτα άλλο. Λοιπόν. Έτσι σιγά σιγά με λίγη μουσική να πάμε στην αλλαγή του ημιωρού, να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και τους τίτλους των ειδήσεων, να επιστρέψουμε για δεύτερη ώρα εκπομπής, να μπούμε στα
1: οικονομικά,
0: στο διατάφτα με τον, και με τον Γιάννη του Χατζησαλάτα, για να δούμε τι γίνεται και με τα λήξη πρόθεσμα και τις ρυθμίσεις που λέγαμε, όλο το υπόλοιπο κομμάτι.
1: Βεβαίως.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Κάτω από νερό και λάσπη καλλιέργειες και χωριά της Κρήτης μετά την πρόσφατη κακοκαιρία στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο. Με τα βλέμματα στραμμένα στις επικείμενες συνεδριάσεις των Eurogroup και Ecofin την ερχόμενη Πέμπτη Παρασκευή και κυρίως στη Σύνοδο Κορυφής στα μέσα του μήνα, η κυβέρνηση κατέθεσε το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027, το οποίο υιοθετήθηκε από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, επισημένοντας ωστόσο ότι η πορεία της οικονομίας θα δοκιμαστεί από το ακριβότερο χρήμα, τις ενεργειακές ανατιμήσεις και τη μετάβαση στην εποχή μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα σπίτια ακριβαίνουν, τα εισοδήματα μένουν πίσω στην Ελλάδα, διαπιστώνει ο οίκος Morningstar DBRS. Ο Φλάβιο Μπολσονάρου κέρδισε τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, αφήνοντας δεύτερο τον απερχόμενο πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και ανατρέποντας το μικρό προβάδισμα που έδιναν στον τελευταίο οι δημοσκοπήσεις. Ο θάνατος εργαζόμενης σε ερευνητικό Ινστιτούτο κατά της Πανόλης στο Ιρκούτσκ της Ανατολικής Σιβηρίας έχει οδηγήσει σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα στην παρακολούθηση 189 ανθρώπων για πιθανή έκθεση στην όσο.
2: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
3: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
4: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
3: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
4: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
3: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
3: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
4: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820 89 720.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
5: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
6: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
5: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
6: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
5: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
6: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
5: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Εδώ άκου και την άλλη παράμετρο, γιατί έχει δίκιο ο Real Blogger. Εδώ δεν είναι μόνο ότι οι Έλληνες αλλοίς έχουν δέσει τα καΐκια τους και λόγω αυξημένου κόστους δεν έχουν βγει έξω. Αλωνίζουν οι Τούρκοι. Και μάλιστα χθες είχαμε και στη Βόρεια Ελλάδα περιστατικό με νταλίκες που ήρθαν από την Τουρκία κατά εψυγμένων και πήγαν να ξεφορτώσουν στην ελληνική αγορά. Αλλά εκτός αυτού είναι και οι Τούρκοι ψαράδες, έτσι, που αλωνίζουν και παίζουν μπάλα και κάνουν εξαγωγές. Γιατί τώρα θα γεμίσουμε εισακόμενο και κατεψυγμένο. Έτσι. Είναι, σου λέω, μια περίεργη κατάσταση στην αγορά.
1: Όχι ότι δεν έχουμε εισαγόμενο ψάρι.
0: Καλά. Προφανώς.
1: Από Σομαλία δηλαδή.
0: Δεν είναι μόνο.
1: Σομαλία επειδή είναι διάσημη.
0: Γενικότερα, ναι. Καταλαμβάνει συγκεκριμένο χώρο.
1: Τι, οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι ναι, τροφοδοτούν.
0: Το πρόβλημα είναι ότι καταλαμβάνουν χώρο από την εγχώρια παραγωγή. Πλέον θα καταλάβουν, ξεκίνησε η ιστορία. Αυτό σου εξηγώ. Ότι τις τρεις νταλίκες χθες πήγαν εξεφορτώσουν στη Βόρεια Ελλάδα από την Τουρκία. Προφανώς γίνονται εισαγωγές. Προφανώς θα πολλαπλασιαστούν οι εισαγωγές. Και το καταψυγμένο. Γιατί οι Έλληνες ψαράδες δεν βγαίνουν να ψαρέψουν. Αυτό λέμε.
1: Ναι, έτσι. Ναι, το κατάλαβα. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, θα πάμε στο Γιάννη Χατζησαλάτα. Γιατί καλή είναι η προσέγγιση που έκανες. Δεν την έφυγε, δεν σε διέκοψα καθόλου. Παρά το γεγονός ότι νόμιζε ότι δεν σου δίνω σημασία, γιατί άκουμε πολύ μεγάλη προσοχή αυτά που έλεγε για τον πληθωρισμό και οτιδήποτε άλλο, αλλά εδώ καλό είναι να μιλάμε με τα δεδομένα της πραγματικότητας κάτω από την ανάλυση και το πώς καταλήγουν όλοι αυτοί οι αριθμοί, να βλέπουμε τι γίνεται στην καθημερινή αγορά. Επιπλέον 10 δισεκατομμύρια ευρώ νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εφορία.
1: Μέσα στο 2025 είπαμε είναι αυτά.
0: 5,2 δις περίπου σε ρύθμιση. Πάμε να δούμε αυτή την ακτινογραφία χρεών, να δούμε που βρισκόμαστε με τα χρήματα μας, με τις οφειλές μας. Γιάννης Χατζησαλάτας. Καλώς μεσημέρι, Γιάννη.
2: Χαίρετε. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι και στους φίλους και στις φίλες ακροατές και ακροάτριες. Και πριν πούμε για τον πληθωρισμό, ξέρει ο Μάνος το πριν πούμε.
0: Ναι, το πριν πούμε.
2: Αρκεί τα ψάρια να μην γίνουν σαν τις πατάτες από την άκρη.
0: Αυτό είναι το
2: πατάτες και γέμισε όλη η αγορά πατάτες.
0: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω και σε φίλους που μου λένε, ας πούμε, χθες το συζήτησα. Μου λένε, Σιμάνο, φωνάζετε οι δημοσιογράφοι και λέτε το αρνάκι Σκοπίων. Τι διαφορά έχει την Ελλάδα. Δεν έχει καμία διαφορά. Το ίδιο χορταράκι τρώει ή οτιδήποτε άλλο. Αρκεί όμως το πουλάνε για ελληνικό.
1: Αυτό είναι η ιστορία. Δεν είναι έτσι, δεν συμφωνώ. Αυτό το μπε, το μακεντόνσκι το μπε, ναι. Όταν κάνουν μπε και μιλάνε μακεντόνσκι, έχει μία διαφορά.
0: Εντάξει, δεν μιλάνε μακεντόνσκι, είναι μακεδονική γλώσσα για την Ουρσούλα Φόντερ Λάιεν και την.
1: Καλό.
0: Και
1: καλό.
0: Μακεδονικού πολιτισμού. Και
1: σημειώνεται.
0: Πολιτισμού.
2: Λοιπόν, αν αυτό το ξενόγλωσσο αρνάγει το τελευταίο μπε που το κάνει σε σφαγείο στην Ελλάδα, θεωρείται ελληνικό.
0: Σωστό. Σωστό είναι αυτό.
2: Τα ληξιπρόθεσμα λοιπόν τη ΑΔΕ στοιχεία Ιουλίου. Το 2026, 109,77 δις τα ληξιπρόθεσμα, εκ των οποίων τα 66,12 θα χρωστούν νομικά πρόσωπα, εταιρείες δηλαδή στην ουσία το 60,24% και 43,65 δις θα χρωστούν τα φυσικά πρόσωπα σε ποσοστό 39,76%.
0: Σε αυτό έχεις αύξηση, αυτό, Γιάννη, από πέρυσι.
2: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Από αυτό όμως τα 109,77, αυτά που θεωρεί η ΑΔΕ, κατά τη γνώμη μου, κακώς το θεωρεί, είναι τα 79,27 εισπράξιμα. Τα 30,5 είναι ανεπίδεκτα εισπράξεις. Η γνώμη μου είναι ότι από τα 79,27 δις για εισπράξη δεν θα υπερβαίνουν τα 20 με 25 δισεκατομμύρια. Τα υπόλοιπα αποκλείεται να εισπραχθούν ποτέ. Συν 9,86 δις τα φρέσκα ληξιπρόθεσμα μέσα σε ένα χρόνο.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ναι, γιατί υποτίθεται ότι εδώ και χρόνια τρέχουν ρυθμίσεις που υποτίθεται ότι διευκολύνουν. Η τελευταία των 72 δόσεων ήταν το καλοκαίρι, δεν ήταν, κύριε Χατζησαλάτα?
2: Σωστά.
1: Και δεν έτρεξε προφανώς.
2: Μεταβίες μπήκαν 20.000 αιτήσεις.
1: Τώρα έχω μία απορία. Για να μπεις στη ρύθμιση των 72, υπάρχει κάποιο εμπόδιο το οποίο είναι πιο πονηρό και δεν μπαίνει ο κόσμος?
2: Υπάρχουν εμπόδια. Πλέον δεν υπάρχουν 72 δόσεις, γίνανε 120.
1: Εντάξει,
2: και αν πει 72, μεταπηδούν σε 120. Πρώτα απ' όλα είναι το θέμα του διαχωρισμού, το πότε έχουμε τα ληξιπρόθεσμα. Ναι. Πρέπει να βάλουμε τα ληξιπρόθεσμα τα αρρύθμιστα έως 31/12/24 και από 1η-1η-25 να τα εντάξουμε στην πάγια ρύθμιση ΑΔΕ 12-24 μήνες. Αυτό τι σημαίνει με δύο λόγια. Έχω ένα συγκεκριμένο ποσό ληξιπρόθεσμων. Εάν δεν τα έχω ρυθμίσει, θα πάω στα 10 χρόνια πληρωμής, 120 δόσεις δηλαδή, και το υπόλοιπο είμαι αναγκασμένος να το ρυθμίσω, να το αποπληρώσω μέσα σε 2 χρόνια. Γιατί δεν ενοποιούνται όλες οι οφειλές να υπάρχουν 120 για όλες. Δεύτερον, αυτή η ρύθμιση των 72 πλέον 120 έχει ένα επιτόκιο 5,84%. Να θυμίσω, η προηγούμενη των 120 δόσεων είχε 3% επιτόκιο, όπως έχει ο εξοδικαστικός. Δηλαδή μιλάμε για διπλάσιο επιτόκιο. Και το σημαντικότερο απ' όλα, μια τέτοια μεγάλη ρύθμιση, γιατί μιλάμε για βάθος χρόνου 10 ετών. 10 χρόνια κάθε μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, θα πληρώνουμε δόση. Υπήρχε γενναίο κούρεμα προς αυξήσεων το 2019, ξεκινούσε από 10% και ήταν στην πλήρη εξόφληση, αν το κάνουμε με πάπαξ εξόφληση.
1: Μια και έξω, ναι.
2: Ακριβώς. Εδώ δεν υπάρχει καθόλου κούρεμα. Όλα αυτά λοιπόν είναι αποτρεπτικοί παράγοντες. Και εφόσον λέμε ότι όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται για ειδικό φόρο κατανάλωσης και αν θα μειωθεί, αν δεν θα μειωθεί, και έρχεται το κράτος και λέει ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω, γιατί αυτά όλα μου δίνουν 4 δισεκατομμύρια στον κρατικό κουρβανά. Μόνο όταν έχουμε κοντά στα 10 δισεκατομμύρια νέα λήξη πρόθεσμα, που σημαίνει ότι ο δεν μπορεί να πληρώσει, μήπως μετά από ένα χρόνο μιλάμε πλέον τα 10 εκατομμύρια, τα 10 δις να έχουν γίνει 20.
1: Ναι.
2: 200 εκατομμύρια δεν εισπράχτηκαν στο στόχο του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ναι, μεν μπορεί να
1: αυτό, αυτό για άλλους λόγους υποθέτω.
3: Μείωση κατανάλωσης.
2: Δεν πηγαίνει να πάει.
1: Α, ναι, ναι, όχι όμως για τον προηγούμενο που συζητάγαμε.
3: Ναι. Όχι, όχι, μείωση
1: κατανάλωσης. Ναι, ναι, ναι, ναι, να καταλάβω λίγο. Αυτός ο ειδικός όρος για να μπεις στη ρύθμιση, τι πρέπει να κάνεις, τι πρέπει δηλαδή να πεις ότι εγώ, τι χαρτιά ανοίγεις εσύ από την πλευρά σου. Εσύ που χρωστάς δηλαδή, τι χαρτιά πρέπει να ανοίξεις στην εφορία.
2: Το πρώτο και καλύτερο είναι ότι δεν έχεις ρυθμίσει τα χρέη σου έως 31/12/24.
1: Ναι.
2: Αυτό τι σημαίνει, ότι αν έκανες μια προσπάθεια, προσπαθείς να τα μαζέψεις λίγο, να κάνεις μια ρύθμιση, να μην χρωστάς την ουσία, σε εξαιρεί. Και σου λέει, εσύ που προσπάθησες να τα ρυθμίσεις σε 12-24 δόσεις, δεν σε βάζω σε 120 γιατί προσπάθησες να τα ρυθμίσεις με μικρότερες δόσεις.
1: Mm-hmm.
2: Δεν είναι σωστό αυτό. Εφόσον κάνω την προσπάθειά μου να είμαι συνεπής, δεν ζητάω τουλάχιστον επιβράβευση, αλλά είσαι μεταχείριση. Γιατί με βάζεις σε μια διαδικασία και λες ότι αν δεν τα έχεις ρυθμίσει, θα σε εντάξω στις 120.
1: Γιάννη Χαρισαλάτα, να ρωτήσω κάτι.
2: Βεβαίως.
1: Τώρα θα ανοίξει λοιπόν, θα ψηφιστεί, ίσως να γίνουν και κάποιες προσαρμογές μέχρι να ψηφιστεί το 120. Αν αυτό θα έχει μία διάρκεια, δηλαδή δεν θα είναι για πάντα, θα είναι για μία διάρκεια. Διότι αν είναι πάντα ανοιχτό, κανείς δεν θα πρέπει να πληρώνει τους φόρους του ή θα πηγαίνει σε ρύθμιση.
2: Μέχρι το χρόνο του καλοκαίρι.
1: Είναι μέχρι, μέχρι το καλοκαίρι του 27.
2: Σωστά.
1: Μέχρι τις εκλογές δηλαδή πρακτικά. Λοιπόν, εάν εγώ μπω εκεί, τι άλλο πρέπει να αποκαλύψω? Γιατί μου έλεγε ένας φίλος που προσπάθησε να μπει στην 72. Και μου λέει δεν μπήκα διότι έπρεπε να τους ανοίξω τα πάντα. Περιουσιακή κατάσταση, ιστορίες και αυτά. Και εγώ δεν έχω καμία όρεξη να...
2: Μην το μπερδεύουμε. Εδώ μιλάμε για εξοδικαστικό. Στον εξοδικαστικό θα
1: στον
2: πρέπει...
1: Στον εξοδικαστικό είναι που πρέπει να τα ανοίξεις όλα.
3: Όχι, δεν είναι. Είναι, είναι μια απλή...
2: Ακριβώς.
3: Ρύθμιση δεν έχει να κάνει. Είναι έτοιμη φόρμα αυτοματοποιημένο που τάξει, ναι, δηλαδή δεν τη μπήκε κανεί 72. Αλλά και πάλι, όταν μπαίνει στη διαδικασία, γιατί δεν έχει όρεξη να τα ανοίξει όλα? Δεν κατάλαβα.
1: Δεν το συμφωνούν όλοι μαζί σου.
3: Με τι έχει να κρύψει?
1: Και εγώ και εμένα αυτή ήταν η απορία μου. Ότι ρε παιδί μου, αφού πάω σε ρύθμιση, έτσι αλλιώ τα ξέρουν.
3: Ναι.
1: Τι έχω που δεν ξέρουν?
3: Ναι, και τι, μην το φακελώσουν.
1: Ναι, ναι, αλλά στον εξοδικαστικό είδε ότι είναι διαφορετικό. Πρέπει να ανοίξει να του πει τα πάντα.
3: Μα είναι δικαστική διαδικασία. Είναι τύπου δικαστική
1: διαδικασία.
3: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, γιατί να μην του πει τα πάντα? Δεν κατάλαβα. Από ποιον κινδυνεύει?
1: Δεν διαφωνώ μαζί σου. Τι μου ανάφερε.
3: Συγγνώμη τώρα, δεν είναι προσωπικό. Ποτέ του να μην το κάνει. Γιατί για να μην θέλει να δείξει τα πάντα σε μένα τον Κακομύρογλου που τρέχω να βρω λύση, να κάνω ρύθμιση ή να τρέξω στον εξοδικαστικό, έχω λόγους που σημαίνει ότι δεν έχω πρόβλημα να δει κάποιος την, να του δείξω την εικόνα μου. Αυτός που δεν θέλει να δείξει σημαίνει ότι μάλλον δεν μπορεί να μπει στον εξοδικαστικό.
1: Εντάξει,
3: δεν πρέπει.
1: Επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε δίκαιη προθέσεων,
3: προφανώς
1: και εσύ λες κάτι
3: απάντηση,
1: με το οποίο εγώ συμφωνώ, ας πούμε, αλλά ναι, κάποιος άλλος μπορεί να το βλέπει διαφορετικά.
3: Ρε παιδί μου, τι να δει διαφορετικά? Δεν θέλω να δώσω τα δεδομένα μου, τα περιουσιακά μου δεδομένα. Από πού και ως πού?
2: Υπάρχει μία παράμετρος που διαφοροποιεί τον εξοδικαστικό με τις 120 δόσεις, γενικά με τις δόσεις. Είναι τον εξοδικαστικό. Θα πρέπει να αποδείξεις ότι δεν έχεις δυνατότητα αποπληρωμής. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να έχεις καταθέσεις ή περιουσιακά στοιχεία και να μην
1: πεις. Εκεί κολλάει το τι ανοίγεις.
3: Μα γι' αυτό σου λέω ότι αυτός να μην πει ποτέ. Γιατί πάει να πει ότι έχει την καβάτζα του και δεν θέλει να το δείξει.
2: Σωστά.
3: Καταλαβές.
2: Σωστά.
3: Λοιπόν,
2: και,
3: ναι. Ναι, για να.
2: Και δεν φτάνει όλο αυτό που γίνεται, γιατί το λέγαμε και μάλιστα με το Μάνο που το είχαμε αναλύσει και στην ώρα Ελλάδος το θέμα των 120 δόσεων. Και φαίνεται ότι βγάζουμε μια γκρίνια. Δεν είναι γκρίνια. Φαίνεται ότι δεν θα προχωρήσει για αυτά τα δεδομένα. Και υπάρχει και το χειρότερο. Αν κάποιο μπει σε μια τέτοια ρύθμιση και με πολύ κόπο προσπαθεί να την τηρήσει σε δύσκολες συνθήκες, εάν δεν υποβάλει μια φορολογική δήλωση σε τρεις μήνες, τον πετάει έξω από τη ρύθμιση. Δηλαδή,
1: και δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία, γιατί το συζητάγαμε, θυμάσαι με την κυρία Αποστολάκη, όταν το Πασόκ προενός μηνός, δεν έχει περάσει πολύ καιρός, έκανε τη σχετική πρόταση και την ρώταγα εάν χάσει, δηλαδή δεν πληρώσει τρεις φορές. Και βγει έξω. Μετά τι γίνεται, έχει δεύτερη ευκαιρία να ξαναμπεί.
3: Παιδί μου, θέλω να σου θυμίσω περίπτωση που ξέρεις και εσύ και ο Γιάννης Χατζησαλάντας, γιατί σας βάρασα συναγερμό όταν μου συνέβη. Ήταν όταν εγώ στην 120 που έχω από το 19 μέχρι σήμερα είμαι ο τυπικός, είμαι 80 πόσες δόσεις είναι, απόλυτα τυπικός. Κάποια στιγμή άλλαξα τις ημερομηνίες πληρωμής της δόσης. Που ήταν λάθος, ήταν λάθος μου. Και με τις τρεις λάθος, δεν έμειναν απλήρωτες, πληρώνοντας σε άλλες ημερομηνίες.
1: Και ο τρεις μέρες διαφορά δηλαδή. Έτσι. Κάτι τέτοιο θυμάμαι.
3: Πέραν του όριου. Αυτό ήταν, γιατί το είχε δει και ο Γιάννης, το είχα δείξει και στο Γιάννη. Με πέταξε έξω. Και λες, κάτσε ρε φίλε. 85-86 δόσεις τυπικός.
1: Γιατί είναι το μηχανάκι, δεν υπάρχει άνθρωπος, ούτε AI.
3: 85-86 δόσεις τυπικός και ξαφνικά μου ήρθε να γίνω μπαταξής και στις πληρώνω κιόλας. Απλώς τις έχω πληρώσει με καθυστέρηση. Έλεος.
2: Και δεν είναι μόνο ότι πετάει εκτός ρύθμιση, ειδικά των 120, επανέρχονται οι προσαυξήσεις που είχαν κοπεί από την αρχή. Ναι. Και για να διατηρήσω το ρόλο του Γκρινιάρη, πριν από κάποιους μήνες είχε ψηφιστεί ο νόμος για το ιδιωτικό χρέος. Ένα από τα τρία μέτρα ήταν 120, 77, τώρα τα 120, με τα τροτά τους. Ένα δεύτερο μέτρο ήταν ότι ο τραπεζικός λογαριασμός, ο δεσμευμένος, αποδεσμεύεται αν πληρώσουμε το 25% εφάπαξ. Πού ακούστηκε, δεσμευμένα χρήματα, δεν έχω χρήματα. Πού θα βρω το 25% να πληρώσω για να αποδεσμεύσω το τραπεζικό μου λογαριασμό.
3: Δεν φωνάζουμε συνέχεια αυτό, έχει δίκιο.
2: Έτσι. Και το τρίτο είναι ότι όταν μπαίνω σε μια διαδικασία πλέον ρυθμίσεων, θα πρέπει να καταλάβει το κράτος ότι είμαι σε αδυναμία να πληρώσω. Δεν έχω καμία σχέση και θέλω να γίνω παταξής από την αρχή. Και τέλος, το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ που λέγαμε δεν είναι για όλους τελικά. Είναι μόνο αν το κατασχετήριο πάει στην τράπεζα. Εκεί έχω 1.600. Αν το κατασχετήριο πάει στον ΕΦΚΑ ή στον εργοδότη μου, 1.250. Μα γιατί.
3: Ναι. Μάλιστα. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε πάντα καλά.
3: Να είστε καλά.
2: Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη.
3: Πριν φύγουμε, δύο απαντησούλες πολύ γρήγορα. Πρώτα στο Σωτήρι εδώ, στο Τρεις Τριφλάρα, λέει καλημέρα παιδάκι, καλή εβδομάδα. Συγγνώμη, αλλά πάρα πολλά χρόνια τώρα έρχονται καταψυγμένα ψάρια και κρέατα με κοντέινερ ψυγεία από την άλλη άκρη της γης. Δεν είναι σήμερα αυτό. Προφανώς και δεν είπαμε κάτι τέτοιο.
1: Ψάρια Ατλαντικού.
3: Προφανέστατα και εισαγωγές γίνονταν πάντα. Από και κατεψυγμένων από όλες τις χώρες της γης. Και κρεάτων και κρέατα. Καταρχάς, η ελληνική παραγωγή, η εγχώρια παραγωγή δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς. Έτσι. Αλλά και ψάρια. Άλλο πράγμα λέμε. Σας αποσυντώνησε ο Μπάμπης με την παρατήρησή του που όπως πάντα προσπαθεί, πετάει την κουβέντα σε τροχαίο είναι. Κάθε φορά η συζήτηση πηγαίνει, καταλήγει σε τροχαίο. Στουκάρουμε σε τοίχο. Απλώς τώρα λέμε ότι επειδή μειώνεται η εγχώρια παραγωγή, αυξάνεται το εισαγόμενο και το κατεψυγμένο. Και μια καλημέρα στο Γιάννη το Μόραλι που λέει μάλλον δεν έχετε διαβάσει καν τη συμφωνία των Πρεσπών που αναγνωρίζει και μακεδονική σκέτολη γλώσσα αλλά και εθνότητα. Ναι, δεν αναγνωρίζει μακεδονικό πολιτισμό, για να μην μπερδεύει.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο. Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κηφωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Pet Shop Κηφωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 26 191.
7: Φύγαμε για Κηφωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κηφωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κηφωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
9: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2 6 82 0 25 689.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
11: 74 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
15: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
16: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
15: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Βρε Ιωάννη μου, δεν είμαι επιθετικός. Απλώς δεν μπορώ να διαβάζω μηνύματα. Τα μηνύματα των διαφορετικών απόψεων είναι μια χαρά και δίνουν και τροφή στην κουβέντα. Δεν μπορώ τους χαρακτηρισμούς. Είστε το ένα, είστε δείξε, είστε δείξε. Καταλαβες.
1: Αφού είσαι
0: αυτή διαφορά. Εσύ δείξε.
1: Έτσι
0: λοιπόν. Λοιπόν. Και ήρθε η ώρα του. Ο κύριος Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα ρε πάνω μου, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι κύριε, καλή εβδομάδα.
0: Πώς πας, τι γίνεται?
2: Εγώ καλά πάω, οι οδηγοί ναι. δυσκολεύονται
0: την
2: από
0: εθνική,
2: το πρωί.
0: Την εθνική πώς την είδες?
2: Πολύ καλά,
0: ναι.
2: μέσα σε μια 10 μέρες, 4 αγώνες, καμία ήττα.
0: Το πρώτο ημίχρονο, έβλεπα εγώ τώρα ως άσχετος, λέω πόσα αντιφυσική κατάσταση πρέπει να έχουν αυτοί οι αθλητές για να αντέξουν τέτοια πίεση, τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο. Δεν είναι και εντωμεταξύ οι Γερμανοί, οι Γερμαναράδες που έχω και μία συμπάθεια, παίζανε και ξύλο, δεν παίζανε ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
0: Έπεσε, δηλαδή αυτός ο Ιωαννίδης ο άνθρωπος, έλεγε και το πρωί, πρέπει να πάρει ένα μήνα ρεπό για να κάτσει να ξεκουραστεί το ξύλο που έφαγε από τους άλλους. Φοβερό.
2: Έφαγε ξύλο, είχε και νεύρα, αντιδρούσε πολλές φορές.
0: Ναι, τι να κάνει ο άνθρωπος.
2: Τσακώθηκε κιόλας, ναι, ναι. Λογικό,
0: να
2: όχι, έτσι, έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Έτσι
0: αλλά γίνεται. Πολύ καλή, πολύ ωραία εθνική έχουμε. Πολύ καλή. Μπάμπι το δες.
1: Είδα πολύ λίγο, δυστυχώς.
0: Έχουμε ωραία ομάδα, παιδιά. Εμένα μου πολύ μ' αρέσει που έχουμε αυτή την ομάδα.
2: Συμφωνώ.
0: Ό,τι και να κάνει. Για πετε εσύ πάνω.
2: Την κίνηση.
0: Ναι. Έχεις δίκιο.
2: Με το εμποδίο διεξάγεται την κυκλοφορία στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και σταδίου στο κέντρο της Αθήνας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της Σαρδίτου στο Παγκράτη.
0: Mm-hmm.
2: Πυκνή είναι η ροή στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο μέχρι Κατεχάκη. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Ρέντι. Mm-hmm. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλιμο και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, πάνω μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι.
1: Bye bye.
0: Να, θέλω να δεις Γιάννη από το ταξί στην Πεύχη. Θέλω να ακούσεις, επειδή είπες πιεστικός, μάλλον επιθετικός, θέλω να ακούσεις μερικά μηνύματα, ένα μήνυμα, τη μορφή που έρχεται, που η απάντηση που δίνουν, προφανώς δεν το έχουμε διαβάσει το μήνυμα, αλλά για να καταλάβεις τι γίνεται και γιατί ακούς μερικές φορές την αντίδραση. Γράφει ο επώνυμος συνομιλητής Τάκης Τάκης 00 παπάκι για hoot.gr. Νιφλάρα, εκείνη η πλατφόρμα πόσο κάνει, τι απέγινε ρε. Θυμάμαι την πολυδιαφημίζεται με ενθουσιασμό όλα τα φερέφωνα. Κατάλαβες τώρα Γιάννη μου από ταξί γιατί γίνεται ο άλλος επιθετικός όταν δεν μπορεί κάποιος να κάνει κουβέντα με κάποιον άλλον. Αυτός το μεταξύ ο Τάκης Τάκης είναι όποτε τσακώνεται με τον ξάδελφο, τη γυναίκα του κτλ. Και η νεύρα πλακώνεται και στέλνει 20 μήνυματα τέτοια. Καταλαβαίνεις τώρα πώς βγαίνει η επιθετικότητα.
1: Θυμάσαι εσύ να τη διαφημίζεις?
0: Την πλατφόρμα?
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Θυμάμαι ότι... εγώ να τη διαφημίζω?
0: Όχι. Όχι. Αυτό που λέγαμε.
1: Μήπως κάναμε το ανάποδο.
0: Η πλατφόρμα λέγαμε ότι θα κρυθεί από το πώς θα λειτουργήσει, θα πιέσει τον ανταγωνισμό στην αγορά.
1: Και λέγαμε ότι δύσκολα θα το πετύχει κάτι τέτοιο.
0: Δεν βαριέσαι.
1: Αλλά όχι, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, αλλά έτσι δεν πάμε πουθενά.
0: Προφανώς. Προφανώς.
1: Διότι το να σε, να σε χαρακτηρίζει ο άλλος κακά, να σε βρίζει για κάτι που δεν έχεις πει και δεν έχεις κάνει, να σου πει κάτι για κάτι που έχεις κάνει, αν το υπερασπιστείς, να ανταλλάξεις επιχειρήματα. Τι θέλετε κυρία μου? Δεν μας θέλει. Θέλει να μας διώξει έστω προσωρινά.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
8: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
9: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
8: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
9: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
8: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
9: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
8: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
9: Το μέλλον στο σπίτι σας.
10: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
11: Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
10: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
12: Να ασκηθεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αφορά σε ψευδή δήλωση που έγινε σε ελέγχους του 2025 και του 2026 στο ιατρείο.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Επρόκειτο για παρεξήγηση, σχολίασε ο τεχνικός της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας, Ζόρζε Ζέσους, με αφορμή την αποχώρηση του Κριστιανό Ρονάλντο πριν από την αναμέτρηση με τη Δανία για το Nations League. Ανέφερε ότι πάντα η πόρτα της εθνικής ομάδας είναι ανοιχτή για τον Πορτογάλο Superstar. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Έθριος καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, βροχοπτώσεις σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, στους 25 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, η δεύτερη ώρα της εκπομπής ξεκινάει και πρέπει να σας πω τώρα, θα το ακούσει και ο Μάνος.
1: Μόνος σου.
0: Βέβαια, ναι, διότι ήθελα να πω χωρίς να με εμποδίσεις την τιμή του Brent.
1: Θα σε εμποδίσω.
0: Δεν είναι δυνατόν.
1: Για πες.
0: Αυτή η προληπτική λογοκρισία.
1: Για πες.
0: Το Brent λοιπόν είναι στα 102, δεν είναι στα ψηλά.
1: Mm-hmm.
0: Το 102 είναι ψηλά. Αλλά τώρα συνηθίσαμε, οπότε λέμε δεν είναι στα ψηλά. Το πρόβλημα βρίσκεται πάντοτε στα δηλισμένα, τα οποία συνεχίζουν να κινούνται πολύ ψηλά, πολύ ακριβά.
1: Ναι.
0: Και το άλλο θέμα είναι αυτό που νομίζω το συζητήσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι μειώνεται η αξία του ευρώ έναντι του δολαρίου.
1: Mm-hmm.
0: Η αλήθεια είναι ότι το δολάριο είχε χάσει πολύ αξία από το ευρώ, αλλά μας βόλευε εμάς, γιατί όταν είναι ακριβότερο το νομισμά σου, όπως λέγαμε, αγοράζεις κάπως λίγο φθηνότερα πράγματα όπως το πετρέλαιο. Αυτά.
1: Έχω νικητές.
0: Νικητές του διαγωνισμού.
1: Βέβαια.
0: Τελειότατον.
1: Έχω τους τυχερούς. Έχουμε και λέμε. Το τριήμερο στη Μύκονο το κερδίζει η κυρία Ευαγγελία Ριγανά. Καλά να περάσετε, κυρία Ριγανά. Το σετ συσκευών πρωινού μωρίς το κερδίζει ο κύριος Σταύρος Πιτσίτης. Αν το λέω σωστά, νομίζω σωστά το λέω. Σταύρος Πιτσίτης. Και τον Μόρις Αφιγραντήρα από τη σειρά Premium Plus κερδίζει η κυρία Σβετλάνα Βάλβη. Επαναλαμβάνω, Σβετλάνα Βάλβη.
0: Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια.
1: Πολύ ωραία.
0: Να σας πω τον επόμενο.
1: Να πεις τον επόμενο. Δεν καταλάβω γιατί εγώ μόνιμος που έκανα τη λάτζα. Λέω εγώ τους τυχερούς και εσύ λες τον διαφημίζω τον επόμενο διαγωνισμό.
0: Ναι, εβδομάδα θα αλλάξουμε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τριήμερο στην Αράχοβα. Αυτός είναι ο διαγωνισμός μας μέχρι τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Τριήμερο στην Αράχοβα, τριήμερο για ένα ζευγάρι, έτσι, στο εντυπωσιακό VIP σαλέ, που είναι στο λιβάδι της Αράχοβας και έχει 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vip-chalet.gr, όπου θα ζήσετε μια απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Ένα διπλό στρώμα προφάιλ από την Greco Strom, με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος, κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά Bodytopia, αλλά και την premium σειρά Lithos. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές μέχρι 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα της Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και τρίτο δώρο. Μόρις Αφιγραντήρας. Πολύ χρήσιμος. Από τη σειρά Premier Plus. Με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργία στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και βεβαίως τηλεχειριστήριο έξυπνο. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου μπείτε στο Real Player, βρείτε τις οδηγίες και μπείτε να κερδίσετε. Θα τα μάθετε όλα στην εκπομπή μας εδώ.
1: Τι Premier, ρε Μπάμπη.
0: Τι είναι, τι είπα λάθος.
1: Premier.
0: Τι έπρεπε να πω. Premier
1: plus.
0: Premier plus. Premier plus.
1: Premier.
0: Mais oui.
1: Premier.
0: Πώς μου ήρθε τώρα, διάβαζα premium. Καλά τώρα, εντάξει παιδί μου, δεν είναι.
1: Πραγματικά.
0: Εντάξει, πάλι καλά που δεν είναι όνομα, γιατί αν είναι όνομα σίγουρα το πέρδευα. Πώς είπαμε σένα.
1: Εμμανουέλ.
0: Ω, Εμμανουέλ.
1: Μανουέλ.
0: Παραιτήθηκες.
1: Μανουέλ, όχι ακόμα.
0: Πώς δεν παραιτήθηκες, αφού παραιτήθηκε η κυβέρνηση.
1: Ναι, άλλο αυτό. Άλλο η κυβέρνηση, άλλο εγώ. Μην τα μπερδεύεις τα πράγματα.
0: Πάντως είδες ο Σάντσεθ, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν στηριζόταν και καλά στα ποδάρια του.
1: 29 Νοεμβρίου λέει, πάει σε εκλογές.
0: Τσακ μπαμ, γρήγορα. Ναι, είχε μια πλειοψηφία που τον ψήριζε δια της αποχής κυρίως.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν ότι έχασε την ψηφοφορία.
1: Γενικότερα στην Ευρώπη είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Δεν σας αρέσει.
1: Πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
0: Πολύ καλύτερα από αλλού.
1: Από αλλού, ναι, προφανώς.
0: Στη Γαλλία να δεις.
1: Να δεις όμως ότι είμαστε και πολύ χειρότερα από αλλού. Αυτά να τα λέμε.
0: Να τα λέμε, βέβαια, όλα να τα λέμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Έχασε όμως κρισιμότατη ψηφοφορία. Διότι του γύρισε κάποιος από εκεί που τον είχε στην αποχή. Του γύρισε και του είπε, όπα, ως εδώ. Γιατί εκεί έγινε συζήτηση. Αυτός κατέβασε διατάγματα για ανώτατα ενίκεια. Για τα πάντα όλα.
1: Ναι, ναι, την περασμένη εβδομάδα. Δεν λέγαμε πάλι για το έχει βγάλει. Μάλιστα.

0: Πώς μου ήρθε τώρα, διάβαζα premium. Καλά τώρα, εντάξει παιδί μου, δεν είναι.
1: Πραγματικά.
0: Εντάξει, πάλι καλά που δεν είναι όνομα, γιατί αν είναι όνομα σίγουρα τον πέρδευα. Πώς είπαμε σένα.
1: Εμμανουέλ.
0: Ω, Εμμανουέλ.
1: Μανουέλ, Μανουέλ.
0: Παραιτήθηκες.
1: Μανουέλ, όχι ακόμα.
0: Πώς δεν παραιτήθηκες, αφού παραιτήθηκε η κυβέρνηση.
1: Ναι, άλλο αυτό. Άλλο η κυβέρνηση, άλλο εγώ. Μην τα μπερδεύεις τα πράγματα.
0: Πάντως είδες ο Σάντσεθ, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι δεν στηριζόταν και καλά στα ποδάρια του.
1: 29 Νοεμβρίου λέει, πάει σε εκλογές.
0: Τσακ μπαμ, γρήγορα. Ναι, είχε μια πλειοψηφία που τον ψήριζε δια της αποχής κυρίως.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν ότι έχασε την ψηφοφορία.
1: Γενικότερα στην Ευρώπη είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Δεν σας αρέσει?
1: Πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
0: Πολύ καλύτερα από αλλού.
1: Από αλλού, ναι, προφανώς.
0: Στη Γαλλία να δεις.
1: Να δεις όμως ότι είμαστε και πολύ χειρότερα από αλλού. Αυτά να τα λέμε.
0: Να τα λέμε, βέβαια, όλα να τα λέμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Έχασε όμως κρισιμότατη ψηφοφορία. Διότι του γύρισε κάποιος από εκεί που τον είχε στην αποχή. Του γύρισε και του είπε, όπα, ως εδώ. Γιατί και έγινε συζήτηση, αυτός κατέβασε διατάγματα για ανώτατα ενίκεια, για τα πάντα όλα.
1: Ναι, ναι, την περασμένη εβδομάδα, δεν λέγαμε πάλι για το για το έχει βγάλει. Μάλιστα. Πάντως μου είχε κάνει εντύπωση, έχεις παρατηρήσει μερικές φορές όταν το πιάνει Sky ένα θέμα, είναι αμπάριζα, έχει το ίδιο αντικείμενο, δηλαδή πόσες... Πόσες εκρήξεις με υγρά αέριο έχουμε τον τελευταίο καιρό?
0: Ποια άλλη λες τώρα?
1: Είχες την έκρηξη αυτή στην πλάκα και τα λοιπά που λένε ότι είναι υγρά αέριο.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή σκάνε μερικές φορές με τη σειρά.
0: Από φυσικό αέριο.
1: Ναι, εντάξει, οκ, okay, εδώ υγρά αέριο. Ναι,
0: okay. Το υγρά αέριο είναι πολύ πιο επικίνδυνο.
1: Ναι, εντάξει τώρα.
0: Αν και θα μου πεις τώρα, άμα είναι να γίνει το κακό.
1: Το συζητάμε τώρα. Τι υγρά αέριο, τι φυσικό αέριο, τέλος πάντων.
0: Ναι, ευτυχώς από ό,τι φαίνεται δεν είναι κάποιος βαριά.
1: Ναι, θα μάθουμε τώρα. Υπάρχουν τρεις τραυματίες, θα μάθουμε σε λίγο εκεί. Γιατί δεν ξέρω ρε παιδάκι μου, τώρα θα μου πεις, ακόμα δεν έγινε το θέμα, δεν είχαμε την έκρηξη, βγάζει συμπέρασμα. Δεν το λέω γιατί έχω βγάλει κάποιο συμπέρασμα, αλλά δεν ξέρω, όλα αυτά είναι πιστοποιημένες οι εγκαταστάσεις, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν υπονοώ κάτι για το συγκεκριμένο συνεργείο, προς το μην παρεξηγηθώ. Άρα είναι πιστοποιημένη αυτή η χώρη, τι γίνεται?
0: Εγώ θα ξεκινήσω από την καλή εκδοχή. Ότι και πιστοποιημένος δεν είναι ένας χώρος. Το να γίνει ένα λάθος με τέτοιου είδους επικίνδυνα.
1: Α, ναι, άλλο αυτό.
0: Είναι
1: άλλο.
0: Αναμενόμενο, σωστό, ότι μπορεί σωστό. Κάποια στιγμή να γίνει ένα
1: σωστό,
0: λάθος.
1: Σωστό είναι αυτό που λες.
0: Τώρα, αλλά αν δεν είναι πιστοποιημένη, αυτό σημαίνει ότι η πιθανότητα λάθος μεγαλώνει πάρα πολύ.
1: Βέβαια.
0: Θα σου πω κάτι που με απασχολεί πολύ σε αυτή τη χώρα.
1: Παρακαλώ.
0: Εμείς έχουμε γενικώς κουλτούρα σε αυτή τη χώρα να μην ασφαλιζόμαστε έναντι κινδύνων.
1: Ναι.
0: Ασφαλιζόμαστε στα αυτοκίνητα που και πάλι κυκλοφορούν πάρα πολλά ανασφάλιστα. Κυρίως γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Αλλά ας πούμε τα σπίτια μας δεν τα ασφαλίζουμε.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Ισχύει, δεν ισχύει. Στις περισσότερες χώρες του κόσμου για να νοικιάσεις, ένα από τα πράγματα που ξέρεις ότι θα πληρώσεις μαζί με το ενίκιο είναι η ασφάλιση του σπιτιού.
1: Είναι ασφάλιση. Σιγά σιγά έρχεται αυτό. Προέκυψε για την πίεση των ασφαλιστικών εταιριών. Εντάξει, καλώς έκαναν. Από την άλλη πλευρά, σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών έχει ανακύψει η ανάγκη της ασφάλισης. Δηλαδή πλέον σου λέει ότι έχεις πλημμύρες εδώ, έχεις καταστροφές εκεί κτλ. Για να αποζημιωθείς περνάει αυτή η ιστορία. Πρέπει να είναι και ασφαλισμένο το σπίτι σου.
0: Μα θυμίσου...
1: Να μην σηκώνει το κράτος ολόκληρο το βάρος. Βέβαια εκεί έχει και ένα θέμα. Θα σου πω ποια ασφαλιστική θα πάει να ασφαλίσει το σπίτι κτίσματος 1940-1950 στο τάδε χωριό, έτσι, με τα τάδε προβλήματα.
0: Σύμφωνοι, αλλά τα σπίτια στις περισσότερες πόλεις της Ευρώπης είναι παλιά σπίτια, δεν είναι καινούρια. Και ασφαλίζονται. Να σου πω από την άλλη μεριά τώρα τι βλέπω. Βλέπω ότι, ας πούμε με τον Ντάνιελ, θυμίσω ότι ένα εργοστάσιο Γάλακτος, νομίζω ότι Όλυμπος ήταν, άνοιξε πάρα πολύ γρήγορα. Επίσης, όχι Ντάνιελ, το εργοστάσιο της Κρικρής, της Έρες, που έπιασε μια φωτιά.
1: Σωστό.
0: Άνοιξε πάρα πολύ γρήγορα. Και μάλιστα επειδή οι άνθρωποι βρισκόντουσαν σε ανωδική πορεία, βγάλαν και τα καινούργια τους προϊόντα. Η ασφάλεια που παρέχει η ασφάλεια είναι ότι μεταξύ άλλων θα κάνει έλεγχο η ασφαλιστική.
1: Μάλιστα.
0: Και να σου πει, κάτσε να δω τι ακριβώς ασφαλίζω.
1: Άνω τελεία. Προσκεκλημένος. Ο κύριος Γιάννης Τσουκαλάς, ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής και γνωστός καθηγητής σε όλους μας, κύριε καθηγητά. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
1: Να είστε καλά, εσείς.
0: Αν νομίζετε ότι σας καλέσαμε για να μας πείτε τι γράφετε στην τελευταία σας έκθεση.

0: Σε κάνετε λάθος.
1: Καλά, κάτσε να ρωτήσουμε γι' αυτό.
2: Ήμουν
1: σίγουρος. Το περίμενε. Σου λέει υπάρχει Παπαδημητρίου στην εξίσωση. Κάποιο λάκκο μυρίζει. Κάποιο λάκκο έχει φάβα.
0: Θα σου πω τι θέλω από τον κύριο Τσουκαλά. Επειδή τον Ιανουάριο, δηλαδή σε χρόνο που οι πολιτικοί δεν το συζητούσαν ακόμη, το Γραφείο Προϋπολογισμού και είχαμε μιλήσει τότε με τον κύριο Τσουκαλά, κάθισαν και έγραψαν ένα ολόκληρο σημείωμα. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα που μπορεί να διαβάσει στη ζωή σου. Α, το γράψαν οι άνθρωποι. Για να εξηγήσουν τι είναι αυτό το σατανικό περιθώριο δαπανών, το όριο δαπανών. Και τώρα έχει γίνει της μόδας σε κάθε πάνελ που ανοίγεις, λες «Α, υπάρχει το όριο δαπανών».
1: Γινόμαστε όλοι ειδικοί, υποχρεωτικά, αδαείς ειδικοί. Εγώ τουλάχιστον ήρθα να σε ρωτήσω, κάθισα, έμαθα, μου το εξήγησες.
0: Σάτρα πάτρα το εξήγησα.
1: Ναι, δεν έχει σημασία, το πιασε, εντάξει. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε να ρωτήσουμε για να κάνουμε την εισαγωγή είναι να καταλάβει ο κόσμος τι είναι το όριο δαπανών. Υπάρχει ένας διάλογος, το απλοποιώ εγώ όσο μπορώ, κύριε καθηγητά, για να μας δώσετε τα φώτα σας. Λέμε λοιπόν, τσακώνονται τα κόμματα, γιατί δεν μείνουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Λέει το ένα κόμμα να το κατεβάσετε στο κατώτατο όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απάντησε η κυβέρνηση. Ξέρετε, δεν είναι τόσο απλό. Πρέπει να πάω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εξηγήσω, επειδή έχω προϋπολογίσει έσοδο από εκεί, ότι θα χάσω κάποια χρήματα. Πού θα τα βρω? Αυτό είναι το όριο δαπανών. Σωστά.
2: Λειτουργεί έτσι, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό.
1: Ωραία. Πάμε να σα
0: πω. Τέλεια απάντηση.
1: Σημασία έχει να μας τα πείτε εσείς. Γι' αυτό έκανα μια εισαγωγή.
2: Βασικά, κάθε κράτος μέλος συμφωνεί μία πορεία, τετραετή συνήθως, καμιά φορά και επταετή, για τις δαπάνες που προκύπτουν από τους προϋπολογισμούς κάθε χρόνο. Άρα συμφωνούμε σήμερα, για παράδειγμα, το 2026 για τα επόμενα 4 χρόνια.
1: Ναι.
2: Για την Ελλάδα είναι 2024, όταν πρωτομπήκε το πλαίσιο, μέχρι το 2028. Ωραία. Αυτή λοιπόν η πορεία καθαρών δαπανών προκύπτει, από πού προκύπτει? Από την ανάγκη να μειωθεί ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ. Από εκεί προκύπτει. Και βάζει στην εξίσωση την πορεία του ΑΕΠ και του πληθωρισμού για αυτά τα 4 χρόνια και πάνω σε αυτά τα μεγέθη χτίζει τις δαπάνες που πρέπει να έχει το κράτος για να είναι συνεπές με αυτή την πορεία του ονομαστικού ΑΕΠ, να το πούμε έτσι. Από εκεί και πέρα κάθε κράτος μέλος κάνει και μια επιπλέον προσαρμογή. Αν κάποιο κράτος μέλος έχει υψηλό χρέος όπως εμείς, θα κάνουμε επιπλέον προσαρμογή, δηλαδή θα αφαιρέσουμε από δαπάνες για να κατεβάσουμε το χρέος πιο γρήγορα προς το αυτό που λέμε βιώσιμο χρέος. Τώρα, σε κάθε χρονιά μέσα μπορεί σαν κράτος μέλος να είτε να υποεκτελέσεις κάποιες δαπάνες είτε να έχεις επιπλέον έσοδα, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Μέσα σε αυτή την τετραετία λοιπόν, στην ουσία μπορείς να μεταφέρεις δημοσιονομικό χώρο από τη μία χρονιά στην άλλη. Δηλαδή, αν για παράδειγμα έχεις υποεκτέλεση δαπανών ή αν έχεις εισάγει κάποια μόνιμα μέτρα, παραδείγματος χάρη στην περίπτωση της Ελλάδας, τα μέτρα για την καταπολέμηση της προδιαφύγης, τα οποία αποδίδουν, τους επιτρέπει αυτό το πλαίσιο να τα ξοδέψει στην επόμενη χρονιά.
1: Ναι.
2: Άρα τελειώνει, στην ουσία εκεί τελειώνει η ευελιξία που έχει το ίδιο το πλαίσιο μέσα.
1: Κύριε καθηγητά, συγχωρήστε με για να καταλάβουμε. Η ευελιξία αφορά μόνο στο χρόνο εκτέλεσης, όχι στο είδος. Ρωτώ επίσης.
2: Στο σύνολο των δαπανών για την τετραετία δεν υπάρχει ευελιξία. Ευελιξία δημιουργείται κατά το κάθε έτος, αν και εφόσον είσαι κάτω από αυτό το όριο
1: που όχι συμφωνεί. Εγώ θέτω το ερώτημα διαφορετικά. Εμείς, για παράδειγμα, μέχρι στιγμής είχε καταγραφεί ότι έχουμε μία απώλεια λόγω της μείωσης κατανάλωσης από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κατά 200 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ωραία.
1: Έτσι. Δίνω τώρα ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω ποιο είναι το έσοδο από το ΦΠΑ. Που είναι νομίζω υψηλότερος από αυτό που περίμενα. Σε αυτό υπάρχει ευελιξία να πάω εγώ και να πω, κυρία Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ χάνω από εκεί αλλά κερδίζω από εκεί?
2: Ναι,
1: ή δεν συμφίζεται?
2: Δυστυχώς δεν υπάρχει, τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτόματη προσαρμογή που να λέει ότι όταν έχεις υπερέσοδα από ΦΠΑ στην προκειμένη περίπτωση μπορείς να πας και να τα ξοδέψεις.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ο κανόνας αυτός δεν αναγνωρίζει τα υπερέσοδα, αναγνωρίζει μόνο τα υπερέσοδα τα οποία προκύπτουν από ενεργητική πολιτική. Όπως είπαμε, εισάγω κάποια μέτρα τα οποία τα αναγνωρίζει η Επιτροπή ότι θα μου αυξήσουν την φορολογική βάση και επομένως μπορώ να τα εξοδέψω. Γιατί η φιλοσοφία είναι ότι θέλω να αυτά τα έσοδα, τα επιπλέον, θέλω να πραγματικά να μου δημιουργούν καλύτερη συνθήκη για την αποκλιμάκωση του χρέους προς ΑΕΠ. Αν δεν μου δημιουργούν, δηλαδή αν εγώ πάω να ξοδέψω συγκυριακά έσοδα, δεν δημιουργείται καλύτερη συνθήκη αποκλιμάκωσης του χρέους της κάθε χώρας.
1: Ναι.
2: Τώρα εδώ υπάρχει το εξής ενδιαφέρον, ότι πραγματικά είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Ναι.
2: Είναι ένα παγκόσμιο σοκ το οποίο επηρεάζει την Ευρωζώνη ιδιαίτερα αρνητικά, γιατί ως καθαρός εισαγωγής ενέργειας χάνει σε σχέση με άλλες χώρες οι οποίες εξάγουν ενέργεια. Και πιέζονται τα νοικοκυριά λόγω πληθωρισμού.
1: Ναι.
2: Εδώ λοιπόν το επιχείρημα είναι ότι αφού έχουμε κάποια επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ στην προκειμένη περίπτωση, γιατί να μην μπορούσαμε να τα δώσουμε για να ακουφίσουμε κάποια στρώματα.
0: Αυτό είναι το περιεχόμενο της επιστολής Μητσοτάκη, δηλαδή.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, αλλά και πάλι, τι ζητάμε εμείς από την Επιτροπή? Ζητάμε να... Δεν θέλουμε να το κάνουμε μόνοι μας, γιατί δεν θέλουμε να πειράξουμε την αξιοπιστία που έχουμε ως χώρα στα δημοσιονομικά. Θέλουμε ένα τσεκ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει: εντάξει, κατανοούμε την έκτακτη συνθήκη, μπορείτε
0: και
2: να...
0: Και μπορείτε να το κάνετε εκ του ασφαλούς.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Θέλουμε δηλαδή να πάρουμε το check, το ok από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να ακριβώς, επειδή γίνεται πόλεμος στην αγορά ομολόγων αυτή τη στιγμή, δεν θέλουμε να μπούμε εμείς σε αυτό το μάτι.
0: Ναι, αλλά είναι λίγο παράλογο, κύριε Τσουκαλά, διότι σου λέει, αν δεν αυξήσει τους φόρους, αύξησέ τους. Αν όμως εισπράξεις λιγότερα από έναν φόρο το οποίο έχεις, πρόβλημα, θα το γράψεις στην οροφή δαπανών.
2: Λειτουργεί, αυτός ο κανόνας λειτουργεί στην προκειμένη περίπτωση δικιά μας, δεν μας βοηθάει. Βοηθάει χώρες οι οποίες έχουν ελλείμματα, οι οποίες μπορούν να ξοδέψουν πάνω στα όρια δαπανών, ενώ οι οικονομίες τους δεν πάνε τόσο καλά. Εμείς δεν είμαστε σε αυτό το κύκλο, είμαστε στον ακριβώς αντίθετο κύκλο. Επομένως δεν μας δίνει αυτή την ευελιξία.
0: Δηλαδή, επειδή πάμε καλά, είμαστε σε χειρότερη κατάσταση.
2: Κατά κάποιο τρόπο δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά...
0: Δεν είναι, προφανώς δεν είναι, αλλά για να το...
2: Ναι.
0: Και ένα άλλο πράγμα, τα όρια δαπανών είναι διαφορετικά ή ίδια για όλα τα κράτη?
2: Όχι, είναι διαφορετικά. Εξαρτάται, σας είπα και πάλι, από το ύψος χρέους προς ΑΕΠ. Όσο υψηλότερο χρέος.
0: Άρα είναι διαφορετικά.
2: Βέβαιως είναι διαφορετικά, ναι.
0: Και σε εμάς γιατί βγαίνει τόσο χαμηλά?
2: Δεν είναι χαμηλά, είναι με βάση την... Εμείς έχουμε βγαίνει χαμηλά. Γιατί το λέμε αυτό ότι βγαίνει χαμηλά? Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Γιατί έχουμε χρησιμοποιήσει με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και στη ΔΕΣ25 και στην πρόσφατη τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργήσαμε αυτά τα δύο χρόνια. Καταλάβατε, δεν είναι ότι είναι χαμηλά τα όρια. Τα όρια ήταν αυτά που έπρεπε να είναι για να αποκλιμακώνεται το χρέος ομαλά. Αλλά εμείς το χρησιμοποιήσαμε τον δημοσιονομικό χώρο, άρα δεν έχουμε περαιτέρω δημοσιονομικό χώρο βάσει του κανόνα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Γιατί στην έκθεσή σας, για να έρθουμε και στην έκθεση.
1: Ναι, μπράβο, να πούμε δηλαδή για την έκθεση. Ναι,
0: κάνετε μια εκτενέστατη ανάλυση, η οποία δεν έχει μαθηματικά, είναι τόσο το λάδι τόσο το ξύδι, είναι αυτό μείον εκείνο. Τελικά αυτό είναι ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά λέει: παιδιά, ό,τι ήταν να δώσω το έδωσα, δεν έχω περιθώριο να δώσω κάτι άλλο. Αυτό δεν το λέμε όμως ότι έχουμε λαμπρά δημοσιονομικά, ότι είμαστε σε καλή δημοσιονομική κατάσταση, ότι έχουμε περισσεύματα, πλεονάσματα, υπερπλεονάσματα, αφού ό,τι ήταν να δώσει το έδωσε και τώρα δεν έχει τι άλλο να δώσει.
2: Σωστά. Νομίζω ότι λίγο η συζήτηση σε σχέση με το κανόνα αυτόν, το νέο πλαίσιο και του κανόνα καθαρών δαπανών, έχει λίγο χάσει. Χρησιμοποιείται με διαφορετικούς τρόπους και ερμηνείες και ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή να εξηγηθεί, να αναλυθεί και να η επανάληψη βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός ο κανόνας είναι εκεί για κάποιο λόγο, για να δημιουργεί δημοσιονομικά περιθώρια, γιατί μην ξεχνάμε ότι και τα τελευταία χρόνια στην ουσία, μετά την διεθνή χρηματοπιστωτική χρήση του 8, τα χρέη όλων των χωρών αυξάνονται, δεν έχουμε δει κάποια προσαρμογή. Και κάποια στιγμή οι αγορές ομολόγων θέτουν σκληρά ερωτήματα. Μπορείτε να αποπληρώσετε τα χρέη σας? Και βλέπουμε τώρα ήδη τις πρώτες προεδρικές βολές σε μεγάλες χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, που ζητάνε premium απόδοση για να κρατήσουν τα μόνο αυτών των χωρών.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Κάτω από νερό και λάσπη καλλιέργειες και χωριά της Κρήτης μετά την πρόσφατη κακοκαιρία στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο. Με τα βλέμματα στραμμένα στις επικείμενες συνεδριάσεις των Eurogroup και Ecofin την ερχόμενη Πέμπτη Παρασκευή και κυρίως στη Σύνοδο Κορυφής στα μέσα του μήνα, η κυβέρνηση κατέθεσε το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 27, το οποίο υιοθετήθηκε από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, επισημένοντας ωστόσο ότι η πορεία της οικονομίας θα δοκιμαστεί από το ακριβότερο χρήμα, τις ενεργειακές ανατιμήσεις και τη μετάβαση στην εποχή μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα σπίτια ακριβαίνουν, τα εισοδήματα μένουν πίσω στην Ελλάδα, διαπιστώνει ο οίκος Morningstar DBRS. Ο Φλάβιο Μπολσονάρου κέρδισε τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, αφήνοντας δεύτερο τον απερχόμενο πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και ανατρέποντας το μικρό προβάδισμα που έδιναν στον τελευταίο οι δημοσκοπήσεις. Ο θάνατος εργαζόμενης σε ερευνητικό Ινστιτούτο κατά της Πανόλης στο Ιρκούτσκ της Ανατολικής Σιβηρίας έχει οδηγήσει σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα στην παρακολούθηση 189 ανθρώπων για πιθανή έκθεση στην όσο.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
2: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
4: Real.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να γίνεται χωρίς όρους, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Λιθουανό Πρόεδρο. Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6% το 2027 από 3,8% το 2026 προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση. Περισσότερα στο real.gr. Τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά από έκρηξη που σημειώθηκε σε συνεργείο υγραεριοκίνηση στη Λάρισα.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Καθυστερήσεις στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος της Κατεχάκη και στην Ποσειδόνος προς Γλυφάδα στο Παλαιοφάλιρο λόγω εκτέλεσης έργων.

0: στους 97,8.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αν είστε από εκείνους που με το που τελειώνετε μια καλή σειρά ψάχνετε αμέσως την επόμενη, τα νέα είναι καλά. Vodafone TV. Θα βρεις εδώ μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκεφτείτε τις πιο πολυσυζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Ωραίο! Τέλειο! Μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. Και δεν φτάνει αυτό. Επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο χρόνος του σύγχρονου επαγγελματία είναι πολύτιμος, το Πανεπιστήμιο Φρεντερίκ προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα με απόλυτη ευελιξία ώστε να σπουδάζετε από όπου και αν βρίσκεστε. Οι τίτλοι σπουδών είναι αναγνωρισμένοι από τον ΔΟΑΤΑΠ, ενώ μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε εκπαίδευση και υγεία και τεχνολογία και διοίκηση και ναυτιλιακά με την καθοδήγηση κορυφαίων ακαδημαϊκών. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και διευκολύσεις πληρωμής. Θα μάθετε περισσότερα αν κοιτάξετε στο frederikuniversity.gr ή καλέσετε το 210-7101-410. Πανεπιστήμιο Φρεντερίκ. Το μέλλον χωράει παντού.
1: Συγγνώμη, αν είναι Φρεντερίκ δεν είναι University. Αν είναι Φρεντερίκ είναι University.
0: Φρεντερίκ.
1: Το λέω.
0: Μ' αρέσει το Φρεντερίκ βέβαια.
1: Ναι, αλλά πρέπει να συνοδεύεται πέραν ότι δεν λέγεται έτσι, ναι, αλλά πώς τα λέγεται στα γαλλικά το
0: Είπαμε
1: university.
0: Με τα ονόματα εγώ
1: χωρίς. Το θέλω. University, πώς τα λέγεται στα γαλλικά.
0: Université.
1: Ωραία, θα λέγεται Φρεντερίκ, Université.
0: Université, Φρεντερίκ.
1: Ρε συμπάμπη, άστα τώρα τα
0: στα γαλλικά θα μπει μπροστά του.
1: Φρεντερίκ λέγεται.
0: Φρεντερίκ.
1: Πε Παναγία μου και Χριστέ μου, τα αγγλικά τα κάνει γαλλικά, τα γαλλικά αγγλικά, δηλαδή πραγματικά.

0: Λοιπόν, σχολιάζαμε στην αρχή αυτήν την ανησυχητική εικόνα που παρουσιάζεται στην αγορά λόγω της αύξησης του κόστους ενέργειας. Και βέβαια στις πρώτες ειδήσεις βρίσκονται οι κινητοποιήσεις των ψαράδων. Εδώ κάθε φορά βέβαια οφείλουμε να πούμε το εξής. Όταν διαμαρτύρονται οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα, πάντα εδώ και χρόνια κρατάμε και ένα μικρό καλάθι που λέμε να και που αυτό και οι αγρότες και οι επιδοτές και οτιδήποτε άλλο. Εδώ αυτή τη φορά οι αλλοίς χειροπιαστά σου βάζουν κάτω κάποια πράγματα. Σου λέει αδελφέ, εγώ πληρώνω τόσο για τα 1000 λίτρα, πληρώνω τόσο για τα 1000 λίτρα. Αν θα βγω έξω, άντε και τα ψαρεύω, άντε και μπαίνω μέσα να τα ψαρέψω, αλλά για να βγω κερδισμένος, δηλαδή να πάρω και εγώ το ανάλογο κέρδος μου και να πουλήσω τα ψάρια, το πιθανότερο είναι δεν τα πάρει κανένας.
1: Και με έχει εντυπωσιάσει, πρέπει να σου πω, Μάνο Νυχτή, ναι, το πόσα πολλά λίτρα χρειάζεται το ψαράδικο να βγει. Και επειδή ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς ψαριά θα φέρεις πίσω, είναι δηλαδή ο παράγοντας τύχη επιτυχίας είναι τεράστιος.
0: Σωστό.
1: Ενώ ο παράγοντας τόσο κοστίζει το πετρέλαιο. Είναι δεδομένος.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντής Παγώνης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιέων Γρηγρή και του Αλλιευτικού Συλλόγου Άγιος Νικόλαος Θεσσαλονίκης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πρόεδρε, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, τώρα αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε είναι, εντάξει, η αύξηση είναι αύξηση, είναι τεράστια και θα σας ρωτήσουμε από πόσο πήγε πόσο, αλλά το θέμα είναι ότι άντε και βγαίνει ο Παγώνης, άντε και ψαρεύει. Για να είναι ok και εκείνος να έχει βγάλει και το μεροκάματό του, θα πρέπει να πουλήσει τα ψάρια τόσο ακριβά που δεν υπάρχει περίπτωση να τα πάρει άνθρωπος.
2: Για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση του και να μπορέσουμε να το κάνουμε και όσο πιο καλύτερο για να γίνει αντιληπτό και στους ακροατές σας.
0: Ναι.
2: Όπως βλέπουμε όλοι μας και στην καθημερινότητά μας, στα αυτοκίνητά μας, στον τρόπο καθημερινότητάς μας, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση σε όλα. Σωστά, σωστά.
0: Mm-hmm.
2: Αυτή τη στιγμή τα αλλιευτικά σκάφη από 5 μέτρα έως 35 μέτρα που υπάρχουν σκάφη επαγγελματικά στην αλλία μας, στην ελληνική αλλία, το κύριο έξοδο ενός αλλιευτικού ταξιδιού, δηλαδή μιλάμε για ένα 80% του κόστους, είναι το καύσιμο.
0: Mm-hmm.
2: Και κατά βάση το ναυτιλιακό πετρέλαιο που παίρναμε κατά όλα αυτά τα χρόνια με τα οποία δουλεύουμε, είναι το ναυτιλιακό πετρέλαιο. Δηλαδή μια βάρκα να πάρουμε από 5 μέτρα που είχε 100 ευρώ έξοδα για να βγει να κάνει μια ψαριά, αυτή τη στιγμή θέλει 200-250 ευρώ. Mm-hmm. Ένα άλλο πιο μεγάλο σκάφος, να το πάμε στα 30-35 μέτρα, που θέλει 1000 ευρώ τη μέρα έξοδα, θέλει 3000 ευρώ σχεδόν έξοδα, γιατί είναι μαζί με τα άλλα. Για να ολοκληρώσει ένα αλλιευτικό ταξίδι, όπως το είπατε και εσείς πριν, ασχέτως άμα πιάσει ή δεν πιάσει.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα το ζητούμενο ποιο είναι. Εδώ πέρα έχουμε φτάσει σε μια κορύφωση της ενεργειακής κρίσης. Όπως βλέπουμε, η τιμή του πετρελαίου είναι πλέον δυσβάσταχτη και μας έχει αναγκάσει να τα δέσουμε κιόλας στα λιμάνια. Δηλαδή, η κινητοποίηση, οι ψαράδες, άμα δείτε κατά την ιστορία τους, ποτέ δεν απεργούσαν, ποτέ δεν κινητοποιούσαν, αν δεν ήταν κάτι το οποίο θα τους ανάγκαζε. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε αναγκασμένοι και δεν πηγαίνουμε στη δουλειά. Αυτό θέλω να το κρατήσουμε, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, δεν υπάρχει ψαράδες αυτή τη στιγμή που να βγει. Είτε με μια βάρκα 5 μέτρων, είτε με ένα καίκι που μεγάλει το 35 μέτρων, που να πει σήμερα θα πάω, θα δουλέψω 10 μέρες και θα μου μείνουν λεφτά στην άκρη. Όχι, αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι το κύριο και το πρωτεύον πρόβλημα και αίτημά μας.
0: Mm-hmm.
2: Γι' αυτό, όπως βλέπετε, ναι, και σε όλα τα λιμάνια έχει γίνει όλη αυτή η μεγάλη κινητοποίηση.
0: Mm-hmm. Πώς θα μπορούσε, αυτό φαντάζομαι μόνο με παρέμβαση τώρα, γίνεται παρέμβαση στήριξης. Βέβαια,
1: να διευκρινίσουμε, ναι, είπε ο κ. Παγώνης τώρα, εσείς καίτε ναυτιλιακό, δηλαδή σαν και αυτό που καίνε τα καράβια που πάνε τον κόσμο στα νησιά.
2: Σωστά, σωστά, είμαστε στην κατηγορία την ναυτιλιακή, όπως όλα τα...
1: Αυτό έχει λιγότερο φόρο.
2: Ναι, αυτό έχει λιγότερο, αυτό είναι σχεδόν αφορολόγητο.
0: Αλλά η αύξηση πώς είναι σε εσάς, στο ναυτιλιακό?
2: Η αύξηση, όπως ξανά είπα, είναι 120-130% σχέση με πέρσι το Φεβρουάριο.
0: Ναι.
1: Τι μπορεί να κάνει λοιπόν η πολιτεία, τι θέλετε να κάνει?
2: Κοιτάξτε να δείτε, ήδη έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα εμείς στις ψαράδες, γιατί βάλαμε πλάτη όλο αυτόν τον καιρό από την αύξηση και μετά, για να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε την αγορά, να προσπαθήσουμε να κρατηθεί κάπως. Δεν είχε φτάσει και σε τόσο υψηλή τιμή το πετρέλαιο όσο έχει φτάσει το τελευταίο δίμηνο. Όπως όλες οι άλλες χώρες, Γαλλία, Ισπανία, οι Μεσογειακές, Ιταλία έχουν επιδοτηθεί. Είχε βγάλει και μάλιστα και μια οδηγία η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καλυφθεί το 70% της αύξησης του πετρελαίου. Εμείς ζητάμε το αυτονόητο. Αυτό που, την ευρωπαϊκή οδηγία που έχει δώσει η Κομισιόν. Και θέλουμε να βγει ένας τρόπος, μια μορφή επιδότησης η οποία θα μας καλύψει για να μπορέσουμε και εμείς να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε στη δουλειά.
1: Ναι. Όσο ας πούμε λέμε το αγροτικό πετρέλαιο το ενισχύουμε, το δικό σας το ψαράδικο πετρέλαιο να το ενισχύσουμε.
2: Θέλω να ξεκαθαρίσω, γιατί με τους αγρότες είμαστε αδέρφια, είμαστε παραγωγή. Δεν έχει καμία σχέση
0: με κάτι άλλο.
2: Ναι. Μπράβο, είναι κάτι άλλο το πετρέλαιο των αγρότων, είναι κάτι άλλο για μας και για τα έξοδα μας είναι διαφορετικό. Δηλαδή, ναι.
0: Κύριε Παγωνή,
2: έχουν και άλλα έξοδα, έχουν τα λοιπάσματά τους, έχουν το ένα του άλλο.
0: Εγώ επιμένω στο ότι μιλάμε για ένα προϊόν, το ψάρι, που αν το πειράξετε, αν το αυξήσετε, δεν θα πουληθεί κιόλας. Δηλαδή...
2: Εδώ είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό.
0: Mm-hmm.
2: Εμείς δεν μπορούμε να μετακυλήσουμε την αύξηση.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να τη μετακυλήσουμε την αύξηση.
0: Γιατί?
2: Είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Ο παραγωγός πηγαίνει με τα ψάρια στην ιχθυόσκαλα, mm-hmm. δημοπρατούνται ανάλογα με το πόση παραγωγή έχει βγει και ανάλογα με τις ανάγκες τις οποίες έχει αγορά. Υπάρχουν πάρα πολλά ψάρια.
0: Ναι, λέω ότι ο Παγώνης για να πάει να πουλήσει σε ένα. Δεν μπορείτε να πουλήσετε κατευθείαν σε ιχθυοπολείο.
2: Όχι. Αυτό γίνεται πολύ μεμονωμένα. Μικρότερο είδους σκάφη. Mm-hmm. Πάλι γίνεται, αλλά γίνεται πολύ μεμονωμένα.
0: Καλά, και αυτοί οι ψαράδες είναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
2: Γίνεται. Αλλά και πάλι και αυτός ο ψαράς, επειδή οι τιμές είναι συγκεκριμένες στα ψάρια. Πάλι
0: τώρα,
2: και
0: έχει
2: ισχύει ισχύ,
0: ισχύ αυτό που ακούσαμε ότι έχει παρατράγουδα ήδη για τρία κοντέινερ, τρεις νταλίκες μάλλον έχει κοντέινερ που άκουσα στη Βόρεια Ελλάδα από την Τουρκία ή τέλος πάντων σε όλο αυτό έχει αρχίσει μια μορφής εκμετάλλευση της κατάστασης είτε από τους Τούρκους με την αλληλεία έξω είτε με τα κατεψυγμένα.
2: Δυστυχώς είχαμε τέτοια κρούσματα. Μερικοί δεν σεβαστήκαν τον αγώνα που έχουμε κάνει όλες αυτές τις 5 μέρες τώρα που είμαστε και κοιτάξανε θεωρητικά και το λέω και χωρίς έξω τα δόντια να οικονομήσουν στην πλάτη των αλλιών.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό ήταν ντροπή. Γιατί και υπάρχουν πολλοί εμποροί που δουλεύουν με ξενικά, με ιχθυοτροφικά
0: και ναι
2: όλα αυτά χρειάζονται στην αγορά για να υπάρχει ποικιλία. Είναι πολύ καλό. Αλλά πρέπει να συγκρατήσουμε ότι παραγωγικά τα ψάρια βοηθούν και πουλούνται αυτά τα ψάρια. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει παραγωγικό ψάρι και οι θεόσκαλες είναι άδειες, γίνεται ξεκάθαρα για να εκμεταλλευτούν όλο αυτό το κενό που υπάρχει για να τα πουλήσουν και να οικονομήσουν πάνω σε αυτό.
1: Mm-hmm. Αυτοί δηλαδή δεν φέρνανε σε μια κανονική μέρα δεν φέρνανε εμπόρευμα.
2: Φέρνανε ένα τόνο.
1: Και τώρα φέραν τρεις.
2: Και τώρα φέραν 10.
0: Έτσι.
1: 10. Σωστό. Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτοί δεν περνάνε από την ιχθυόσκαλα. Τα φέρνουν και τα πουλάνε κατευθείαν.
2: Όχι
1: τα κατεψυγμένα. Λέω, αυτοί φέρνουν μόνο κατεψυγμένα. Φέρνουν και φρέσκα ή ξέρω εγώ τι.
0: Ναι. Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα κυλήσει αυτό. Έχετε μέχρι στιγμής κάποια αντίδραση επισημή?
2: Όχι, καμία.
0: Καμία.
2: Ακόμα καμία.
1: Σιγά σιγά. Οι κυβερνήσεις οι καλές που ξέρουν καλά τη δουλειά κάνουν κάποιες μέρες για να απαντήσουν.
0: Όχι, σιγά σιγά. Ο Παγώνης δεν φάει το μεσημέρι. Σιγά σιγά. Υπομονή
1: και παγώνη. Σιγά σιγά.
0: Βιαζόμαστε. Δεν βιαζόμαστε.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
5: Κύριε!
4: Κωστάκι, για πες μας.
5: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
5: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
5: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
4: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
7: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
6: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
7: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
6: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
7: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
6: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
8: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη και στο 2310-528562. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
9: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
10: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
9: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
10: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
9: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
10: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2682-026732.
9: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
11: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
12: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
11: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
12: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
11: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
12: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
11: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
12: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
11: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
12: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
12: Software Lab, η viral επιλογή.
13: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
14: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
13: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
14: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
15: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
14: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
15: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
14: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
15: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
14: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
15: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνο 2682-089-100.
16: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, Κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
17: Στετούς, Real.

0: Δώσε μου την προσοχή σου.
1: Παρακαλώ.
0: Χάλασε η συσκευή σου.
1: Όχι.
0: Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service. Άρα δεν αναφέρομαι σε σένα. Αν χάλασε λοιπόν η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Ωραία, γιατί εγώ είμαι στη Vodafone, να τα ξέρω αυτά.
0: Κι εγώ είμαι.
1: Ωραία, τέλεια λοιπόν. Ήρθε η ώρα να φύγουμε.
0: Ναι, έχει έρθει η ώρα.
1: Θες
0: να φύγουμε.
1: Θες να φύγουμε, όχι, μας η Μαρία.
0: Εφόσον η Μαρία λέει, το Μαριό μας λέει ότι πρέπει να φύγουμε, θα φύγουμε, τέλος.
1: Έγινε.
0: Εντολή.
1: Να προσέχετε.
0: Αύριο το μεσημέρι στις 12.
1: Γεια σας.
0: Φιλιά.

0: στο Radio Preveza είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
4: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόπλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ. Φαινόμενο απόλαυσης.
4: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου σήμερα, με την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού στη Βουλή και με την κραυγή απόγνωσης των παραγωγών στην Κρήτη που επλήγει από σφοδρές βροχοπτώσεις. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
9: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
8: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
9: Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 με φόντο την ενεργειακή κρίση. Μεταξύ άλλων προβλέπει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6% το 2027 από 3,8% φέτος, υπολογίζει μείωση της ανεργίας στο 7,9%, επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,3% και υποχώρηση του χρέους στο 130% του ΑΕΠ. Ο κόσμος γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα πιο ισχυρή, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
8: Προώρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε ο Ισπανός Πρωθυπουργός τη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση. Είχε προηγηθεί η καταψήφιση από τη Βουλή 2 έκτακτων κυβερνητικών διαταγμάτων.
9: Αμυντικού τύπου χειροβομβίδα πέταξαν άγνωστοι τα ξημερώματα σε καφετέρια στην Αχαρνών. Ευτυχώς δεν εξεράγει και απομακρύνθηκε αργότερα με ασφάλεια από πυροτεχνουργούς. Το κατάστημα είχε γίνει στόχος επίθεσης και στις αρχές Σεπτεμβρίου.
8: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι επαγγελματίες αλληλείς που καταγγέλουν τριπλασιασμό των τιμών στα καύσιμα. Σήμερα προχώρησαν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στον Πειραιά και στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Ζητούν μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος.
9: Δύσκολη εξίσωση για τα νοικοκυριά τον φετινό χειμώνα, η επιλογή του οικονομικότερου τρόπου θέρμανσης. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο. Τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου? Ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος? Αναλυτικός οδηγός.
8: Με την ομιλία του Πρωθυπουργού κορυφώνεται το απόγευμα ο εορτασμός για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στους πρώην Προέδρους Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης σημείωσε μιλώντας στον Real FM ότι θα ήθελε να βρίσκονται στην εκδήλωση, καθώς θα είναι παρόντες άνθρωποι που τους στήριξαν στις νίκες αλλά και στις ήττες.
9: Σε εξέλιξη είναι στην Κρήτη η καταγραφή των ζημιών από τη σφοδρή κακοκαιρία στο νησί. Έχει μεταβιδεί ευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι δήμοι Μήλοποτάμου, Ανογίων και Οροπεδίου Λασιθίου. Κάτω από νερό και λάσπη έχουν βυθιστεί χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών.
8: Συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των δύο γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά να ασκηθεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Αφορά σε ψευδή δήλωση που έγινε σε ελέγχους του 2025 και του 2026 στο ιατρείο.
9: Έκριθμο το κλίμα στη Γαλλία. Κλειστά παραμένουν 500 σχολεία σε όλη τη χώρα, ενώ συνεχίζονται οι μαθητικές διαδηλώσεις. Στο στόχαστρο των νεαρών μπαίνουν πυροσβεστικά οχήματα και κάδια απορριμμάτων, πετώντας πυροτεχνήματα και καπνογόνα, με τους αστυνομικούς να απαντούν με δακρυγόνα.
8: Στα αθλητικά συνέχισε την αίτητη πορεία της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σφράγισε την τρίτη θέση στον όμιλο, οριστικοποιώντας έτσι και την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στα προκριματικά του Euro 2028. Στην κατάταξη η εθνική μας ισοβαθμεί στην πρώτη θέση με την Ολλανδία.
9: Και έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Βροχοπτώσεις σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Πολύ καλός ο καιρός αύριο με τον υδράργυρο τοπικά έως τους 28 βαθμούς.
10: Η κίνηση στους δρόμους.
9: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
11: Ποτηλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνας από Μαρίνα Αφλίσμου μέχρι Παλαιό Φάληρο λόγω εργασιών καθαρισμού μετά τη λεωφόρα Αμφιθέας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη είναι η κίνηση στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και Σταδίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο του Σαρδιτού στο Παγκράτη και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη.
9: Τώρα, Παναγιώτη, έχουμε και πάλι τροποποιήσεις στα δρομολόγια του μετρό.
11: Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό έως την 5η. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη κλείνουν από τις 10:20 το βράδυ. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών τίθεται στη διάθεσή τους η λεωφοριακή γραμμή Χ24 από το σταθμό μετρό Σύνταγμα μέχρι το σταθμό μετρό Εγάλεο και αντίστροφα.
9: Αλλά και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη.
11: Απόψε και αύριο το βράδυ από τις 11:30 μέχρι τις 5:30 τα ξημερώματα θα διακοπεί κυκλοφορία στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς δυτικά, στο τμήμα Κωνσταντινοπολίτικα Τούμπα, λόγω έργων για το flyover.
10: Το θέμα της ημέρας.
8: Στη Βουλή κατατέθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 υπό τη βαριά σκιά της διεθνούς ενεργειακής κρίσης που ταλανίζει την παγκόσμια οικονομία. Προβλέπει μεταξύ άλλων ανάπτυξη 2% το τρέχον έτος και 2,3% του χρόνου. Ο πληθωρισμός εκτιμάται φέτος στο 3,8% και το 2027 στο 2,6%. Σε ένα εξαιρετικά σταθές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται, αναφέρει μεταξύ άλλων η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Να ακούσουμε τις δηλώσεις πριν από λίγο των κύριων Πιερακάκη και Πετραλιά.
12: Ο πληθωρισμός παραμένει από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
13: Έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον στις γενικές κρατικές δαπάνες υποκατανομή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.
8: Βαρύνουσα σημασία σε όλο αυτό έχει στη Σταυροπιεράκου καλό μεσημερί εκτίμηση για τη μέση τιμή του Brent, στη βάση της οποίας έχει συνταχθεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού.
14: Πράγματι, Βασίλη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η παραδοχή ότι ο προϋπολογισμός συντάσσεται με πρόβλεψη για μέση τιμή πετρελαίου Brent φέτος στα 91,2 δολάρια το βαρέλι, σημαντικά υψηλότερα από την τελευταία αναθωρημένη εκτίμηση των 82 δολαρίων για το 2026. Ενδεικτικό είναι να σου πω ότι ο περσινός προϋπολογισμός είχε καταρτιστεί με υπόθεση για μέση τιμή Brent μόλις 64 δολάρια. Για το 2027 η πρόβλεψη είναι για 78,2 δολάρια βαρέλι, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς για την οποιοδήποτε εκτίμηση, καθώς όπως φαίνεται και από το προσχέδιο του προϋπολογισμού, η μεγάλη εστία ανησυχίας παραμένει ο πληθωρισμός. Παρά τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος, η ενεργειακή ακρίβεια άλλωστε λειτουργεί προσθετικά σε ένα βαρύ κύμα ανατιμήσεων. Το οικονομικό επιτελείο προχώρησε σε νέα επιταχύρωνα θεώρηση της πρόβλεψης για τον φετινό πληθωρισμό. Τον τοποθετεί στο 3,8 από 3,2%, ενώ για το 2027 προβλέπεται αποκλιμάκωση στο 2,6%. Ωστόσο, όπως αναφέρει και το προσχέδιο, η προβλεπόμενη υποχώρηση του πληθωρισμού τελεί υπό την παραδοχή ότι οι διεθνείς τιμές ενέργειας θα αποκλιμακωθούν σταδιακά. Όσον αφορά τους υπόλοιπους δείκτες του προσχεδίου, το βασικό σενάριο στηρίζεται στην παραδοχή ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον φετινό. Η ανάπτυξη προβλέπεται στο 2,3% το 2027 από 2% φέτος. Και το στοίχημα εδώ για το οικονομικό επιτελείο είναι διπλό. Αφενός να συνεχιστεί η δημοσιονομική προσαρμογή και η μείωση του χρέους, και αφετέρου τα ωφέλη από την ισχυρή πορεία των εσόδων να επιστρέψουν στην οικονομία μέσω φορολαφρύσεων και μέτρων εισοδηματικής στήριξης. Η Ελλάδα, να σου πω, είναι μία από τις μόλις 4 ευρωπαϊκές χώρες που θα εμφανίσουν δημοσιονομικό πλεόνασμα φέτος, ενώ όπως τόνισε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, η ελληνική οικονομία θα διατηρήσει για 7ο συναπτό έτος υψηλότερο ρυθμό μεγέθυνσης από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ενδιαφέρον έχει ότι στην αγορά εργασίας η ανεργία προβλέπεται να υποχωρήσει στο 7,9% από 8,4% φέτος, ενώ το χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να υποχωρήσει στο 128,8% του ΑΕΠ. Ωστόσο, να πούμε ότι και τα έσοδα από τους φόρους προβλέπεται να αυξηθούν, θα ανέλθουν σε 77,8 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 2,1 δις ή 2,8% παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Και το 2000 όμως ξεπέρασαν οι φορολογικές εισπράξεις τον στόχο, ήταν μεγαλύτερες κατά 2 δις, και το μεγαλύτερο μέρος της υπέρβασης αυτής προέρχεται από τον ΦΠΑ, τα έσοδα του οποίου ήταν αυξημένα κατά περίπου 1,5 δις.
8: Το προσχέδιο τώρα, Σύση, ενσωματώνει και τις κυβερνητικές εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
14: πράγματι ενσωματώνει όλα τα μέτρα ενίσχυσης και της φοροελαφρύνσης. Να αναφερθούμε στις πιο σημαντικές, αυτές δηλαδή που θα ενεργοποιηθούν τα 2026 και το 2027, είναι η απαλλαγή για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες από τις προσαυξήσεις βάσει του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος. Έχουμε το μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή για τους κύριο κατά επάγγελμα αγρότες και τους τριτέχνους με φορολογητέο εισόδημα ως τα 20.000 ευρώ, τη μόνιμη αύξηση και ενίσχυση του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιση στους υπερήλικες στα 400 ευρώ καθαρά και την επέκταση της σχετικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους πάνω από τα 65, τη θέσπιση επιδόματος σε εορτών Χριστουγέννων στους δημοσίους υπαλλήλους στο ύψος των 500 ευρώ μεικτά, την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο του 27, την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος με αφετηρία την ελληνική περιφέρεια και την Θεσσαλονίκη, τη μείωση της προκαταβολής φόρους για τους ελεύθερους επαγγελματίες στο 50% από το 55% για την περιφέρεια, την τιμαρυθμοποίηση των απειρικών επιδομάτων, την κατάργηση από το 2027 του έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων και έως 2.200 κατοίκων στη Δυτική Μακεδονία. Πέρα από αυτά, να θυμίσουμε ότι τον Απρίλιο θα έχουμε και τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού με στόχο να διαμορφωθεί στα 1.000 ευρώ στο 2028.
9: Εκτός σύνορων θα βγούμε τώρα και θα μεταφερθούμε στην Ισπανία, όπου σημειώνονται πολιτικοί τριγμοί. Ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ προκήρυξε προώρες βουλευτικές εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση που πλήττει τη χώρα. Η απόφαση για επίσπευση των εκλογών, που ήταν προγραμματισμένες για το επόμενο έτος, ήρθε μετά την κοινοβουλευτική ήττα της Παρασκευής, κατά την οποία η ισπανική κυβέρνηση απέτυχε να περάσει νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
14: Έχουμε το μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή για τους κύριο κατά επάγγελμα αγρότες και τους τριτέχνους με φορολογητέο εισόδημα ως τα 20.000 ευρώ, τη μόνιμη αύξηση και ενίσχυση του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιση στους υπερήλικες στα 400 ευρώ καθαρά και την επέκταση της σχετικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους πάνω από τα 65, τη θέσπιση επιδόματος σε εορτών Χριστουγέννων στους δημοσίους υπαλλήλους στο ύψος των 500 ευρώ μεικτά, την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο του 27, την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος με αφετηρία την ελληνική περιφέρεια και την Θεσσαλονίκη, τη μείωση της προκαταβολής φόρους για τους ελεύθερους επαγγελματίες στο 50% από το 55% για την περιφέρεια, την τιμαρυθμοποίηση των απειρικών επιδομάτων, την κατάργηση από το 2027 του έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων και έως 2.200 κατοίκων στη Δυτική Μακεδονία. Πέρα από αυτά, να θυμίσουμε ότι τον Απρίλιο θα έχουμε και τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού με στόχο να διαμορφωθεί στα 1.000 ευρώ στο 2028.
9: Εκτός σύνορων θα βγούμε τώρα και θα μεταφερθούμε στην Ισπανία, όπου σημειώνονται πολιτικοί τριγμοί. Ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ προκήρυξε προώρες βουλευτικές εκλογές για τις

0: Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο του 27, την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος με αφετηρία την ελληνική περιφέρεια και την Θεσσαλονίκη, τη μείωση της προκαταβολής φόρους για τους ελεύθερους επαγγελματίες του 50 από το 55% για την περιφέρεια, την τιμαρυθμοποίηση των απειρικών επιδομάτων, την κατάργηση από το 2027 του έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων και ως 2.200 κατοίκων στη Δυτική Μακεδονία. Πέρα από αυτά, να θυμίσουμε ότι τον Απρίλιο θα έχουμε και τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού με στόχο να διαμορφωθεί στα 1.000 ευρώ στο 2028.
1: Εκτός σύνορων θα βγούμε τώρα και θα μεταφερθούμε στην Ισπανία, όπου σημειώνονται πολιτικοί τριγμοί. Ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ προκήρυξε προώρες βουλευτικές εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση που πλήττει τη χώρα. Η απόφαση για επίσπευση των εκλογών, που ήταν προγραμματισμένες για το επόμενο έτος, ήρθε μετά την κοινοβουλευτική ήττα της Παρασκευής, κατά την οποία η ισπανική κυβέρνηση απέτυχε να περάσει νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Η Τζένι Κρυθαρά θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
2: Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου, διαλύοντας το κοινοβούλιο 9 μήνες πριν το τέλος της θητείας του. Η απόφαση προέκυψε μετά από διαβουλεύσεις με μέλη της κυβέρνησης, το κόμμα του αλλά και εταίρους, λόγω απόρριψης δύο κυβερνητικών διαταγμάτων για τη στεγαστική κρίση την Παρασκευή. Ο Σάντσεθ κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν μεταξύ της ακροδεξιάς πορείας ή μιας ευρύτερης προοδευτικής πλειοψηφίας που θα διασφαλίσει κοινωνική δικαιοσύνη και ανοιχτό πνεύμα. Θριαλίδα των πολιτικών εξελίξεων αποτέλεσε ο κοινωνικός ξεσηκωμός για την έξωση της 87χρονης Μαρικάμεν στη Μαδρίτη. Δεκάδες χιλιάδες Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους, διαμαρτυρήθηκαν για τις πρακτικές των τραπεζών και την ομοθεσία που δεν προστατεύει τους ενοικιαστές, και γι' αυτό την Παρασκευή το Κοινοβούλιο της Ισπανίας κλήθηκε να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο που ήταν ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Το νομοσχέδιο όμως δεν ψηφίστηκε από την αντιπολίτευση και δεν επαρκούσαν οι ψήφοι της κυβέρνησης Σάντσεθ για να υιοθετηθεί. Έκτοτε ο Ισπανός Πρωθυπουργός κινήθηκε άμεσα και δύο μέρες μετά αποφάσισε να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Το Λαϊκό Κόμμα, το μεγαλύτερο της αντιπολίτευσης, αντέδρασε με το λακωνικό επιτέλους στην ανακοίνωση του Σάντσεθ.
1: Και είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα καταλήξουν αυτές οι εκλογές, καθώς η απόφασή του να προσφύγει τώρα στις κάλπες έρχεται την ώρα που το Σοσιαλιστικό Κόμμα υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Τζένι Κρυθαρά.
3: Συναγερμό σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών, όταν άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα η οποία δεν εξεράγει. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο πυροτεχνουργών και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και η περιοχή παρέμενε αποκλεισμένη επί ώρες. Το κατάστημα Θεοδόση Πάνου είχε δεχθεί επίθεση και στις αρχές Σεπτεμβρίου.
4: Ακριβώς. Μέσα σε διάστημα ένα μήνα σχεδόν. Ένα μήνα σχεδόν και η δεύτερη επίθεση. Και όλα δείχνουν ότι και αυτή τη φορά η εντολή κατά πάσα πιθανότητα έχει δοθεί μέσα από τις φυλακές. Προφανώς και δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, διότι κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο θα πρέπει να σταματήσουμε να πέφτουμε από τα σύννεφα. Το κίνητρο φαίνεται ότι είναι, σύμφωνα με πληροφορίες που είναι στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, που άλλωστε έχει αναλάβει τις έρευνες, είναι η προστασία στην περιοχή, κυρίως δε η διακίνηση ναρκωτικών. Η εν λόγω καφετέρια ανήκει σε Αλλοδαπού, ο οποίος είναι με το καθεστώς του πρόσφυγα στην Ελλάδα, έχει μάλιστα πάρει και πολιτικό άσυλο. Έχει στοχοποιηθεί. Θα δούνε γιατί η αστυνομική. Αυτή τη φορά η χειροβομβίδα ήταν αμυντικού τύπου και προφανώς λόγω αστοχίας υλικού δεν εξεράγει. Δεν εξεράγει σε μια περιοχή στην οδό Αχαρνών, περίπου στο ύψος του Αγίου Παντελεήμονα. Και αν θυμάστε εσείς, πείτε μου πότε έχετε δει την Αχαρνών να διανύει, έστω αν είναι η ώρα 4, ή 4 και μισή, ή 5. Οι άνθρωποι δηλαδή, τι θέλω να πω, οι άνθρωποι που έριξαν την χειροβομβίδα, δεν τους ενδιαφέρει αν θα έχουν παράπλευρες απώλειες, αθώα θύματα δηλαδή. Αυτό πολύ λίγο τους ενδιαφέρει. Το ζητούμενο ήταν να προκαλέσουν ζημιές στην καφετέρια. Αυτό τους ενδιέφερε και ευτυχώς. Γνωστό ότι τράβηξαν την αμυντική χειροβομβίδα, η οποία είναι ιδιαίτερος ισχυρή και μάλιστα ανατολικού τύπου, λόγω μάλλον αστοχίας υλικού. Αυτή...
3: Και το ευτύχημα ήταν, Θεοδόση, ότι δεν εξερευνήθηκε.

0: Ράγη.
1: Ακριβώς, βέβαια, βέβαια. Πολύ σύντομα στο σημείο, βέβαια, έφτασε αστυνομία, γιατί κάποιοι περαστικοί είδαν αυτή την κίνηση των δύο ατόμων που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα και έριξαν την χειροβομβίδα. Είχαν και το προηγούμενο, στις αρχές Σεπτεμβρίου, που επίσης είχαν την άκρη στον αέρα, την εν λόγω καφετέρια, και αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Αποκλείστηκε ο χώρος, έφτασαν και αστυνομικοί του τμήματος εξουδετερώς εκρηκτικών μηχανισμών. Χρειάζεται όμως κάτι πιο εξειδικευμένο η χειροβομβίδα, ιδιαίτερα όταν έχει τραβηχτεί η περώνη και υποτίθεται ότι για τους χύψη λόγους ο πυροκροτητής δεν έχει ενεργοποιηθεί. Γι' αυτό το λόγο κλήθηκαν οι ειδικοί του στρατού στο σημείο, οι οποίοι με ειδικό κητίο και μετά την τεχνογνωσία που διαθέτουν κατάφεραν πρώτα να απενεργοποιήσουν τον πυροκροτητή και έπειτα να περισυλλέξουν τη χειροβομβίδα σε αυτό το ειδικό κητίο που σας προανέφερα. Ήδη τις έρευνες έχει αναλάβει το ελληνικό FBI και πιο συγκεκριμένα το τμήμα εκβιαστών, και έχω την εντύπωση ότι πολύ σύντομα θα δούμε κάποια επίσκεψή τους στις φυλακές.
0: Το κατάστημα είχε απασχολήσει για χτύπημα και στις αρχές του μήνα δεν είχε δοθεί πληροφορία για εκβίαση του ιδιοκτήτη, ανέφερε στην δημόσια τηλεόραση η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
2: Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πληροφόρηση από την πλευρά των ιδιοκτητών των καταστημάτων, αν υπήρχε οποιαδήποτε περίπτωση είτε απειλής είτε εκβίαση στο παρελθόν, η οποία ίσως δεν έχει αναφερθεί στην ελληνική αστυνομία. Πρόκειται για ένα κατάστημα το οποίο απασχόλησε στις αρχές του μήνα και πάλι με κάποιο χτύπημα. Δεν είχε δοθεί κάποια πληροφορία στην ελληνική αστυνομία για εκβίαση ή οποιαδήποτε προσέγγιση του ιδιοκτήτη. Βέβαια, σχηματίζεται τυπογραφία κανονικά από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και για εκείνο το περιστατικό, και μάλιστα από το τμήμα εκβιαστών. Αυτό το τμήμα θα αναλάβει και την έρευνα για το συγκεκριμένο έγκλημα.
3: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στους αλλοιείς που κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με φόντο την ενεργειακή κρίση. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, ο διπλασιασμός των τιμών στα καύσιμα έχει οδηγήσει τον κλάδο σε μαρασμό. Έτσι, το πρωί συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά, ζητώντας την καταβολή των ενισχύσεων που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξή τους. Ενώ και στη Βόρεια Ελλάδα, δεκάδες αλλιευτικά σκάφη έριξαν άγκυρα στον Θερμαϊκό. Έφτασαν μάλιστα στην πόλη Πούλμαν με επαγγελματίες ψαράδες από την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη, που ένωσαν τη φωνή τους με τους συναδέλφους τους στη Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο Δημήτρη Συρμάτση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται για πέμπτη μέρα η επεργία των αλλοιών, οι οποίοι έχουν δέσει τα σκάφη τους στο Θερμαϊκό, διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος των καυσίμων, που όπως υποστηρίζουν καθιστά ασύμφορη την αλλοιά στις ελληνικές θάλασσες. Η απεργία έχει αρχίσει να έχει άμεσο αντίκτυπο στην αγορά. Ελάχιστα είναι πλέον τα ψάρια που έχουν απομείνει στους πάγκους των ιχθυοπολιών, λιγοστά αλλιεύματα αποψυγμένα και ιχθυοκτροφείου στο καπάνι, όπως προκύπτει από επιτόπιο ρεπορτάζ του Ράδιο Θεssalonίκη. Εφόσον οι κινητοποίησεις συνεχιστούν, οι επαγγελματίες της αγοράς εκτιμούν ότι τα αποθέματα θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Πάντως, παρά την περιορισμένη διαθεσιμότητα, οι τιμές δεν αναμένεται να αυξηθούν, με τους χθιοπόλες να δηλώνουν ότι δεν προτίθεται να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τους καταναλωτές. Την ίδια ώρα, τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι καταναλωτές εκφράζουν τη στήριξή τους στους αλλοιείς και ζητούν από την κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύση. Παράλληλα, τα ξημερώματα στην ηχθειόσκαλα της Μηχανιώνας, απεργία αλλοιείς, απέτρεψαν την πώληση τουρκικών και ισπανικών ψαριών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο αλλοιών Καλαμαριάς, τον κύριο Δημήτρη Τσιπούρα, παρά το γεγονός ότι οι ηχθιέμποροι συμπαραστέκονται στον αγώνα τους, βρέθηκαν 2-3 επιτίδη που προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τις ελλείψεις και να γεμίσουν την αγορά με ξένα ψάρια βαφτισμένα ως ελληνικά. Ξεκαθάρισε μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να τους απαντήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με βασικό τους αίτημα να είναι η ενίσχυση της επιδότησης στο πετρέλαιο. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες επισκέφθηκαν τους απεργούς τόσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όσο και ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, στέλνοντας αμφότερη μήνυμα στήριξης του πρωτογενού τομέα.
3: Το 80% του κόστους ενός αλλιευτικού ταξιδιού είναι το καύσιμο, δήλωσε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Κωνσταντής Παγώνης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιεών Γρηγρή.
5: Κύριο έξοδο ενός αλλιευτικού ταξιδιού, δηλαδή μιλάμε για ένα 80% κόστους, είναι το καύσιμο. Και κατά βάση το ναυτιλιακό πετρέλαιο. Μία βάρκα να πάρουμε από 5 μέτρα που είχε 100 ευρώ έξοδα για να βγει να κάνει μια ψαριά, αυτή τη στιγμή θέλει 200-250 ευρώ. Ένα άλλο πιο μεγάλο σκάφος, να το πάμε στα 30-35 μέτρα, που θέλει 1000 ευρώ τη μέρα έξοδα, θέλει 3000 ευρώ σχεδόν έξοδα, και μας έχει αναγκάσει να τα δέσουμε κιόλα στα λιμάνια. Δηλαδή, οι ψαράδε, άμα δείτε κατά την ιστορία του, ποτέ δεν απεργούσαν, ποτέ δεν κινητοποιούσαν, αν δεν ήταν κάτι το οποίο θα του ανάγκαζε.
0: Λύσει στη δύσκολη εξίσωση τη θέρμανση στον εφετινό χειμώνα καλούνται να δώσουν χιλιάδε νοικοκυριά εν μέσω σφοδρή ενεργειακή κρίση. Η πίεση στου οικογενειακού προπολογισμού έχει αυξηθεί υπέρμετρα και όλοι αναζητούν τι οικονομικότερε επιλογέ. Με βάση τα σημερινά δεδομένα και σε συνάρτηση με το λειτουργικό κόστο, τι προτιμήσει των καταναλωτών συγκεντρώνουν τα σύγχρονα κλιματιστικά και οι αντλίε θερμότητα. Η Μέρη Παπακοσταντίνου μα εξηγεί τι πιο συμφέρουσε λύσει με βάση πάντα τα σημερινά δεδομένα.
6: Με τους ρυθμούς που αλλάζει το ενεργειακό τοπίο, Βασίλη, η αναζήτηση της πιο οικονομικής μεθόδου θέρμανσης είναι το κυρίαρχο πλέον ζητούμενο για τα περισσότερα νοικοκυριά, εν όψει μάλιστα και του χειμώνα. Τώρα τα δεδομένα της αγοράς δείχνουν ότι αυτή η ψαλίδα ανάμεσα στις οικονομικές και τις δαπανηρές τεχνολογίες παραμένει ανοιχτή, με το ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής απόδοσης να κερδίζει έδαφος έναντι των παραδοσιακών καυσίμων. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία και αναλύσεις ειδικών, οι αντλίες θερμότητας και τα σύγχρονα κλιματιστικά τεχνολογίας inverter αναδεικνύοντας οι πρωταθλητές της οικονομίας. Παρά το γεγονός ότι η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας απαιτεί ένα σημαντικό αρχικό κεφάλαιο, η απόσβεση όμως γίνεται βραχυπρόθεσμα λόγω της εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Το ίδιο και για τα κλιματιστικά inverter αποτελούν μια άμεση και προσιτή λύση για στοχευμένη θέρμανση συγκεκριμένων χώρων, προσφέροντας επίσης μεγάλη εξοικονόμηση σε σχέση με το παρελθόν. Και οι δύο περιπτώσεις, και οι αντλίες θερμότητας και τα κλιματιστικά inverter, εκμεταλλεύονται την εξωτερική θερμοκρασία και παράγουν την θερμική ενέργεια. Το κόστος αναθερμική κιλοβατόρα πέφτει στα 0,05 ευρώ. Στη μέση της κλίμακας του κόστους σταθεροποιείται, βλέπουμε, το φυσικό αέριο. Αν και οι διεθνείς τιμές παρουσιάζουν κάποιες δοκιμάνσεις, ωστόσο παραμένει ακόμα μια οικονομική και πιο καθαρή επιλογή σε σύγκριση με το πετρέλαιο θέρμανσης, προσφέροντας και αυτονομία και άνεση στα αστικά κέντρα όπου υπάρχει δίκτυο. Η μεσαία λύση, για τη μεσαία λύση που μιλάμε τώρα για το φυσικό αέριο, που είναι ανταγωνιστικό, η τιμή του κυμαίνεται στα 0,065 ευρώ η κιλοβατόρα. Και έχει εξαιρετική απόδοση αν συνδυαστεί με ένα σύγχρονο το λέβητα συμπύκνωσης, όπως λένε οι ειδικοί. Τώρα, στον αντίποδο, το πετρέλαιο θέρμανσης συνεχίζει να φιγουράρει στις πιο ακριβές επιλογές της αγοράς. Η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά που βασίζονται σε κεντρικές ή αυτόνομες καμινάδες πετρελαίου είναι μεγάλη, καθιστώντας τη χρήση του ασύμφορη για καθημερινή μακροχρόνια λειτουργία. Η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου προσεγγίζει τα 1,25 ευρώ το λίτρο. Και με τις διεθνείς τιμές να πιέζουν προς τα πάνω λόγω των γεωπολιτικών κρίσεων, ένα μέσο νοικοκυριό θα χρειαστεί πάνω από 1.200 ευρώ για τη σημερινή περίοδο. Τώρα, έχουμε τις κλασικές ηλεκτρικές συσκευές, όπως αερόθερμα, σόμπες χαλαζία, ηλεκτρικά σώματα. Αυτά χαρακτηρίζονται ενεργειακές παγίδες, θα τις λένε ειδικοί, καθώς η χαμηλή τιμή τους για να τις αποκτήσεις εξαπατά, αφού η απευθείας μετατροπή του ρεύματος σε θερμότητα χωρίς τεχνολογία inverter εκτινάσει τους λογαριασμούς σε δυσθεώρητα ύψη. Συσκευές όπως είναι οι σόμπες, τα αερόθερμα, κλασικά ηλεκτρικά καλοριφέρ, η κιλοβατόρα τους συστοιχίζει από 0,20 έως 0,33 ευρώ. Και μια ετήσια δαπάνη μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 2.000 ευρώ. Να πούμε λοιπόν μετά από όλα αυτά, Βασίλη, σημαντικό ρόλο στη συγκράτηση του κόστους θέρμανσης, ειδικά για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικές συσκευές, παίζει η σωστή επιλογή του τιμολογίου ρεύματος. Η στροφή προς τα σταθερά μπλε τιμολόγια προτείνεται συχνά ως η πιο ασφαλής τρικλίδα προστασίας.
0: Που έχουν και κλειδωμένες τιμές.
6: Ακριβώς, κλειδώνουν σταθερή τιμή κιλοβατόρας και αποφεύγουν έτσι τις απότομες χρηματιστηριακές διακυμάνσεις κατά τους μήνες εκ μέσου του χειμώνα. Άρα λοιπόν, κλειδί για φθηνή θέρμανση είναι στην ενεργειακή αναβάθμιση και τη χρήση συσκευών με υψηλό βαθμό απόδοσης και τη σωστή μελέτη. Και μετά από όλα αυτά, να δούμε πώς θα συνεχίσει ο χειμώνας.
0: Για την φετινή επιβάρυνση των οικοκυριών μίλησε στο Γιώργο Παγάνη και στην Κασιανή Βραχά ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
7: Η άσκηση έχει δείξει ότι με 1,10 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι και τώρα που θα ανοίξει η διάθεσή του, εγώ έχω υπολογίσει στο 1,75 και ένα τυπικό νοικοκυριό θα καταναλώσει 150 λίτρα το μήνα. Άρα με 1,10 είναι 165 ευρώ, με 1,75 θα πάει στο 262 ευρώ, δηλαδή μια αύξηση της τάξης των 97 περίπου ευρώ. Με φυσικό αέριο, πέρσι το ίδιο νοικοκυριό πλήρωνε το μήνα 113 ευρώ, πάει στα 156, μια αύξηση 43 ευρώ. Με κλιματιστικά inverter από τα 125 ευρώ πάμε στα 169 ευρώ, δηλαδή μια αύξηση της τάξης των 44 ευρώ, ενώ με αντλία θερμότητας από τα 86 ευρώ πάμε στα 116.
3: Στην πολιτική επικαιρότητα, ως μία επίσκεψη υψηλού συμβολισμού, χαρακτηρίζουν κυβερνητικές πηγές την αυριανή άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων. Και ενώ στα ελληνοτουρκικά έχει προπολού περάσει η εποχή των ήρεμων νερών. Κατά την επίσκεψή του και τις συναντήσεις που αναμένεται να έχει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη, θα πραγματοποιηθεί ένας ακόμα γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ με επίκεντρο την Ανατολική Μεσόγειο, τα ενεργειακά, την αμυντική συνεργασία και τα εξοπλιστικά. Τι φέρνει λοιπόν στις βαλίτσες του ο κύριος Ρούμπιο? Θανάση Τσίτσα, έχουμε εικόνα.
8: Καλή σας μέρα. Στο επίκεντρο αυτών των συνομιλιών θα βρεθούν διμερεί και περιφερειακά ζητήματα με βασικούς άξονες την άμυνα, την ενέργεια και την περιφερειακή ασφάλεια. Ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου αναμένεται να καταλήξει σε ένα κοινό ανακοινοθέν, στο οποίο θα αποτυπώνεται η θετική πορεία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και θα περιγράφονται τα επόμενα βήματα σε θέματα ασφάλειας, επενδύσεων, εμπορίου, υποδομών, πολιτισμού και τεχνητής νοημοσύνης. Μεγάλη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην αμυντική συνεργασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αμερικανική πλευρά ενδέχεται να παρουσιάσει ανανεωμένο κατάλογο προτάσεων για την παραχώρηση στην αγορά οπλικών συστημάτων με ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με προηγούμενες προτάσεις επί Υπουργείας Άντονι Μπλίνκεν. Τα προηγούμενα πακέτα, να σημειώσουμε, περιλάμβανα μεταχειρισμένα συστήματα που είχαν απορριφθεί από το ελληνικό Πεντάγωνο. Στον τομέα της άμυνας αναμένεται να συζητηθούν η ολοκλήρωση της αναβάθμισης των F-16 Viper, η προμήθεια των F-35 και κάποιων εξαρτημάτων, η αναβάθμιση των υπόλοιπων F-16 και η πιθανή απόκτηση αμερικανικών τεθωρακισμένων Stryker και Bradley. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει επίσης πρόσθετο εξοπλισμό, εξαρτήματα, τεχνητή υποσύνδεση και προηγμένα οπλικά συστήματα, καθώς και την αναβάθμιση στρατιωτικών βάσεων και συστημάτων ραντάρ. Η αμερικανική πλευρά, από την άλλη, αναμένεται να ζητήσει μεγαλύτερη συμμετοχή των εταιριών της στις ελληνικές αμυντικές προμήθειες. Στον τομέα της ενέργειας, κεντρική θέση θα έχει ο κάθετος διάδρομος και ο ρόλος της Ελλάδος ως κόμβου μεταφοράς αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Θα ζητηθεί επίσης η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, καθώς και η δραστηριοποίηση των εταιριών Exxon Mobil και Chevron στα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα, ιδίως νότια της Κρήτης. Στο περιφερειακό σχέλος θα εξεταστούν ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι θαλάσσιες διαφορές στην Ανατολική Μεσόγειο, το σχήμα 3-1, η Ουκρανία, η Μέση Ανατολή και η Κίνα. Η επίσκεψη αναμένεται να παράξει ισχυρά πολιτικά μηνύματα. Η επιτυχία της όμως θα κριθεί από το αν συνοδευτεί από συγκεκριμένες συμφωνίες, δεσμεύσεις και σαφή χρονοδιαγράμματα. Και βέβαια από το δημόσιο λόγο του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος γνωρίζει εις βάθος τα θέματα της περιοχής μας.
3: Δεν περιμένουμε χειροπιαστά αποτελέσματα από την επίσκεψη Ρούμπιο, σχολίασε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης.
9: Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε ένα συνεχές ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας με την πλευρά του Ρούμπιο. Αυτό είναι για μένα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς επαναβεβαιώνει τις πολύ καλές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας-ΗΠΑ με έμφαση στον αμυντικό τομέα. Και αυτό το κρατάμε. Δεν βλέπω όμως κάτι απτό, κάτι χειροπιαστό από την επίσκεψη αυτή. Περισσότερο, όπως σας είπα, είναι μια επένδυση στο μέλλον. Και θα πρέπει να περιμένουμε και μάλλον μια στάση ισορροπημένη των Αμερικανών σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Ίσως μια δήλωση στήριξης της ελληνικής πλευράς ευρύτερη.
0: Τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυσή της γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία σε μια γιορτή που διοργανώνεται το απόγευμα στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Το πολιτικό ενδιαφέρον της εκδήλωσης στρέφεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναμένεται να ζητήσει συστράτευση όλων των στελεχών εν ώψη των εκλογών. Η διπλή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά έχει επηρεάσει το κλίμα στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, Δημήτρη Γκάτσια.
10: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε λοιπόν λίγες ώρες πριν από την κεντρική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τη συμπλήρωση 52. Ετών είναι η γενέθλια ημέρα, η χθεσινή. Το ανέφερε πολύ ορθά, μια γενέθλια ημέρα στην διάρκεια τη οποία, μάλλον μέσα στο Σαββατοκύριακο, είδαμε τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σταμαρά, να χτυπάει σε εισαγωγικά δύο φορές την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για θέματα που σχετίζονται τόσο με τα διεθνή, τόσο με το διεθνές ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις σχέσεις της χώρας μας με την Βόρεια Μακεδονία στον απόϊχο της Συμφωνίας των Πρεσπών. Είχε όμως εχμές η τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά τόσο για την οικονομία όσο και για τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που προκάλεσαν ένταση τις τελευταίες ημέρες. Θα κάνουμε να ανοίξουμε εδώ μια παρένθεση και να υπενθυμίσουμε ότι κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όρισαν γκρόσο μόντο ως δείκτη ευημερία στην κίνηση στους δρόμους. Ήταν ένα από τα θέματα που έθεσε στο μικροσκόπιο του Αντώνη Σαμαράς, ασκώντας αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Για να έρθω στα του κλίματος της σημερινής εκδήλωσης για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, αναμένουμε στιγμάτα συσπήρωσης, μηνύματα συστράτευσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια εκδήλωση η οποία απευθύνεται κατά κύριο λόγο στο παραδοσιακό κοινό της Νέας Δημοκρατίας, και το λέω αυτό γιατί είναι χαρακτηριστικό το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα χθες η Οδός Πειραιός, ένα βίντεο 46 δευτερολέπτων στον οποίο εμφανίζεται και πάλι το έμβλημα του Πυρσού, ενώ μέσω από την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης παρελάβουν άπαντες οι πρόεδροι του κυβερνώντος κόμματος, από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Γεώργιο Ράλη, τον Ευάγγελο Αβέροφ, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Μιλτιάδη Εύερ, τον Κώστα Καραμανλή, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη μέχρι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 52 χρόνια από την ίδρυσή μας, συνεχίζουμε στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα που αξίζουμε, είναι το κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την κυριακάτικη ανάρτησή του να εκπέμπει σχετικά μηνύματα, απαντώντας εμέσως πλην σαφώς και στην κριτική που έχει ασκηθεί κατά καιρούς όσον αφορά τη στρατηγική της διεύρυνσης πέρα και επάνω από τα κομματικά τείχη. Είμαστε υπερήφανοι για τις ιδέες, τις αξίες και την διαδρομή μας, με την ιδρυτική της διακήρυξη που υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής να μας καλεί να υπηρετούμε το έθνος πέρα και πάνω από τις παλιές παραπλανητικές ταμπέλες της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου, έγραψε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Είναι μια εκδήλωση η οποία είναι εστιασμένη και στην νέα τεχνολογία. Για παράδειγμα, θα υπάρχει μια ψηφιακή διαδρομή στον χρόνο, όπως μαθαίνουμε, στην οποία θα παρουσιάζονται οι σημαντικοί σταθμοί του κόμματος στη διάρκεια των 52 ετών. Θα υπάρχουν επίσης και οθόνες στο παλαιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥΜ, οθόνες τις οποίες θα προβάλλονται σε ψηφιακή μορφή αφήσεις από τις καμπάνιες του κόμματος, καθώς και ιστορικά πρωτοσέλιδα εφημερίδων από τις εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και άλλες σημαντικές στιγμές της παράταξης. Λίγο μετά τις 18:30 αναμένουμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με την οποία θα κορυφωθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις. Ολοκληρώνω υπενθυμίζοντας το μήνυμα του Πρωθυπουργού για συστράτευση όλων των παλαιών και νέων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη του προεκλογικού μαραθωνίου που βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Ο κύριος Σαμαράς αδικεί τον εαυτό του με τις αναρτήσεις του. Είναι η μέρα γιορτής και εμείς θα θέλαμε όλους τους πρώην προέδρους παρόντες, δήλωσε εδώ στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
11: Μας στεναχώρησε πάρα πολύ η χθεσινή επιλογή που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς τη μέρα γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας, 4 Οκτωβρίου, να επιλέξει να βγάλει ένα τέτοιο βίντεο με τόσο ακραία, κατά τη γνώμη μου, και άδικη κριτική, η οποία δεν είναι κριτική μόνο απέναντι σε όποιον θεωρεί αντιπαλό του, αλλά είναι κριτική απέναντι στον απλό Νέο Δημοκράτη. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνει. Θεωρώ ότι αδικεί τον εαυτό του. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα που είναι μέρα γιορτής, ο απλός Νέο Δημοκράτης θα είναι εκεί.
12: Λείπει από τη σημερινή εκδήλωση και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμανλής, και είχε δουλειά στις Βρυξέλλες, δεν μπόρεσε να έρθει, γιατί έπρεπε να είναι στην επιτροπή, εκεί δεν ξέρω ποια επιτροπή, ο κύριος Μεϊμαράκης. Κάτι σημαίνει αυτό.
11: Πολύ ειλικρινά και πολιτικά, εμείς θα του στέλναμε όλους εκεί. Αυτή είναι η αλήθεια.
3: Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την επιχείρηση διεύρυνσης με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υποδέχεται στο γραφείο του στη Βουλή τον Ευάγγελο Αποστολάκη και να ανακοινώνει την προσχώρησή του στη Χαριλάου Τρικούπη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον διάλογο που είχαν οι δύο άνδρες λίγο νωρίτερα.
13: Καλωσορίζω σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη. Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του θα βοηθήσει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μια σύγχρονη εθνική αμυντική πολιτική, αλλά και στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος στις επόμενες εθνικές εκλογές.
14: Δεν ήταν εύκολη η απόφαση για μένα, όμως πηγαίνω κόντρα στο κύμα.
3: Ο Ευάγγελος Αποστολάκης εντάχθηκε λοιπόν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Μαριτίνα Ζαφεριάδου και φαίνεται ότι οι μεταγραφές δεν σταματούν εδώ για την αξιωματική αντιπολίτευση.
15: Ήθελα να ξεκινήσω από τον Άβαρχο. Τον Άβαρχο είναι αποστρατή Ευαγγελό Αποστολάκη, ο οποίος είπε ότι πηγαίνει κόντρα στο κύμα. Δεν το φοβάται το κύμα, αλλά μόνο ο Άβαρχος είναι. Αρνούμε, είπε, τις αποστρατές, τις προσωπικές λύσεις και τα επιτακτικά κελέσματα, τα οποία δεν δέχομαι. Θα δώσω με όλες μου τις δυνάμεις, ώστε όλοι μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα σύγχρονη, ισχυρή και περήφανη. έτσι κάπως εντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, που πλέον αριθμεί 35 μέλη. Μετά από μια πολύ μακρά περίοδο όμως διαπραγματεύσεων, φαίνεται ότι είχε διαφανεί το πράγμα από την παρουσία του στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην τελευταία ΔΕΘ. Ωστόσο, δεν έκλεινε η συμφωνία και δεν έκλεινε, γιατί η πρόταση που έχει γίνει από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ είναι να πολιτευθεί στην Αλφα Πειραιά, η οποία είναι μια δύσκολη περιφέρεια για το ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι η τελευταία φορά που έβγαλε έδρα εκεί ήταν το 2009 με τον Δημήτρη Καρύδη. Βέβαιως, από την άλλη, ο αντίλογος είναι ότι η Αλφα Πειραιά έχει καλεί και πρωθυπουργό για το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας βεβαίως για το πολύ μακρινό πια 96 και τον Κώστα Σιμίτη. Φαίνεται ότι υπάρχει ακόμη ένα μικρό αγκάθι, γι' αυτό και δεν έχει, όχι γι' αυτό δεν έχει ανακοινωθεί, καμία υποψηφιότητα δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχει κλείσει όμως ότι θα είναι στην Αλφα Πειραιά. Ο Ναύαρχος φαίνεται ότι ήθελε μια πιο εύκολη κοινοβουλευτική έδρα. Θα δούμε αν τελικά αυτή θα του δοθεί. Φαίνεται ότι οι διαπραγματεύσεις σε αυτό το επίπεδο συνεχίζονται. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπες, Ελισάβετ, δεν σταματούν εδώ οι κινήσεις διεύρυνσης εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Μαθαίνουμε ότι τα δύο επόμενα, οι δύο επόμενες αφήξεις στην κοινοβουλευτική ομάδα τουλάχιστον θα είναι η Νίνα Κασιμάτη και η Μύρτο Κοροβέση, αμφότερες εκλεγμένες με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νίνα Κασιμάτη έχει υπάρξει και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν. Έτσι θα πάμε στους 37 βουλευτές και βεβαίως ούτε εκεί θα σταματήσει, ούτε βεβαίως η διεύρυνση αφορά μόνο σε βουλευτές. Η προσπάθεια γίνεται σε όλα τα κλιμάκια, από τα πολύ χαμηλά μέχρι τα πολύ ψηλά, και φαίνεται ότι έχει αρχίσει να ευοδώνεται, έστω και με αργούς ρυθμούς. Ελισάβετ.
3: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σε εξέλιξη στην Κρήτη, καταγραφή των ζημιών από τη σφοδρή κακοκαιρία.
16: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
17: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα, κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
18: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
19: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
18: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
19: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
18: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
19: Τζοέλ.
18: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
20: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
21: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
20: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
21: Ποιος Ανδρέας?
20: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
21: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
20: Τι εννοείς?
21: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
20: Ναι.
21: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
22: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
23: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
22: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
23: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
22: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
16: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
24: Για τους πληγέντες, ο κύριος Κατσαφάτος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης που βρίσκεται στο νησί, συμμετέχει στο κυβερνητικό κλιμάκιο, προανήγγειλε ότι περιλαμβάνουν καταρχάς αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών. Τα μέτρα αυτά αφορούν και στους αγρότες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οι αρχές στο κατεστραμμένο οδικό δίκτυο. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι για τη μετακίνηση από την Ιερά Πέτρα προς τις ξενοδοχειακές μονάδες της Αγίας Φωτεινής του Κάμπου είναι μια διαδρομή περίπου 15-20 χιλιόμετρων. Την κάνουν σε 90 χιλιόμετρα μέσω σιτίας. Πρώτος απολογισμός για τους αγροτικούς δρόμους είναι περίπου το 50% που έχει υποστεί ζημιές, προβλήματα και στο δίκτυο ίδρευσης. 80% υπολογίζουν την καταστροφή στην καλλιέργεια πατάτας και 50% στα κηπευτικά. Πρέπει να μπορέσουν οι άνθρωποι, οι κτηνοτρόφοι, να φτάσουν επίσης στα πυμνιοστάσια τους, να απομακρυνθούν δηλαδή τα φερτά υλικά για να έχουν πρόσβαση και κυρίως για να μην υπάρξουν και νέες απώλειες ζωικού κεφαλαίου. Ως προς το φαράκι της Σαμαριάς, παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 άνθρωποι, είναι εργαζόμενοι και υγειονομικό προσωπικό. Εκεί διαπιστώνεται σταδιακή υποχώρηση των υδάτων. Στόχος είναι να απομακρυνθούν την Τετάρτη, έχουν τρόφιμα, υπάρχει επικοινωνία με τους ανθρώπους αυτούς, είναι καλά στην υγεία τους, παραμένουν μέσα στο δασοφυλάκιο της Σαμαριάς.
0: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Σε κρίσιμη φάση εισέρχεται η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Τα συγκεκριμένα ευρήματα θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά γιατί θα δείξουν αν τελικά του είχε χορηγηθεί μέθη, κάτι που έχει αρνηθεί η 56χρονη γιατρός στην απολογία της. Τις τελευταίες ώρες, Θεοδόση Πάνο, ακούμε όλο και πιο συχνά για την προποφόλη, γιατί αυτή η ουσία φαίνεται ότι αποτελεί κλειδί στις έρευνες.
25: Βεβαίως και φαίνεται ότι ένα δείγμα της έχει ήδη ανιχνευτεί από το πολύ εξελιγμένο εργαστήριο τοξικολογικών ερευνών στην Θεσσαλονίκη, όπου έχουν παραβεθεί εκεί τα στοιχεία από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Για να δώσω και το, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, είναι το εργαστήριο που βρήκε την κεταμίνη στον οργανισμό της Τζορτζίνας. Μιλούμε για την δολοφονία των τριών παιδιών της μητέρας από την Πάτρα. Κλείνω την παρένθεση. Το γεγονός ωστόσο όμως ότι μπορεί να έχει ενιχνευτεί δείγμα προποφόλης δεν σημαίνει και θάνατος. Πρέπει να διαπιστωθεί η ποσόστοση, η ποσότητα. Δηλαδή και εκεί πια θα φανεί το τι ακριβώς έχει γίνει. Και αυτό χρειάζεται λίγο υπομονή, γιατί οι τοξικολογικές εκτάσεις δεν είναι έτοιμες από τη μια μέρα στην άλλη. Εν αντιθέσει όμως με τα πρώτα ευρήματα, τα οποία αποτελούν και πόρισμα που έχει φτάσει στα χέρια του ανακριτή από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, από τα τηλέφωνα των δύο γιατρών, το τηλέφωνο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και τα τηλέφωνα των τριών κυριών που εργάζονται στο συγκεκριμένο ιατρείο, εν προκειμένου το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Εκεί φαίνεται ότι τουλάχιστον στο τηλέφωνο της 56χρονης κατηγορούμενης και προφυλακισμένης ιατρού πάρα πολλά έχουν διαγραφεί πριν την επίσκεψη του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι συνομιλίες που φαίνεται να είχαν μεταξύ τους τα δύο πρόσωπα, ο Γιώργος Μαζονάκης δηλαδή με την γιατρό, οι συνομιλίες που φαίνεται να είχε και με τον υπνοθεραπευτή και εν συνεχεία μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, τις αναζητήσεις που έκανε, και εδώ προκύπτει και κάτι. Έχουν κάνει αναζήτηση πριν να χορηγήσουν μέθη για το πώς χορηγείται η μέθη. Για να καταλάβουμε.
3: Έψαχναν οδηγίες στο διαδίκτυο για τη χορήγηση της ουσίας.
25: Ακριβώς, για το πώς χορηγείται η μέθη. Και εν συνεχεία πια όταν ο άνθρωπος πια είχε υποστεί όλο αυτό το επεισόδιο, έψαχναν να βρουν το αντίδοτο στην προποφόλη.
3: Που δεν υπάρχει κιόλας αντίδοτο, όπως λένε οι ίδιοι αναισθησιολόγοι.
25: Ακριβώς, δεν υπάρχει αντίδοτο.
3: Είναι όλα αυτά που ακούγονται είναι εξωπραγματικά. Αν σκεφτούμε, Θεοδόση, ότι η πρόεδρος των αναισθησιολόγων, η κυρία Γαρίνη, βγήκε και δήλωσε ότι η προποφόλη είναι ένα αυστηρά αναισθητικό φάρμακο και η χρήση του προβλέπεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον και από προσωπικό εκπαιδευμένο στη χορήγηση αναισθησίας. Αλλά δεν είναι και ο μόνος κανόνας που έχει καταπατηθεί σε αυτή την υπόθεση, ούτως ή άλλως.
25: Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να μιλούμε για το ποιοι κανόνες δεν έχουν καταπατηθεί.
3: Πριν κλείσουμε, να πούμε και δύο κουβέντες, Θεοδόση, για αυτή τη σοκαριστική επίθεση που δέχθηκε μια γυναίκα οδηγός ταξί στη Νέα Ιωνία. 34χρονο τη δάγκωσε και τη έκοψε το αυτί. Νωρίτερα του ασκήθηκε και ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα.
25: Βεβαίως, νομίζω ότι έπαιζα σε ταινία του Hollywood με κανιβάλους. Αυτό έτσι το περιέγραψε στους αστυνομικούς που έδωσε κατάθεση η γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε και ουσιαστικά την ακροτηρίασε στο αυτί και ιδιαίτερα στο πτηρίγιο του αυτιού ο 34χρονος πελάτης όταν τη δάγκωσε. Και αφορμή τι ήτανε, ότι δεν έπιανε στο σημείο που είχαν μεταβεί στη Νέα Ιωνία, που είναι και το σπίτι του 35χρονου, του 34χρονου, συγγνώμη, δεν είχε καλό σήμα το POS. Και βεβαίως η κουβέντα που του είπε η οδηγός του ταξί, η οποία αναγκάστηκε να πάει λίγο πιο κάτω, για να βρει σήμα ώστε να την πληρώσει ο πελάτης. Ότι εφόσον ξέρετε ότι δεν έχετε καλό σήμα στην περιοχή, γιατί δεν έχετε μετρητά μαζί σας για να με πληρώσετε κατευθείαν. Αυτό ήτανε. Την έπιασε από το λαιμό και αμέσως την δάγκωσε στο αυτί. Η γυναίκα, όπως περιγράφει στην κατάθεση, της άνοιξε την πόρτα και ουσιαστικά η ίδια τράβηξε το κεφάλι της για να γλιτώσει από τα δόντια του, με αποτέλεσμα να ακροτηριαστεί στο ακροπτερίγιο του αυτιού της. Από το δάγκωμα βεβαίως του συγκεκριμένου ανθρώπου. Στη συνέχεια άρχισε να την κυνηγά γύρω-γύρω από το ταξί. Πέντε άνθρωποι κατέβηκαν κάτω, πέντε άντρες από τα διαμερίσματά τους για να τον κάνουν τον άνθρωπο αυτό καλά, και ήταν κάτι αδύνατο. Της φώναζε «Θα σε φάω, θα σε φάω, θα σε φάω». Όταν έφτασαν μόνο οι αστυνομικοί, ηρέμησε ο άνθρωπος αυτός και ηρέμησε βεβαίως και η γυναίκα όσο είναι δυνατόν να ηρεμήσει, γιατί έπρεπε να οδηγηθεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο προπηγουμένου να της προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.
3: Τα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
6: Αθλητικά.
0: Συνεχίζει την αίτητη πορεία της η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στο Nations League. Δημήτρη Σταυρακάκη.
7: Άκρος επιτυχημένη η παρουσία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στα τέσσερα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας του Nations League, με απολογισμό 2 εκτός έδρας νίκες με Σερβία και Γερμανία και 2 ισοπαλίες εντός έδρας με Ολλανδία και η Γερμανία. Η ελληνική ομάδα είναι αίτητη, όπως είπες, Βασίλη. Μετά το χθεσινό 0-0 στην Τούμπα με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική, δεν λύγησε την πίεση των Γερμανών στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο διαχειρίστηκε εξαιρετικά το ισόπαλο σκορ και πήρε δίκαια το Χ, κλειδώνοντας την τρίτη θέση στον όμιλο και πλέον κοιτάει την πρώτη ή δεύτερη θέση στον όμιλο που οδηγεί στα προημιτελικά του Nations League. Παράλληλα, το σημαντικότερο, οριστικά είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση των προκριματικών. του Euro 2028 και αποφεύγει η Συρία. Δηλαδή η Ελλάδα στα προκριματικά του Euro δεν θα παίξει με Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία και Κροατία. Πήραμε ένα πολύ σημαντικό βαθμό, ανέφερε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα.
6: Σίγουρα πολύ πολύ σημαντικός βαθμός, ιδιαίτερα με τη Γερμανία, επειδή κερδίσαμε και το πρώτο παιχνίδι στην Γερμανία. Είναι πραγματικά πολύτιμος. Έχουμε να κάνουμε με ομάδα που έχει τρομερή ταχύτητα, τρομερή τεχνική κατάρτιση. Ένα ποδόσφαιρο πάρα πολύ γρήγορο, χωρίς πολλά λάθη. Είναι πάρα πολύ ένταση στο παιχνίδι, χωρίς την μπάλα. Είναι όλα τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζει τους Γερμανούς. Και δεν ήταν καθόλου εύκολο και να παίξεις, δεν είναι καθόλου εύκολο να αναπτύξεις κάποιο είδους παιχνίδι και ουσιαστικά πολλές φορές περιμέναμε τις στιγμές που θα μπορούσαμε να το κάνουμε για να είμαστε λίγο απειλητικοί. Δεν ήταν πολλές σίγουρα, αλλά εκείνο που ήταν βασικό, ήμασταν πάρα πολύ, θα έλεγα, ψύχρεμοι, πολύ μαχητικοί. Ξέραμε πόση σημασία και για ποιο λόγο έχει αυτό το παιχνίδι. Αντέξαμε μια πίεση.
7: Η Ελλάδα έπαιξε έξυπνα και πειθαρχημένα, δήλωσε ο Γιούργεν Κλοπ, ο τεχνικός της Εθνικής Γερμανίας. Δεν ανήκει πλέον στις μικρές ποδοσφαιρικές χώρες. Τώρα. Τον άλλο αγώνα του ομίλου η Ολλανδία κέρδισε 2-1 τη Σερβία. Ολλανδία και Ελλάδα 8 βαθμοί, η Γερμανία 5, Σερβία χωρίς βαθμό. Επόμενα παιχνίδια 13 Νοεμβρίου η εθνική μας ομάδα παίζει εκτός έδρας με την Ολλανδία και 16 Νοεμβρίου η Ελλάδα υποδέχεται την Σερβία. Όταν παίζεις με τέτοιες ομάδες πρέπει να υποφέρεις, είπε ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης.
8: Και όταν παίζουμε με τόσο μεγάλες ομάδες, πρέπει να υποφέρουμε στο γήπεδο. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι μέρος της δουλειάς. Αποτελέσματα έρχονται και έτσι. Δεν είναι μόνο ότι θα παίζεις κάθε αγωνιστική καλό ποδόσφαιρο, θα έχεις ευκαιρίες. Είναι κάποιες φορές που πρέπει να υποφέρεις, πρέπει να αμυνθείς. Όπως είπα, είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει γενικά σαν λαό. Σε όλους τους πολέμους και τις μάχες, πιο πολύ αμυνόμασταν και μετά επιτεθόμασταν. Οπότε πήραμε το βαθμό, είμαστε έτοιμοι και προχωράμε.
9: Ο καιρός.
3: Βελτιωμένος είναι και ο καιρός. Το ερώτημα είναι για πόσο, Τάσο Αρνιακέ.
10: Από ό,τι φαίνεται, Ελισάβετ, θα κρατήσει όλη αυτή η εβδομάδα και κάτι από την άλλη, με αραιές νεφώσεις και ηλιοφάνειες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Έτσι πάντα είναι, μετά την καταιγίδα έρχεται η ηρεμία. Έτσι ουσιαστικά αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, με λίγες ομίχλες το πρωί στα δυτικά και τα βόρεια. Κοπάζουν σιγά σιγά και οι άνεμοι, στα δυτικά 3 με 4 αποφόρους του Αιγαίου μέχρι 6, οι βοριάδες 4 με 6. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 25 με 26, 27 βαθμούς Κελσίου, κυρίως τα 27 στα δυτικά. Όσον αφορά την Αττική, περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 3 με 5, στα νυχτά έως 6, η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αραιές, ασθενείς ανέμους άπνοια σχεδόν στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη και την Παρασκευή οι άνεμοι θα γυρίσουν σε νοτιάδες που τους είχαμε ξεχάσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ομίχλες, θολούρα στην ατμόσφαιρα, μεταφορά αφρικάνικης σκόνης και λίγες βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βορειοδυτικά. Πάντως οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ υψηλές για την εποχή πια.
0: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
11: Ξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Σοναργύρου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Κατεχάκη.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr τι συμφέρει για τη θέρμανση, αναλυτικός οδηγός για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας.
3: Ελληνικός.gr, Μητσοτάκης, χωρίς αστερίσκους ο σεβασμός στην ασφάλεια των κρατών μελών, τι είπε για το μεταναστευτικό και τις κινητοποιήσεις των αλλιέων.
0: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχάνη, Κικότσου και Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Γιάννης Καραγευρέκης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
1: Νέα όθηση για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου φέρουν τα στοιχεία της Ελστάτ για τον Ιούνιο του 2026, καθώς η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατέγραψε σημαντική επιτάχυνση. Οι εκδοθήσεις οικοδομικές άδειες ξεπέρασαν τις 3.000, σημειώνοντας εντυπωσιακό άλμα που ξεπέρασε το 21% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, η συνολική επιφάνεια αυξήθηκε κατά 19%, ενώ ο οικοδομικός όγκος ενισχύθηκε σχεδόν κατά 14%. Η άνοδος αυτή καθοδηγήθηκε αποκλειστικά από την ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς η κρατική δραστηριότητα παρουσίασε κάμψη. Συνολικά στο πρώτο εξάμηνο του έτους, η αγορά διατήρησε θετικό πρόσημο, επιβεβαιώντας τη δυναμική ανάκαμψη και τη σταθερή ανάπτυξη που γνωρίζει ο κατασκευαστικός κλάδος στη χώρα. Σημαντική οικονομική ανάσα για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου φέρνουν τα στοιχεία Ιουλίου, καθώς ο κλάδος κατέγραψε ετήσια αύξηση 6,6% στον κύκλο εργασιών του. Η θετική αυτή εξέλιξη αποτυπώνει την ενισχυμένη καταναλωτική κίνηση στην αγορά, με τη μηνιαία άνοδο του τζίρου σε σχέση με τον Ιούνιο να διαμορφώνεται κοντά στο 2%. Παράλληλα, ο γενικός δείκτης όγκου πωλήσεων, ο οποίος μετρά τη δραστηριότητα στις σταθερές τιμές, ενισχύθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση, παρά τη συνεχιζόμενη κάμψη στα καύσιμα. Τη μεγαλύτερη όθηση στα έσοδα των εμπορικών καταστημάτων έδωσε η κατηγορία του οικιακού εξοπλισμού, επιβεβαιώντας τη σταθερή ανάκαμψη της εγχώρης αγοράς. Οι τραπεζικές καταθέσεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα βρίσκονται σε μια πορεία συνεχών ιστορικών ρεκόρ, έχοντας ξεπεράσει ήδη από τα μέσα του 2022 το προηγούμενο ιστορικό υψηλό των 39 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η τάση αυτή αντανακλά τη συσσόρευση ρευστότητα στον επιχειρηματικό κλάδο, η οποία τροφοδοτείται από την ενισχυμένη κερδοφορία των τελευταίων ετών, την εισρωή κεφαλαίων αλλά και τις ευρύτερες προσπάθειες περιορισμού της φοροδιαφυγής που φέρουν περισσότερο χρήμα εντός του επίσημου τραπεζικού συστήματος. Συνολικά, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα καταγράφει ισχυρές επιδόσεις, με τις συνολικές καταθέσεις από νοικοκυριά και επιχειρήσεις να έχουν ξεπεράσει τα 153 δισεκατομμύρια ευρώ έντος του 2026.
0: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο.
7: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 3.

0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρα σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μήνυμα ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα δεν μπορεί να γίνεται δίχως όρους, έστειλε ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα στο Μαξίμου. Προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε σοβαρή κατάσταση στη Μέθο, ο 31χρονος οδηγός που τραυματίστηκε όταν το αγωνιστικό αυτοκίνητο που οδηγούσε βγήκε εκτός δρόμου στην ανάβαση Αγρινίου. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αποφάσισε να προκηρύξει πρόωρες εκλογές για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, αφού το Κοινοβούλιο απέρριψε τα μέτρα που πρότεινε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πλησιάζει σε μια δημογραφική καμπή, καθώς ο πληθυσμός της προβλέπεται να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό του το 29 και στη συνέχεια να αρχίσει να μειώνεται σταθερά. Η γύρανση περιορίζει σταδιακά τη δεξαμενή των εργαζομένων, ενώ αυξάνει τις ανάγκες για συντάξεις, υγειονομική περίθαλψη και φροντίδα, προειδοποιεί ο οίκος Μούντις.
2: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλημα. Ό,τι και αν διαθέτετε, έχετε εμάς κοντά σας. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Τώρα, οικολογικά ξύλινα κρεβάτια από μασίφ ξυλόξιας και υποστρώματα ελατηρίων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κρεβάτι μονό από 95 ευρώ. Κρεβάτι διπλό από 170 ευρώ. Κουκέτα από 220 ευρώ. Υποστρώματα ελατηρίων από 125 ευρώ. Άριστη ποιότητα, υψηλή αισθητική, δεκαετής εγγύηση. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 77, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2314 015 249. Γιατί έχετε δικαίωμα στο καλύτερο.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
5: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
4: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
5: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
4: My Nutri Health Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
5: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
4: Τηλέφωνο 26820-29094.
5: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
6: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
8: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
7: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
7: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
7: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
8: Το μέλλον στο σπίτι σας.

0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972-526153.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
1: Κότσο Δημήτρης.
2: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
2: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
3: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
4: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
3: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
4: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
3: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
4: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
3: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
7: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
9: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
9: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
10: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
10: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
9: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
11: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
11: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
11: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
11: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Isomat Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Isomat Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
13: Isomat Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μήνυμα ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα δεν μπορεί να γίνεται δίχως όρους, έστειλε ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα στο Μαξίμου. Προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε σοβαρή κατάσταση στη Μέθο, ο 31χρονος οδηγός που τραυματίστηκε όταν το αγωνιστικό αυτοκίνητο που οδηγούσε βγήκε εκτός δρόμου στην ανάβαση Αγρινίου. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αποφάσισε να προκηρύξει πρόωρες εκλογές για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, αφού το κοινοβούλιο απέρριψε τα μέτρα που πρότεινε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πλησιάζει σε μια δημογραφική καμπή, καθώς ο πληθυσμός της προβλέπεται να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό του το 29 και στη συνέχεια να αρχίσει να μειώνεται σταθερά. Η γύρανση περιορίζει σταδιακά τη δεξαμενή των εργαζομένων, ενώ αυξάνει τις ανάγκες για συντάξεις, υγειονομική περίθαλψη και φροντίδα, προειδοποιεί ο οίκος Μούντις.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό. Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
4: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
3: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
4: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίονο στυλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στυλ.
3: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
4: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στυλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
3: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στυλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
6: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 82 0 25 689.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Radio Πρέβεζα 93. Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Radio Πρέβεζα 93.
1: Στις 5 Οκτωβρίου του 1919, σαν σήμερα, πήρε πρώτη φορά μέρος σε αγώνες αυτοκινήτων ο Enzo Ferrari. Μετά έφτιαξε και το αμάξι που λίγοι μπορούν να έχουν. Λίγοι μπορούν να έχουν και τη γοητεία του James Bond. Το 1962, σαν σήμερα, βγήκε η πρώτη ταινία του Dr. No. Λίγοι μπορούν να έχουν και την αντοχή του David Cust. Το 1974, σαν σήμερα, ο τύπος αυτός ολοκλήρωσε το γύρο του κόσμου περπατώντας. Έκανε 4 χρόνια και έλειωσε 21 ζευγάρια παπούτσια. Λίγοι μπορεί να γίνουν και Beyoncé. Το 2003, σαν σήμερα, το Baby Boy έφτασε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων Single Charts και έμεινε εκεί 9 εβδομάδες.
0: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: 93FM Radio.
1: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
2: Η πόλη απολαμβάνει.
1: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
2: Η μπάρα επιλέγει.
1: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
2: Ο χώρος προδιαθέτει.
1: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές από τρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλημα. Ό,τι και αν διαθέτετε, έχετε εμάς κοντά σας. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Τώρα οικολογικά ξύλινα κρεβάτια από μασίφ ξυλόξιας και υποστρώματα ελατηρίων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κρεβάτι μονό από 95 ευρώ. Κρεβάτι διπλό από 170 ευρώ. Κουκέτα από 220 ευρώ. Υποστρώματα ελατηρίων από 125 ευρώ. Άριστη ποιότητα, υψηλή αισθητική, δεκαετής εγγύηση. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 77, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2314 015 249. Γιατί έχετε δικαίωμα στο καλύτερο.
8: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν. Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καινούργια εβδομάδα. Μπλεχτήκαμε και με τα καλώδια εδώ. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου του 26, 5 λεπτά μετά τις 5, Ραδιοπρέβες 93. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 6 περίπου με πολλές ειδήσεις, σχόλια και καλεσμένο σήμερα. Καλησπέρα μας για εσάς που μας ακούτε ραδιοφωνικά στους 93, ίντερνετικά στο radioprevza.gr και live streaming στο Γιάννης Βασιλιάδης με αγγλικούς χαρακτήρες στα Facebook, σε όλες σελίδες ομάδες. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλησπέρα σας ή ό,τι άλλο δίποτε θέλετε να μας πείτε. Τα παραπονά σας, τα νέα σας, πώς θα περάσετε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Για μένα προσωπικά ένα ακόμη δύσκολο Παρασκευό Σαββατοκύριακο με ταξίδι και Πάτρα χθες με την Νικόπολη και στο Θεσπορτικό για αγώνες δρόμου ωραιότατους με συγκίνηση, τεράστια συμμετοχή 400 και πλέον αθλητές, εξαιρετική διοργάνωση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Θεσπορτικού με τη συνεργασία της Περιφέρειας Ηπείρου. Για έκτη χρονιά θα τα πούμε συνέχεια όλα αυτά. Και πάμε να δούμε και τον σημερινό μας καλεσμένο. Θα μιλήσουμε για αθλητισμό, θα μιλήσουμε για bowling. Κοντά μας λοιπόν ο προπονητής bowling, ο Νίκος Μπούφεσης. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Πρώτη φορά στο ράδιο εδώ.
1: Πρώτη φορά, ναι.
0: Πώς αισθάνεσαι? Σαν το bowling.
1: Περίπου, ναι.
0: Λοιπόν, ο Νίκος εκτός από προπονητής bowling είναι και μέλος της εθνικής ομάδας bowling, καθώς στην χώρα μας υπάρχει ομοσπονδία bowling. Ελληνική ορολογία, θέλω να το ρωτήσω.
1: Ελληνική ομοσπονδία αθλημάτων ακριβίας, το οποίο περιλαμβάνει το bowling και τον μπιλιάρδο.
0: Και τον μπιλιάρδο. Δηλαδή έχουμε ομοσπονδία και για τον μπιλιάρδο.
1: Ναι, ναι, η ίδια ομοσπονδία και για τα δύο αθλήματα.
0: Αθλητές έχουμε.
1: Αθλητές έχουμε πολλούς. Στην Πρέβεζα δεν έχουμε.
0: Στην Πρέβεζα δεν έχουμε. Λοιπόν, ένας από τους λόγους που ήθελα να καλέσω εδώ τον Νίκο, ο οποίος Νίκος είναι και ιδιοκτήτης μιας από τις μεγαλύτερες, αν όχι μεγαλύτερη αίθουσα bowling που υπάρχει στην Ελλάδα. Έτσι, καλά τα λέω? Καλά.
1: Όχι, δεν είναι από τις μεγαλύτερες.
0: Είναι
1: μια φυσιολογική.
0: Όχι, είναι μια μεγάλη, αρκετά μεγάλη.
1: Μια μεγάλη μαζί με τις αθλητικές δραστηριότητες που έχει γύρω-γύρω. Ναι,
0: ναι, γιατί εκτός από το bowling έχουμε παιδότοπο, φουσκωτά, έχουμε survivor, έχουμε 3-on-3 ποδόσφαιρο mini. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε παιχνίδια ηλεκτρονικά. Έχουμε τι άλλο?
1: Έχουμε
0: μπιλιάρδα.
1: Έχουμε μπιλιάρδο.
0: Τι άλλο?
1: Έχουμε τα δύο γήπεδα 3x3 που
0: αυτό το είπα πριν.
1: Ναι, το οποίο είναι καινούριο.
0: Ναι.
1: Αυτά έχουμε.
0: Survivor το είπαμε.
1: Survivor το είπαμε, παιδότοπο το είπαμε.
0: Ναι.
1: Όλα τα είπες.
0: Πάρτι κάνουμε, γιορτές κάνουμε. Περνάμε ευχάριστα, περνάμε υπέροχα.
1: Εκδηλώσεις από σχολεία κάνουμε.
0: Ναι. Ναι.
1: Παρουσιάσεις του αθλήματος κάνουμε σε πολλά σχολεία, όπως τα γυμνάσια που έχουν έρθει.
0: Ωραία.
1: Εκδηλώσεις για εταιρείες κάνουμε. Εταιρικά event. Γενικά είμαστε ανοιχτοί.
0: Πάντως,
1: σε πολλές
0: προτάσεις. Σαν πολυχώρος, το bowling Πρέβεζας νομίζω είναι το μεγαλύτερο στην Ήπειρο.
1: Στην Ήπειρο, ναι, νομίζω δεν υπάρχει κάποιος πολυχώρος αυτή τη στιγμή να μπορεί να εξυπηρετήσει τόσο πολλά άτομα.
0: Ναι. Και μάλιστα πολυμορφικός, δηλαδή με πολλές δραστηριότητες.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή
1: πολυχώρος διασκέδασης, ναι, και αναψυχής και ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
0: Δηλαδή μπορεί να έρθει μια οικογένεια και με μικρά παιδιά και να περάσει υπέροχα πάρα πολλές ώρες. Δηλαδή,
1: ναι, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Ναι,
0: και να φάει τα σνακ και να παίξει το παιδί και ο μπαμπάς με τη μαμά. Δηλαδή τα παιδιά μπορούν να παίξουν έξω σαν φουσκωτά, εφόσον είναι καλό καιρό. Okay. Γιατί υπάρχει και κόσμος εκεί που προσέχει τα παιδιά, δηλαδή δεν είναι ελεύθερα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και ο παπάς με τη μαμά να κάνουν και ένα παιχνίδι bowling.
1: Εύκολα. Σε έτσι, κάθε δραστηριότητα υπάρχει κάποιος επιβλέπων.
0: Να σου πω λίγο. Είναι λίγο το bowling ένα από τα αθλήματα τα οποία είναι για ανθρώπους. Πώς να το πω, δεν είναι τόσο διαδεδομένο όσο είναι, ρε παιδί μου, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ κτλ.
1: Καλά,
0: είναι ένα παρεξηγημένο άθλημα.
1: Όχι παρεξηγημένο, έχει περάσει περισσότερο στη διασκέδαση. Γιατί περισσότερες οικογένειες που έρχονται, τα παιδικά πάρτι που γίνονται, έχουν σχέση όλα με το entertainment και τη διασκέδαση, την οικογενειακή διασκέδαση. Οπότε ο άλλος σου λέει: εντάξει, θα πάω να παίξω bowling, θα πάω να διασκεδάσω, θα πάω να πιω τον καφέ μου, θα πάω να περάσω καλά. Και αυτό είναι όλο.
0: Και that's all.
1: Και that's all, ακριβώς.
0: Σε ρώταγα προχθές που ήρθα εκεί στο bowling, ρε παιδί μου, τι πρέπει να έχει κάποιος πέρα από τη διασκέδαση? Μιλάμε, είναι και άθλημα, δηλαδή κάποιος δίνει αγώνες πανελλήνια, πανευρωπαϊκά, και μάλιστα πανευρωπαϊκά, επειδή συμμετείχες και εσύ με την Εθνική Ελλάδος, φέραμε και πολλές διακρίσεις. Και ο κόσμος αυτό δεν το ξέρει, Νίκο μου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και όχι μόνο φέρνει διακρίσεις, να σε διακόψω. Όχι μόνο φέρνει διακρίσεις, αλλά οι αθλητές που λαμβάνουν τις διακρίσεις έχουν και τα μόρια για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Καλά, δεν τα λέω.
1: Ναι, τα
0: να με διορθώνεις.
1: Όντως είναι μια πολύ σημαντική mm-hmm. και όχι λεπτομέρεια του mm-hmm. αθλητικού bowling. Mm-hmm. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή οι οποίοι έχουν σπουδάσει ανεφεξετάσεων. Mm-hmm. Υπάρχουν άνθρωποι και αγόρια και κορίτσια τα οποία έχουν μπει σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο θέλουν και έχουν σπουδάσει από αυτά. Τα παιδιά παίρνουν μόρια όπως όλα τα αθλήματα. Mm-hmm. Το μόνο που λείπει στην ουσία mm-hmm. που είναι αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι η Ολυμπιάδα.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Υπάρχει παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό, υπάρχει senior, υπάρχουν τα πάντα εκτός από Ολυμπιάδα.
0: Δεν έχει συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Δεν έχει σημειώσει τη συμμετοχή.
0: Θέλετε να σας πω και το μυστικό για εσάς που μας ακούτε και μας βλέπετε τώρα. Ποιος κρύβεται πίσω από αυτές τις επιτυχίες που τα παιδιά έχουν πάρει τα μόρια και σπουδάζουν αυτή τη στιγμή είτε με 20% μόρια ή 100% κτλ. Ποιος είναι υπεύθυνος? Ο κύριος που είναι απέναντι εδώ. Ο κύριος πήρε αυτά τα παιδάκια, αγόρια και κορίτσια, και μάλιστα υπάρχει και μια αθλήτρια η οποία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, που την πήρε ο κύριος Μπούφεζη στα χέρια του και την έκανε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και η κοπέλα αυτή τη στιγμή έρχεται από την Αθήνα, παρακαλώ, εδώ για να κάνει προπόνηση με τον μάστερ, θα έλεγα εγώ, τον Νίκο τον Μπούφεζη. Γιατί γελάς, αφού έτσι είναι. Δεν είσαι στην εθνική. Τα παιδιά δεν είναι στην εθνική.
1: Ναι.
0: Δεν έχετε επιτυχίες.
1: Προπονώ πολλά παιδιά τα οποία έχουν περάσει στις εθνικές ομάδες και τα περισσότερα από αυτά όλα έχουν περάσει άνευ εξετάσεων στα πανεπιστήμια.
0: Ωραία.
1: Και πορεύονται στη ζωή τους μέσα από αυτό.
0: Πριν πάμε στο bowling, έτσι να μας πεις κάποια πράγματα για κάποιον που ίσως να το έχει ακούσει αλλά να μην το γνωρίζει, να δώσουμε καλησπέρα στον Ερωτόκλητο τον Σάλιαρη, Απόστολο στο Αυρίδι, Αλέξανδρο Απόστολο Κοψάρη, τον Θοδωρή το Δημόπουλο, τον Θωμά το Κολιοφώτη, τον Κώστα τον Ζήση, τον Δημήτρη το Λόλι, καλησπέρα Γιάννη, τον Κώστα Ρισπόγλου, Σταύρο Μπόμπορη, Κωνσταντίνο Τουλκερίδη, μας στέλνει τα χαιρετίσματα από τη Γερμανία, καλησπέρα λέει στην όμορφη παρέα, στον κύριο Γιάννη και στον φίλο μου τον Νίκο. Καλησπέρα και στον Τάκη τον Νικολό, τον Κώστα τον Πετρόπουλο, τον Ηλία τον Ντίτσο και την Μαρία τη Δήμα. Λοιπόν, από τι ηλικία μπορεί να ξεκινήσει κάποιο παιδί bowling?
1: Αθλητικό bowling.
0: Αθλητικό
1: bowling μπορεί να παίξει από τα 7 και μετά.
0: 7 και μετά.
1: Κανονικά bowling διασκέδασης μπορεί από τα 4 και μετά.
0: Είναι και υπάρχουν ειδικές μπάλες, έτσι.
1: Αυτό είναι ένας μύθος που πρέπει να ενημερώσουμε πάρα πολύ τον κόσμο, γιατί νομίζουν ότι οι μπάλες είναι βαριές και μπορούν να παίξουν μόνο μεγάλοι.
0: Ναι.
1: Παιδάκια ηλικίας τα οποία είναι από 4 και πάνω μπορούν να παίξουν με αυτές τις ειδικές μπάλες που έχουμε πάρα πολλά στο μαγαζί, ναι, δόξα τω Θεώ. Mm. Και εμείς δείχνουμε στα παιδιά να μπορούν να παίξουν. Είναι από 4 χρόνια και πάνω. Στο αθλητικό bowling μιλάμε για παιδάκια τα οποία είναι από 3η, 4η και πάνω.
0: Μάλιστα. Τι πρέπει να έχει ένα παιδί για να ασχοληθεί αθλητικά, έτσι, με το bowling? Δηλαδή πρέπει να έχει κάποιο ύψος, παράδειγμα, να έχει κάποιο βάρος, να έχει ευληγησία, δεν ξέρω, τι πρέπει να έχει?
1: Αυτό είναι ένα από τα πλεονέκτηματα που έχει το bowling.
0: Για πες.
1: Δεν χρειάζεται να έχεις ούτε συγκεκριμένο ύψος,
0: ναι,
1: ούτε βάρος,
0: ναι,
1: ούτε κοινωσιολογικά να είσαι αρτιμελής 100%.
0: Ναι.
1: Και το εννοώ αυτό το,
0: ναι,
1: πράγμα, διότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κινητικές δυσκολίες και ακόμα, ναι, και αυτοί έχουν διαπρέψει στο bowling.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι καταγεγραμμένο παγκοσμίως.
0: Μάλιστα.
1: Παγκοσμίως λοιπόν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι υπέρβαροι στην, ναι, κυριολεξία, οι οποίοι είναι πρωταθλητές Ευρώπης. Και πρωταθλητής Ελλάδος,
0: μάλιστα,
1: ο αείμνηστος Καρέτσος, ο οποίος ήταν σε κάποια φάση της ηλικίας του 110
0: κιλά. 110
1: κιλά, 110 κιλά, ναι.
0: Και πρωταθλητής.
1: Πρωταθλητής, υπερπρωταθλητής Ελλάδας, πάνω από 10 φορές στην Ελλάδα πρωταθλητής Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Με τρομερές γνώσεις και τρομερές ικανότητες. Το bowling είναι ένα άθλημα ακρίβειας.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, η ακρίβεια και η συγκέντρωση του αθλητή.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή είναι το πιο δυνατό του σημείο. Όταν ο άλλος μπορεί να είναι ακριβής και μαθαίνεται αυτό, και να έχει πειθαρχία και να έχει και ακρίβεια, μπορεί να διακριθεί στο bowling.
0: Δηλαδή δεν πρέπει να έχει φυσική κατάσταση όπως ένας αθλητής στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο ή δεν ξέρω εγώ τι.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή κάποιος μπορεί να έρθει να πιει μια μπύρα και παράλληλα να παίζει.
1: Όχι.
0: Να κάνει, όχι,
1: δεν μπορεί να το συνδυάσει αυτό. Διότι έτσι θέλει και ακρίβεια, θέλει συγκέντρωση,
0: σωστά,
1: θέλει μυϊκό συντονισμό, θέλει βασικές λειτουργίες.
0: Αυτά,
1: δηλαδή,
0: μαθαίνονται.
1: Αυτά είναι τα κυριότερα.
0: Με προπόνηση.
1: Τα κυριότερα πράγματα που μαθαίνουμε είναι η πειθαρχία, ο,
0: ναι,
1: τρόπος που κινούμαστε στο διάδρομο,
0: ναι,
1: πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους διάφορους ενδυασμούς ο οποίος έχει το μυαλό, εάν θα την πετύχω, εάν δεν θα την πετύχω, εάν θα προχωρήσω σωστά, εάν θα στοχεύσω σωστά. Όλες αυτές οι δυσκολίες, αυτές μαθαίνονται με τον καιρό. Ναι, είναι πολύ εύκολο δηλαδή να το μαθαίνουμε.
0: Δηλαδή, λειτουργείς τον εγκέφαλο, το μυαλό, με το σώμα συνδυαστικά.
1: Ακριβώς.
0: Και εννοείται και την όραση, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι,
1: είναι αυτός ο συντονισμός του μυαλού, της όρασης και της κίνησης, η οποία διδάσκεται παγκοσμίως για να μπορέσεις να έχεις μεγάλες επιτυχίες. Αυτό διδάσκεται.
0: Ναι.
1: Ούτε κοινωσιολογικά να είσαι αρτιμελής 100%.
0: Ναι.
1: Και το εννοώ αυτό το πράγμα, διότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κινητικές δυσκολίες και ακόμα και αυτοί έχουν διαπρέψει τον bowling.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι καταγεγραμμένο παγκοσμίως.
0: Μάλιστα.
1: Παγκοσμίως λοιπόν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι υπέρβαροι στην κυριολεξία, οι οποίοι είναι πρωταθλητές Ευρώπης. Και πρωταθλητής Ελλάδος, ο αείμνηστος Καρέτσος, ο οποίος ήταν σε κάποια φάση της ηλικίας του 110
0: κιλά. 110
1: κιλά, 110 κιλά, ναι.
0: Και πρωταθλητής.
1: Πρωταθλητής, υπερπρωταθλητής Ελλάδας, πάνω από 10 φορές στην Ελλάδα πρωταθλητής Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Με τρομερές γνώσεις και τρομερές ικανότητες. Το bowling είναι ένα άθλημα ακρίβειας.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, η ακρίβεια και η συγκέντρωση του αθλητή.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή είναι το πιο δυνατό του σημείο. Όταν ο άλλος μπορεί να είναι ακριβής και μαθαίνεται αυτό και να έχει πειθαρχία και να έχει και ακρίβεια, μπορεί να διακριθεί στο bowling.
0: Δηλαδή δεν πρέπει να έχει φυσική κατάσταση όπως ένας αθλητής στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο ή δεν ξέρω εγώ τι.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή κάποιος μπορεί να έρθει να πιει μια μπύρα και παράλληλα να παίζει.
1: Όχι.
0: Να κάνει, όχι,
1: δεν μπορεί να το συνδυάσει αυτό. Διότι έτσι. Θέλει και ακρίβεια, θέλει συγκέντρωση,
0: σωστά.
1: Θέλει μυϊκό συντονισμό, θέλει βασικές λειτουργίες.
0: Αυτά,
1: δηλαδή,
0: μαθαίνονται.
1: Αυτά μαθαίνονται.
0: Τους μαθαίνεις
1: αυτά, ναι, ναι. Αυτά είναι τα κυριότερα πράγματα. Τα κυριότερα πράγματα που μαθαίνουμε είναι η πειθαρχία, ο τρόπος που κινούμαστε στο διάδρομο, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους διάφορους ενδυασμούς ο οποίος έχει το μυαλό, εάν θα την πετύχω, εάν δεν θα την πετύχω, εάν θα προχωρήσω σωστά, εάν θα στοχεύσω σωστά, όλες αυτές οι δυσκολίες, αυτές μαθαίνονται με τον καιρό, ναι.

0: Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, η ακρίβεια και η συγκέντρωση του αθλητή.
1: Ναι.
0: Αυτό δηλαδή είναι το πιο δυνατό του σημείο. Όταν ο άλλος μπορεί να είναι ακριβής και μαθαίνεται αυτό και να έχει πειθαρχία και να έχει και ακρίβεια, μπορεί να διακριθεί στο bowling.
1: Δηλαδή δεν πρέπει να έχει φυσική κατάσταση όπως ένας αθλητής στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο ή δεν ξέρω εγώ τι.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή κάποιος μπορεί να έρθει να πιει μια μπύρα και παράλληλα να παίζει.
0: Όχι.
1: Να κάνει τέτοιο.
0: Όχι. Έτσι. Δεν μπορεί να το συνδυάσει αυτό. Διότι θέλει και ακρίβεια, θέλει συγκέντρωση, σωστά, θέλει μυϊκό συντονισμό, θέλει βασικές λειτουργίες.
1: Αυτά δηλαδή μαθαίνονται.
0: Αυτά μαθαίνονται.
1: Τους μαθαίνεις αυτά.
0: Αυτά είναι τα κυριότερα.
1: Μια προπόνηση.
0: Τα κυριότερα πράγματα που μαθαίνουμε είναι η πειθαρχία, ο τρόπος που κινούμαστε στο διάδρομο, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους διάφορους ενδιασμούς ο οποίος έχει το μυαλό, εάν θα την πετύχω, εάν δεν θα την πετύχω, εάν θα προχωρήσω σωστά, εάν θα στοχεύσω σωστά. Όλες αυτές οι δυσκολίες, αυτές μαθαίνονται με τον καιρό. Ναι, είναι πολύ εύκολο δηλαδή να το μαθαίνουν.
1: Δηλαδή, λειτουργείς τον εγκέφαλο, το μυαλό, με το σώμα συνδυαστικά.
0: Ακριβώς.
1: Και εννοείται και την όραση, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι
0: είναι αυτός ο συντονισμός του μυαλού, της όρασης και της κίνησης, η οποία διδάσκεται παγκοσμίως για να μπορέσεις να έχεις μεγάλες επιτυχίες. Αυτό διδάσκεται σε πολλά αθλήματα, όπως και στο μπάσκετ, και στο ποδόσφαιρο, και στο τένις, και στο πινκ-πονγκ.
1: Αλλά πόσο μάλλον όταν είναι για άθλημα ακριβίας, όπως λέγεται.
0: Λέγεται άθλημα ακριβίας, διότι χρειάζεσαι μια επαναλαμβανόμενη κίνηση συνέχεια, η οποία πρέπει να είσαι ακριβής.
1: Πόσο βάρος έχει η μπάλα?
0: Η μπάλα ξεκινάει από 6 λίμπρες, 5 λίμπρες, οι οποίες είναι γύρω στα 3 κιλά και λιγότερο, και καταλήγει στα 6-800, όπου είναι η πιο βαριά.
1: Είναι ανάλογα το σωματόδομο, δηλαδή τι μπορεί να ρίξει
0: πάντα,
1: ο παίκτης.
0: Πάντα βλέπουμε τη σωματοδομή ενός αθλητή,
1: okay,
0: τη μυϊκή του δύναμη, το ύψος του, το βάρος του.
1: Παίζουν όλα ρόλο τελικά.
0: Παίζουν όλα ρόλο στην επιλογή της μπάλας.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν παίζουν ρόλο στο να παίξεις.
1: Το παιχνίδι.
0: Ναι, γιατί όταν παίζουν παιδάκια 4 χρονών, καταλαβαίνεις ότι οποιοδήποτε μπορεί να παίξει.
1: Ναι. Είναι ακριβό σπορ?
0: Θεωρητικά δεν είναι φθηνό, αλλά δεν είναι και ακριβό. Είναι ένα άθλημα το οποίο είναι, ας πούμε, αν θεωρήσουμε το τένις ακριβό, είναι πιο φθηνό από το τένις.
1: Δηλαδή, ένας αθλητής. Επειδή δεν ξέρω τώρα και συγγνώμη που το ρωτάω, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν
0: παρακαλώ.
1: Έχω ασχοληθεί.
0: Ελεύθερα. Ναι.
1: Όχι, έχω παίξει πολύ, αλλά δεν έχω ασχοληθεί αθλητικά, σαν αθλητής. Ένας αθλητής όταν λαμβάνει μέρος σε αγώνες, έχει δικές του μπάλες ή ο χώρος? Γι' αυτό σε ρώτησα αν είναι
0: ο χώρος πάντα έχει μπάλες να διαθέσει για τον αθλητή.
1: Ναι.
0: Πάντα όμως προσπαθούμε και προτείνουμε στον αθλητή να έχει μία ή δύο μπάλες δικές του.
1: Α, δικές του.
0: Δικές του και τον εξοπλισμό και τα παπούτσια τα δικά του. Όπως φοράς τα παπούτσια. Όταν φοράς τα παπούτσια στον δρόμο, το ίδιο φοράς και το παπούτσια του μπόλου.
1: Έχει αυτό το ειδικό παπούτσι το οποίο δεν γλιστράει στο διάδρομο?
0: Είναι το αντίθετο. Πρέπει να γλιστράει.
1: Α, πρέπει να γλιστράει στο διάδρομο.
0: Πρέπει να γλιστράει ελαφρώ στο διάδρομο για να προστατεύει τις αρθρώσεις του οργανισμού.
1: Α, okay. Αυτό τον εξοπλισμό τον βρίσκει κάποιο στην Ελλάδα ή πρέπει να
0: τον εξοπλισμό τον έχουν όλα τα αθλητικά κέντρα και όλα τα bowling στην Ελλάδα.
1: Δηλαδή κάποιο, ρε παιδί μου, έρχεται και σου λέει: Νίκο μου, εγώ θέλω, ρε παιδί μου, να ξεκινήσω ως αθλητής.
0: Σωστό.
1: Έχεις να μου πουλήσεις, γιατί θα τα φορά, θα τα
0: φοράω. Όχι, εμείς δεν πουλάμε.
1: Α, δεν πουλάμε.
0: Εμείς δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε ήδη τον εξοπλισμό για να ξεκινήσει.
1: Α, το παρέχεις εσύ.
0: Τον παρέχουμε δωρεάν τον εξοπλισμό για να μάθει bowling.
1: Α, οκ.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
1: Και αν θέλει να πάει σε αγώνες, δεν θα πρέπει να αγοράσει
0: παπούτσια? Αν θέλει να πάει σε αγώνες, καλό θα είναι να αγοράσει ένα δικό του ζευγάρι παπούτσια ή θα το δανείσουμε εμείς. Αλλά επειδή παίζει αγωνιστικό bowling, χρειαζόμαστε όπως το στίβο ένα ζευγάρι παπούτσια δικά μας.
1: Ναι.
0: Εμείς παρόλα αυτά έχουμε παπούτσια να το δώσουμε και μπάλες έχουμε να το δώσουμε για να πάει στους αγώνες.
1: Ναι.
0: Αλλά καταλαβαίνετε ότι καλύτερα είναι να μην πας με δανεικά παπούτσια, αλλά να πας με τα παπούτσια σου όπως πας στο στίβο ή όπως πας στο βόλεϊ.
1: Σωστά. Ο καθένας.
0: Εμείς όμως παρόλα αυτά, δηλαδή στο βόλεϊ θα πάρεις τα δικά σου παπούτσια, εμείς έχουμε ήδη παπούτσια γι' αυτό. Στο στίβο θα πας να βάλεις τα δικά σου παπούτσια. Εμείς έχουμε ήδη παπούτσια για αυτά τα παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Και για τους μεγάλους, έτσι.
1: Ναι. Έχεις διάφορα νούμερα.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, καλησπέρα και από τον Χρήστο τον Σιάρκο. Λέει καλησπέρα στην υπέροχη παρέα σας. Καλησπέρα στον Διονύση τον Καλίνικο που μπήκανε τώρα στην παρέα μας. Πριν ξεκινήσουμε, μου είπες ότι θέλεις να κάνεις μία προσφορά εδώ από την εκπομπή και θα δούμε τώρα πώς θα την κάνουμε. Για τα μικρά παιδιά που θέλουν να ξεκινήσουν. Δηλαδή, μας ακούνε τόσοι γονείς.
0: Ναι.
1: Και θέλουν, ρε παιδί μου, να δοκιμάσουν τα παιδιά τους το bowling. Γιατί εκτός από διασκέδαση, είπαμε, που μπορεί μια οικογένεια να έρθει να κάνει ένα πάρτι και να σου πει: Νίκο μου, εγώ θέλω και δύο διαδρόμους να παίξουν τα παιδιά. Μπορεί όμως να ασχοληθεί και σαν αθλητής.
0: Σωστό.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει σύλλογος εδώ στην Πρέβεζα?
0: Ναι, υπάρχει κανονικά σύλλογος, εγγεγραμμένος στη Γενική Γραμματεία. Υπάρχουν όλα τα εχέγγυα.
1: Ναι.
0: Εμείς η προσφορά που θέλουμε να κάνουμε μέσω της εκπομπής σας, το οποίο θα τρέξει για τις επόμενες 10-15 μέρες, είναι ένα μήνα δωρεάν για 12 παιδιά.
1: Ωραία. Ένας μήνας για κάθε παιδί.
0: Ένας μήνας για κάθε παιδί, γνωριμία.

0: Με το αθλητικό bowling.
1: Το αθλητικό. Όχι να πάρει την. Να κερδίσει κάποιος να πει του Νίκου, θα έρχομαι να παίζω τζάμπα δωρεάν ένα μήνα. Μιλάμε για αθλητής. Αθλητής. Δηλαδή, να ξεκινήσει ένα μήνα. Να κάνει. Πόσες προπονήσεις κάνουμε την εβδομάδα?
0: Κάνουμε δύο φορές την εβδομάδα.
1: Ωραία. Δύο φορές την εβδομάδα. Τελειώνει ο μήνας, συνεχίζει ο αθλητής. Να μαθαίνει τα μυστικά του bowling. Ο Νίκος, εκτός από προπονητής, υπήρξε και πρωταθλητής Ελλάδος. Καλά δεν τα λέω? Να με διορθώνεις.
0: Τριταθλητής Ευρώπης.
1: Τριταθλητής
0: Ευρώπης.
1: Εντάξει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν θα, το παιδί σας θα είναι σε καλά χέρια. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αίθουσα bowling από τις καλύτερες στην Ελλάδα. Είναι προπονητής bowling, μέλος εθνικής ομάδος και υπήρξε και αθλητής. Πρωταθλητής και τρίτος στην Ευρώπη. Οπότε έχει όλα τα χέρια για την ασφάλεια του παιδιού σας. Καλησπέρα. Στη Μαρία τη Δήμα, την Ρίτα τη Γέρου. Ποιον άλλον, τον Χρήστο του Σιάργο, τον είπαμε. Ωραία. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό με τις 12 και τον Γιώργο το Θάνο. Με τις 12 δωρεάν. Πώς το είπαμε,
0: 12 δωρεάν προσκλήσεις για παιδιά για να γνωρίσουν το αθλητικό bowling.
1: Το αθλητικό bowling. Καλησπέρα και στην Κάβα από τον Βασίλη Ευαγγέλου. Καλησπέρα, λέει, και καλή εκπομπή. Καλησπέρα και στον Δημήτρη Τσόκα. Γεια σου, φίλε Νίκο. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε εδώ, ρε Μίτσο. Δεν είμαστε εδώ, έτσι. Μόνο το μπούφες βλέπεις.
0: Και καλησπέρα μου.
1: Λοιπόν, καλησπέρα. Okay. Οπότε είπαμε ότι για να ξεκινήσει ένας αθλητής, ως αθλητής μάλλον στο bowling, δεν απαιτείται να είναι 1,85-1,90, μπορεί να είναι και λίγο κοντύτερος, δεν απαιτείται να είναι 50-60 κιλά, φτερό δηλαδή, μπορεί να είναι και 110. Okay.
0: 120.
1: Και 120.
0: Έχει γίνει, έχει συμβεί, έχει συμβεί πάρα πολλές φορές.
1: 120 κιλά, 120 κιλά.
0: Ναι.
1: Και να μου επιτρέψετε να ρωτήσω τι έκανε αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, έκανε δουλειά ή όχι? Απλά πέτουσε μια μπάλα.
0: Ο αείμνηστος Καρέσος κάποια στιγμή ήταν 140 κιλά.
1: Μου κάνεις πλάκα. Πρωταθλητής.
0: 10 φορές στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα άθλημα που δεν έχει αυτή την αυστηρότητα το να είσαι fit. Δηλαδή να κάνεις γυμναστήριο, να έχεις φυσική κατάσταση κτλ. Okay.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Καμία περίπτωση.
1: Ώρα προπόνησης. Πόση ώρα διαρκεί μία προπόνηση στον πόλη?
0: Περίπου γύρω στα 3/4 με μία ώρα.
1: Mm.
0: Εμείς εδώ στην Πρέβεζα κάνουμε κάθε Τρίτη και Πέμπτη 6 με 7 ή 7 με 8, ανάλογα τι μπορεί ο αθλητής, τι μπορούν τα παιδιά.
1: Συγγνώμη τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Μας ακούει ένας πατέρας, μια μητέρα τώρα και θέλει το παιδί του να ξεκινήσει αθλητισμό. Bowling. Okay. Έρχεται στο bowling στην Πρέβεζα.
0: Σωστά.
1: Τρίτη, Πέμπτη μας είπες.
0: Τρίτη, Πέμπτη, 6 με 7 ή 7 με 8.
1: 6 με 7 ή με 7 με 8. Θα πρέπει να έχει κάποιο χαρτί από γιατρούς και τέτοια όπως κάνουν στα άλλα αθλήματα?
0: Όχι,
1: ή αυτά στη συνέχεια?
0: Όχι, αυτά μετά.
1: Για την αθλητική κάρτα, μιλάμε.
0: Ναι,
1: έτσι?
0: Για την αθλητική κάρτα, ναι. Σωστά.
1: Ωραία. Και ξεκινάει κατευθείαν προπόνηση.
0: Και ξεκινάει κατευθείαν γνωριμία με το άθλημα.
1: Το άθλημα εκτός από το να πάρω την μπάλα και να την πετάω στο διάδρομο. Να τη ρίχνω. Πώς λέγεται αυτό?
0: Να κυλάω τη σφαίρα.
1: Να κυλάω τη σφαίρα. Υπάρχει και κάτι επί χάρτου, δηλαδή? Δείχνεις κινήσεις, συστήματα, δεν ξέρω, έχεις συστήματα?
0: Ναι, υπάρχει τρόπος. Υπάρχει μεθοδολογία άσκησης, εννοείται.
1: Α, μάλιστα.
0: Και το άθλημα απαιτεί ισορροπία, απαιτεί ρυθμό, απαιτεί συγκέντρωση, απαιτεί καθαρό μυαλό.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Θέλει καλή συγκέντρωση.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μετά από εκεί και πέρα υπάρχει τεχνική και η εφαρμογή της τεχνικής. Εμείς δείχνουμε την τεχνική. Και ο αθλητής την εφαρμόζει.
1: Μάλιστα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, εσύ, ας πούμε, είναι αυτό που λέμε, κάθεσαι στον πάγκο και βλέπεις τον αθλητή σου ή τους αθλητές και ανάλογα το παιχνίδι τους προσπαθείς να τους διορθώσεις? Δηλαδή,
0: ωραία.
1: Βάλε φάλτσο, πώς τα λένε αυτά?
0: Είναι πολύ καλή ερώτηση. Καταρχήν, να ξέρουμε ότι αυτό το παιχνίδι είναι ατομικό άθλημα και ο πιο βασικός παράγοντας το οποίο επηρεάζει το παιχνίδι σου είναι ο ίδιος ο εαυτός. Δηλαδή αυτός ο οποίος επηρεάζει το παιχνίδι είναι ο ίδιος μου εαυτός.
1: Α, okay.
0: Προσπαθείς να κερδίσεις τον εαυτό σου ρίχνοντας περισσότερες κορίνες, όσες περισσότερες κορίνες μπορείς.
1: Ναι.
0: Ο αντίπαλος σου θα κάνει ακριβώς το ίδιο.
1: Το ίδιο.
0: Σε αυτό το άθλημα δεν μπορεί ούτε να σε σπρώξει κάποιος,
1: ναι,
0: ούτε να ρίξει τη δικιά σου βολή.
1: Δεν υπάρχει επαφή,
0: δεν υπάρχει τίποτα.
1: Οπότε.
0: Ο κύριος αντίπαλός σου,
1: ναι, είναι ο ίδιος
0: εαυτός.
1: Δηλαδή ή θα καταστραφείς μόνος σου ή θα βγεις. Κορυφή.
0: Σωστό.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ αυτά, μεριά μου, με την ερώτηση που μου έκανες, εάν ναι, εγώ είμαι εκεί και καθοδηγώ τον αθλητή στο πώς μπορεί να.
1: Είναι αυτό
0: να
1: που βλέπουμε και στο τέννις, που ο προπονητής ή στο στίβο οι προπονητές κάθονται στην κερκίδα.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά τη βολή τρέχουν οι αθλητές προς την κερκίδα και τα λέτε.
0: Ακριβώς,
1: κάπως έτσι.
0: Ακριβώς όπως στο στίβο, γιατί στο τένις απαγορεύεται.
1: Ναι, στο τένις ναι, απαγορεύεται εκεί.
0: Απαγορεύεται εκεί.
1: Ναι. Α, δηλαδή
0: αλλά είναι στίβο... ακριβώς όπως στο στίβο.
1: Έρχεται ο αθλητής και σου λέει: coach, τι
0: έρχεται
1: έκανα.
0: Αθλητής, ακριβώς, αξιολογούμε τη ρήψη.
1: Ναι.
0: Έτσι, και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να βελτιώσουμε τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες η επόμενη ρήψη θα είναι καλύτερη.
1: Θέλει ταχύτητα το bowling. Θέλει στη ρήψη.
0: Θέλει ταχύτητα, θέλει και τεχνική.
1: Πάλι συνδυασμός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι. Παίρνω μια μπαλά, απλά τη ρίχνω. Δηλαδή θέλει και φάλτσο. Έχω δει πολλούς να χρησιμοποιούν δηλαδή, το χέρι να κάνουν αυτή την κίνηση.
0: Στην πρώτη παλιά, εμείς χρησιμοποιούμε το φάλτσο για καλύτερη γωνία εισόδου στις κορίνες. Οι κορίνες είναι σε τρίγωνο από ό,τι έχετε δει περισσότερο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ότι
0: για να πέσουν πιο εύκολα οι κορίνες. Υπογωνία, αν η μπάλα έρθει υπογωνία, είναι πολύ πιο εύκολο να πέσουν.
1: Το καλύτερο παιχνίδι είναι να χτυπάς ακριβώς την κορυφή, ας πούμε.
0: Το καλύτερο παιχνίδι είναι να κουμπάς την πρώτη κορίνα μπροστά και δεξιά.
1: Μπροστά και δεξιά.
0: Η δεξιόχειρα.
1: Προσπαθώ να το φανταστώ τώρα. Δηλαδή πετάω την μπάλα.
0: Τη μισή κορίνα δεξιά.
1: Δηλαδή τη χτυπάς στη μέση δεξιά.
0: Ναι,
1: από τη
0: ναι.
1: μέση και προς δεξιά.
0: Η δεξιόχειρα.
1: Η δεξιόχειρα.
0: Η αριστερόχειρα από την άλλη μεριά.
1: Α, ρίχνουν και με το. Κανονικά ρίψει, δηλαδή όποιο είναι αριστερό και με το αριστερό, έτσι. Τώρα είναι κουτί η ερώτηση αυτή. Όχι.
0: Ναι, παιδί μου, υπάρχουν. Εννοείται ότι παίζουν και δεξιόχειρες και αριστερόχειρες και έχουμε και αμφίχειρες που παίζουν.
1: Και με τα δύο?
0: Και με τα δύο, ναι.
1: Δεν είναι όμως. Δηλαδή, αν έχεις και τα δύο τα χέρια.
0: Είναι, αλλά δεν μπορεί να κάνεις τίποτα γι' αυτό. Αν άλλο μπορεί να παίξει και με τα δύο.
1: Είναι και δύσκολο ταυτόχρονα.
0: Ναι, ναι, δηλώνει.
1: Α, δηλώνει τι χέρι έχει.
0: Δηλώνει με ποιο χέρι θα παίξει.
1: Αυτό δεν το ήξερα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Δηλαδή δεν το έχουμε πει και ποτέ τέτα-τέτ. Σοβαρά, ε.
0: Ναι.
1: Λες δεξιά, αριστερό ή και τα δύο.
0: Ακριβώς. Και δηλώνεις αν θα παίξεις με τα δύο χέρια ή με το ένα χέρι.
1: Μόλις ακούνε και με τα δύο, τι γυρίζουν από την άλλη, ας πούμε. Σε φοβούνται, υπάρχει φοβός.
0: Δεξιόχειρας και αριστερόχειρας, αν είσαι αμφίχειρας, έχει παρατηρηθεί ότι θα πρέπει να διαλέξεις. Είναι αυτονόητο που πρέπει να διαλέξεις.
1: Α, δεν μπορείς μία με το ένα, μία με το
0: άλλο. Όχι, δεν μπορείς.
1: Αυτό είναι το μυστικό, ναι. Δηλαδή. Μάλιστα. Νίκο, υπάρχουν δυσκολίες. Να έχουμε και ένα μήνυμα τώρα από τον αντιδήμαρχο Πρέβεζα, στο Φώτιο Ζέρβα. Έχει εξαιρετικό και δυναμικό καλεσμένο σήμερα, Γιάννη. Μας έχει πάει ένα βήμα μπροστά εδώ στην Πρέβεζα. Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, καλησπέρα και στην Χριστιανά Λούπο, την Κατερίνα Πρίφτη, τον Περικλή τον Αθανασόπουλο, τον Δημήτρη τον Ντούμο και τον Στέφανο τον Κώστα. Βλέπουμε αθλητές και από το μπάσκετ έχω δει. Και από το ποδοσφαιριστή Στέφανος ο Κώστας, αλλά και από τους αγώνες που ανέφερα στην αρχή που έγιναν στο Θεσπρωτικό, έχουμε τον Περικλή τον Αθανασόπουλο, όπου είσαι σύζυγός του μέλους του Πολιτιστικού Συλλόγου Θεσπρωτικού, ένας εκπληκτικός αγώνας για έναν πολύ καλό σκοπό. Δηλαδή, συγκεντρώθηκαν χρήματα για να δοθούν σε μία δομή στα Ιωάννα. Λοιπόν, και κάθε χρόνο ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νίκο, εκεί του Θεσπρωτικού, πραγματοποιεί ένα τέτοιο αγώνα. Μιλάμε. Απίστευτες εικόνες, παιδάκια τώρα 3-4 ετών και να τρέχουν, να τους κρατάνε οι γονείς από τα χέρια. Εντάξει, μην φανταστείς αποστάσεις, 800 μέτρα. Αλλά τρέχανε και τρέχανε με χαρά. Και ξέρεις και εσύ, σαν πατέρας, όταν το παιδί βρίσκεται στον αθλητισμό και δεν βρίσκεται, ας πούμε, με τα κινητά, με τα τάμπλετ, τις βόλτες, τις σούζες, με τα μηχανάκια και από εδώ και από εκεί, φαντάζομαι και εσύ, σαν ένας άνθρωπος του αθλητισμού, θέλεις ο κόσμος να είναι στον αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Να σου διαβάσω και ένα μήνυμα τώρα από εδώ κοντά που λέει: με τον Νίκο ήμασταν αντίπαλοι στην κολύμβηση. Ήταν πολύ καλός κολυμβητής. Ζανζιβάρη, Χριστόφορος Κοντονάσιος.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, γιατί ο Νίκος και πρωταθλητής εδώ στην κολύμβηση. Έχει κάνει πολλά γενικά αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, και εσύ, σαν άνθρωπος του αθλητισμού, αυτό που έλεγα πριν, θέλεις ο κόσμος να είναι στα γήπεδα. Είτε λέγεται τένις, είτε λέγεται μπόλινγκ, είτε λέγεται ποδόσφαιρο.
0: Οτιδήποτε χρησιμοποιείς στη ζωή σου θέλει μέτρο.
1: Ναι.
0: Βέβαια, γιατί το μηχανάκι που το κατηγορούμε είναι μέσο κίνησης. Άμα το χρησιμοποιήσεις σωστά, είναι μια χαρά.
1: Ναι.
0: Και το κινητό είναι μέσο το οποίο μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Εξαρτάται πώς το χρησιμοποιείς.
1: Ναι, όχι σαν έναν προχθές καθόμασταν, ας πούμε, στη Λεωφόρο Ειρήνης και στη ΔΕΙΑ, απέναντι στα καταστήματα. 10 η ώρα έρχεται ένας ντύρλα. Μιλάμε με μια μηχανή τουλάχιστον 1000 κυβικών. Με τα 1000 ζόρια να κατεβάσει το στάντ για να κατέβει από τη μηχανή. Κατεβάζει τη μηχανή, πετάγεται, παίρνει τη μηχανή. Πάνω κάτω 5 λεπτά μπατιές. Πού? Στη Λεωφόρο Ειρήνης. Το έχω πει και θα μιλήσω σοβαρά τώρα αυτή τη στιγμή. Κάθε βράδυ, μα κάθε βράδυ, 9.30 με 10, κυκλοφορούν στην Λεωφόρο Ειρήνης από τον κόβο του φόρου, Νίκο, εδώ, από πάνω από εμάς, μέχρι και στο παλιό το κτέλ, μηχανάκια με εξατμίσεις που δεν είναι, ξέρεις, είναι αυτές οι γκαζιάρικες.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μεσούζες, παντιές και τα περισσότερα εξ αυτών μηχανάκια οι οδηγοί τους χωρίς κράνη. Και καλά, αν γίνει κάτι, να έχουν και την ευθύνη για το δικό τους σώμα. Αν κάποιος χριστιανός, χριστιανή με παιδί με καροτσάκι, περάσει και το παρασύρεται, καταλαβαίνετε τι θα έχουμε. Και στέλνω ένα, έτσι, μια παράκληση προς το τμήμα τροχέας. 9,5 με 10 κάθε βράδυ. Το παρατηρώ γιατί το γραφείο μου είναι απέναντι από τη ΔΕΗΑ. Φεύγοντας, γκαζιές. Έλεος. Θα με αναγκάσετε να ανοίξω κάμερες και να γελάμε. Να γελάμε όλη η Πρέβεζα. Και εννοείται ότι θα δείξω και τις πινακίδες από τα μηχανάκια σας. Εννοείται. Και δεν με ενδιαφέρει ούτε προσωπικά δεδομένα ούτε τίποτα. Εμένα με ενδιαφέρει η ασφάλεια των πολιτών. Αν θέλεις εσύ να κάνεις σούζες στο σπίτι σου, βρες ένα χωράφι και κάνε. Όχι σε κεντρικούς δρόμους της Πρέβεζας. Νίκο, συγγνώμη, αλλά.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα.
1: Έπρεπε να τα πούμε και αυτά. Καλησπέρα και πάλι στον Αποστόλη του Σαββρίδη, και αυτός άνθρωπος του αθλητισμού και στα οικονομικά μας, που μας έχουν αλλάξει. Όχι οι λογιστές, το κράτος γενικά μας έχει αλλάξει τα φώτα. Να καλησπέρισουμε ένα επίσης άνθρωπο του αθλητισμού, πετάνγκ, το Δημήτρη του Καραμανίδη.
0: Την καλησπέρα.
1: Λοιπόν, όπου και το πετάνγκ μπορούμε να πούμε ότι και αυτό είναι άθλημα ακρίβειας, έτσι.
0: Συμφωνώ, θέλει πολύ μεγάλη
1: και αυτό
0: ακρίβεια.
1: Θέλει αυτοσυγκέντρωση, αυτά που είπες εσύ με
0: και
1: τον πόλη.
0: Πολύ μεγάλο συντονισμό.
1: Έτσι. Και εκεί πάλι δεν απαιτείται να είσαι φέτες, ακριβώς, μοντέλο, φυσικές καταστάσεις, γιατί και εκεί έχουμε δει και κορμιά λίγο έτσι γεματούλικα, συγγνώμη, αλλά τα έχουμε δει.
0: Πρόσφατα έχουμε και άτομα στην εθνική ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είχαμε και, τους Πέδες και τις Κορασίδες, αν δεν κάνω λάθος, την προηγούμενη εβδομάδα με την εθνική ομάδα,
0: ακριβώς,
1: με διακρίσεις. Και γενικά, να σου πω κάτι, και το bowling, αλλά και το πετάνγκ, είναι λίγο, ρε παιδί μου, καλά, μπορώ να πεις ότι είναι και από τα αθλήματα τα οποία δεν πουλάνε τηλεοπτικά. Γι' αυτό και τα τηλεοπτικά δίκτυα δεν πολυδείχνουν αυτά τα αθλήματα. Και κοιτάμε εμείς, όσο είμαστε, ας πούμε, εδώ στην Πρέβεζα, να τα αναδεικνύουμε, αλλά σε τοπικό πάντα επίπεδο.
0: Όταν έχουμε επιτυχίες, πάντα προβάλλονται.
1: Προβάλλονται, έτσι.
0: Ειδικά στο bowling.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, προχτές,
1: ναι,
0: στο πανευρωπαϊκό, το οποίο έγινε στο πρωτάθλημα πρωταθλητών Ευρώπης, που συμμετείχε η Ελλάδα με την Αλεξάνδρα Γιαννάδακη.
1: Ναι.
0: Η Αλεξάνδρα Γιαννάδακη βγήκε δεύτερη στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το έδειξε ο Sky, το έδειξε το Star.
1: Α, το δείξανε.
0: Ναι, ναι, το έδειξαν όλα τα μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Το Sport FM. Αυτές οι επιτυχίες είναι πανευρωπαϊκά σπάνια γεγονότα για την Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο δηλαδή κάποιος να βγαίνει πρωταθλητής Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Γιατί λέμε τώρα πρωταθλητής Ευρώπης και λέμε έλα σε κάτι έκανε κτλ.
1: Ναι.
0: Η Αλεξάνδρα, ας πούμε, αγωνίστηκε με 14 χώρες, αν θυμάμαι καλά, νομίζω ήταν 14 χώρες. Οι οποίες ήταν οι 14 πρωταθλητές Ευρώπης ανδρών γυναικών. Και αυτή,
1: α,
0: η κοπέλα στα προκριματικά ήταν πρώτη και στους τελικούς βγήκε δεύτερη.
1: Δεύτερη,
0: δεύτερη στην Ευρώπη.
1: Τι ηλικία έχει, είναι η αθλήτρια που η έλεγα πριν
0: όχι,
1: ότι.
0: Όχι. Η Αλεξάνδρα είναι 19 χρονών.
1: Ναι.
0: Ασχολούνταν χρόνια με τον πρωταθλητισμό και έκανε τένις.
1: Ναι.
0: Και από το τένις αποφάσισε να μεταπηδήσει στον bowling.
1: Και εσύ όμως από την κολύμβηση μεταπήδησε σε ηλικία 20.
0: 20 περίπου.
1: Ναι. Στο bowling, έτσι.
0: Εγώ από την κολύμβηση και την εντατοσφαίριση που παίζαμε και ήμασταν
1: εθνική.
0: Α1 στην εθνική ομάδα και στον τακτικό όμιλο Κέρκυρα.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρετε την Κέρκυρα.
1: Από την Κέρκυρα, ναι.
0: Μετά αποφάσισα. Μετά βασικά έψαχνα να βρω.
1: Εδώ είναι γαμπρός. Αλλά είναι πολλά χρόνια.
0: Έψαχνα να βρω κάτι να ασχοληθώ.
1: Ναι.
0: Και ασχολήθηκα με το bowling διότι ο πατέρας μου είχε μια τέτοια επιχείρηση στην Κέρκυρα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, το bowling ήρθε αφού ήρθε στην Πρέβεζα, στη ζωή σου.
0: Το bowling ήρθε πριν έρθω στην Πρέβεζα.
1: Α, πριν έρθει στην Πρέβεζα.
0: Βέβαια. Η αίθουσα bowling που είχαμε στην Κέρκυρα είναι από το 1979.
1: Αχα. Μάλιστα. Okay.
0: Αυτό που ήθελα να επισημάνω είναι ότι μπορούν αθλητές οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει την αθλητική δράση σε
1: αν
0: κάποιο
1: θέλεις,
0: άθλημα.
1: Αν θέλεις, μίλα λίγο ευθεία στο μικρόφωνο.
0: Σε κάποιο άθλημα το πεις, οποίο. Ναι, ναι. Είχαν επιτυχίες ή τους άρεσε, mm-hmm, και θέλουν να ασχοληθούν με ένα άθλημα το οποίο μπορούν να πρωταγωνιστήσουν και να αθληθούν ξανά, να δοκιμάσουν το bowling ανεπίφοβα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πες ότι έκανες ένα άθλημα και έχεις σταματήσει λόγω ηλικίας.
1: Okay.
0: Εύκολα μπορείς να ξεκινήσεις ένα καινούριο άθλημα όπως είναι το bowling.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν έχεις χάσει τίποτα να δοκιμάσεις.
1: Ναι. Εντάξει. Και, ναι, δεν παίζει ρόλο η ηλικία. Δηλαδή...
0: Όπως και τα παιδιά στην, ναι, ηλικία που πάνε γυμνάσιο λύκειο, υπάρχουν, ναι, αθλήματα τα οποία μετά έχει ένα όριο ηλικίας.
1: Mm-hmm.
0: Όπως ας πούμε η ρυθμική γυμναστική.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όταν είσαι 20-22 χρονών θεωρείσαι βετεράνος.
1: Ναι, Ναι.
0: Πολύ εύκολα θα μπορούσε μια τέτοια κοπέλα να ξεκινήσει να ασχολείται με το bowling.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι μια πρόσκληση για όλα τα παιδιά,
1: ναι,
0: τα οποία ή δεν τα καταφέρνουν καλά στο συγκεκριμένο άθλημα που έχουν επιλέξει,
1: ναι,
0: ή για κάποιο άθλημα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, είναι μεγάλη,
1: ναι,
0: ή δεν τα καταφέρνουν καλά, να δοκιμάσουν,
1: ναι,
0: το bowling.
1: Ναι. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στον Σταύρο τον Καλαμπόκη, τον Απόστολο τον Λάζαρη, τον Γιώργο τον Χαραλαμπίδη. Ποιος άλλος μπήκε στην παρέα? Η Δέσποινα η Τέτσικα, ο Χάρης ο Διαμάντης. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί με έχεις βάλει τώρα στις σκέψεις σχετικά με αυτό με τις Πανελλήνες και τα Μόρια.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας χιλιάδες παιδιά που είναι σε όλα τα αθλήματα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, στίβο, τένις, κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού. Με βάση τα όσα μας έχεις πει μέχρι στιγμής, είναι πιο εύκολο κάποιος να αφοσιωθεί στο bowling και να διεκδικήσει μόρια, αν είναι ένας μαθητής αυτή τη στιγμή, δηλαδή ένα παιδάκι γυμνάσιο, λύκειο και θέλει να πάει να σπουδάσει, μπορεί πιο εύκολα να κερδίσει τα μόρια στο bowling παρά στο ποδόσφαιρο. Ή κάνω λάθος?
0: Στο ποδόσφαιρο θα τα κερδίσει μία ομάδα σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Στο bowling θα τα κερδίσουν περίπου γύρω...
1: Όχι μία ομάδα, μόνο οι μέλη της εθνικής. Α, και μόνο... να έχουν επιτυχίες.
0: Α, δεν το ήξερα αυτό.
1: Ναι, μέλη της εθνικής. Όχι να κερδίσει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα, παράδειγμα, και να πάει οι ποδοσφαιριστές του και να πάρουν μόρια για το
0: Όχι, στο bowling δεν είναι έτσι. Όχι. Στο bowling, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Νεανίδων,
1: ναι,
0: υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Υπάρχει το ατομικό, οι τριάδες και το ομαδικό, το ναι, οποίο τα παιδιά συμμετέχουν.
1: Ναι.
0: Και αν σε αυτά διακριθείς, παίρνεις την αντίστοιχη μοριοδότηση στις Πανελλήνιες Εκτάσεις.
1: Άρα είναι πιο εύκολο.
0: 100% πιο εύκολο.
1: Λοιπόν, έχουμε και μήνυμα τώρα από την Γουγό την Δράκο που τα είπαμε πριν. Καλησπέρα λέει σε όλους. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία στο έκτο αγώνα δρόμου Θεσπρωτικού για το οικοτροφείο του Ραχάνης. Ξέχασα να το πω πριν. Καθώς και για τα όμορφα στιγμιότυπα που μας χάρισες. Και η Γουγό στον αθλητισμό χρόνια παλεύει και με τον σύλλογο, όπως είπαμε πριν, Νίκο, κάθε χρόνο για ένα καλό σκοπό. Θυμάμαι την πρώτη χρονιά όταν κάναμε συζητήσεις τότε με τη Γουγό και με τον σύζυγό του στον Περικλή και μου λέγανε, παιδί μου, θέλουμε να κάνουμε κάτι και να βρούμε τρόπο να πάρουμε απεινιδωτές για το χωριό μας.
0: Πολύ έξυπνο.
1: Ναι.
0: Και πολύ σημαντικό.
1: Πριν 6 χρόνια τώρα, έτσι. Και τους λέω, υπάρχει τρόπος. Μου λέει, ποιος? Πες μου, τους λέω, πόσο κάνει ένας απεινιδωτής, ρε παιδί μου, να βρούμε 1-2 επιχειρηματίες, να βάλουν τα χρήματα και να παραστεί απεινιδωτής. 2 απεινιδωτές. Αν κάνω λάθος εγώ, διόρθωσέ με. Την πρώτη χρονιά, 2 απεινιδωτές. Στο Θεσπρωτικό. Όταν εδώ γενικά ψαχνόμασταν να βρούμε απεινιδωτές. Και άμα πας σε διάφορα σημεία εδώ της Πρέβεζας, εκεί που υπήρχαν απεινιδωτές δεν υπάρχουν. Ακόμα να τους βάλουν στη θέση τους. Δηλαδή πας έξω από το γεροκομείο, λέει το πήραμε στον Άγιο Νικόλα. Το πήραμε, λέει το πήραμε μέσα. Και ένας χριστιανός κάτι παθαίνει. Θα ξυπνάει 12, 1 η ώρα τη νύχτα, 2-3 το γεροκομείο για να πάρει το απεινιδωτή. Λέω εγώ τώρα. Που είναι βασικό εργαλείο, έτσι. Χτύπα ξύλο πάντα. Παράδειγμα. Λοιπόν, και κάθε χρόνο εγώ και ο πολιτιστικός σύλλογος βρίσκουν κάτι για να συμπληρώσουν, παύλα διορθώσουν κάποια πράγματα. Απεινιδωτές, χορηγία σε οικοτροφία, σε συλλόγους, σε φορείς που τα έχουν ανάγκη. Και υπήρχε τόσο μαζική συμμετοχή, μιλάμε 400 παιδιά, άνθρωποι με απόλυτη ασφάλεια, δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια του δρόμου, γιατί ήταν δρόμος 800 μέτρων για τα παιδιά, 5,5 χιλιόμετρα και 10 για τους μεγαλύτερους. Υπήρχαν εθελοντές κατά μήκος διαδρομής να δώσουν το νερό. Κάποιος χτύπα ξύλο μπορεί να χρειάζονταν κάτι. Υπήρχαν μέλη του Ερυθρού Σταυρού, υπήρχε το ΕΚΑΒ, η αστυνομία. Όλα αυτά ήταν προβλεπόμενα. Αλλιώς δεν θα μπορούσε, λέει, το είπε εκείνη την ώρα η Γογό σε μένα, λέει, δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Θέμα ασφάλειας, είπες πριν ότι δεν υπάρχει στο bowling. Δηλαδή, εφόσον δεν έρχεσαι και σε επαφή με άλλον αθλητή, δεν υπάρχει δηλαδή το τέτα-τέτ που λέμε, μπορεί να τραυματιστεί ένας αθλητής παρόλα αυτά.
0: Σπάνιες περιπτώσεις.
1: Μυϊκή υπόνη, δηλαδή το χέρι.
0: Σπάνιες περιπτώσεις που οι οποίες έχουμε τραυματισμό και στην ουσία είναι τραυματισμός μυϊκός ο οποίος τον έχει πάθει από μόνος.
1: Από μόνος.
0: Δεν υπάρχει επαφή δηλαδή η οποία θα σου προκαλέσει κάποιο τραυματισμό.
1: Mm-hmm.
0: Μπορεί να υπάρχει κάποια θλάση, μπορεί να υπάρχει κάποιος νευρόπονος, μπορεί να σε πιάσει μέση. ένα τέτοιο γεγονός μπορεί να γίνει.
1: Αλλά τα κάτι οποία... βαρύ,
0: όχι. Όχι.
1: Έτσι, όπως και στο τέννις που προανέφερες.
0: Μυοσκελετικό, στο... σπασίματα ή οτιδήποτε τέτοια, όχι προς Θεού.
1: Είναι πολύ σπάνια.
0: Δεν υπάρχει καταγεγραμμένο. Ναι. Δεν έχουμε καταγεγράψει κάτι τέτοιο γεγονός. Εάν έχει γίνει ένα στα 100 χρόνια. Δεν έχει γίνει ποτέ.
1: Νομίζω ναι. Ναι, λέει, εγώ τα λες πολύ σωστά. Ένας απεινιδωτής βγήκε από το κουτί των δρομέων. Ναι, οι δρομείς είχαν δώσει χρήματα. Και ένας προσφορά από τον επιχειρηματία τον Νίκο τον Αγγέλη. Και μπράβο. Και να συνεχίσουν όλοι οι επιχειρηματίες, πραγματικά δηλαδή, σας το λέω. Και ο Νίκος, είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσει. Όσοι επιχειρηματίες μπορείτε να προσφέρετε δίνοντάς σας ένα ποσό. Όταν ένας σύλλογος που είναι δραστήριος, αρκετά δραστήριος και ζητάει χρήματα προκειμένου να κάνει μια τέτοια προσφορά στο χωριό του, στη κοινότητά του, ακόμα και στον σύλλογο. Γιατί Νίκο, ξέρεις, είναι πολύ σύλλογοι πολιτιστικοί, δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει, το έχω γράψει όλο λίγες φορές και το έχω αναφέρει. Είναι πολλοί πολιτιστικοί σύλλογοι που μαζεύουν χρήματα εδώ στο νομό της Πρέβεζας. Και τα χρήματα αυτά έχουν αγοράσει κουτί πρώτων βοηθειών, απεινιδωτή, το έχουν στα γραφεία του συλλόγου ανοιχτό προς όλη την κοινωνία του χωριού. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στην Πρέβεζα, στο νομό Πρέβεζας, υπάρχει το 60% των συλλόγων έχουν έναν απεινιδωτή. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Γιατί παλιότερα, ξέρεις, να καλέσει ασθενοφόρο, μέχρι να πάει το ασθενοφόρο, άντε να βρεθεί κάποιος που να ξέρει πρώτες βοήθειες και χάνεται πολύτιμος χρόνος. Ενώ με τον απεινιδωτή κερδίζεις μέχρι να έρθει το εξειδικευμένο προσωπικό, όπως είναι οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ. Και θα ήθελα να δώσω και συγχαρητήρια στους ανθρώπους του ΕΚΑΒ. Καλησπέρα και στον Κώστα τον Αργυρό, τον Άγγελο τον Λέζο. Νίκο, οπότε να συνοψίσουμε φτάνοντας και στο τέλος, ότι Τρίτη, Πέμπτη, 6, 7, 7, 8.
0: Τρίτη, Πέμπτη, 6, 7, 7, 8.
1: 8. Είναι τα αγωνιστικά τμήματα. Από αύριο θα ξεκινήσω να δίνω τις 12 δωρεάν μηνιαίες συνδρομές αθλητικές, να το τονίσω, όχι να πάρετε και να πάνε να παίξετε δωρεάν bowling, είναι για παιδιά, γονείς μάλλον που θέλουν να γράψουν τα παιδιά τους ως αθλητές. Εντάξει, ο Νίκος ο Μπούφες λοιπόν προσφέρει 12 τέτοιες μηνιαίες συνδρομές σε 12 παιδιά. Ηλικίας είπαμε από 7...
0: Από 7 έως 18 χρονών.
1: 7 έως 18 ετών. Και μακάρι να το σκεφτείτε αυτό, μακάρι να πάτε τα παιδιά στο bowling, να αγαπήσουν το bowling, να ασχοληθούν, να γίνουν και πρωταθλητές, το ευχόμαστε. Εμείς να γράφουμε, να κάνουμε δημοσιεύματα, ο Νίκος να χαίρεται και τα παιδιά σας να απολαύσουν όλα τα αγαθά του κόσμου. Καλησπέρα ξανά και στον Θωμά τον Κολιοφώτη, τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πρέβεζας. Νίκο, να πάμε και λίγο στον πολυχώρο, γιατί θέλω να σε ρωτήσω πραγματικά. Ξεκίνησε αρχικά με το bowling.
0: Ναι.
1: Γιατί μας είπες ότι ο πατέρας σου στην Κέρκυρα είχε μια παρόμοια επιχείρηση bowling στην Πρέβεζα, η οποία νομίζω δεν υπάρχει πλέον.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Έτσι, έκλειση, ναι.
1: Και έρχεσαι εδώ. Εγώ είπα χαριτολογώντας γαμπρός, γιατί είναι γαμπρός, δεν είναι απόδειγμα από την Κέρκυρα ο Νίκος. Λοιπόν, πώς σου ήρθε η ιδέα μετά να ξεκινήσεις να κάνεις αυτό το πολυχώρο, γιατί μιλάμε για στρέμματα. Όποιος ξέρει το χώρο, μιλάμε για στρέμματα. Πολλά. Φουσκωτά, να τα ξαναπούμε πάλι, φουσκωτά. Μπιλιάρδα στο πάνω μέρος του bowling, έξω. Πρόσφατα μάλιστα, στις αρχές μέσα του καλοκαιριού. 3-on-3, mini soccer, για παιδιά, δηλαδή εκπληκτικά, έτσι. Για παιδάκια 4-5 ετών, δηλαδή και παίζουν και διασκεδάζουν και σου πάνε και πλάκα πάνω απ' όλα, έτσι, γίνονται μάχες. Δίπλα, survivor. Ό,τι βλέπατε στην τηλεόραση, ο Νίκος το μετέφερε εδώ, αγωνιστικά σε ομάδες, να πάνω σε σανίδες, να τι άλλο, να ρίχνουν τόξα, βέλη, τα πάντα. Μιλάμε, έχει πολύ τρέλα αυτός ο άνθρωπος με την καλή έννοια και έχει δημιουργήσει έναν εκπληκτικό πολυχώρο. Πες μου λίγο για την ιδέα.
0: Βασικά η ιδέα ήταν να προσκαλέσουμε όσες περισσότερες οικογένειες να παίξουν με τα παιδιά τους. Δηλαδή θέλαμε μια βάση δεδομένων, ας υποθέσουμε με κέντρο το bowling, γιατί το bowling παγκοσμίως είναι νούμερο ένα οικογενειακή διασκέδαση.
1: Σωστό.
0: Μπορεί η κουλτούρα του Έλληνα να μην το έχει συνειδητοποιήσει ακόμα και να θέλει το χρόνο του.
1: Ναι.
0: Βέβαια όχι περισσότερο στην επαρχία, γιατί στα μεγάλα κεντρικά αστικά κέντρα γίνεται χαμός με αυτό το πράγμα.
1: Εγώ θυμάμαι στο Βόλο που είχε...
0: Δεν προλάβεις να παίξεις.
1: Πάει, ναι,
0: ναι, δεν είχε χώρο να παίξεις.
1: Μία φορά για πλάκα με μια παρέα λέμε πάμε να παίξουμε bowling. Ήταν δίπλα στα σινεμά. Νομίζω Village. περίμενα 2 ώρες σειρά και δεν, δηλαδή μέχρι που κουράστηκα να περιμένω.
0: Έτσι
1: και δεν προλάβαινα δηλαδή, να πάρουμε διάδρομο.
0: Στα μεγάλα αστικά κέντρα λοιπόν το έχουν καταλάβει ήδη,
1: ναι, ναι,
0: και
1: ναι.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι έχω παράπονο, και στην Πρέβεζα το έχουν καταλάβει, γιατί δουλεύουμε με άτομα από την Πρέβεζα, από τη Λευκάδα, από την Άρτα, από την Πάρο.
1: Γιάννενα.
0: Γιάννενα, ναι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει,
1: δεν υπάρχει
0: άλλο στην Ήπειρο αυτή τη στιγμή. Εμείς προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε αυτή την οικογενειακή διασκέδαση και να δώσουμε την πολυτέλεια στους γονείς να διασκεδάζουν μαζί με τα παιδιά τους.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν το σκεπτικό. Το τι φτιάξαμε έχει σχέση με το τι ζητούσε η κοινωνία.
1: Ναι.
0: Το τελευταίο που φτιάξαμε, το 3x3, είναι 2 γήπεδα, τα οποία είναι 300 τετραγωνικά και τα 2 μαζί.
1: Να σε διακόψω λίγο, γιατί τώρα στην παρέα μας μπήκε και ο Μιχάλης ο Γιουργατζής, ένας υπεραθλητής μεγάλων αποστάσεων, ο οποίος για ακόμη μια φορά στήριξε, πάλι θα το ξαναπώ, τον αγώνα δρόμου που έγινε στο Θεσπρωτικό. Ο Μιχάλης, δεν ξέρω να το γνωρίζεις, είναι υπεραθλητής μεγάλων αποστάσεων. Δηλαδή έχει φάει τα χιλιόμετρα με το κουτάλι για πλάκα. Για πλάκα. Δηλαδή ένα μέτρο δικό μας τρεξίματος για τον Μιχάλη είναι 1000 χιλιόμετρα. Και απίστευτος άνθρωπος, να τρέχει, να βοηθήσει παντού όλους τους αθλητές, και ήταν ο άνθρωπος αυτό που λέμε σκούπα, δηλαδή έμεινε τελευταίος να φέρει μέσα στο...
0: Να μαζεύει όλα τα απόνερα.
1: Όχι, όχι.
0: Ό,τι
1: να τερματίσουν όλοι οι αθλητές.
0: Ακριβώς, βέβαια.
1: Δηλαδή να βοηθήσει όλους τους όσους τρέχανε για αυτό το σκοπό. Την καλησπέρα μας, Μιχάλη. Λοιπόν, καλησπέρα και στην Νατάσα Χιαπέρα. Μας έλεγε για την ιδέα του πρωτοπόρου.
0: Ναι, σου έλεγα την ιδέα του 3x3. Ψάχναμε να βρούμε κάτι το οποίο θα μπορούν να διασκεδάζουν όλοι οι γονείς μαζί, χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί ή πολύ τρέξιμο. Γιατί ο γονέας δεν μπορεί να τρέξει όπως τρέχει το παιδάκι.
1: Και είναι λογικό. Φάει κιόλας, ναι.
0: Οπότε ψάξαμε, βρήκαμε στο εξωτερικό αυτή την ιδέα, η οποία κάνει πάταγο αυτή τη στιγμή και κάποια στιγμή στην Ελλάδα θα εκτοξευτεί, είναι βέβαιο. Και το είδα σε κάτι βίντεο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και εκστασιάστηκα από τον τρόπο που παίζανε,
1: ναι,
0: και την κίνηση που υπήρχαν μικροί, ναι, μεγάλοι όλοι μέσα σε ένα γήπεδο να παίζουν.
1: Ναι.
0: Και λέω θα κάνω αυτό και...
1: Μιλάμε με πλαστικό χλωτάπιτα εξαιρετικής ποιότητας.
0: Πλαστικό χλωτάπιτα, ψηλά τα... συγγνώμη, ο χλωτάπιτας είναι επαγγελματικός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: δεν είναι απλά ένα πλαστικός χλωτάπιτας,
1: ναι, ναι, ναι,
0: είναι από 5x5 γήπεδο.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι... Πλαϊνά, πλαστικά,
1: προστατευτικά,
0: αφρολέξ παντού κτλ. Τέρματα μικρά τέρματα.
1: Μικρά.
0: Έτσι, για να παίζουν μπακότερμα, 3-3 ή 4-4.
1: Ναι, ναι.
0: Και γίνεται χαμός.
1: Ναι. Το ευχαριστούνται.
0: Το ευχαριστούνται γιατί όποιοι έχουν έρθει να κάνουν παιδικά πάρτι αυτή τη στιγμή, έχουν μπει και οι μεγάλοι μέσα, έχουν μπει κορίτσια να παίξουν μέσα.
1: Ωραία.
0: Παίζουν όλοι μαζί και υπάρχει μια δραστηριότητα που δραστηριοποιούνται όλοι μαζί.
1: Τα παιδιά ή οι γονείς κερδίζουν.
0: Μοιράζονται.
1: Μοιράζονται.
0: Ναι. Μερικές φορές μάλλον είναι οι γονείς μετά, αλλά δεν πειράζει.
1: Εσύ με το γιο έχεις παίξει.
0: Ναι, έχω παίξει 2 φορές.
1: Ποιος έχει κερδίσει, αλήθεια θα πιστώ. Ποιος έχει κερδίσει.
0: Αυτός.
1: Εγώ λέω ο γιος.
0: Αυτός.
1: Λοιπόν, καλά
0: σου. Καθώς και το survival που το φτιάξαμε για αυτό το πράγμα.
1: Και είναι δηλαδή... και αθλητής στο bowling.
0: Ναι, είναι και αθλητής στο bowling. Αξίζει να αναφέρω, γιατί δεν το είπαμε και δεν σε έχω ενημερώσει ούτως ή άλλως. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2 αθλητές. Το ένα παιδί είναι ο γιος μου, okay, ο οποίος έχει πάρει τα μόρια για τις σπουδές του,
1: ναι.
0: Και το άλλο είναι η Μαρίνα Καβαδά, η οποία είναι μια κοπέλα η οποία αυτή τη στιγμή πάει 3η γυμνασίου,
1: ναι.
0: Είναι μια από τις καλύτερες αθλήτριες στον κόσμο στο bowling στην ηλικία της.
1: Μου κάνεις φλάκα.
0: Το εννοώ, έχει συστάσεις από την Αμερική και έχει συστάσεις για να... Έχει συστάσεις και την παρακολουθούν άτομα από την Αμερική για να πάει, αν μεγαλώσει και αν θέλει, σε κολέγιο εξωτερικό.
1: Δηλαδή να σπουδάσει στην Αμερική.
0: Να σπουδάσει στην Αμερική μέσω αυτού. Υπάρχουν κολέγια τα οποία ψάχνουν αθλήτριες,
1: ναι,
0: οι οποίες αγαπάνε το άθλημα, παίζουν bowling και παράλληλα σπουδάζουν.
1: Όπως κάνουν και με τον Στίβο, έχουμε το λαμπρό παράδειγμα του Αντρέα του Μίτα, έτσι, που είναι στο Τέξας.
0: Ναι, αντίστοιχο παράδειγμα.
1: Ναι. Ναι. Ψάχνουν δηλαδή και για το bowling.
0: Ψάχνουν παντού και επειδή η Μαρίνα είναι στην εθνική ομάδα και επειδή εγώ γνωρίζω πολλούς προπονητές, ναι, από αυτούς και συνεργάζομαι, ναι, με πάρα πολλούς από αυτούς, ναι, ανεβάζοντας εγώ κάποια βιντεάκια της Μαρίνας, το είδανε και αυτοί.
1: Ξετρελάθηκαν
0: γιατί το παιδί είναι ταλέντο.
1: Είναι ταλέντο,
0: ναι, πολύ μεγάλο ταλέντο.
1: Τι ηλικία μας είπες ότι έχει το κορίτσι?
0: Τρίτη γυμνασίου, είναι 15 χρονών αυτή τη στιγμή. 15 στα 16.
1: Μάλιστα. Και ο γιος, νομίζω τέτοια ηλικία δεν έχει, ή κάνω λάθος?
0: Ναι, ένα χρόνο μεγαλύτερο, ναι.
1: Στο μουσικό,
0: στο μουσικό
1: σχολείο.
0: Στο μουσικό.
1: Και εκπληκτικός, είναι και στη φιλαρμονική.
0: Είναι και στη φιλαρμονική.
1: Στο μουσικό, εκπληκτικός. Και εσύ δεν ασχολήθηκες με τη μουσική ή όχι?
0: Εγώ δεν ασχολήθηκα, η οικογένειά μου είναι μουσική.
1: Μουσική, εσύ γιατί ξέφυγες?
0: Εκγεννητής.
1: Η γυναίκα με το χορό.
0: Εγώ ξέφυγα γιατί έκανα πρωταθλητισμό στην κολύμβηση και στο είναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν είχα χρόνο να τα κάνω αυτά.
1: Δεν έχεις χρόνο.
0: Όχι.
1: Okay. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Χρήστο Παπαναστασίου και στον Σπύρο Ηλιόπουλο που μπήκε τώρα. Πάρα πολλοί άνθρωποι του αθλητισμού σήμερα εδώ μας παρακολούθησαν. Άνθρωποι οι οποίοι, εντάξει, okay, ακούνε bowling, αλλά κακά τα ψέματα, δεν το γνωρίζουν. Δηλαδή υπάρχουν στην ηλικία μας άνθρωποι οι οποίοι λένε τι είναι αυτό.
0: Γι' αυτό βρέθηκα εδώ,
1: ναι,
0: με την αφορμή.
1: Δεν ήθελε να έρθει να σου το πω, δηλαδή με τα χίλια ζούρια.
0: Εντάξει,
1: μόνο σηκωτό δεν τον έφερα.
0: Βρέθηκα εδώ ώστε να καταλάβει ο κόσμος στις πρέβες, που είναι πολύ σημαντικό, ότι το bowling είναι ένα άθλημα για όλους. Mm-hmm. Δηλαδή μου λέει ο άλλος, είμαι μεγάλος, εγώ είμαι 25 χρονών.
1: Ναι.
0: Λέω, τι λες άνθρωπο.
1: Μεγάλο, ναι.
0: Εγώ ξεκίνησα 20.
1: Παππούς, ναι.
0: Μου λέει, αποκλείεται να ξεκινήσει 20. Ναι. Του λέω, ναι, στορκίζομαι. Ξεκίνησα το αθλητικό bowling, γιατί πρόσεξε, διασκεδαστικό bowling έπαιζα.
1: Ναι.
0: Άλλο να παίζω διασκεδαστικό bowling και να πηγαίνουμε μαζί για να πίνουμε και ένα καφέ.
1: Ναι.
0: Και άλλο να κάνω αγωνιστικό bowling. Είχε μεγάλη διαφορά.
1: Ναι.
0: Και όντως ξεκίνησα 20 χρονών, 21.
1: Ναι.
0: Οπότε λοιπόν, αν κάποιος είναι 20 χρονών, 22, έχει σταματήσει τον αθλητισμό, θέλει να ασχοληθεί με ένα άθλημα, είναι πολύ, πολύ, πολύ χρήσιμο να το δοκιμάσει.
1: Ναι.
0: Το αν θα το επιλέξει είναι άλλη κατηγορία.
1: Ωραία. Οπότε εμείς θα δώσουμε τώρα από αύριο μεθαύριο την ευκαιρία σε 12 μικρά παιδιά από 7 ηλικία, 7 ετών και πάνω.
0: Από 7 έως 18.
1: 7 έως 18, να το τονίσουμε.
0: Γιατί μαθήματα κάνουμε και για μεγάλους.
1: Για το αγωνιστικό τμήμα. Αγωνιστικά, όχι παιχνίδι, αγωνιστικά, ένας μήνας δωρεάν η συνδρομή τους. Καλό θα ήταν να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Να βγουν οι 12 νικητές, να δώσουμε τα ονόματα στον Νίκο και να ξεκινήσετε την προπόνηση. Λοιπόν, καλησπέρα στον Κωνσταντίνο Παπαδιά και την Μαρία την Παναγιώτη. Μία ακόμα κυρία από σύλλογο εδώ, της Πρέβεζας, του Σύλλογου Βορειοπυρωτών, νομού Πρέβεζας, με εκπληκτική, καλησπέρα λέει και στους δύο, με εκπληκτική και σπουδαία δραστηριότητα μέχρι στιγμής τα λίγα χρόνια που δημιουργήθηκε.
0: Επειδή έχεις μέσα πολλούς συλλόγους και σε ακούει πολλοί κόσμος, εγώ όπως έχω κάνει προσκλήσεις στα σχολεία να φέρουν τα παιδιά για να τους δείξουμε bowling, πολύ ευχαρίστως κάποιος σύλλογος, κάποιο φροντιστήριο, αλλά ειδικά οι σύλλογοι που είναι πιο ενωτικοί και δεν είναι τόσο επαγγελματικά το θέμα, μπορούν να επικοινωνήσουν με μένα, έτσι να φτιάξουμε μια προσφορά, να έρθουν τα παιδιά τους όλα να παίξουν μαζί με, τις οικογένειές τους.
1: Και να παίξουν και να διασκεδάσουν και να μάθουν.
0: Και να παίξουν και να διασκεδάσουν και να μάθουν. Δηλαδή ταυτόχρονα μπορούμε να κάνουμε και το τρία.
1: Ακούει η Μαρία.
0: Ναι, το ξέρω. Όποιος σύλλογος σαν τη Μαρία θέλει και τον ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, πολύ ευχαρίστως να το συζητήσουμε.
1: Λοιπόν,
0: είμαστε ανοιχτοί σε αυτές τις
1: προσφορές. Να καλησπέρισουμε για έναν άνθρωπο της θάλασσας. Τον Αντώνη τον Χρήστο που μπήκε και αυτός τώρα στην παρέα μας.
0: Τους χαιρετισμούς μας.
1: Λοιπόν, ο Αντώνης, τι να πούμε για τον Αντώνη, χρόνια στον αθλητισμό, στην κολύμβηση.
0: Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Πρέβεζας.
1: Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Πρέβεζας, με φοβερές παραστάσεις και παρουσίες και προσφορά. Και να συνεχίσει ο Αντώνης να προσφέρει. Ξέρεις, ο Αντώνης το κάνει από την καλή του καρδιά. Δεν το κάνει ούτε για να κερδίσει, ούτε για να το μάθουν εδώ οι Πρεβεζάνοι. Όσοι ξέρουν τον Αντώνη, πραγματικά είναι ένας χαμηλών τόνων άνθρωπος, του αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, αν πει στον Αντώνη, θέλεις ένα σπίτι κάτω από το νερό, κάτω από την επιφάνεια, θα σου πει ναι. Θα σου πει ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου πει όχι. Όλη τη μέρα στη θάλασσα. Λοιπόν, και μπράβο που έχουμε εδώ στην Πρέβεζα τέτοιους ανθρώπους. Κολυμβητήριο μπορεί να μην έχουμε. Αλλά ανθρώπους που αγαπούν την θάλασσα, το κολύμπι, την κολύβηση, το πόλο που ασχολήθηκες χρόνια κτλ. Έχουμε. Κολυμπητήρια δεν έχουμε όμως. Έχει παραμυθιά. Καινούριο. Τώρα θα γίνει. 2,5 εκατομμύρια. Εμείς δυστυχώς μάλλον δεν έχουμε τους ανθρώπους να διεκδικήσουν χρήματα για κολυμπητήρια. Παλιά μας δόθηκε μια ευκαιρία, δεν ξέρω αν την θυμάσαι. Παραμονές των Ολυμπιακών Αγώνων για κολυμπητήριο κλειστό Ολυμπιακών προδιαγραφών δίπλα στο ΔΑΚ. Δεν το θέλαμε. Δεν το θέλαμε. Έχει μείνει πινακίδα όμως εκεί.
0: Θες να σου απαντήσω.
1: Και η μακέτα είναι στο διαδίκτυο.
0: Θες να σου απαντήσω.
1: Ναι, βεβαίως, θέλω το σχολείο σου.
0: Ήταν ο λόγος που ήρθα στην Πρέβεζα.
1: Για να γίνει το κολυμπητήριο. Πού θα γίνονταν.
0: Ήταν ο λόγος που ήρθα στην Πρέβεζα.
1: Δηλαδή δεν ήρθες για τη σύζυγο. Φέει.
0: Τη σύζυγο τη γνώρισα πολύ αργότερα.
1: Πολύ αργότερα. Δηλαδή άκουσες ότι θα γίνει κολυμπητήριο κλειστό στην Πρέβεζα.
0: Ήξερα ότι θα γίνει κολυμπητήριο. Τα χρήματα ήταν μέσα στον κωδικό.
1: Ναι. Βέβαια, τα χρήματα μετά ταξίδευσαν από κωδικό σε κωδικό.
0: Τα ήξερα όλα, οπότε αποφάσισα να έρθω στην Πρέβεζα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι. Και λέω αυτά γιατί είμαστε 6 παρα 5 και όταν το έκανα την πρόταση του Νίκου να έρθει εδώ, μου λέει, τι να πούμε μια ώρα. Θα πούμε, λέει, μια ώρα.
2: Κι όμως είπαμε μια ώρα πράγματα. Όμορφα πράγματα που θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος θα τα εκτιμήσει. Ήδη το έχουν σκεφτεί πολλοί. Και η Μαρία, η Παναγιώτη, πιστεύω ότι θα οργανώσει κάτι καλό για τον Σύλλογο των Βορειοπυρωτών, αλλά και όλοι οι άλλοι που μας ακούν εδώ από συλλόγους, για να... είναι καλό να αθλήσει γενικά.
0: Είναι καλό να ασχολήσει με τα κοινά.
2: Σηκωθείτε από τις καρέκλες, αδέρφια. Σηκωθείτε από τις καρέκλες. Θες να πιεις καφέ, πάρε το καφεδάκι σου, πήγαινε στα bowling, πάρε εκεί καφέ, παίξε, πάρε το παιδί, τη μάνα σου, τον πατέρα σου, τη γυναίκα σου. Καλά, τη γυναίκα, μα θες, άσε και στο σπίτι. Λοιπόν, πάρε το παιδί σου να παίξει ποδόσφαιρο. Τι πατέρας εσύ. Συγγνώμη τώρα, τι πατέρας εσύ.
0: Γιατί να μην παίξει μαζί του, σε ρωτάω.
2: Ποιον, με ποιον.
0: Ο πατέρας με το παιδί, γιατί να μην παίξει μαζί.
2: Να παίξει.
0: Αφού το μικρό, αυτό εκεί παιδί είναι μικρό, μπορεί να παίξει.
2: Αυτό λέω, να έρθει να παίξει ο πατέρας.
0: Συμφωνώ μαζί.
2: Γιατί κάθεσαι σπίτι, ρε πατέρα. Πάρε το παιδί να πάει να παίξει ποδόσφαιρο. Πού θα σου δοθεί ξανά ευκαιρία. Ασφάλεια. Το παιδί θα βάζει γκολ και εσύ θα κλαις, το παιδί θα χαίρεται. Όπως εδώ ο φίλος μου ο Νίκος που έχασε από το γιο του, ακόμα κλαίει. Λοιπόν, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά, εύχομαι τα καλύτερα, υγεία πάνω απ' όλα. Και κάτι κλείσουμε έτσι να πούμε και για την γυναίκα. Γιατί την αναφέραμε, τη Φέιντ Σουίδα, αλλά τι γίνεται με τις καινούριες εγκαταστάσεις.
0: Νομίζω τελειώνει αυτή τη εβδομάδα.
2: Άντε. Μας βγάλατε την πίστη ανάποδα.
0: Νομίζω ότι
2: δεν φταίει βέβαια η Φέη, φταίνε άλλες συγκυρίες.
0: Υπήρχαν μαστόρια.
2: Εντάξει, τα μαστόρια. Βοηθήστε λιγάκι, αδερφιά, να τελειώνουμε γρήγορα. Περιμένουμε. Λοιπόν, θα έχουμε και εκεί η παρουσίαση, θα πάμε και στη Φέη, τις καινούριες εγκαταστάσεις. Πόσα χρόνια ήταν στις προηγούμενες, καμία κοσαριά.
0: 15, 17
2: και πάνω.
0: 17 χρόνια.
2: Οπότε έχουμε αλλαγές, έχουμε νέα κολπάτορα. Λοιπόν, το αντρόγινο εδώ, Φέη και Νίκος και Φέη, θέλουν να μας τρελάνουν. Λοιπόν, σε ευχαριστώ και πάλι.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Εύχομαι τα καλύτερα πραγματικά για σένα προσωπικά, για αυτό που προσφέρεις στην Πρέβεζα, αλλά και καλή επιτυχία στους αθλητές σου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και στον γιο σου και στην άλλη την κοπέλα να συνεχίσουν να πρωταγωνιστούν. Και είπαμε, Τρίτη, Πέμπτη, 6, 7, 7, 8, αγωνιστικά τμήματα στα bowling Πρέβεζας. Με τον έναν και μοναδικό προπονητή και μέλος εθνικής ομάδας, τον Νίκο τον Μπούφες. Νίκο μου. Να είσαι καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Κλείνοντας όμως για 2 λεπτά, να πούμε ότι εχθές είχαμε 2 εκπληκτικές, πραγματικά εκπληκτικές παρουσίες του ΠΑΣ Πρέβεζα που έκανε το 2-2 στο Λιξούρι. Έχανε στο 20 λεπτό με 1-0 και κατάφερε και γύρισε το παιχνίδι ισοφαρίζοντας σε 1-1 λίγο πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου και στο 70 πήραμε πραγματικά την νίκη. Τα γκολ ο Παπουτσής, ο Άγγελος και ο Στέργιος ο Γιαννής και την Κυριακή εδώ μάλλον στις 1 η ώρα το μεσημέρι ο ΠΑΣ Πρέβεζα πάει για το 3-3 υποδεχόμενο στην ομάδα Λεβάντες. Στο μπάσκετ τώρα που πήγαμε στην Πάτρα, η Νικόπολη έκανε μπήκε στο πρωτάθλημα της National League σιγά με εθνική με το δεξί, ενώ μέχρι το ημίχρονο ήταν πίσω στο σκορ. Τελικά οι παιχταράδες του Γιώργου του Ζαφυρούδη κατάφεραν και γύρισαν το παιχνίδι μέσα στην Πάτρα σε μια δυνατή, Νίκο, ομάδα και πήραν τη νίκη με 72-63 και έρχονται τώρα την Κυριακή στις 7 να υποδεχτούν το Καναλάκι. Το Καναλάκι σε ένα τοπικό και σημαντικό Derby. Αυτά λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Η ενημέρωση συνεχίζεται onprevzanews.gr, sportspress.gr, reporternews.gr, zerosmedia.gr. Από μένα την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: ταχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
0: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
3: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
3: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
3: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο φιλολογικό φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 5261 53.
1: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
5: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
4: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
5: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
4: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
5: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
4: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
9: Εδώ δεξιά. Αυτή ήταν μεγάλη.
8: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
9: Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
10: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: 93FM Radio.

και αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
1: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
0: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
1: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
8: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

0: 93 FM Radio. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
0: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
8: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
8: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
9: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
10: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
9: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
10: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
9: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
10: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
9: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
10: Το μέλλον στο σπίτι σας.
11: Radio.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα, τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home, Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home, Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη και στο 2310-5285-62. Γέρμας Home, Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
3: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το στρατηγείο και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
4: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους. Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
5: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
3: Επιστρέφω αμέσως, μη φύγει κανείς.
5: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
8: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness is so sad. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ένα σχετικά πρόσφατο τραγούδι του Power of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Power of. Ας το ακούσουμε. Ο Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουριο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
8: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: 93FM Radio.
1: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
2: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
1: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
2: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
1: Με έκανες χώμα.
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
5: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
7: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
6: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
7: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
6: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
7: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
6: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
8: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
9: Στις 5 Οκτωβρίου του 1919, σαν σήμερα, πήρε πρώτη φορά μέρος σε αγώνες αυτοκινήτων ο Enzo Ferrari. Μετά έφτιαξε και το αμάξι που λίγοι μπορούν να έχουν. Λίγοι μπορούν να έχουν και τη γοητεία του James Bond. Το 1962, σαν σήμερα, βγήκε η πρώτη ταινία του Dr. No. Λίγοι μπορούν να έχουν και την αντοχή του David Cuse. Το 1974, σαν σήμερα, ο τύπος αυτός ολοκλήρωσε.

0: στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων Single Charts και έμεινε εκεί 9 εβδομάδες.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
1: Στην Κιβωτό.
0: Και πού είναι αυτό?
1: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
3: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
3: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
4: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
4: μονωτικά και στεγανωτικά
5: χρώματα,
4: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
5: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
4: υδραυλικά,
5: μηχανήματα κήπου
4: και γκαλερίας,
5: είδη barbecue.
4: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682-029-665.
5: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
4: Κώνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: το αυτοκίνητό σου. Δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγρά αέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682-089-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: 93 FM Radio.

0: Μέρι μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: 21 Οκτωβρίου 20, ένα δημικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: Radio Πρέβεζα
1: 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Hoga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Hoga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
1: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.

0: Δημοκρατία παραμένει μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεδριάζει σήμερα η Κυβερνητική Επιτροπή για να εξειδικεύσει τα μέτρα στήριξης των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την αποκατάσταση κατοικιών και εξοπλισμού επιχειρήσεων και αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα. Είναι μια χώρα που δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ευθύνες στην Ουκρανία για τις ανατιμήσεις στα καύσιμα επιρρύπτει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια ανεβάζουν την τιμή της βενζίνης, ενώ από το στενό του Ορμούς διέρχονται σχεδόν σε καθημερινή βάση βαρέλια πετρελαίου σε αριθμούς ρεκόρ. Συνελήφθη ηλικιωμένη στα Πατήσια για επίθεση σε βάρος νηπιαγωγού, η οποία αρνήθηκε να της παραδώσει το εγγόνι της από το σχολείο, χωρίς τη σχετική υπεύθυνη δήλωση.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την τρίτη νίκη της στην πρώτη κατηγορία του Nations League πέτυχε η Γαλλία, επικρατώντας με 4-1 του Βελγίου. Για τον ίδιο όμιλο, η Ιταλία διπλασίασε τις επιτυχίες της στη διοργάνωση, κερδίζοντας με 3-1 την Τουρκία. Στη δεύτερη κατηγορία, Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία 0-0, Βοσνία-Πολωνία 1-0, Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2 και Ρουμανία-Σουηδία 0-1. Στη τρίτη κατηγορία, η Κύπρος νίκησε με 2-1 τη Λετωνία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επειδή το συζητούσαμε πριν, το έστειλε και η κυρία Ρένα ότι είναι pop το Μέλι Ελάτης. Έλα το Βανίλια, είναι pop. Από το 2003 έδρα του Πελίτη, είναι στο Μεσοχώρι Παρανεστίου Δράμας, η γη του Πελίτη. Μάλιστα. Παράγεται αποκλειστικά λέει στην Πελοπόννησο, κυρίως στο όρο Μέναλο της Αργαδίας. Και διάβασα τώρα, γιατί παίζει ρόλο, ότι η παραγωγή του διαφέρει συγκλονιστικά από τα λαμέλια, διότι παράγεται λέει από ένα υλικό, το μελίτωμα, που συλλέγεται από ορισμένα είδη εντόμων που τροφοδοτούνται από τα έλατα. Τα έντομα τρώνε το χυμό του δέντρου, εκρίνουν ένα κολλώδε ζαχαρούχο υγρό που ονομάζεται μελίτωμα, ή μέλι, δεν ξέρω που τονίζεται, και οι μέλισσες συλλέγουν τα μελιτώματα, δηλαδή αυτό που εκρίνουν τα έντομα, και τα χρησιμοποιούν για να κάνουν το μέλι. Δεν παίρνουν δηλαδή από το λουλούδι, από τον ανθό, παίρνουν από αυτό που εκρίνουν τα άλλα έντομα που το έχουν πάρει από το φοβερό. Έχει αντισηπτική. Εντάξει, τιμή του. Το κιλό 20 ευρώ. Τα 800 γραμμάρια. Να το ήμουν λέει το Σαββατοκύριακο σε ένα χωριό της Αρκαδίας στο Ρωινό. Το οποίο είναι στα 1200 μέτρα υψόμετρο στο Μέναλο. Όλο έλα τον γύρω γύρω. Αγόρασα 3 κιλά μέλι έλα το βανίλια. Μου είπαν ότι βγαίνει μόνο εκεί το συγκεκριμένο και όχι κάθε χρόνο. Δοκίμασα, μιλάμε για φάρμακο, απίστευτη γεύση. Να έχει αντιεξωτικές, λέει, καταπραγητικές ιδιότητες, αποχρεπτικές, αντισηπτικές και διάφορα. Λοιπόν, για την είδηση που ακούσατε στο δελτίο, για την ηλικιωμένη που συνελήφθη, έστειλε πριν ένα μήνυμα ο Γιάννης. Σωστά. Βέβαια, εγώ δεν την είδηση τη διάβασα για το τι, λέγοντας το τι συμβαίνει γενικώς. Όντως η νηπιαγωγός έκανε τη δουλειά της. Ακόμα και αν γνωρίζει το πρόσωπο, πρέπει να έχει αξιοδότηση για να πάρει. Όταν πας στην αρχή της χρονιάς και σου λέει ποιοι θα έρχονται και δίνεις 1, 2, 3 ονόματα, τηλέφωνα κτλ. Αν πάει κάποιος και είναι η μάνα, ο παππούς ή δεν ξέρω εγώ ποιο, πρέπει να έχει ένα χαρτί μαζί του, δεν μπορεί να το πάρει το παιδί. Σωστά έκανε τη δουλειά της νηπιαγωγός. Τώρα πώς μπλέξανε εκεί πέρα, δεν ξέρω. Ελάτε κύριε Δημήτρη, ευχαριστώ που περιμένατε.
1: Όχι, εντάξει, περιμένω ακούγοντας και μαθαίνοντας. Έχω μια περιέργεια. Αυτό το μικρό μουσικό κομματάκι που αρχίζεται την εκπομπή, ναι, το έχετε πάρει μήπως από το χοντρό Λιγνό μια φορά και ένα καιρό?
0: Όχι.
1: Γιατί έπαιζε αυτό το κομμάτι όταν έβγαινε ο χοντρός Λιγνός, όταν ήμουν εγώ 10 ετών και πήγαινα στο Ρέξ του σινεμά.
0: Ήταν αυτό.
1: Αυτό είναι, για ρωτήστε και για μάθετε το.
0: Τώρα δεν αυτό πρέπει. Κάπου το έχω σημειωμένο, δεν είναι αυτό. Μάλλον δεν είναι αυτό. Μπορεί να το χρησιμοποιούσαν.
1: Είναι πολύ περίεργος.
0: Ναι, ναι, θα το μάθω και θα σας απαντήσω.
1: Όταν θα το μάθετε, εγώ θα σας ακούω.
0: Βασικά θα το ψάξω γιατί μου το έχουν στείλει. Ναι.
1: Ναι, μου φαίνεται, είμαι δηλαδή 90%. Γιατί εγώ πήγαινα συνέχεια και έβλεπα το χοντρό το κοινό.
0: Μπορεί να το χρησιμοποιούσαν τότε, γιατί ναι, είναι κομμάτι καλλιτέχνη, ναι, αυτό, να το χρησιμοποιούσαν τότε στις ταινίες, ναι, αυτές. Μπορεί.
1: Ναι, ναι. Μπορεί. Κοιτάξτε, γιατί θα το βρείτε. Εσείς είστε expert. Δεν υπάρχει.
0: Δεν είναι θέμα expert. Θα ρωτήσω τον συνάδελφο που το έχει φτιάξει.
1: Εντάξει. Αυτό είναι το πρώτο θέμα, να μην καθυστερούμε. Έχω κι άλλο κάτι να πω. Μία συνάδελφό σας από τα Γιάννενα που μιλάγατε προηγουμένως, άκουσα ότι έχει προβλήματα, δεν σας ακούει, θα θέλει να αγοράσει ένα δορυφορικό, το είπατε το ραδιόφωνο, δεν λέγεται δορυφορικό, ιντερνετικό λέγεται.
0: Λοιπόν, ναι, ιντερνετικό.
1: Ναι. Ναι.
0: Έχω μείνει εδώ στα παλιά.
1: Δεν έχει καμία σχέση. Απλώς ένα ρουτεράκι, όποιος και μας ακούει τώρα, ο οποίος είναι στο Καρπελίσι παράδειγμα, ή η κυρία, πώς την είναι, συνάδελφό σας αυτή, ξεχνάω το όνομά της.
0: Ναι, δεν είναι συνάδελφος, η κυρία Λευκή, ακροάτρια.
1: Α, ναι, ναι. Εκδήλωσε την επιθυμία να αγοράσει ένα ιντερνετικό ραδιόφωνο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Απλώς να της δώσω κάνα δύο πληροφορίες.
0: Για δώστε.
1: Λοιπόν, είπε ότι κάπου θα πάει σε κάποιο κατάστημα.
0: Εκεί είναι στα Γιάννενα, ναι, τώρα. Δεν, όχι, δεν ακούει.
1: Έπεσε για ύπνο.
0: Μα δεν μπορεί να ακούσει, αφού αυτό σας λέω, δεν ακούει.
1: Α, δεν ακούει, γιατί α, ήταν μόνο το τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι.
1: Μου διέφυγε, μου διέφυγε. Λοιπόν, θα πάει σε ένα μαγαζί στα Γιάννενα. Αποκλείεται να, αν βρει ένα μοντέλο μόνο, γιατί εγώ έχω ίντερνετικό ραδιόφωνο εδώ που είμαι και πιάνω όλο τον κόσμο. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν έχουν
0: φέρει μόνο. Γιατί, γι' αυτό είπα εγώ δορυφορικό.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να το πει κανείς και έτσι. Αλλά δορυφορικό.
0: Γιατί ίντερνετ έχουμε και στο κινητό μας. Αλλά το ραδιόφωνο είναι άλλο πράγμα.
1: Φυσικά, έχουμε μνήμες απάνω. Πατάμε το νούμερο 1 και ακούμε εσάς κατευθείαν. Και σας ακούμε από την Αμερική, από τη Γερμανία, από οτιδήποτε. Από έχω.
0: Ναι, ας πούμε τα αυτοκίνητα, απέναντι. Δεν ξέρω τώρα πια βέβαια με τις νέες τεχνολογίες, γιατί παίρνουν κάρτες SIM.
1: Είναι έτοιμα.
0: Ναι, τα αυτοκίνητα, αυτό λέω, είναι δορυφορικά, δεν είναι ιντερνετικά.
1: Με ένα φορητό μικρό ρουτεράκι, το οποίο έχει μία SIM κάρτα μέσα.
0: Αυτό λέω, υπάρχουν και κάποια που είναι χωρίς SIM.
1: Αυτά δεν τα έχω ανακαλύψει ακόμα.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ... ξέρω ότι έχουν βγει ήδη και στην Αμερική και παντού.
0: Πάντως, επειδή το έχω ψάξει λίγο, οι τιμές είναι προσιτές πια πολύ.
1: Ναι, αλλά επειδή
0: είναι λίγο
1: μεταχειρισμένο το δικό μου το αυτοκίνητο, είναι λίγο μεταχειρισμένο και λέω να μην ακόμα, εφόσον ακούω και στο κινητό, όταν είμαι στο αυτοκίνητο, τέλος πάντων τι ήθελα να σας πω. Η πιο καλή επιλογή για την κυρία αυτή από τα Γιάννενα είναι να έχει ίντερνετ στο σπίτι της. Έχει το κομπιούτερ. Ναι. Καλύτερο είναι να βρει μεγάλη επιλογή από ένα γερμανικό site. Παράδειγμα, γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν έχει πέρασει αυτό το πράγμα. Γιατί έχω ψάξει, πήγα στο, πώς το λένε, το κατάστημα που είναι στο Μολ κάτω, το ηλεκτρονικό. Και στο Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα υπάρχει.
0: Ποιο είναι το Public?
1: Το Public. Ναι. Πήγα στο Public, έψαχνα κι εγώ. Ήθελα να πάρω κι ένα άλλο. Ένα μοντέλο είχε το 150.
0: Γιατί οι περισσότεροι πια έχουν μέσω κινητού δουλεύουν.
1: Ναι, μα και εγώ ακούω μέσω κινητού όταν περπατάω στο δρόμο, άμα θέλω.
0: Εγώ, ας πούμε, βρήκα τώρα. Έχει, εντάξει, κυκλοφορούν κινέζικα, δεν το λέω το κινέζικο ως κακό, έτσι, μην παρεξηγηθώ, τα οποία είναι γύρω στα 400 ευρώ, αλλά είναι ραδιόφωνα παγκόσμιας μπάντας. Έτσι χαρακτηρίζεται.
1: Η παγκόσμια μπάντα ήταν παλιά, λεγόταν.
0: Ναι, έχει...
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα που μιλάμε,
0: Έχει, ας πούμε, δηλαδή, αυτό που βλέπω τώρα εγώ, έχει σύστημα συντονισμού σε FM, έχει ATS, LW, MW, SW, FM, έχει ενσωματωμένη ώρα 42 πόλεων, έχει SSB, έχει RDS και όλα τα συστήματα ειδοποίησης.
1: Ναι, έχει πολλά αυτό απάνω, ναι.
0: Έτσι, αυτό είναι πραγματικά ένα δορυφορικό ραδιόφωνο.
1: Πιθανώς. Δεν το έχω υπόψη μου.
0: Ναι,
1: εγώ ξέρω αυτά που βγήκανε πριν 15 ναι. χρόνια.
0: Και μπορεί να αποθηκεύσει. Έχει 1674 προεπιλογές σταθμών. Όλο τον πλανήτη.
1: Καλό είναι αυτό. Μπορούμε να ακούσουμε υπόψη και τα ελληνικά ραδιόφωνα από τη Νέα Υόρκη. Δεν ξέρω αν θα γίνει πάλι.
0: Ναι, εννοείται. Μέσω υπολογιστή εγώ τα ακούω.
1: Από παντού μπορούμε να τα ακούσουμε.
0: Αλλά το ραδιοφωνάκι είναι άλλο πράγμα, εντάξει.
1: Ήθελα να πω στην κυρία για στο κατάστημα που θα πάει, αμφιβάλλω αν θα έχουν και ένα στα Γιάννενα, διότι στην Αθήνα το έχω ψάξει εγώ, δεν έχουν. Ένα βρήκα στο Public, μεγάλο, 150 ευρώ. Ενώ στη Γερμανία αρχίζουν από 90 ευρώ, 100 ευρώ, εδώ το
0: φουσκό... δεν έχουμε τόσο μεγάλη ποιότητα εδώ σε αυτά. Δεν δουλεύουν πολύ αυτές οι συσκευές.
1: Δεν δουλεύουν γιατί οι περισσότεροι που ξέρουν κανένα δύο γλώσσες ξένες Είναι σε καλή οικονομική κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, ακούνε από το κομπιούτερ από το σπίτι τους. Ή ακούνε με το κινητό στα αυτιά όταν περπατάνε.
0: Ναι, ναι.
1: Απλώς ήθελα εγώ να πω στην κυρία.
0: Εδώ υπάρχουν πια ακουστικά τα οποία συνδέονται στο ίντερνετ και έχουν πομπό, έχουν δηλαδή, λαμβάνουν σήμα.
1: Παίρνουν σήμα, καρτά.
0: Όχι.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά τα FM δεν χρειάζονται SIM.
1: Τα FM, τα επίγεια δεν χρειάζονται SIM.
0: Ναι.
1: Για επίγεια μιλάμε τώρα ή για...
0: τα ακουστικά αυτά επίγεια πιάνουν. Ή συνδέονται με το κινητό, οπότε από εκεί λειτουργούν με τη SIM.
1: Ναι, δεν συνηθίζω να βάζω ακουστικά στο
0: θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν πολλές επιλογές που είναι πολύ πιο οικονομικές.
1: Ναι, υπάρχουν πολλές επιλογές, αλλά αυτή η επιλογή με τα ακουστικά στην Αθήνα μπορεί να σε πατήσει κανένα πατίνι να έρχεται από πίσω και να μην καταλάβεις τίποτα εσύ.
0: Αλλά πατίνι μπορεί να σε πατήσει και χωρίς ακουστικά.
1: Και χωρίς ακουστικά. Mm. Τέλος πάντων, εγώ απλώς ήθελα να ενημερώσω την κυρία πιο καλό είναι να το κοιτάξει στο ίντερνετ και να ψάξει να βρει ένα που έχει μια επιλογή 5 με 10 μοντέλα. Να το παραγγείλει και να έρθει εδώ στην Ελλάδα και να το πληρώσει όταν θα αφηχτεί εδώ μετά από μια εβδομάδα. Αυτό ήθελα να πω στη γιατί κυρία. Να, να της το πείτε αύριο όταν.
0: Όταν θα ξανακαλέσει, μάλιστα.
1: Εδώ, δεν έχει επιλογές εδώ για το μηχάνημα αυτό. Να. Αν θα βρει ένα, και αυτό θα είναι και ακριβό. Δεν αξίζει τον κόπο. Έχουμε χρόνο για 5 λεπτά Ελάτε. Ακόμα ή δεν έχουμε. Να, θέλω πληροφορίες από εσάς.
0: Για πείτε, αν μπορώ.
1: Γιατί εσείς, από ό,τι ξέρω, έχετε καλύτερη πληροφόρηση από εμάς όταν μπαίνουμε στο ίντερνετ και κοιτάμε. Εσείς έχετε δικά σας site, οι δημοσιογράφοι όλοι, και λαμβάνετε πληροφόρηση.
0: Δεν έχουμε δικά μας site. Απλά διπλωτσεκάρουμε τις πηγές μας. Δεν είναι...
1: Ναι. Σύλλογος είναι, πηγές είναι... Έχετε πηγές.
0: Πηγές είναι.
1: Έχετε πηγές. Και θα ήθελα να μου πείτε, αν ξέρετε, εκεί στη Σαουδική Αραβία που προσδιώθηκε το αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, αυτοί οι Άραβες είναι λίγο λιγομίλητοι. Δεν μιλάνε. Ούτε στέλνουν συνεργεία για να πάρουν το αεροπλάνο που προσδιώνεται και μετά να πάρουν συνεντεύξεις από τους επιβάτες ότι παραλίγο τι έγινε κτλ. Πώς να την πω τη λέξη. Μούκος. Δεν μιλάνε καθόλου. Είναι
0: φιδωλοί πολύ, ναι.
1: Φιδωλοί. Ναι, είναι φιδωλοί πάρα πολύ. Δεν θέλουν να μαθαίνει κανένας στο εξωτερικό τι γίνεται εκεί στη Σαουδική Αραβία. Εγώ όμως θέλω. Λοιπόν, μήπως ξέρετε οι δύο πιλότοι, όχι, τι λέω εγώ. Ναι, ο ένας ο πιλότος, αυτόν που μαχαίρωσε, είναι στο νοσοκομείο, δεν μας δίνουν καμία πληροφορία. Ναι. Μήπως ξέρετε.
0: Όχι.
1: Δεν κυκλοφορεί καμία.
0: Όχι, δεν κυκλοφορεί. Και δεν είμαι και καθόλου βέβαιος ότι θα κυκλοφορήσει κιόλας.
1: Ναι, και τον άλλον τον έχουν βάλει μέσα, φυσικά. Φυσικόνι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μέσα ο άλλος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επομένως δεν ξέρουμε. Να πάμε λίγο μέσα στο αεροπλάνο τώρα. Ήτανε και δύο πιλότοι, λέει, μέσα.
0: Ναι.
1: Είδα μια συνέντευξη από έναν επιβάτη. Καθότανε δίπλα μου, λέει, οι δύο πιλότοι. Και ρωτάει ο ανταποκριτής, δεν ήταν ελληνικό το κανάλι, όταν μπαίνουμε στο ίντερνετ και κοιτάμε, εσείς έχετε δικά σας site, οι δημοσιογράφοι όλοι, και λαμβάνετε...
0: Δεν έχουμε δικά μας site, απλά διπλωτσεκάρουμε τις πηγές μας, δεν είναι...
1: Ναι. Σύλλογος είναι, πηγές είναι, έχετε πηγές.
0: Πηγές είναι.
1: Έχετε πηγές. Και θα ήθελα να μου πείτε, αν ξέρετε, εκεί στη Σαουδική Αραβία... Πού προσδιώθηκε το αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, αυτοί οι Άραβες είναι λίγο... λιγομίλητοι, δεν μιλάνε. Ούτε στέλνουν συνεργεία για να πάρουν το αεροπλάνο που προσδιώνεται και μετά να πάρουν συνεντεύξεις από τους επιβάτες ότι παραλίγο τι έγινε κτλ. Πώς να την πω τη λέξη. Μούκος. Δεν μιλάνε καθόλου. Είναι
0: φιδωλοί πολύ, ναι.
1: Φιδωλοί. Ναι, είναι φιδωλοί πάρα πολύ. Δεν θέλουν να μαθαίνει κανένας στο εξωτερικό τι γίνεται εκεί στη Σαουδική Αραβία. Εγώ όμως θέλω. Λοιπόν, Μήπως ξέρετε οι δύο πιλότοι, όχι, τι λέω εγώ. Ναι, ο ένας ο πιλότος, αυτόν που μαχαίρωσε, είναι στο νοσοκομείο, δεν μας δίνουν καμία πληροφορία. Ναι. Μήπως ξέρετε.
0: Όχι.
1: Δεν κυκλοφορεί καμία.
0: Όχι, δεν κυκλοφορεί. Και δεν είμαι και καθόλου βέβαιος ότι θα κυκλοφορήσει κιόλας.
1: Ναι, και τον άλλον τον έχουν βάλει μέσα, φυσικά, πηλικόνι.
0: Ναι.
1: Να είναι μέσα ο άλλος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επομένως, δεν

0: δίνουν συνεργεία για να πάρουν το αεροπλάνο που προσγειώνεται και μετά να πάρουν συνεντεύξεις από τους επιβάτες ότι παραλίγο τι έγινε και τα λοιπά. Πώς να την πω τη λέξη. Μούγκος. Δεν μιλάνε καθόλου.
1: Είναι φιδωλή πολύ, ναι.
0: Φιδωλή. Ναι, είναι φιδωλή πάρα πολύ. Δεν θέλουν να μαθαίνει κανένας στο εξωτερικό τι γίνεται εκεί στη Σαουδική Αραβία. Εγώ όμως θέλω. Λοιπόν, μήπως ξέρετε οι δύο πιλότοι, όχι, τι λέω εγώ. Ναι, ο ένας ο πιλότος, αυτόν που μαχαίρωσε, είναι στο νοσοκομείο, δεν μας δίνουν καμία πληροφορία. Ναι. Μήπως ξέρετε.
1: Όχι.
0: Δεν κυκλοφορεί καμία.
1: Όχι, δεν κυκλοφορεί. Και δεν είμαι και καθόλου βέβαιος ότι θα κυκλοφορήσει κιόλας.
0: Ναι, και τον άλλον τον έχουν βάλει μέσα, φυσικά, πυλικόνι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μέσα ο άλλος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επομένως δεν ξέρουμε. Να πάμε λίγο μέσα στο αεροπλάνο τώρα. Ήτανε και δύο πιλότοι, λέει, μέσα.
1: Ναι.
0: Είδα μια συνέντευξη από έναν επιβάτη. Καθότανε δίπλα μου, λέει, οι δύο πιλότοι. Και ρωτάει ο ανταποκριτής. Δεν ήταν ελληνικό το κανάλι, ξένο κανάλι. Ήτανε με τις στολές τους. Όχι, λέει, δεν φορούσαν στολές. Φορούσανε κάτι παρόμοιο προς το μαύρο, χωρίς καπέλα, τίποτα και χωρίς διακριτικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όλη αυτή η αγωνία που περάσανε αυτή η δυστυχή και πάνω.
1: Mm.
0: Ευτυχώς που εγώ νομίζω ότι οι δύο πιλότοι δεν πηγαίνανε απλώς, ήταν τη security ήταν.
1: Αυτό το οποίο διάβασα και ναι, μου το στείλαν και Κροατές και διάβασα είναι ότι στις μεγάλες πτήσεις,
0: ναι,
1: επειδή υπάρχει ένας περιορισμός στις ώρες πτήσης, επιβιβάζεται και πιλότος ο οποίος ταξιδεύει ως επιβάτης ώστε για να μην υπάρχουν διακοπές πολλοί ώρες, να συνεχίσει την πτήση εφόσον συμπληρωθούν οι ώρες όταν υπάρχουν καθυστερήσεις στα αεροδρόμια κτλ. Δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Ναι, δεν ξέρω,
1: δεν ξέρω αν ισχύει για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Όχι, εγώ νομίζω το αεροπλάνο μέσα είχε μυστικούς πολλούς.
1: Μπορεί να έχει.
0: Και
1: ούτε αυτό θα το μάθουμε.
0: Ο φερόμενος υδραυλικός που πήγε ο Νετανιάχου και τον υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο με αγκαλιές.
1: Ναι, το είδα τώρα. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που όλο αυτό έληξε όπως έληξε, θα δουλέψει, ναι, προπαγάνδα. Δεν γίνεται να μην δουλέψει.
0: Φυσικά. Μας περιμένουν και εκλογές 27 του μηνός.
1: Είναι
0: 27 του μηνός και το προσκάλεσε και τους ήρωες, τους πέντε ήρωες και τον Ινδό. Είναι και ένα συνδόσιο
1: ένας
0: συνδόσιο
1: ναι.
0: Ο οδοντογιατρός προσκαλέστηκε από τον ίδιο τον πρόεδρο το επόμενο έτος που θα έχουν την ημέρα της ανεξαρτησίας. Προσκάλεσε τους ήρωες για να τους αποδοθούν.
1: Ναι, το επόμενο έτος να δούμε ποιος θα είναι πρόεδρος.
0: Μάλλον αυτόν βλέπω.
1: Θα το δούμε.
0: Μάλλον αυτό. Πάντως το παρακολουθώ το θέμα και ευτυχώς που υπάρχει το ίντερνετ.
1: Ναι.
0: Να δω τι γίνεται. Δεν μου λέτε, σας έμοιαζε για υδραυλικός αυτός που μας είπε ο κύριος πρόεδρος?
1: Ωραία, ξέρετε τι γίνεται. Επειδή μου την έχουν κάνει πολύ αυτή την κουβέντα. Πώς μοιάζει ο υδραυλικός?
0: Αυτό να μου πεις. Ναι, εντάξει.
1: Στη δουλειά του μπορώ να τον αναγνωρίσω. Αλλά όταν ταξιδεύει δεν μπορώ.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Επομένως, να μην σας ταλαιπωρώ.
1: Εγώ
0: έχω και αυτή την απορία. Κάποια μέρα θα βγουν περισσότερες
1: πληροφορίες. Δεν είμαι. Ξανά λέω, δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά θα δούμε.
0: Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα, ελάτε.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Υπόψη σας, περιμένω στο ακουστικό μου. Με ανοιχτό τηλέφωνο δηλαδή, περίπου 3/4, σχεδόν μία ώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ορίστε.
1: Ευχαριστώ.
2: Τι εννοείτε?
1: Πού περιμένατε?
2: Ναι, το λέω

0: είναι και το καλύτερο για μένα.
1: Ναι, γι' αυτό και σας ευχαριστώ.
0: Α, ναι, ήταν ανάγκη δηλαδή να περιμένω.
1: Όχι, διάμονα. Μπορούσατε να το κλείσετε.
0: Όχι,
1: μπορούσατε να το κλείσετε.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι. Απλώς τη σκοπιμότητα δεν καταλαβαίνω ιδιαίτερα.
1: Δεν υπάρχει κάποια σκοπιμότητα.
0: Θέλω να πω, μπορούσα να με καλέσει αυτό. Δεν ήταν ανάγκη να περιμένω μια ώρα στο ακουστικό.
1: Μπορούσατε να το κλείσετε.
0: Λοιπόν, εντάξει. Κοιτάξτε, ήθελα να πω. Μπορούσα να το κλείσω τώρα. Μπορούσα να το κλείσω εγώ, αλλά μπορούσε και εκείνη να με καλέσει.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Γιατί όταν κάποιος ακροατής κλείνει τη γραμμή, πέφτει η γραμμή, τον καλούμε. Αν η γραμμή μένει ενεργή, δεν τον καλούμε.
0: Άλλες φορές μου λέει να το κλείσω και θα με καλέσει.
1: Ναι, ακούστε κύριε Γιώργο, τώρα δεν θα λύσουμε τώρα το θέμα του τηλεφώνου.
0: Για λύση μιλάμε ή για εξήγηση?
1: Εξήγηση δεν έχω να δώσω σε κάτι. Περιμένατε γιατί θέλατε να περιμένετε. Δεν σας υποχρέωσε κανείς.
0: Εντάξει.
1: Σας υποχρέωσε κανείς.
0: Άμα δεν θέλετε να δώσετε εξηγήσεις.
1: Εξηγήσεις, συγγνώμη, έκανα κάτι για να δώσω εξηγήσεις.
0: Τι εννοείτε, αν κάνετε κάτι το πληθυσμό.
1: Ναι, το μεμπτό.
0: Εγώ ρωτάω για ποιο λόγο έγινε.
1: Ποιο πράγμα. Γιατί υπήρχαν ακροατές και μεσολάβησε και δελτίο. Αυτή είναι η εξήγηση.
0: Ναι, το δελτίο είναι το πολύ 5 λεπτά.
1: Έχετε εσείς, είστε χρονομέτρης. Είστε χρονομέτρης της εκπομπής. Εγώ δεν κρίνω πόσο θα κρατήσω τον κάθε ακροατή. Και εσάς μπορώ να σας κρατήσω τώρα μισή ώρα. Ή μπορεί να κλείσουμε σε 5 λεπτά.
0: Μισό λεπτό. Γιατί μιλάτε έτσι? Γιατί είστε επιθετικός?
1: Εγώ δεν είμαι καθόλου επιθετικός. Απλά προσπαθώ να καταλάβω. Μου λέτε περίμενα 3/4. Και σας λέω σας ευχαριστώ.
0: Κάποιος που δεν έχει κάτι να καταλογίσει τον εαυτό του δεν είναι επιθετικός. Ήρεμα. Μιλάει, κάποια εξήγηση, αλλά δεν
1: έχω να δώσω εξήγηση για κάτι.
0: Δεν πανικοβάλλετε.
1: Ορίστε.
0: Δεν πανικοβάλλετε.
1: Να με βλέπετε να είμαι πανικόβλητος.
0: Κάτι επιθετικά, λες και σας πιάσα στα πράσινα.
1: Να με πιάσετε στα πράσινα να κάνω τι.
0: Γιατί μιλάτε επιθετικά? Μια εξήγηση ζητάω και μιλάτε επιθετικά. Είναι αυτό, αυτό δεν είναι ευγένεια.
1: Γιατί με κουράζετε.
0: Δεν είναι ευγένεια.
1: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει, δεν σας πειράζει, δεν σας πειράζει.
1: Θα συνεχίσουμε την κουβέντα.
0: Ορίστε.
1: Θα συνεχίσουμε ή θα κλείσετε?
0: Ωραία, να κλείσω δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, σας ρωτάω. Θα συνεχίσουμε ή θα κλείσετε? Δεν είπα να κλείσετε. Ρώτησα. Έκλεισε. Ωραία. Ο κύριος Παναγιώτης από τη Μεταμόρφωση. Ελάτε, κύριε Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, Μαναγιώτη.
1: Είδατε, εσείς δεν περιμένατε καθόλου.
2: Εντάξει, να μην γελάσουμε. Δεν είναι οι μέρες για γέλια.
1: Γιατί? Και τι θα κάνουμε, ας κάσουμε?
2: Εντάξει, ξέρω εγώ, όπως είναι.
1: Περιμένει, συγγνώμη, περιμένει ο ακροατής 3/4. Το σέβομαι. Το καταλαβαίνω και του λέω συγγνώμη που περιμένατε και ευχαριστώ.
2: Πολλές φορές και εγώ περίμενα μία ώρα.
1: Λοιπόν, μου το λέει. Αν κάποιος μου το επισημάνει, θα τον ευχαριστήσω γι' αυτό. Και θα του ζητήσω και συγγνώμη. Λοιπόν.
2: Έχω κάτι να κάνω βραδιάτικα, ίσα.
1: Λοιπόν,
2: ίσα,
1: και λέω, όχι, δεν έχει να κάνει. Εσείς δεν έχετε, κάποιος άλλος μπορεί να έχει. Αλλά από τη στιγμή που περιμένει, του λέω ευχαριστώ. Και μου ζητάει εξηγήσει για ποιο πράγμα.
2: Για το ευχαριστώ. Γιατί ο κόσμος σήμερα δεν έχει μάθει.
1: Λοιπόν, και του λέω, θα συνεχίσουμε να μιλάμε, θα κλείσετε. Και μου λέτε να κλείσω. Όχι, του λέω, ρωτάω. Θα συνεχίσουμε, θα κλείσετε. Και το κλείνει.
2: Ωραία.
1: Εντάξει, τι να κάνω εγώ τώρα.
2: Τι κάνεις, μόνο μου.
1: Καλά.
2: Αυτά.
1: Δόξα τω Θεώ.
2: Σήμερα βγήκε ο προϋπολογισμός, δεν ξέρω αν του έριξες καμία ματιά. Λοιπόν, 30% η εφορία παραπάνω για τους Έλληνες, το 27-30%.
1: Ναι.
2: Πάμε τώρα λοιπόν για το Σπυρίδωνα, τον Άδωνη. Λοιπόν, τον μεγάλο υπουργό...
1: Έχει κόψει λίγο τώρα της...
2: Υγείας. Έχει κόψει γιατί τα έχει βρει δύσκολα. Γιατί
1: δεν είναι, όχι, δεν τα έχει βρει δύσκολα.
2: Μπορεί και οι ίδιοι να τον στριμώξανε, να μην πολύ μιλάει.
1: Έχει κόψει γιατί... Δεν ξέρω ακριβώς το λόγο, αλλά έχει κόψει. Έβαλε εκεί τον κύριο Πουλή, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Τον ξέρω όχι προσωπικά, αλλά έχει τύχει να μιλήσουμε. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν είναι πολιτικός με την έννοια.
2: Το σκάνδαλο της υγείας, γιατί ξεκίνησα από αυτό για να πούμε, για να μιλήσουμε για το σκάνδαλο. Mm. Το έχει ακούσει, το έχει αφουγκραστεί ο ελληνικός λαός. Ότι τη στιγμή αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει το Υπουργείο Υγείας σε ένα πίνακα εκεί με το κεφάλι των υπουργών. 1,3 δισεκατομμύρια χρωστάει το Υπουργείο Υγείας. Αυτά να τα ακούει ο ελληνικός λαός και να λέει, και όταν βγαίνει κάποιος να μιλήσει, να λέει κάποια πράγματα που είναι σταθερά και πάνω σε βάση. 1,3 χρωστάει το Υπουργείο Υγείας σε φάρμακα, σε αποθήκες φαρμάκων. Το έχετε ακούσει αυτό, μάνα μου?
1: Πρέπει να το ψάξω, δεν το ξέρω.
2: 1,3 χρωστάει το Υπουργείο σε φάρμακα. Σε λίγο δηλαδή υπάρχει εκδοχή κάποιος Έλληνας ή Ελληνίδα να πάει στο νοσοκομείο και να μην έχουν φάρμακα, γιατί οι εταιρείες, και με το δίκιο τους, όταν τους χρωστάνε 1,3 δις σε φάρμακα, κάποια στιγμή μπορεί να πούνε, εμείς δεν προμηθεύουμε τα νοσοκομεία, δεν προμηθεύουμε το Υπουργείο Υγείας με φάρμακα. Και αυτό να έχει επίπτωση στον ελληνικό λαό. Είναι για την άριστη, αυτά τα λέω τώρα που θα πω σήμερα, είναι για τον Μιχάλη από την Κρήτη. Του τα λέω, μπας και ακούσει έτσι μερικά πραγματάκια, έτσι του ήρθει. Πάμε λοιπόν...
1: Μισό λεπτό, πού χρωστάει, σε φαρμακαποθήκες ή σε...
2: Σε φαρμακαποθήκες. 1,3
1: δις. Λοιπόν, εγώ βλέπω εδώ πέρα συνολικές λήξεις πρόθεσμες οφειλές στην υγεία είναι 1,9 δις περίπου. Τα χρέη των δημόσιων νοσοκομείων είναι 1,6 έως 1,62 και πολύ μεγάλο μέρος αφορά αγορές φαρμάκων και υγειονομικού υλικού και 305 εκατομμύρια χρωστάει ο ΕΠΗ.
2: Επενεύει ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι.
1: Ναι, εδώ πέρα βλέπω ότι τα νοσοκομεία παρουσιάζουν καθυστερήσεις που ξεπερνούν συχνά τους 10 μήνες.
2: Άσχετα από αυτό, δεν βγαίνουν τόσα λεφτά. Έτσι, μπορεί να είναι 300-400 εκατομμύρια. Εδώ μιλάμε κοντά στα 2 δις.
1: Καινούργια είδηση πάντως δεν βλέπω. Τωρινή.
2: Σημερινή είναι αυτή. Σημερινή. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ούρσουλα εκεί, την περιβόητη Ούρσουλα
1: της Ευρώπης. Φόντερ Λάιεν.
2: Θα την έλεγα έτσι, Ούρσουλα, γιατί... αλλά δεν θέλω να την πω αλλιώς. Λοιπόν, αυτή, αφού πήρε 35 εκατομμυριάκια με συμφωνία κάτω από το τραπέζι ο Αντρούλης της, στην Κρήτη θυμάμαι έγινε η συμφωνία αυτή, πήρε 35 εκατομμυριάκια για μια δουλίτσα δική του. Τώρα εκεί δεν ελέγχθηκε έτσι τι δουλίτσα ήταν αυτή, αν έπρεπε να πάρει τα 35 εκατομμύρια ή δεν έπρεπε. Η κυρία αυτή λοιπόν πήγε στα Σκόπια, λοιπόν, και έβγαλε λοιπόν και λόγο, λέγοντας η Μακεδονία και ο μακεδονικός λόγος και η μακεδονική λοιπόν.
1: Λοιπόν, βλέπω τώρα, γιατί μου το έστειλε η ακροατής, αλλά μόλις το είχα βρει. Νέο τελεσίγραφο από την Ευρώπη για τα χρέη στα νοσοκομεία.
2: Ακριβώς.
1: Εσυνό. Έρχονται βαριές ποινές. Τα 1,3 δις, ναι. Προθεσμία 60 ημερών για τις πληρωμές.
2: Λοιπόν. Αυτή η κυρία, λοιπόν, αφού ο ένας ο Τσίπρας, έβαλε λοιπόν τα Σκόπια, να πούμε, τα είπε και Μακεδονία, τα είπε και πως ήθελε. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος θα τα έσκιζε τα χαρτιά και έβγαινε στη Βουλή, και αυτά υπάρχουν, έτσι, σήμερα το έβλεπα αυτό και ήταν φοβερό αυτή, και έβγαινε και έλεγε, εγώ σαν κυβέρνηση ποτέ δεν θα δεχτώ τον Πρωθυπουργό των Σκοπίων στην Ελλάδα.
1: Έκανα το αυτό.
2: Τον δέχτηκε εδώ, λέγοντας καλωσορίζουμε τον πρόεδρο της Μακεδονίας.
1: Βόρεια Μακεδονία.
2: Της Βόρειας Μακεδονίας. Λοιπόν, έλεγε ότι δεν θα τον δεχτεί και ότι θα σκίσει τα χαρτιά. Να δείτε εδώ τι συμπαιγνία.
1: Κύριε Παναγιώτη, στην πολιτική τα λόγια είναι εύκολα.
2: Ναι. Ναι. Να λες λόγια. Αλλά να μην λες όμως στη συνέχεια ότι εγώ έχω εφαρμόσει ό,τι είπα και είμαι άντρας και κρατάω το λόγο μου και κάτι τέτοιες φανφάρες. Αυτά να τα ακούει ο ελληνικός λαός και να τα ακούει και ο κύριος Μιχάλης εκεί από την Κρήτη.
1: Βέβαια, θέλω να σας πω ότι τα τελευταία 15 χρόνια, το βάζω χοντρικά, τέτοια λόγια έχουμε ακούσει πολλά από όλους.
2: Πάμε τώρα με το τελευταίο σκάνδαλο. Αφού είδαμε στην τηλεόραση εκεί κάτι νενέκους εκεί να τρέχουν πίσω από το Μητσοτάκη εκεί στο Λιτόχωρο, γιατί στο Λιτόχωρο είχα κάνει
1: κεφαλαία. Μίλετε, να σας πω κάτι, μην κάνετε χαρακτηρισμούς, γιατί ο καθένας έχει τα πιστεύω του.
2: Λοιπόν,
1: όχι, μισό λεπτό, αυτό τώρα που σας λέω, το εννοώ, ασχέτως το αν διαφωνεί ή συμφωνεί κανείς
2: Το να νέκρος
1: ό,τι και να σημαίνει, κύριε μου. Δεν είναι πάντως ο τίτλος τιμής.
2: Τον Ινέκος είναι αυτός που λέει όλο ναι.
1: Εντάξει, και τι σημαίνει αυτό.
2: Λοιπόν, τρέχουν και από πίσω, είναι, εντάξει, παίρνουν και κάποιο μισθό οι κακομοίριδες, τι να κάνουν, εντάξει.
1: Όχι. Αυτό που λέτε δεν είναι έτσι. Δεν είναι η ψηφοφορία έτσι.
2: Μα εγώ δεν είπα για τους ψηφοφόρους τους απλούς που έχουν παραμυθιαστεί. Είπα για αυτούς που πηγαίνουν σκόπιμα. Όταν φωνάζουν σε μια συγκέντρωση ο ΝΕΡΔ και ξέρω εγώ ότι αυτό δηλαδή εμένα τι μου λέει. Ότι είναι μια ομάδα.
1: Χείρο, ακούστε. Έχετε δει την ταινία με τον, δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο, με τον Ηλιόπουλο που είναι μπακάλις και έρχεται η αδερφή του και φέρνει το γαμπρό τον πολιτικό.
2: Την έχω δει, ναι.
1: Που μέσα στο κοστολόγιο έχει και όλους αυτούς που πάνε στις συγκεντρώσεις και χτυπάνε παλαμάκια.
2: Λοιπόν, βασικά...
1: Λέτε τυχαία στην ταινία να το βάλανε, να το μυριστήκανε. Υπάρχουν και θα υπάρχουν, δυστυχώς.
2: Δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, τώρα έχει πάει τελευταία...
1: Για όλους βέβαια, έτσι.
2: Η Θεσσαλονίκη έχει πάει 10 φορές. Γιατί έχει πάει, γιατί βλέπει, αλλά αυτό που δεν βλέπει, βλέπουν τη Βόρεια Ελλάδα, δεν βλέπουν την Νότια και την Αθήνα και τις μεγάλες αστικές πόλεις. Αυτό δεν το βλέπουν, βλέπουν τη Βόρεια Ελλάδα ότι χάνουν παντού.
1: Η λοιπόν, Βόρεια Ελλάδα απασχολεί για πολλούς λόγους.
2: Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στα λείψανα που δώσαμε στους Βουλγάρους. Πάμε στο μεγαλύτερο σκάνδαλο που θα ξαναβγεί. Πάλι θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα. Από πού να πρωτοπιάσεις δηλαδή τώρα, από πού, από ΠΚΠ, από πού. Με το Μαζονάκι. Εγώ σαν άνθρωπος στεναχωρήθηκα πολύ. Κοιτάξτε τώρα κάνω μια αντιπαραβολή. Λοιπόν, πεθαίνει ο Μαζονάκης όπως πεθαίνει. Το δολοφονήσανε, πέθανε μόνος του. Λοιπόν, μάλλον το δολοφονήσανε.
1: Μόνος του δεν μπορεί να πέθανε.
2: Λοιπόν, μάλλον
1: κάτι έγινε κακό.
2: Κάποιο λάθος. Ποιες ήταν οι πρώτες
1: κινήσεις. Όχι λάθος. Το λάθος είναι ανθρώπινο.
2: Εγκληματική πράξη τέλος πάντων. Πάμε λοιπόν τώρα όμως στις κινήσεις που γίνανε για τον Μαζονάκη. Αμέσως εξετάσεις τοξολογικές, αμέσως αιματολογικές, αμέσως να αρθεί το απόρριτο των τηλεφώνων. Πεθαίνουν 57 άτομα και δεν είμαι σίγουρος αν είναι 57, πρέπει να είναι και παραπάνω. Είναι και κακομοίριδες στένοι που εξαλαιωθήκαν.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Το μόνο που ξέρουμε είναι για μια κοπέλα που δεν βρέθηκε, γενετικό υλικό, αλλά υπάρχει και ένας που το παίζει δημοσιογράφος που αναρωτιέται αν ήταν στο τρένο.
2: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Βρήκε ένα φίλο και την κοπάνησε. Ναι,
1: πάμε παρακάτω, ελάτε.
2: Λοιπόν, πέστε μου εσείς, έγινε μια τοξολογική εξέταση των 57 ατομών.
1: Όχι, δεν έγινε.
2: Έγινε κάποια...
1: Μα όλα αυτά περικλείονται στη δικογραφία, υπάρχουν.
2: Έγινε άρση απορρίτου των τηλεφώνων των κυβερνητικών και μη κυβερνητικών, δηλαδή και του σταθμάρχη και όλων.
1: Καλά, άρση απορρίτου κυβερνητικών τηλεφώνων πότε είδατε να έχει γίνει, για να γίνει τώρα.
2: Για να είναι.
1: Τι σας έπιασε κι εσάς.
2: Έλα, είμαι
1: πριν. Έχετε ανησυχίες βραδιάτικα περίεργες.
2: Είδατε τι ανησυχίες. Και πάμε
1: απλά
2: τώρα
1: το επισημαίνω, γι' αυτό το λέω, δεν... Ναι.
2: Πάμε στα λείψανα που δώσανε στους Βούλγαρους. Οι Βούλγαροι είχαν κλέψει 5.000 κοιμήλια στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο από την Ελλάδα, αφού κάνανε εγκλήματα σαν λαός εναντίον του ελληνικού, κομιτατζίδες εναντίον του ελληνικού λαού, εγκλήματα φοβερά. Λοιπόν, σκοτώθηκε εκεί ο αρχηγός του, τον οποίο τα λείψανά του ήταν στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτή πάντα σήμερα, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, στη Βουλγαρία, είχαν εθνική εορτή με πανηγύρια, με παρελάσεις, με στρατό, με άρματα στους δρόμους. Λοιπόν, γιατί πήγε πίσω αυτός που δεν ξέρω πώς το λέγανε ο Κομιτάτζης, ο δικός του. Τον έχουν κάτι σαν Αλέξανδρο.
1: Λοιπόν, σαν ήρωα, ναι.
2: Σαν ήρωα. Λοιπόν, πρώτον δεν έχει δοθεί η συμφωνία, γιατί κάτι από ό,τι άκουσα, κάτι βρωμάει όσον αφορά με τη συμφωνία. Πρώτα απ' όλα, εφόσον δώσαμε πίσω τα λείψανα αυτού που ήταν τόσο πρωταρχικά για τη Βουλγαρία, γιατί δεν πήραμε πίσω όλα τα κοιμήλια τα ελληνικά γύρω στις 5.000 που έχουν κλέψει οι κομιτατζίδες από την Ελλάδα. Πρώτο. Δεύτερο, που τότε θα το δεχόμουν αυτό, ότι πήραμε πίσω όλα τα κοιμήλια και τους δώσαμε αυτό που έχουμε εμείς, που για αυτούς βέβαια ήταν πολύ, πάρα πολύ σπουδαίο. Και δεν έχει η υπογραφή που έχει γίνει.
1: Ο Ανταλήφθονα του Τσάρου Σαμουήλ. Μεσαιωνικός ηγεμόνας, είχαν ανακαλυφθεί το 65 από τον Έλληνα καθηγητή Μουτσόπουλο στη Βασιλική του Αγίου Χιλίου στην Πρέσπα.
2: Ωραία.
1: Διαβάζω όμως ότι είναι μια διμερής συμφωνία πολιτιστικής ανταλλαγής που υπογράφηκε μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.
2: Ωραία. Αυτή η συμφωνία δεν έχει δοθεί, γιατί κάτι μυρίζομαι ότι εκεί από πίσω. Ότι
1: επιστρέφουν,
2: μάλλον,
1: λέει, 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια στην Ελλάδα.
2: 48. Από 5.000.
1: Σας λέω ότι λέει συμφωνία.
2: Τι λέει η συμφωνία? Η συμφωνία όμως, με την υπογραφή της ακριβώς τι λέει, δεν έχει βγει στη δημοσιότητα. Θα ήθελα λοιπόν λίγο να το ψάξει αυτό ο Έλληνας, ο ψαγμένος, αυτός που ψάχνει, και δεν είναι επιφανειακά τραλαλά και τριλιλί, για να δούμε τι ακριβώς έχει υπογραφεί. Γιατί υπάρχει μια υποψία, από ό,τι ακούω, και εγώ βέβαια έχω την υποψία αυτή, ότι είναι κάτι στο στυλ Ακρόπολης.
1: Ο αριθμός των κλεμμένων κοιμηλίων υπολογίζεται σε 5 με 6.000 αντικείμενα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και πήραμε 48.
1: Τα οποία παραμένουν, λέει, σε μουσεία και βιβλιοθήκες της Βουλγαρίας. Η τρέχουσα συμφωνία πάντως προβλέπει, σύμφωνα με πληροφορίες, τη συνέχιση των συνομιλιών και διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο κρατών για την ταυτοποίηση και τη μελλοντική επιστροφή και άλλων ιστορικών αντικειμένων. Αυτά τα 48 που έρχονται ανήκουν στην Ιερά Μονή Παναγίας Κωσιφήνισσα στο Παγκαίο, στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και στην Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης.
2: Τώρα λοιπόν φαίνεται, μετά από αυτή τη συμφωνία, ευτυχώς βέβαια που υπάρχουν τρεις ιεράρχες. Εγώ δεν είμαι πιστός. Πιστεύω ούτε τρέχω σε εκκλησίες, ούτε σε παπάδες, ούτε τίποτα. Όταν λοιπόν αντέδρασα και είπα, είναι δυνατόν από 2.500 οι αρχιμανδρίτες εκεί, οι μεγάλοι, να πούμε, να πάρουν 5.000 αύξηση, με μια υπογραφή, όταν ο ελληνικός λαός υποφέρει. Τώρα κατάλαβα λοιπόν, αν εξαιρέσω τρεις μητροπολίτες, τέσσερις, που αντιδράσανε, ο ένας είναι της Δράμας, λοιπόν, και είπαν αυτό είναι έγκλημα που γίνεται. Λοιπόν, οι υπόλοιποι στην Ιερά Μητρόπολη εκεί Αθηνών βγάλαν απόφαση ότι ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και ευχαριστούμε. Είναι τελικά, είναι άξιος ο μισθός τους. Από 2.500 πήραν 5. Είναι πολύ άξιοι. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια θέλω να πω από εδώ, από το καλό σταθμό σας. Συγχαρητήρια στους Μητροπολίτες που ψηφίσανε ότι η συμφωνία αυτή ήταν άψογη. Συγχαρητήρια. Και τώρα, αφού δώσαμε το Σαμουήλ, θα περιμένουμε να πάρουμε τα άλλα 5.000 αντικείμενα από τους Βούλγαρους.
1: Εντάξει, βέβαια, εγώ είμαι υπέρ του, γιατί ανακαλύφθηκε στην Ελλάδα τότε που ανακαλύφθηκε, καλώς τον δώσαμε. Δώσαμε τα λείψανα δηλαδή. Θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει ίσως κάτι περισσότερο.
2: Okay. Δεν μου λέει τίποτα αυτό. Με την έννοια ότι τι έγινε, κάποια κόκαλα, ήταν εντάξει να τα δώσουμε. Το θέμα είναι ότι αφού έχει στα χέρια σου ένα διαπραγματευτικό χαρτί, και αυτό βέβαια και ο Σαμαρά σήμερα βγήκε, αυτό του είπε και έχουν λυσάξει να πούμε, του είπε γι' αυτό ακριβώς. Ότι είναι δυνατόν. Το μόνο που είχαμε εμείς στα χέρια μας, διαπραγματευτικό χαρτί, ήταν αυτό. Δηλαδή, σε λίγο, ειλικρινά, θα πάρουν και τα ρούχα.
1: Καλά, μεταξύ μας, εγώ δεν θεωρώ διαπραγματευτικό χαρτί για οποιαδήποτε χώρα το να κρατά τα λείψανα ενός ανθρώπου που βρέθηκαν στο έδαφος της για να διεκδικήσει κάτι που της ανήκει.
2: Δυστυχώς, όπως είναι.
1: Καταλάβατε πώς το λέω, έτσι. Δηλαδή,
2: ναι, βέβαια, και
1: ανθρωπιστικά τελείως.
2: Ανθρωπιστικά.
1: Εγώ δεν το θεωρώ διαπραγματευτικό του. Εγώ θα του τα δίνα και χωρίς να δώσουν τίποτα.
2: Πώς να το δω, δηλαδή.
1: Καταλάβατε πώς. Τι εννοώ.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Εκεί πας και διεκδικείς σε διάφορα φόρα αυτά που σου ανήκουν. Τα λείψανε ενός ανθρώπου που είναι λαϊκός ήρωας, εντάξει, είναι άλλο πράγμα, για μένα.
2: Όταν έχουν κλέψει αυτά τα αντικείμενα, 6.000 αντικείμενα, για πολλούς ανθρώπους, αυτά είναι ιερά και όσια.
1: Ναι, έτσι. Είναι βεβαίως.
2: Λοιπόν, είναι δυνατόν και έχεις το μόνο διαπραγματευτικό χαρτί που έχεις, είναι αυτό. Είναι δυνατόν αυτό να μην σκύψεις από πάνω και να πεις όχι, έχετε κλέψει 6.000-5.000 αντικείμενα. Δίνετε τα αντικείμενα και φαίνεται το Σαμουήλ πίσω. Όπως το πέρα. Αυτό, πέστε μου εσείς, δηλαδή, αν η λογική...
1: Δεν ξέρω, η λογική δεν έχει, δεν μπαίνει εδώ τώρα θέμα λογικής, μπαίνει θέμα διπλωματίας. Δεν ξέρω, ειλικρινά σας το λέω, δεν ξέρω διπλωματικά. Από τη στιγμή που οι σχέσεις των δύο χωρών δεν είναι κακές.
2: Με τη Βουλγαρία αυτό δεν ήθελα να πω.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω διπλωματικά πόσο καλό θα ήταν να τους αρνηθούμε ζητώντας περισσότερα. Μπορεί να το κάναμε και να είχε επιτυχία. Επειδή πολλά πράγματα στη διπλωματία δεν τα γνωρίζουμε, ούτε ξέρω αν αύριο συνεχιστούν οι συζητήσεις, αν μπορούμε να πάρουμε και αν θα πάρουμε και πότε θα πάρουμε κι άλλα. Να σας πω κάτι, με 6.000 περίπου, 5 με 6.000 αντικείμενα διαφόρων ειδών, γιατί είναι από επιγραφές μέχρι κοιμήλια. Λοιπόν, και 3.000 να έπαιρνε, θα λέγαμε γιατί πήρε 3 και δεν πήρε 4. Σας το λέω εν τιμή ότι ό,τι και να έπαιρνε, όποιος και να έπαιρνε, πάντα θα υπήρχε κάποιος και θα έπαιρνε, εντάξει, και τι έγινε. Έπρεπε να τα πάρει όλα.
2: Τέλος πάντων, οι σχέσεις με τη Βουλγαρία τη στιγμή αυτή είναι καλές.
1: Καλές είναι, δεν κακές.
2: Δεν έχουμε κάτι, καμία διαμάχη.
1: Οπότε σε αυτό πάνω δεν θα υπήρχε λόγος, ας πούμε, να δημιουργηθεί για αυτό το λόγο
2: και
1: μια δυσφορία.
2: Και κλείνω με το φίλο μας το Ρούμπιο που μπαίνει αύριο, που έρχεται στην Ελλάδα αύριο. Λοιπόν, γιατί έρχεται, για δουλίτσα έρχεται ο άνθρωπος.
1: Γιατί έρχεται, για διακοπές έρχεται.
2: Γύρω στα 4 δισεκατομμύρια για κάτι πυράβλους, κάτι αυτά, κάτι οπλικά συστήματα.
1: Τρεις χώρες θα επισκεφτεί, δουλειά θα κάνει, θα κάνει.
2: Αν τα χρειαζόμαστε κιόλας, δεν ξέρω. Δεν ξέρω κιόλας.
1: Εδώ είναι, μάζευε και συγκερόγες.
2: Και βέβαια είναι πολύ ύποπτη που επιβεβαιώνεται, λέει, από πληροφορίες, από ό,τι ακούω, η Κίμπερλι που έκανε τη δήλωση υπέρ του Σαμαρά.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
2: Ναι, ναι. Μπέστε, ψάξτε το κι αυτό. Έκανε υπέρ του Σαμαρά η κυρία Κίμπερλι, η Αμερικάνα πρέσβυρα, λοιπόν, και έκανε τη δήλωση υπέρ του Σαμαρά για αυτά που είπε για τους Βούλγαρους. Έτσι, για την αυτή που έκανε ο Σαμαράς και έχει επιβεβαιωθεί.
1: Διαβάζω ότι έκανε like σε ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά.
2: Έκανε live ακριβώς, είναι επιβεβαιωμένο.
1: Α, είναι λάθος, ξέρω εγώ.
2: Ο Παναγιωτόπουλος το είπε. Το κόκκινο, στην κόκκινη γραμμή που στην τηλεόραση.
1: Ο Πάνος, ο Παναγιώτοπλος, ναι.
2: Πάνος. Λοιπόν, και έχει επιβεβαιωθεί 100% ότι η Κίμπερλι, και όταν ζητήσαν εξηγήσεις από τη Βουλή, είπαν ουδέν σχόλιο. Ισχύει αυτό, ουδέν
1: ναι,
2: σχόλιο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει φωτογραφία που δείχνει ότι έχει κάνει like. Τώρα τι να σας πω.
2: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα, Μάνο.
1: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
2: Καλή σου μέρα.
1: Τι άλλο θα δούμε, πραγματικά. Έκανε like, μπορεί να τη ξέφυγε, ξέρω εγώ. Η Γκυλφόη λέει, είπε, πώς το λένε, η Φόντερ Λέιν, είπε φοβερά πράγματα. Καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με ταυτότητα και τη γλώσσα της. Πιστεύουμε ότι η μακεδονική κουλτούρα κτλ. Μάλιστα. Ο κύριος Δημήτρης από το Κυρατσίνη, ελάτε.
3: Χαιρετώ.
1: Γεια σας.
3: Δύο-τρία πράγματα άσχετα μεταξύ τους.
1: Ελάτε.
3: Πρώτα απ' όλα είδα ένα βιντεάκι και γέλασα. Και ας το πω, 30 δευτερολέπτα, είναι σε μια εκπομπή που κάνει ο Ντέμις Νικολαίδης. Και είναι ο Γεωργίας και μιλάει. Και λέει, δεν θυμάμαι λίγο σε ποιον αγώνα παίζαμε. Και εγώ ήμουν, λέει, αριστερό μπακ και ήταν στο κέντρο της άμυνας ο Μόρας με τον Παπασταθόπουλο.
1: Ναι.
3: Στις καθυστερήσεις και ενώ όλοι μας είχαν στριμώξει πολύ, χτυπάει στο κεφάλι ο Μόρας. Μπαίνει οι γιατροί, τον κοιτάνε, οι καθυστερήσεις είναι μια χαρά, είσαι συνέχιση. Περνάει ένα λεπτό, λέει, και όπως μας επιτίθεντο, γυρίζει λίγο, ήμουν δίπλα εγώ, ο Μόρας στο κράτη, τον Παπασταθόπουλο, και του λέει, ρε, τι να κάνω, λέει, τους βλέπω τριπλούς. Σταμάτα, λέει, τελειώνει ο αγώνας, λέει, μάρκαρε το μεσαίο. Μάρκαρε το μεσαίο. Τέλος πάντων. Εκείνο που είναι πετυχημένο. Σου λέει τρεις είναι λογικά ο
1: παίκτης. Σωστά. Αν είμαστε τυχεροί θα μαρκάρει το σωστό.
3: Εντάξει, άμα ήταν ο αριστερός ήταν από τη Γεωργία, με το δεξιό ήταν από τη μεριά του Σοκράτη.
1: Σωστά.
3: Αφού είσαι στη μέση.
1: Καλό.
3: Αυτά είναι συστήματα.
1: Ναι, ναι. Βιωματικά συστήματα είναι αυτά.
3: Πριν πω κάτι το οποίο το θεωρώ σοβαρό για το εμβόλιο του COVID, θέλω να πω κάτι για τις τιμές που λέγαμε στο σούπερ μάρκετ. Ένα γεγονός που συνέβη σε μένα. Πάω μία φορά και παίρνω ένα πεντόλιτρο ηλιέλαιο που το είδα σε τιμή από 14 ευρώ 8,5. Πλέον να το πάρω, δεν έχω σκοπό να το πάρω, υπάρχει αυτή τη διαφορά, το πάρω. Ταμπέλες πάνω, 8,5 και τα λοιπά. Το παίρνω. Πήρα και άλλα πράγματα. Πηγαίνοντα σπίτι, βλέπω ότι μου το έχουν χρεώσει 14.
1: Από 8,5.
3: Ναι. Και έργα με το να κάνω τώρα το κοροϊδό. Εγώ με το βέβαια κερατίνη. Και είναι δύσκολο να μου σηκώσουν το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ το τηλέφωνο.
1: Όχι, από 8,5 14 δεν θα κάνω ούτε εγώ το κοροϊδό.
3: Λοιπόν, και παίρνω.
1: Αν το χρέωναν 9, να πω.
3: Παίρνω που λες το σούπερ μάρκετ της ίδιας εταιρείας.
1: Συγγνώμη, ναι.
3: Ναι. Και μου συνέβη αυτό. Και μου λέει η κοπέλα, κοιτάξτε να δείτε, μου λέει, η προσφορά ήταν μέχρι εχθές. Από σήμερα πήγε στα 14 ευρώ. Βέβαια, λέει, θα σας πω κάτι. Εάν πήγατε και το πήρατε και πάνω υπάρχουν οι πινακίδες 8,5, είναι υποχρεωμένοι να σου το δώσουν 8,5 ευρώ.
1: Σωστό, αν δεν έχει αλλάξει πινακίδα είναι η αναγραφόμενη τιμή.
3: Ναι, φεύγω λοιπόν εγώ, μπαίνω μέσα σφαίρα, πηγαίνω εκεί που ήταν και βγάζω τις μικρές πινακίδες που τις είχαν βγάλει, αλλά ήταν οι μεγάλες. Τις βγάζω φωτογραφία και πάω στο ταμείο. Λέω έτσι και έτσι. Και φωνάζει μια κοπέλα υπάλληλη, καλά δεν έχει βγάλει τις τιμές από το λάδι. Λέει, τώρα ξέκλεισα και βγάζω λίγο τις τιμές.
1: Ναι.
3: Τελικά μου το δώσαν 8,5 και αυτή.
1: Προφανώς, προφανώς. Εκεί, προσέξτε, εκεί δεν είναι κομπίνα.
3: Ναι, με αυτό ακριβώς.
1: Εκεί είναι αμέλεια του υπαλλήλου. Που δεν έχει αλλάξει τις τιμές από το βράδυ της προηγούμενης, πριν κλείσει ή πριν ανοίξει το πρωί της επόμενης.
3: Ναι.
1: Γιατί αυτό ισχύει, ότι η αναγραφόμενη εκεί έχει και πρόστιμο αν τους πιάσουν.
3: Ναι, μα σας λέω και εκεί που πήγα, αν πούνε οτιδήποτε θα πω πήρα τα κεντρικά. Αλλά δεν μου πάνε τίποτα αμέσως, λες και το ξέρω, το ξέραν. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Να το ξέρετε, χρειαζόταν να το ξέρουν. Από τη στιγμή που πήγατε και ισχυριστήκατε αυτό, φαντάστηκαν ότι κάτι τέτοιο έχει συμβεί. Δεν θέλει και πολύ σκέψη.
3: Λοιπόν, άκουμε να λέγεται βόλιο.
1: Από τη στιγμή που είναι πάνω ήδη ακόμα η ταμπέλα, δεν έχουν καμία ελπίδα.
3: Ναι. Λοιπόν, για το εμβόλιο, τώρα για τον κορονοϊό.
1: Ναι.
3: Εγώ έχω και δεν έχω πρόβλημα να το πω, τα έχω ξαναπεί και παλιότερα. Με 66,5 έχω καρδιακή ανεπάρκεια, έχω κολπική μαρμαριγή, έχω πνευμονική πέρατα, σε δόξα τω Θεώ, έχω απ' όλα. Εσύ, ναι.
1: Δεν σας λείπει τίποτα, μια χαρά.
3: Όχι. Ναι. Έχω και όπως λένε στην Κρήτη, και τα υποδέλυπα, αλλά δεν τα λέω, είναι μικρότερες.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, και έχει τύχει από τη μεριά της μάνας μου να έχω πάρα πολλούς θείους και ξαδέρφια γιατρούς. Συζητάμε πάνω από 10 εν ζωή. Γιατί και άλλους που φύγανε. Λοιπόν, και επειδή ας πούμε για το εμβόλιο, φοβάται κανείς ρε παιδί μου, πες να πάρω καμία γνώμη. Έχω πάρει λοιπόν ανέκδοτα, πολλούς έχω ρωτήσει, αλλά μιλάω για ένα εξαδελφό μου τώρα πέρυσι που τον πήρα. Του λέω, γιατί πρόσεξε Μανώλη, θα έκανα πέρυσι το 8ο.
1: Mm-hmm. Και πώς σας έπιασε στο 8ο να ρωτήσετε.
3: Ορίστε.
1: Πώς σας έπιασε λέω να ρωτήσετε στο 8ο.
3: Όχι, κάθε χρόνο ρώταγα.
1: Α.
3: Κάθε χρόνο ρώταγα. Όπως παράδειγμα σου χάρη πρόπερση ήτανε, που μου είπε μην κάνεις το ενισχυμένο αντιγρυπτικό, γιατί πρωτοβγήκε τώρα, κάνε το παλιό, άσε να περάσει ένας χρόνος και τα λέμε του χρόνου.
1: Ναι, γιατί είχε και νέα στελέχη μέσα.
3: Ναι, ναι. Και μετά έκανα, ας πούμε, το ενισχυμένο. Και μου λέει, άκου να δεις Δημήτρη, ο αδελφός μου, εμένα είναι 54 χρόνο μικρός. Ο Σπύρος που δεν έχει τίποτα, να μην κάνει το εμβόλιο, δεν χρειάζεται. Εσύ μου λέει, αγόρι μου, επιβάλλεται, το καταλαβαίνεις αυτό. Εάν λίγο μηγαίνει το αρρωστήσεις και σε πάνω στο νοσοκομείο, δύσκολα θα βγεις από εκεί μέσα. Θα πας μου λέει να το κάνεις. Λοιπόν, έχω ρωτήσει πάρα πολλούς γιατρούς και μου λένε όλοι αυτό. Εκτός από έναν, ο οποίος πιστεύει ότι μοιράζει καρκίνο στο εμβόλιο. Λοιπόν, εγώ το κάνω. Θα κάνω τώρα το ένα, τον μπήκα μάλιστα σήμερα, γιατί συμπλήρωσα χρόνο. και ακόμα δεν μου δίνει το δικαίωμα. Μπήκε να το κάνω, σου λέω, ρωτάω. Ποιο είναι τώρα το θέμα, ας πούμε, που μου κάνει φοβερή εντύπωση. Εσύ είπες ότι έχεις κάνει τρία, λέμε.
1: Τα αυτά τα πρώτα τρία, που κάναμε, ναι.
3: Τρία. Με νοιάζει εμένα, ρε Μανώλη, αν έχεις κάνει τρία, τέσσερα ή κανένα.
1: Όχι.
3: Μπράβο. Με νοιάζει. Μπορείς να μου πεις με αυτούς τους λεγόμενους αντιβολιαστές, γιατί πολλές φορές και χωρίς λόγο κάνουν τέτοια επίθεση, παραδείγματο χάρη, ας πούμε, στο Facebook που μπαίνω εγώ και δεν πάει. Δηλαδή, αν τολμήσω να πω εγώ ότι εγώ έχω κάνει εμβόλιο, γιατί μου το λένε γιατροί, γιατί εγώ σέβομαι την επιστήμη. Λοιπόν, η επίθεση που θα βάλω θα πεθάνει, θα κάνει, θα δει τα ραδίκια ανάπτυξη. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι νοιάζει αυτού που δεν κάνουν, αν εγώ κάνω. Και γιατί πρέπει, δηλαδή, ακόμα και τώρα σε σένα μπορεί να βγει ο άλλο. Με είναι τρελό, έχει καθαπά να κάνει το ένα το κτλ. Τι νοιάζει, τότε.
1: Δεν ξέρω γιατί.
3: Και θέλω να πω, αυτό ακριβώς δεν μου κάνει φοβερή εντύπωση. Και θέλω να πω, τι γίνεται με μένα. Επειδή έχω και πνευμονική πέρταση, δηλαδή, εγώ, ας πούμε, άμα περπατήσω τώρα μαζί σου, Μανώλη μου, 20 μέτρα, όπως περπατάς, όχι να πηγαίνεις πολύ γρήγορα, πηγαίνεις φυσιολογικά.
1: Ναι.
3: Στα 10-15 μέτρα θα διπλώσω στη μέση, στα 2 και. Δηλαδή, εγώ για να πάρω ψωμί μόνο με το αυτοκίνητο. Δηλαδή, και στα 15-20 μέτρα το αυτοκίνητο θα πάρω.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, δεν μπορώ. Και γι' αυτό ακριβώς περισσότερο, θες, επειδή πέρασε και στο πνεύμα ο κορονοϊός. Λοιπόν, εγώ τον πέρασα δύο φορές τον κορονοϊό. Την πρώτη φορά, ξέρεις ποιο ήταν το σύμπτωμα, επειδή είπες, ας πούμε, για τη μητέρα σου και τη γιαγιά σου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
3: Εγώ ένιωθα, όταν κατάπινα, μία μικρή ενόχληση, μόνο κατά την κατάποση.
1: Ναι.
3: Τίποτα άλλο. Μία μέρα, δύο μέρες, επειδή έχω πιόδης αμυγδάλος, το είχα ρίξει εκεί πέρα. Μιλάω με ένα φίλο μου και μου λέει την τρίτη μέρα, μου λέει, ρε κορονοϊό έχεις. Άντε ρε, του λέω. Και επειδή δεν το πίστευα, δεν πήγα στο φαρμακείο να δώσω 4 ευρώ να κάνω το τεστ να δω αν έχω. Πάω σε ένα ιδιώτη γιατρό εδώ πέρα που γνωστό και φίλο, με εξετάζει, μου λέει, κορονοϊό, αλλά επειδή πέρασαν αυτές οι μέρες, μου λέει, δεν έχω τίποτα, ούτε πήρα τίποτα. Λένε, ούτε φάρμακα θα σου δώσω, αφού πέρασαν τις καλές, μου λέει, δεν πρόκειται να σου κάνουν τίποτα. Και τη δεύτερη φορά πάλι που τον πέρασα, ένιωθα έτσι μια μικρή ενόχληση και είδα, ας πούμε, τη δεύτερη φορά ότι είχα 37.2. Και όταν δεν πάω, ας πούμε, στο φαρμακείο, και πήγα στο φαρμακείο και είχα κορονοϊό. Δηλαδή, και τις δύο φορές δεν είχα σχεδόν κανένα σύμπτωμα. Και μου είπε πάλι ο ξαδερφός μου, λέει, τα περνάς πολύ ελαφρύ, μου λέει, απλά γιατί κάνω στο εμβόλιο μου. Και καταλήγοντας, τελειώνοντας, θέλω να πω, επειδή λένε, ας πούμε, έχω και δικός μου γνωστός, γιατί λένε ότι έχουν πεθάνει πολλοί από το εμβόλιο. Ξέρετε πόσοι έχουν πεθάνει επειδή δεν κάνανε το εμβόλιο. Ένα τραύμα, παράδειγμα, επειδή τυχαίνει να είναι με έναν πολύ επώνυμο γιατρό που το έχει πει, ήταν ο συγχωρεμένος ο Τράγκας, ο οποίος πέθανε από κορονοϊό που κόλλησε, ήταν διαβητικός.
1: Ναι, ναι, και, ήταν... και εντάξει, τώρα ο συγχωρεμένος ο Τράγκας και γιος γιατρού.
3: Ναι. Πρόσεξε, γιατρός του προσωπικός ήταν ο Ζούπας. Υποθέτω το ξέρεις το Ζούπα, έτσι.
1: Δήμαρχος και διαβητολόγος και τα λοιπά και τα λοιπά.
3: Ναι, και πρώην μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ.
1: Απορίας άξιον το γιατί ο Τράγκας δεν είχε κάνει εμβόλιο.
3: Και πολύ, δηλαδή, και από τους πάρα πολύ καλούς γιατρούς, από τους καλύτερους, δηλαδή έχει εκκρεμάς γιατρός. Και έχει βγει και έχει πει, τον παρακάλαγα να κάνει το εμβόλιο και μου έλεγε σένα και αύριο μεθαύριο να ρωτήσω και κανένα, φοβόταν, τον παρακάλαγα. Δεν το έκανε. Ο Ζούπας δηλαδή πίστευε ότι άμα το έκανε θα είχε σωθεί ο Τράγκας. Δηλαδή, ωραία τα λέμε, και να πω και αυτό και τελειώνω. Πρόσεξε τώρα. Εάν εγώ τώρα κάνω, ας πούμε, αύριο πάω και κάνω το εμβόλιο του κορονοϊού που έχω σύλλογο καρδιακή ανεπάρκεια, κορδική μαρμαρική, και πάθω ένα έμφραγμα. Το εμβόλιο θα φταίει. Δηλαδή, κάποια στιγμή δεν θα το πάθω εγώ με την κορδική μαρμαρική.
1: Λογικά.
3: Δηλαδή, κάποια στιγμή θα τύχει. Μπορεί να τύχει δύο μέρες μετά το εμβόλιο, μπορεί να τύχει έξι μήνες μετά το εμβόλιο. Δηλαδή, μην τα χρεώνουμε όλα έτσι. Εγώ δόξα τω Θεώ, Μανώλη μου, δεν έχω πάθει τίποτα. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, κύριε Δημήτρη, να είστε καλά. Λοιπόν, επειδή μου γράφει εδώ ο Γιάννης. Σας καλωσορίζουμε, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μακεδονική ταυτότητα και τη γλώσσα σας. Δεν είπε, λέει, τίποτα παραπάνω από ό,τι γράφει η Συμφωνία των Πρεσπών, αφού αναγνωρίσαμε και γλώσσα και εθνότητα και το μακεδονική. Δεν φταίει αυτή, λέει, αν στην Ελλάδα δεν έχουμε διαβάσει συμφωνία, μάλιστα. Λέει, λοιπόν, Γιάννη μου, γιατί δεν τα διαβάζεις όλα. καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με την ταυτότητα και τη γλώσσα της. We welcome North Macedonia with its identity and its language. Μέχρι εδώ είμαστε καλά. Καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με την ταυτότητα και τη γλώσσα της. Συνεχίζει. We believe that the Macedonian culture and language can only make our union richer. Πιστεύουμε ότι η μακεδονική κουλτούρα και γλώσσα μπορούν να κάνουν μόνο πιο πλούσια την ένωσή μας. Έλα μου. Τι έγινε ακριβώς? Μακεδονική κουλτούρα και γλώσσα. Καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με την ταυτότητα και τη γλώσσα της. Δεν είπε μόνο αυτό. Πιστεύουμε ότι η μακεδονική κουλτούρα και γλώσσα μπορούν να κάνουν μόνο πιο πλούσια την ένωσή μας. Εδώ έχει κόκκινη γραμμούλα. Τώρα πρέπει να περιμένουμε. Βάλ την ώρα.
4: Real FM.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM. Η ώρα είναι μία.
6: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8.
1: Ένα λεπτό μετά τη μία πέμπτη και τελευταίο της εκπομπής, ο Μυρμηδόν.
9: Γεια σας.
1: Γεια σας, περίμενα να πέσει η ώρα πρώτα για να σας καλωσορίσω μετά.
9: Ωραία, καλά κάνατε. Κύριε Παρδάλη, σχολίασε κανένας εδώ την κυρία από την 54χρονη την οδηγό ταξί?
1: Με το αυτή όχι κανένας.
9: Λοιπόν, να σχολιάσω επιτρέπετε?
1: Βέβαια, εννοείται.
9: Έχω φρικάρει.
1: Ναι.
9: Έχω φρικάρει. Τα έχω δει όλα. Εκεί που λέω τα έχω δει όλα, λάθος. Γίνονται τα χειρότερα.
1: Ναι.
9: Με συγχωρείτε δηλαδή. Τι ήταν αυτό? Κάτσε να πούμε την είδηση, μήπως δεν την έχουν ακούσει οι ακροατές, μερικοί ακροατές. Μετά τα μεσάνυχτα, από ό,τι διάβασα, ήταν μία η ώρα, λέει, τη νύχτα.
1: Ναι.
9: Και αυτό είναι και αυτό σοβαρό. Λοιπόν, οδηγός, μία κυρία 54 ετών.
1: Οδηγός ταξί, ναι.
9: Έχει πάρει ένα πελάτη, τον έχει αφήσει στην οδό, λέει, Δερμιδεσίου στη Νέα Ιωνία, στον προορισμό του, και αυτός βγάζει κάρτα να πληρώσει. Θέλει να πληρώσει με POS.
1: Καλά είναι μέχρι εδώ.
9: Δεν είχε σήμα, λέει, εκεί στην περιοχή. Δεν είχε σήμα στο σημείο που σταμάτησανε, δεν έπιανε, ας πούμε, ο δέκτης του POS, του Point of Sale, πώς λέγεται αυτό. Λοιπόν, του λέει, από ό,τι διαβάζω, του είπε, και το πιστεύω, ότι έτσι λέει η λογική, του είπε να μετακινηθούμε λίγο, να πιάσει σήμα και θα σας επιστρέψω εδώ στη θέση που να σας αφήσω. Εγώ, έτσι, το πιστεύω ότι έτσι έγινε. Πήγανε πιο κάτω, δεν έπιανε πάλι το σήμα. Και σαλτάρει ο 35χρονος ο πελάτης, 35χρονος. Αρχίζει, λέει, κοπανάει τα τζάμια Και κάποια στιγμή, εντωμεταξύ έχουν βγει και κάτι βίντεο, γιατί από φώναζε η κυρία, βγήκε κάποια στιγμή και από το ταξί και κάποιοι βγήκαν στα μπαλκόνια και τραβάγαν βίντεο. Υπάρχουν βίντεο από ένα σημείο και μετά.
1: Ναι, δεν έχω δει για να μιλήσεις, αλλά το διάβασα και εγώ.
9: Ναι, έχουν μπει και κάτι βίντεο. Λοιπόν, και σε μεγάλο site τώρα, εντάξει, ναι, λοιπόν. Όχι, το συγκλονιστικό είναι ότι φέρνει γύρω-γύρω το όχημά της η καημένη, γιατί την κυνηγάει ο άλλος και φωνάζει βοήθεια. Ευτυχώς φαίνεται περνάγανε παπάκια, γιατί στο βίντεο φαίνεται ότι περνάει κάποιος με παπί. Μπορεί να υπήρχαν και κάποιοι πεζοί, θα κατεβήκανε και από τα σπίτια, από τις πολυκατοικίες και τη σώσανε. Τη έκοψε τα αυτή. Τη δάγκωσε και τη έκοψε, έγινε παθαποκόλληση του οτός. Τρέχαν αίματα από το στόμα του. Τι ζούμε.
1: Ακούστε τώρα εδώ τι γίνεται. Ναι, καλά, το τι ζούμε. Την προηγούμενη εβδομάδα γαζώσανε το καφενείο, ότι ήταν αυτό, τραυματίστηκε η 10χρονη, 11χρονη, πόσο ήταν. Χτες είχαμε τη χειροβομβίδα, κλείσανε τους δρόμους της Αθήνας. Ήταν ελεγχόμενη έκρηξη, δεν ξέρω, που πήγαν κατά καφετέριες γνωστής αλυσίδας. Θέλω να δω ότι η νύχτα είναι πλέον, έχει γίνει ζούγκλα πάλι.
9: Μάλιστα.
1: Μάλλον, δεν ξέρω αν έπαψε κιόλας ποτέ να είναι. Αλλά διαβάζω εδώ ότι πήγε ο πατέρας του 35χρονος, μάρτυρας υπεράσπισης.
9: Ναι.
1: Ο οποίος είπε ότι ο γιος του πάσχει από σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και έχει καταγεγραμμένη αναπηρία του 67%. Δεν λέει κάτι αυτό. Προφυλακίστηκε ο 35χρονος. Βέβαια, υπάρχει μια αναφορά εδώ τώρα. Διαβάζω της οδηγού, η οποία λέει ότι είπε στο δράστη πως αφού γνωρίζει ότι εδώ δεν πιάνει το POS.
9: Ναι, να έχετε λέει και μετρητά μαζί σας σε περίπτωση. Ναι. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, ναι.
1: Καλά, δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτό που συνέβη.
9: Ναι.
1: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Δηλαδή, απλά το λέω.
9: Ναι, ναι, ναι.
1: Δικαιολογία. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά.
9: Ναι, ήταν η σκανδάλη που τον έκανε και λάλησε. Φαίνεται ήταν επειδή του είπε.
1: Δεν ξέρω ποια ήταν η σκανδάλη ή αν όντως ο άνθρωπος έχει ψυχολογικά προβλήματα και έχει αναπηρία. Και δεν ξέρω ποια θα είναι η συνέχεια. Αλλά εδώ τώρα συζητάμε. Μας λέγανε παλιά στο σχολείο ότι η είδηση δεν είναι ο σκύλος να δαγκώσει άνθρωπο, η είδηση είναι ο άνθρωπος να δαγκώσει σκύλο. Σωστό.
9: Ναι.
1: Με την έννοια του ότι ο σκύλος είναι πιθανό να δαγκώσει άνθρωπο. Ο άνθρωπος να δαγκώσει σκύλο δεν είναι πιθανό.
9: Ναι.
1: Εδώ το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Ο άνθρωπος να δαγκώνει άνθρωπο. Ναι. Αλλάξαμε πίστα.
9: Βέβαια. Εγώ πλέον. Το έχω πει κι άλλες φορές στην εκπομπή σας. Καλά, δεν κυκλοφορώ εγώ τέτοιες ώρες. Το έχω καταργήσει.
1: Μα δεν είναι θέμα ώρας.
9: Ένας παράγοντας είναι. Ναι, ένας. Ναι, αυτό μπορούμε να γίνει και σε 8 το πρωί.
1: Αυτό δηλαδή, πλέον δεν ξέρεις τι σου τυχαίνει.
9: Ναι, ναι. Πάντως λέει, του κάνανε, μου είπε μια φίλη μου, του κάνανε λέει, γιατί συνελήφθη, του περάσανε χειροπέδες. Μετά λέει, επειδή νομίζαν λέει ότι είναι μεθυσμένος, ότι έχει πάρει κάτι ναρκωτικά, του κάνανε λέει μια, πώς το λένε, να φυσήξει και αυτά. Καθαρός ήταν. Ναι, δηλαδή δεν είχε πιει, δεν είχε πάρει τίποτα. Είναι αυτό που είπατε τώρα, που είπε ο πατέρας. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είχε πάρει τίποτα ουσίες και αυτά, καθαρός από ουσίες. Ήτανε το άλλο. Τι να πω, δεν ξέρω, κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Ναι, κοιτάξτε, εφόσον υπάρχει τόσο σοβαρό θέμα, από κάποιο σημείο και μετά και οι οικογένειες έχουν κάποιες ευθύνες. Δηλαδή, τώρα θα μου πεις τι θα του κάνει τώρα το πατέρα στο 35χρονο.
1: Να σας πω κάτι. Ένας άνθρωπος 35 ετών που έχει πάρει και μια. Αν ισχύουν έτσι, εγώ δεν ξέρω, αλλά δεν έχω λόγο και να αμφισβητήσω.
9: Ναι.
1: Από ό,τι διαβάζω, δεν έχει ξαναπασχολήσει.
9: Μία και έξω, ναι.
1: Έτσι. Ναι. Το ότι έχει μια αναπηρία 67% για ψυχιατρικού τύπου προβλήματα μπορεί να είναι αγχώδης διαταραχή. 1000 μπορεί να είναι. Δεν το απαγορεύεις να κυκλοφορεί.
9: Ναι, ναι.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι.
9: Σχολιάζουμε, μπράβο, αυτό. Το ότι υπάρχει πολλοί κόσμος με άγχος.
1: Ναι, ότι δεν είναι δηλαδή μια βαριά κατάσταση που δεν μπορεί να.
9: Δεν είχαμε φαινόμενα τέτοια. Δηλαδή, για να υπάρχουν τέτοια απανωτά φαινόμενα, σιγά σιγά αρχίζουν και γίνονται πολλαπλά. Βέβαια, το καθένα βέβαια με μια ιδιαιτερότητα. Δεν είναι και ο ταυτόσημα καρμπών όλα. Έχουν και τις διαφορές τους μεταξύ τους. Αλλά γίνεται, υπάρχει μια, ένα pattern, πώς να το πούμε. Μια, αρχίζει και δημιουργείται. Δεν υπήρχε πριν, πριν κάμποσα χρόνια τόσο πολύ με τέτοια συχνότητα, τέτοια βία. Τόσο πολύ. Λοιπόν, έχει χαθεί η μπάλα. Και υποφέρει ο πληθυσμός. Τελείωσε. Έχουνε το, αυτό. Υποφέρει ο κόσμος. Και αυτός ο άνθρωπος υποφέρει. Τι κάνει κι αυτός. Για να συμπεριφέρεται έτσι, τραβάει ζόρια. Λοιπόν, τι φτιάχνει.
1: Ναι, προφανώς έχει πρόβλημα. Δεν το συζητάμε.
9: Αυτό τώρα, ακούστε τώρα. Ναι, τώρα, αν δείτε, επιπτώσεις θα έχει στον κλάδο των οδηγών. Τώρα δείτε τι έχει να γίνει. Είναι που είναι μερικοί, εγώ πετυχαίνω καμιά φορά οδηγούς που είναι λίγο περίεργοι.
1: Θα ανοίξει ένας καινούριος γύρος συζητήσεων.
9: Ναι.
1: Και όταν περάσει λίγος καιρός,
9: ναι,
1: θα τα γράψουμε όλα πάλι στα παλιά μας τα παπούτσια και συνεχίσουμε από εκεί που ήμασταν.
9: Ναι.
1: Θυμηθείτε τότε που είχε βγει το έτερος εγώ, που υπήρξε αυτή η δολοφονία του ταξιτζή και,
9: ναι,
1: το,
9: ναι,
1: και το μάζεψε ο Τσαφούλιας, χωρίς βέβαια η ταινία να ευθύνεται γι' αυτό. Αλλά θεώρησε ότι πρέπει να το, να το κατεβάσει από τις, και μετά το έδωσε στο YouTube.
9: Ναι.
1: Θυμηθείτε τι κουβέντες είχαν γίνει για την ασφάλεια των οδηγών, για το αν θα μπει αυτό το προπέτασμα, πώς λέγεται αυτό το διαχωριστικό
9: στην
1: Αγγλία, που είχε μπει επί κορονοϊού μια πατέντα, που ναι, δεν σε προστάτευε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είχε και πρόσβαση ο άλλος, ναι, θέλω να πω ότι... Και εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Αλλά
9: στην,
1: δεν ξέρω...
9: Αγγλία, στην Αγγλία όλα τα ταξί τα.
1: Βεβαίως, δεν έχεις πρόσβαση. Παραθυράκι και χαίρετε.
9: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είχε μπει λοιπόν επί κορονοϊού. Κάποιοι είχαν βάλει, κάποιοι κάνανε διάφορες πατέντες με κουμπώματα, ξεκουμπώματα, ξέρω εγώ, με διάφορα. Τα οποία, ξαναλέω, δεν ξέρω αν παρήχαν ασφάλεια πέραν του κορονοϊού. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είχες και πρόσβαση στον οδηγό. Δηλαδή, για να φτάσεις στον οδηγό, έπρεπε να ξυλώσει όλο αυτό το πράγμα, που δεν είναι και εύκολο.
9: Ναι, έτσι.
1: Μετά έφυγε ο κορονοϊός. Καληνύχτα, χαίρετε, ευχαριστούμε. Από εδώ πάνε και οι άλλοι.
9: Ναι. Θέλω να θέσω και ένα άλλο θέμα τώρα. Λοιπόν, επειδή είμαστε μούτσο ηλεκτρονικό, όταν μια κυβέρνηση κάνει υποχρεωτικό, κάθε παράθυρο πίσω δεξιά έχει στα αγγλικά και στα ελληνικά ολόκληρο κατεβατό.
1: Αυτό κόλλητο, αυτό το συγκλονιστικό.
9: Μπράβο, ναι, μπράβο. Αυτό προϋποθέτει, εφόσον έχει καθιερώθηκε πέρσι, πότε και τα λοιπά, σχετικά, ναι, πέρσι, πρόπερσι, το βάλαν υποχρεωτικό. Εντάξει. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είμαστε μούτσο ηλεκτρονικό και ότι πιάνει παντού σήμα. Να που δεν πιάνει. Να που δεν πιάνει.
1: Καλά. Εδώ δεν πιάνει...
9: Και στην απολογία του, λέει, στον εισαγγελέα, πριν τον προφυλακίσει ο εισαγγελέας, είπε, λέει, κάναμε, λέει, καλά, αυτός μπορεί να το πει.
1: Κάναμε γύρω-γύρω ένα τέταρτο.
9: Κάναμε, λέει, 15 λεπτά, ναι, γύρω-γύρω, ναι, λέει. Εγώ δεν πιστεύω ότι κάναμε 15 λεπτά.
1: Ο χρόνος είναι σχετικός σε αυτές τις περιπτώσεις.
9: Ναι.
1: Για έναν άνθρωπο μπορεί, ναι, τα 3 λεπτά να του φανούν αιώνας, ξέρω εγώ.
9: Μπράβο, ναι, σωστό κι αυτό. Λοιπόν, πάντως, τι να πω, κουβέντα κάνουμε.
1: Δηλαδή, και όπως λέει και εδώ η κυρία Γιώτα, θα υπήρχε και μια άλλη λύση, να πάνε σε ένα ATM, να σηκώσουν τις δόσεις και να τελειώνουν.
9: Ναι, πήγαινε τον σε ένα ATM να βγάλει τα ρημαδόλεφτά του, να πούμε.
1: Να βγάλει και ένα εικοσάρικο, να το δώσει, να τελειώνουμε. Ξέρω εγώ πόσο ήταν ακούσει.
9: Ναι, ναι. Να πω, δεν ξέρω, έχω πάθει σοκ.
1: Ναι, είναι, δεν είναι, είναι, εντάξει.
9: Εγώ, εσείς, ας πούμε, που κυκλοφορείτε και περίεργες ώρες, πώς θα βλέπετε, πώς το χειρίζεστε, πώς το διαχειρίζεστε, ας πούμε.
1: Με δυσκολία. Με βασικά...
9: Δεν ξέρουμε από πού θα μας έρθει.
1: Αυτό σκέφτομαι.
9: Αυτό είναι. Αυτό είναι.
1: Σκέφτομαι. Και βλέπω τα νεύρα. Δηλαδή, σηκώνομαι σήμερα το πρωί, μου λέει το παιδί, αν με πας, μου λέει στο σχολείο. Ναι, του λέω να σε πάω. Και είναι τώρα μια απόσταση 1,5 χιλιόμετρο, 2.
9: Ναι.
1: Εντάξει, βαριότανε Δευτέρα, τώρα είχε και ψύχρα λίγο το πρωί.
9: Ναι.
1: Λέω, άντε πάμε. Δεν είναι ψύχα. Αυτά τα 1,5-2 χιλιόμετρα, βλέπεις τα νεύρα του κόσμου. Έχει ανάψει κόκκινο και σταματάω. Κι είναι ο άλλος από πίσω και κορνάρει. Ρε μεγάλε, είναι κόκκινο. Δεν είναι ότι είναι πορτοκαλί και μπορώ να περάσω στο όριο. Και αν περάσω εγώ, εσύ σίγουρα δεν περνάς.
9: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και έχει πλακωθεί και κορνάρει, γιατί κάθομαι και κοιτάω. Και λέω τώρα, τι να του πεις.
9: Τίποτα, δεν είναι αυγής να μιλήσεις.
1: Όχι, μα τι να του... Καλά, πέραν το ότι είμαι με το... Δεν θα βγω το σειρά, γιατί είμαι με το... Αλλά είναι κόκκινο ρε μας τώρα. Δεν γίνεται πιο κόκκινο. Σε μουτζώνει το κόκκινο.
9: Δεν το συζητάμε ότι από το πορτοκαλί λέει ο νόμος κοκαλώνω.
1: Ναι, αλλά μπορεί να έχεις μια ταχύτητα σου για να περάσεις.
9: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, αλλά λέω, είναι, δηλαδή είναι κόκκινο.
9: Το κόκκινο και σου λέει παίρνα. Παρανόμησε σου λέει. Παρανόμησε σου λέει. Παίρνα, χτύπα. Ναι,
1: παίρνα από πάνω. Αν ήμουν μόνο μου.
9: Αν ήμουν μόνο μου. Δεν με νοιάζει.
1: Ναι, αν ήμουν μόνο μου, θα του έλεγα. Μάστορα, παίρνα από πάνω. Δεν μπορώ, εγώ δεν περνάω. Παίρνε εσύ.
9: Όλοι βιαστικοί.
1: Αλλά δεν ξέρει και τι είναι ο άλλο.
9: Αυτό μπράβο. Όλοι είναι, έχουν μια βιασύνη. Αυτή η βιασύνη, δηλαδή. Ό,τι τι δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, θα προλάβουμε κάτι. Κάτι χάνουμε.
9: Μπράβο. Τι κάνουνε. Πού παίζουνε. Στο χρηματιστήριο τη
1: Δαπουρή. Δεν ξέρω, πραγματικά.
9: Bitcoins. Τι παίζουνε. Και, και παίζει ρόλο το κάθε δευτερόλεπτο, α πούμε. Πώς την έχουν δει.
1: Εν τω μεταξύ. Πλακώνει την κόρνα στο.
9: Δεν είναι τέτοιου επίπεδου, δεν είναι τέτοιου τύπου. Οι άνθρωποι που ακούνε τέτοια ώρα την εκπομπή σας δεν είναι τέτοιοι. Δηλαδή και που τα λέμε τώρα τζάμπα, τα λέμε με την έννοια ότι αυτοί που τα ακούνε και οι κυρίες που τα ακούνε δεν είναι αυτοί που περιγράφουμε.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να έχουμε και τέτοιους ακροατές. Γιατί...
9: Εκτός αν ακούνε τίποτα ταξιτζίδες, τίποτα ταξιτζίδες και έχουν ανοιχτό το σταθμό και ακούει κανένας επιβάτης τέτοιους τύπους.
1: Καλά, γιατί όλοι, ποιος και να ακούει.
9: Από εδώ να τα ακούει. Καταλάβατε τι λέω.
1: Κανένας που να δαγκώνει να μην ακούει μόνο.
9: Οδηγεί αν ακούτε, προσοχή. Έχετε το νου σας, το νου σας. Λοιπόν, τι να πω. Και μη χειρότερα.
1: Και μη χειρότερα, πραγματικά. Καλό βράδυ, Μυρμητώνα.
9: Αλλά και όταν βγάζουν, και το κράτος πρέπει να είναι λίγο σοβαρό. Αφού λες ότι πληρώνεται παντού, πρέπει να υπάρχει παντού σήμα. Άμα δεν υπάρχει παντού σήμα, τι να. Δηλαδή, κάπου και...
1: Θυμάστε τα παγκάκια με το ίντερνετ που μας είχαν πει ότι θα έχει παντού.
9: Πλατείες.
1: Ναι, ναι.
9: Εσύ.
1: Επί Σαμαρά δεν είχε πει ότι ίντερνετ παντού.
9: Πηγαίναν όλοι στην πλατεία Συντάγματος και παίζανε. Θυμάστε.
1: Ναι, θα σηκώνει το χέρι και θα πιάνει σήμα.
9: Λοιπόν, κάτι μου λένε τώρα τελευταία, κάτι γείτονες με ρωτάγανε, υπήρχαν προβλήματα. Κάτι άλλαξε με τον ΟΤΕ, κάτι παίχτηκε. Ακούσατε τίποτα στη συζήτηση.
1: Άλλαξε, η εταιρική. Αλλά έγινε, πώς το λένε τώρα, έγινε αυτή η Telecom.
9: Α, διότι πολλοί γείτονες είχαν θέματα με το ίντερνετ στο σπίτι.
1: Ναι, εγώ πάλι που έχω δεν είχα πρόβλημα.
9: Εμένα κάτι πήγε να μου κάνει, απλώς αναβόσβησα το ρούτερ και επανήλθε.
1: Εντάξει, αυτά είναι παιδικές ασθένειες, δεν είναι κάτι.
9: Αλλά κάτι άλλοι γείτονες μου λένε όχι, φέραμε λέει τεχνικό ή ολόκληρη ιστορία.
1: Ναι, δεν ξέρω, εγώ δεν είχα θέμα. Δηλαδή, και επειδή έχω και... έναν όροφο που δεν πιάνει για την υπόγειο και έχω βάλει ρουτεράκι τέτοιο που κάνει ανακατεύθυνση.
9: Ναι.
1: Πιάνει, εντάξει, χρειάστηκε να πατήσω όταν έγινε η πρώτη αλλαγή, να πατήσω 3-4 φορές ας πούμε για να κάνει τη σύνδεση. Συνδέθηκε και τελειώσαμε.
9: Μάλιστα. Πάντως τώρα με αυτή την αλλαγή που μου είπατε, άλλαξε η ιδιοκτησία, δηλαδή πώς...
1: Ναι, πλέον και η επωνυμία είναι...
9: Μαζί με αυτό κάτι παίχτηκε και πήγανε και αλλάξανε, φαίνεται, ποιος ξέρει, πώς άλλο το ένα τ' άλλο.
1: Και τεχνικά κάποια αλλαγή θα έγινε προφανώς.
9: Ναι, μπράβο, σε κομβικά σημεία φαίνεται πήγαν να αλλάξανε διάφορα έργα, ποιος ξέρει, και άρχισαν να επηρεάζονται και κάποιοι καταναλωτές. Μάλιστα. Μάλιστα. Οκ. Okay. Εντάξει, μας έχει φάει τεχνολόγια.
1: Μπράβο, τεχνολόγια. Αυτό.
9: Λοιπόν, εντάξει.
1: Είμαστε οι πρώτοι σε όλη την Ευρώπη.
9: Δεν ήθελα, εντάξει, το ρίξα σε αυτού του είδους την κρίνια, δεν ήθελα να ρίξω να πάω αλλού, εντάξει.
1: Καλά, όχι ότι δεν έχουμε. Ευχαριστώ, Μυρμηδόνα, καλό βράδυ.
9: Να είστε καλά,
1: καλό ξημέρωμα.
9: Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας. Κυρία Κατερίνα Βουτσά, μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: Εδώ είμαστε 24 λεπτά μετά τη μία. Για ρωτήστε, λέει, τους ταξιτζίδες, λέει ο κύριος Βαγγέλης, συγγνώμη, πόσα λεφτά έχουμε χάσει από πελάτες με POS. Τι εννοείται, κύριε Βαγγέλη? Πόσα λεφτά έχουμε χάσει από πελάτες με POS? Δηλαδή. Καλησπέρα, Μανώλη. Γεια σου, Νίκο, από το Βερολίνο. Για μένα, λέει, αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Σκέψου ότι το νοσοκομείο Καβάλας έχει ένα κηλικείο το οποίο το νίκιασε κάποιος για 13.000 ευρώ το μήνα. Δεν είναι κορόιδο? Κύριε Νίκο μου, για να το νοικιάσει για 13.000 το μήνα, πάει να πει ότι έχει υπολογίσει ότι θα βγάζει περισσότερα. Φαντάζομαι. Δηλαδή, δεν πας να δώσεις 13.000 νίκη επαγγελματική στέγη. Επιχείρηση βασικά, όχι επιχείρηση, χωρίς να έχεις όχι υπολογίσει, ξέρεις και από πριν, ας πούμε. Αλλά υπολογίζεις κιόλας ότι θα βγάλεις περισσότερα. Είναι δυνατόν? Ποιος νοικιάζει για να μπει μέσα? Πριν που ρώτησε, ποιος φίλος ρώτησε για τον υδραυλικό, που του είπα ότι ο υδραυλικός μες στο μπορώ να το γνωρίσω στο στην εργασία του, αλλά δεν μπορώ να το γνωρίσω αν είναι επιβάτης αεροπλάνο, μου στέλνει εδώ θα, ο παππούς Θανάσης από τα Μελίσια, ο υδραυλικός λέει ξεχωρίζει από τη χωρίστρα του. Ω Χριστέ μου. Άλλο πράγμα που ξεκινάει από χ, σκέφτηκα για το, αλλά δεν τις παρούσεις. Ο κύριος Νίκος από Θεσσαλονίκη, ελάτε κύριε Νίκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας, σε όλους, καλημέρα. Και σε όλες που μας ακούνε. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Περδάλη. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο με αυτά που ακούτε και στη μέρα και τις προηγούμενες.
0: Εντάξει, γιατί μια χαρά, δεν έχω παράπονο.
1: Υπάρχουν λίγο κάποια ζητήματα όπως τα δαγκώματα και αυτά.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι μια περίπτωση.
1: Είναι γέλια, βέβαια, εντάξει, καταλαβαίνετε, για να αλαφρύνω λίγο το κλίμα.
0: Ναι, καλά κάνετε.
1: Δεν είναι καθόλου για γέλια αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν ξέρω αν είναι και κάποιο... κάποια εικόνα για την κοινωνία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή.
0: Κοιτάξτε, τώρα είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό αυτό. Εντάξει, προφανώς δίνει μία εικόνα για την κοινωνία γενικότερα, αλλά θέλω να πω ότι δεν κρίνεται η κοινωνία από ένα περιστατικό.
1: Σαφώς.
0: Έτσι. Αλλά δεν χρειαζόταν αυτό το περιστατικό. Εγώ έχω πει ότι έξω είναι τα πράγματα είναι άγρια. Και δεν το αποδίδω, ούτε δεν το πάω ούτε κομματικά, για να μην νομίζει κανείς. Βλέπω δηλαδή ότι είναι άγρια.
1: Κομματικά γιατί, κύριε Παρδάλη, τι εννοείτε με αυτό?
0: Όχι, γιατί μπορεί να μου πει κάποιος ότι το κάνω με πολιτικό πρόσημο, ας πούμε, ότι φταίει η κυβέρνηση κτλ. Εγώ μιλάω κοινωνικά, ότι βλέπω ότι έξω τα πράγματα είναι άγρια. Πρώτα απ' όλα δεν βλέπω ανθρώπους, όσο εγώ κυκλοφορώ. Βλέπω γενικώς μια ένταση.
1: Ναι, το γνωστό σε περιμένω στη γωνία, ας πούμε.
0: Πότε ναι, μια ένταση. Λάθος. Βλέπω μια επιθετικότητα και στην οδήγηση. Βλέπω μια ένταση στο πώς μιλάμε και συμπεριφερόμαστε και κινούμαστε. Το βλέπω. Αυτό το πράγμα το βλέπω. Αυτή η ένταση από κάπου προκύπτει, προφανώς.
1: Ξέρετε, το πώς μιλάμε αποδίδεται και στο γεγονός ότι δεν είμαστε και καλά εκπαιδευμένοι, θα έλεγα, στο να ακούμε.
0: Αυτό
1: είναι πολύ βασικό.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο να ακούσεις.
1: Όχι, καθόλου εύκολο. Και μάλιστα θυμάμαι ένα σχετικό μάθημα που είχαμε κάνει επικοινωνιολογία στο ΕΚΠΑ παλαιότερα, που έλεγε ότι αν μαζέψεις, αν κάνεις ένα σεμινάριο και έχει κόσμο έξω και πεις ποιος θέλει να μιλήσει και ποιος θέλει να ακούσει, περισσότερο θα πάνε σε αυτό που θα θέλουν να μιλήσουν και όχι σε αυτό που θα θέλουν να ακούσουν.
0: Ναι, δεν το έχω ξανακούσει, αλλά το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό που μου λέτε.
1: Αλλά περισσότερο θα θέλουν να πάνε
0: να μιλήσουν.
1: Ναι.
0: Μα είναι το να ακούσεις. Το να ακούσεις πραγματικά. Όχι μπαίνουν από το ένα αυτοί και βγαίνουν από το άλλο. Να ακούσεις, να καταλάβεις που λέει ο άλλος, να το σκεφτείς, να το αναλύσεις. Να πεις ότι εδώ συμφωνώ, εδώ διαφωνώ. Να κάνεις διάλογο. Δεν ξέρω, πολλά πράγματα έχει το ακούω.
1: Ναι, το λέω σε εσάς γιατί νομίζω ότι υπάρχει κάποιο σχετικό μάθημα επικοινωνιολογίας στο δικό σας κλάδο, έτσι δεν είναι?
0: Καλά, τότε που τελείωσα εγώ δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα.
1: Α, τόσο καλά.
0: Όχι, δεν ήταν εντάξει. Θα μιλάμε για 91, 90, δεν...
1: Ναι.
0: Εκεί ήταν, δεν είχαμε πρώτα απ' όλα ηλεκτρονικό υπολογιστή, γράφαμε στο χέρι, ας πούμε.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Από κάποια στιγμή και μετά, επειδή μας σκίζαν τα χειρόγραφα, γράφαμε με καρμπόν.
1: Μάλιστα.
0: Άλλες εποχές. Εκεί είχε άλλη αγριάδα το πράγμα.
1: Είχε μια άλλη αγριάδα, αλλά είχε και κάποια γοητεία, θα έλεγα.
0: Εντάξει, γοητεία έχει ακόμα.
1: Ναι.
0: Εξαρτάται όμως τι ψάχνει κανείς από το επάγγελμά του και τη δουλειά του γενικώς.
1: Προφανώς, αλλά το γράψιμο στο χέρι και νευροδιαβιβαστικά, ας πούμε, καταλαβαίνετε ότι ενεργοποιεί και κάποιες άλλες περιοχές του
0: κεφάλαιου. Να σας πω κάτι τώρα, εντάξει, δεν αφορά τον κόσμο, αλλά δεν πειράζει. Εγώ κάθε χρόνο τελειώνω, κάνα δύο ημερολόγια, δεν κρατάω ημερολόγιο, μην παρεξηγηθώ. Αλλά έχω και εδώ στο στούντιο, έχω πάντα μπροστά μου χαρτί και όταν δεν έχω ζητάω στυλό, ας πούμε, που ατύχει να μην... και έχω πάντα, δηλαδή κρατάω σημειώσεις για κάτι που θα ακούσω και θα μου κάνει εντύπωση ή κάτι που δεν θέλω να ξεχάσω. Δεν τα κρατάω στο κινητό ή στον υπολογιστή.
1: Ναι.
0: Ζωγραφίζω το χαρτί γύρω-γύρω. Είναι συνήθεια.
1: Και εγώ είμαι σε αυτή την... σε αυτή την κατάσταση και μάλιστα ενώ πάρα πολλές φορές, ας πούμε, σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, πάρα πολλές φορές έχει τύχει να αγοράσω ένα βιβλίο από αυτά τα ηλεκτρονικά βιβλία που λέμε, μετά από λίγο το παρατούσα.
0: Δεν έχω πάρει ακόμα.
1: Δεν τα κατάφερα να το διαβάσω. Θέλω να γυρίζω τη σελίδα.
0: Εγώ, ας πούμε, όταν διαβάζω ένα βιβλίο, έχω πάντα μολύβι.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: αν κάτι μου αρέσει, θέλω να το υπογραμμίσω ή θέλω να βάλω μια σημείωση δίπλα. Εντάξει. Όχι ότι είναι απαραίτητο.
1: Όχι βέβαια, αλλά ναι, βοήθεια.
0: Και ένα περίεργο πράγμα. Αν ψάχνω ένα τηλέφωνο,
1: ναι,
0: που δεν το έχω στην ατζέντα μου στο κινητό μου, εάν το έχω περάσει σε σημειώσεις μέσα στο τηλέφωνό μου ή σε κάποιο mail, δεν το βρίσκω με τίποτα, ακόμα και στις αναζητήσεις. Ξέρω όμως ακριβώς σε ποια σελίδα το έχω.
1: Ναι, το παθαίνω και εγώ αυτό πολλές φορές που περιγράφεται.
0: Δηλαδή...
1: Αυτό που θα ήθελα να πω απόψε, ναι, ολοκληρώστε και...
0: Όχι, δεν έχω, έλατε.
1: Αυτό που θα ήθελα να πω απόψε είναι το εξής που μου έκανε έτσι ιδιαίτερη εντύπωση χθες γεγονός. Εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη, γύρω στις 3:40 χθες το βράδυ, μετά από μια εργασία που είχα τέλος πάντων, σταματάω κάπου πολύ κεντρικά στην Τζιμίσκη, θα πω για να καταλάβουν τη Θεσσαλονίκη. Σαφώς απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση εκείνη την ώρα. Σταματάω για 2 λεπτά.
0: Ναι.
1: Για να πάρω κάτι να φάω και να πάω τέλος πάντων να κοιμηθώ. Πιστώνω λοιπόν σε αυτό το 2 λεπτό, δεν ήταν πάνω από 2 λεπτά, ναι, ότι καθώς επιστρέφω, βλέπω ένα περιπολικό να φεύγει, το οποίο δεν έχει αναμένωση ούτε φάρος ούτε τίποτα. Και μετά από λίγο ακούω τον χαρακτηριστικό ήχο μηνύματος, SMS εννοώ, γραπτού μηνύματος, που λέει και αμέσως μετά email ότι μου αποδόθηκε κλήση για παράνομη στάση και στάθμευση.
0: Μάλιστα.
1: Και ρωτάω τώρα. Η αστυνομία, η τροχέα μάλλον, όχι η αστυνομία, σε τέτοιες περιπτώσεις, διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν προειδοποιεί με ένα φάρο, ξέρω εγώ, παλαιότερα γινόταν το περιπολικό ένα φάρο ή κάποιος σφύριζε, ας πούμε, αν ήταν της τροχέας, θα μου πείτε την ώρα είναι και αργά, okay. Αλλά αποδόθηκε η κλήση ηλεκτρονικά, φύγανε και δεν ήξερα αν πραγματικά αυτό είναι πραγματικό αυτό που βλέπω ή είναι κάποιο σύνδεσμος phishing για να υποκλέψει δεδομένα του από το τηλέφωνό μου. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός.
0: Ναι.
1: Αποδίδεται λοιπόν η κλήση. Το καταλαβαίνω ότι όντως πρόκειται για συμβάν αληθινό. Πετυχαίνω μάλιστα και το περιπολικό πολύ πιο κάτω και ρωτάω ότι μου αποδώσετε κλήση και τα λοιπά. Ναι, τέλος πάντων μου είπαν κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν θέλω να αναφέρω. Και σήμερα το απόγευμα, ως διαμαγείας, μου έρχεται, και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα, μου έρχεται από ένα SMS το οποίο μηνύεται την σελίδα, το gov, το γνωστό gov.gr, ας πούμε, μηνύεται αυτό το φορέα, αυτό το σύνδεσμο, τέλος πάντων, Και μου λέει ότι θα μου αφαιρεθεί και η άδεια κυκλοφορίας, το δίπλωμα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο έλεγε. Ευτυχώς, αν και εκείνη τη στιγμή ήμουν πάρα πολύ πιεσμένος, δεν πάτησε το συνδεσμό, γιατί ο σύνδεσμος αυτός, όπως καταλαβαίνετε, ήταν ψεύτικος.
0: Ναι.
1: Αληθινός. Δεν σας κάνει λίγο εντύπωση ότι χθες αποδόθηκε μία κλήση τηλεφωνικά, μέσω γραπτού μηνύματος ηλεκτρονικά, ήθελα να πω. Και σήμερα αυτό το πράγμα συνέβη μετά από λίγες ώρες.
0: Ναι. Μου κάνει εντύπωση, σκέφτομαι. Δεν ξέρω. Θα πήγαινα σε ένα μαγαζί τεχνολογίας.
1: Ναι.
0: Για να δούνε λίγο τι προστασία έχω κατά τον... των ιών, τι προστασία έχει το τηλέφωνό μου.
1: Έκανα όλα τα απαραίτητα βήματα.
0: Ναι, νομίζω ότι θα άλλαζα και τους κωδικούς μου γενικώς.
1: Είδα ότι δεν υπάρχει εγκατεστημένο κάποιο κακό.
0: Όχι, όχι, λογισμικό όχι, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει με το Google και το δεν ξέρω τι άλλο, τι αντίστοιχο υπάρχει στο iOS σύστημα, ναι, που μπορείς να μπεις σε σελίδες που μπορείς να κάνεις login με το Google λογαριασμό σου.
1: Ναι,
0: λοιπόν, το οποίο αυτομάτως διαμοιράζει κάποια στοιχεία σου.
1: Πολύ σωστό.
0: Έτσι, δεν ξέρω τι είδους τεχνολογία χρησιμοποιούν, προφανώς πολύ προηγμένοι, όλοι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να αλώσουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία μας και να πάρουν ό,τι μπορούν να πάρουν. Δηλαδή, μπαίνω να αγοράσω κάτι, σου λέει κάνε login, θες να αγοράσω ως επισκέπτης ή αυτό, και αν κάνεις login θα κερδίσεις και 100 πόντους, αλλά αν δεν θες να κάνεις login, κάνε login με τον Google λογαριασμό σου. Τακ, πατάς, εύκολα. Δίνεις και πρόσβαση, χαίρετε. Πού δίνεις πρόσβαση?
1: Δίνεις πρόσβαση μόνο στο email σου, αλλά τα υπόλοιπα στοιχεία που έχει ο ένας φορέας, όπως είναι η Google ή οποιος.
0: Μέχρι να διαρρεύσουν όλα αυτά, έτσι, γιατί διαρρέουν.
1: Προφανώς και έχουν διαρρεύσει τα στοιχεία όλων μας. Προφανώς έχουν διαρρεύσει τα στοιχεία όλων μας και το λέω με πλήρη επίγνωση.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το χρονικό σημείο. Χθες αποδίδεται μια ηλεκτρονική κλήση. Και σήμερα μου έρχεται αυτός ο σύνδεσμος.
0: Ναι. Συζητάμε
1: και αναρωτιέμαι, ναι, πόσο ασφάλεια έχει αυτό το περιβόητο gov.gr σήμερα.
0: Δεν ξέρω αν έχει ασφάλεια.
1: Food for thought, τροφή για σκέψη.
0: Δεν ξέρω. Εγώ ένα πράγμα θα σας πω. Εδώ συζητάμε τώρα σε μια παρέα, πίνουμε καφέ ας πούμε και συζητάμε για κάτι στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Δεν χρησιμοποιούμε τα κινητά μας. Και μετά από λίγο η συζήτησή μας βγάζει στις αναζητήσεις, στις διαφημίσεις αυτό που συζητούσαμε.
1: Καλά, αυτό είναι παλιό, εντάξει.
0: Είναι εντάξει, παλιό, αλλά αν το ίδιο το τηλέφωνο αντλεί στοιχεία από την επικοινωνία τη μεταξύ μας, θεωρείται ότι μια ηλεκτρονική κλήση που έρχεται μέσω Gav, δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί με κάποιο πρωτόκολλο, με ένα προγραμματισμό, με βασικές γνώσεις να σπάσει ένα πρωτόκολλο και να στείλει ένα mail, αυτό δεν στέλνει κάτι άλλο, και άμα πατήσεις πάτησες. Μετά,
1: έστειλε γραπτό μήνυμα στον αριθμό μου. Πώς βρήκε τον αριθμό, ρωτάω. Μετά από λίγες ώρες, γιατί δεν μου έχει ξαναέρθει.
0: Προφανώς από τη στιγμή που σας ήρθε και mail και μήνυμα, το mail συνδέεται με κάποιο τρόπο με τον αριθμό σε κάποιο ψηφιακό αρχείο.
1: Το gov.gr για να μπορεί να έχει, ας πούμε, από την άλλη...
0: Η επαλήθευση, ας πούμε, γίνεται μέσω κινητού, μέσω...
1: Ακριβώς, ναι, λοιπόν. Αλλά τα στοιχεία όμως του τηλεφώνου, του αριθμού εννοώ, δεν είναι προσβάσιμα προς τρίτους από την Google ή από κάποιον άλλον φορέα. Αυτό σας λέω τόση ώρα. Αυτό προσπαθώ να πω, δηλαδή...
0: Ναι, επισήμως δεν είναι, σωστά.
1: Ναι. Είναι πολύ σωστά το θέμα.
0: Εντάξει.
1: Και επειδή τηλεφώνησα και στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, μου είπε ότι ναι, θα μπορούσε να έρθει και πριν γίνει η κλήση, θα μπορούσε να έρθει και δύο μέρες μετά αφού έχει γίνει η συγκεκριμένη παράδοση.
0: Ναι, το θέμα είναι πριν γίνει.
1: Randomly.
0: Ναι, πριν γίνει, πριν δοθεί η κλίση δεν θα μπορούσε να έρθει, γιατί δεν είχε, πώς το λένε, δεν είχε αναγνωριστεί η παράβαση.
1: Όχι, σας λέω για το μήνυμα το δεύτερο, το οποίο ήταν μήνυμα phishing.
0: Ναι, ότι θα μπορούσε να έρθει και μία και δύο μέρες μετά.
1: Ναι, ή θα μπορούσε να έρθει και νωρίτερα. Απλά είναι, λέει, τυχαίο το γεγονός, γιατί δεν είναι.
0: Α,
1: δεν
0: τυχαίο είναι, το αποδίδουν σε τύχη.
1: Σε τυχαίο, και εμένα δεν μου.
0: Έτυχε. Ούτε ναι, εμένα δεν θα με.
1: Δεν πολύ αυτό το έτυχε, αλλά δεν πέτυχε.
0: Ναι.
1: Δεν μου κάθεται καλά.
0: Ούτε εμένα δεν θα μου καθότανε.
1: Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο, έτσι, να ακούσω και τους υπόλοιπους της παρέας εδώ της εκπομπής σας, αν είχαν κάποιο συγκεκριμένο ή τέλος πάντων κάτι τέτοιο παρόμοιο περιστατικό, κάποιο παρόμοιο περιστατικό με κλίση, ας πούμε, που μπορεί αργότερα να είχε μετατρεπεί και σε ένα SMS.
0: Έχει στείλει εδώ ο κύριος Γιάννης ένα μήνυμα,
1: ναι,
0: σχετικό.
1: Mm-hmm.
0: Είχα, λέει, στείλει, είχα μία επίσης περίεργη εμπειρία με μήνυμα στο κινητό για τροχιά παράβαση το καλοκαίρι. Πλησίαζα σε διόδια και δεν είχα τηρήσει το όριο των 20 χιλιόμετρων. Παρατήρησα ένα περιπολικό με ραντάρ να με στοχεύει και υπέθεσα πως θα μου ερχόταν κλίση. Ναι. Την ίδια μέρα μου ήρθε ένα περίεργο SMS για τροχιά παράβαση. Τελικά διαπίστωσα ότι ήταν απάτη. Κλίση δεν μου ήρθε ποτέ. Τυχαίο.
1: Ναι. Καθόλου τυχαίο, ελπίζω.
0: Ναι, αλλά και πώς το αποδεικνύεις ότι δεν είναι τυχαίο, αυτό είναι το θέμα.
1: Δυστυχώς δεν μπορείς να το αποδείξεις, γι' αυτό και δεν προχώρησα κάπου παραπάνω, ας πούμε. Τι να αποδείξω τώρα, αυτό δεν. Απλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι. Γιατί έψαξα λίγο και τα νομικά, δεν είμαι νομικός, απλά έψαξα λίγο το τι γίνεται. Παραδοσιακά και σε ανθρώπινο επίπεδο, αν το θέσω πιο σωστά, παλαιότερα όταν στάθμευες έστω και για ένα λεπτό, θα μου πείτε το ένα λεπτό είναι ένα λεπτό, δεν πρέπει να σταθμεύσεις καθόλου, το κατανοώ αυτό.
0: Ναι, ο κόκκλειος δεν υπάρχει σε ούτε δευτερόλεπτο, μάλλον ορίζει το χρόνο για να επιβιβαστεί, να αποβιβαστεί κάποιος.
1: Ωραία. Okay.
0: Ως το μόνο θεμητό, ας πούμε, χρόνο που μπορεί κάποιος να σταματήσει, γιατί μπορεί να μην υπάρχει άλλο σημείο για να σταματήσει.
1: Ναι, δεν ξέρω αν εσάς σας έχει τύχει, αν έχετε δει, ας πούμε, ότι αυτό γίνεται, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και στην Πάτρα και στο Ηράκλειο και παντού. Συνήθως όταν σταματήσεις κάπου και έρθει κάποιο περιπολικό, ηχητικά ή με κάποιο φάρο θα σου πει μετακίνηση στο αυτοκίνητο ή αλλιώς θα σου αποδώσω κλίση.
0: Και μάλιστα τέτοια ώρα, λογικά σε ένα σημείο που δεν έχει την τρομερή κίνηση.
1: Πέρασε ένα αυτοκίνητο μετά από την ώρα που βεβαιώθηκε η κλίση, πέρασαν δύο αυτοκίνητα μετά από πέντε λεπτάκια.
0: Ναι, είναι λίγο περίμενα να σε γράψω, ας πούμε. Κάποιος θα σταματήσει να τον γράψουμε απόψε. Έτσι μου ακούγεται.
1: Και εμένα αυτό μου ακούγεται.
0: Αλλά η παράβαση βέβαια παραμένει παράβαση.
1: Μα δεν αμφισβητώ την παράβαση.
0: Όχι, δεν το λέω.
1: Είναι μια αμφισβήτηση.
0: Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα διαβάζοντας λίγο περισσότερο τον νέο ΚΟΚ, λέει ότι θα έπρεπε να μου έχουν αφαιρεθεί εκεί η ικανότητα οδήγησης για 10 μέρες.
0: Εντάξει, είναι λίγο χοντρότες εσείς παρά τα ξημερώματα.
1: Ναι. Διαβάστε το. Είναι η παράβαση ρο 40.
0: Και θα ναι, το ρο 40. Είναι το ρο 39 και το ρο 40 που.
1: Ο νέος κώδικας λέει ότι αφαίρεση τη.
0: Ξέρετε τι γίνεται. Υπάρχει, το έχω ξαναπεί. Γιατί το συζητούσαμε και πριν από δύο εβδομάδες με τον κύριο Κώστα, να κάνω λάθος από το Λαγκάδα. Υπάρχει το γράμμα του νόμου και το πνεύμα του νόμου.
1: Ορθόν. Σωστό.
0: Και δεν λέω ότι με το πνεύμα του νόμου θα τη γλιτώσουμε όσοι πάμε να κάνουμε μια παράβαση. Αλλά εγώ θα δώσω ένα παράδειγμα. Που δεν έχει να κάνει με το σταμάτησα γιατί εδώ είναι το φαρμακείο και δεν είχε πολύ να βάλει. Ένας άνθρωπος είναι διαβητικός.
1: Ναι, σωστό.
0: Ο διαβητικός, ξέρετε, όταν θα του έρθει να ουρήσει, έχει μερικά δευτερόλεπτα κάποιοι άνθρωποι από τη στιγμή που. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια οριακή κατάσταση που δεν επιδέχεται.
1: Ναι, ναι, το έχω ακούσει, ναι.
0: Έτσι. Δεν λέω να σταματήσει πάνω στην Αττική Οδό, στην αριστερή λωρίδα. Mm-hmm. Αυτό, εκεί που λέτε εσείς. Για να αναζητήσει, αν υπάρχει ένα θάμνο, να σας πω, στις 4 ναι. Ξημερώματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το λέω πολύ ανθρώπινα.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν σας καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, άμα πάει από πίσω τώρα και τον γράψει, μπορεί να τον γράψει και για προσβολή της δημοσίας έδους.
1: Ακριβώς. Αυτό πέρασε.
0: Ναι, θέλω όμως να πω ότι υπάρχει το πνεύμα του νόμου που λέει, ρε παιδιά, δεν είμαι επιδειξίας, έχω ζάχαρο, να το ορίστε, και μου τύχει αυτό. Τα κάνουμε τώρα. Άνθρωποι είμαστε. Μα τύχε καλύτερη οικογένεια.
1: Κάντε, λέει, ένσταση η απάντηση του αστυνομικού.
0: Καλά, από τη στιγμή που έχει βεβαιωθεί κλίση, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο, μόνο ένσταση.
1: Κάντε ένσταση σε τι, ας πούμε, ότι δεν προειδοποίησε ηχητικά, δεν προειδοποίησε.
0: Ότι παιδιά σταμάτησα για ένα λεπτό και θα σου πει ότι. Ναι, και θα σου πει ότι δεν απαγορεύεται και για ένα λεπτό.
1: Ναι. Ωραία. Τέλεια.
0: Οπότε, κάντε ένσταση.
1: Το δεύτερο κομμάτι θα δω τι θα κάνω. Δεν νομίζω, αλλά θα δω.
0: Όχι, λέω κάντε ένσταση. Στη λογική του ότι σας το λέει, αλλά ξέρει το αποτέλεσμα.
1: Ναι, ότι δεν θα γίνει αποδεκτή η ένσταση αυτό. Θα γίνει μια αποτυχία, τέλος πάντων. Το δεύτερο κομμάτι όμως είναι πάρα πολύ σοβαρό, κύριε Παρδαλή. Το ότι διέρευσαν το ότι σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα έρχεται και ένα SMS phishing για να πατήσεις και να πάψεις και άλλα πράγματα.
0: Σύμφωνα με το ηλεκτρονικό έγκλημα όμως δεν είναι διαρροή, είναι τυχαίο. Είναι πολύ σοβαρό.
1: Εσάς όλο αυτό ο χρόνος που προσδιορίζεται.
0: Όχι, δηλαδή, και εμένα ο χρόνος. Όχι, και εμένα. Όχι. Αλλά είναι αυτό που σας είπα πριν. Πώς μπορεί κανείς να τα αποδείξει.
1: Προφανώς. Τι να πω. Αν κάποιος πάντως από τους υπόλοιπους της παρέας έχει την ίδια εμπειρία, θα χαρώ πολύ να την ακούσω.
0: Ευχαριστώ, κύριε Νικό.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Στο iPhone μου γράφει εδώ ο κύριος Αβραάμ, υπάρχει λειτουργία απομόνωσης lockdown mode. Στο πρόσφατο iOS η διαδρομή είναι ρυθμίσεις από πόρτα και ασφάλεια, λειτουργία απομόνωσης, ενεργοποίησης, απομόνωσης, ενεργοποίησης και επανεκκίνηση. Είναι ακραίο, λέει, μέτρο προστασίας για όσους πιστεύουν ότι αποτελούν στόχο εξελιγμένης κυβερνοεπίθεσης και περιορίζει αρκετές λειτουργίες της συσκευής. Φαντάζομαι ότι υπάρχει αντίστοιχη προστασία και στα Android. Ας αναζητήσει λίγο συνακροατής τη σχετική επιλογή στη συσκευή του. Lockdown mode. Ναι, αλλά πρέπει να δεις όμως αυτό και από πού σε αποκόπτει. Γιατί μου ακούγεται πολύ ακραίο. Τώρα. Να μου έρθει κάτι και να αισθανθώ ότι αποτελώ στόχο εξελιγμένης κυβερνοεπίθεσης. Που εντάξει, δηλαδή να μπουν στο λογαριασμό μου το πολύ πολύ να μου στείλουν κάνα mail, κάνα μήνυμα με γέλια. Ξέρετε, αυτή τη φατσούλα που γελάει και κλαίει ταυτόχρονα, κλαίει από τα γέλια, αυτό. Να δουν μέσα 3 ευρώ, 5 ευρώ, θα γελάσουν και θα φύγουν, ξέρω εγώ. Να κάνω και lockdown το κινητό μου. Ρε τι έχουμε πάθει. Ζούμε σε μια κοινωνία όπου πλέον οι άνθρωποι δαγκώνουν ανθρώπους. Το είδαμε και αυτό. Όχι, μου λέει ο Μπούμεραγκ, το κάνεις με πολιτικό πρόσημο, ξεκάθαρα, ρε Μπούμεραγκ, αλλά άσε να πω κάτι. Καλά, κυρία Γιώτα, αυτές οι ασφάλειες που προσφέρουν οι εταιρείες στο κινητό, εγώ προσωπικά δεν χρησιμοποιώ καμία, θέλω να σας πω, διότι όταν ενεργοποιείται αυτή η ασφάλεια και αρχίζει και σκανάρει το κινητό σου, με τη χρήση που κάνω εγώ στο κινητό μου θα μου βγάλει 150 συναγερμούς και θα πρέπει να απενεργοποιώ ένα-ένα. Όχι, αυτό δεν είναι επικίνδυνο, όχι, αυτό δεν είναι επικίνδυνο. Αυτό το γιατί τα συστήματά τους είναι μέχρι ενός σημείου. Εγώ που μπαίνω, ας πούμε, σε 200 διαφορετικά site την ημέρα και ανταλλάσσω άλλα 200 mail, είναι η χαρά του αντιοικού. Ήρθε ένα μήνυμα από άγνωστο αποστολέα, ήρθε ένα μήνυμα από εκεί. Αφήστε που τα τελευταία χρόνια μπαίνω κάθε μέρα στα σκουπίδια του τηλεφώνου, στα mail μου. Γιατί όλο και κάτι θα έχει έρθει και θα έχει πάει εκεί και δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Μου έχει έρθει λογαριασμός εκεί. λογαριασμούς που πρέπει να πληρώσω. Και επέμενα κιόλας, τους είχα πάρει και τηλέφωνο και μου λένε όχι, σας το στείλαμε. Και λένε δεν το έχω λάβει, δεν έχει έρθει, δεν μου το στείλατε. Και ήταν εκεί. Εντάξει, τι συζητάμε τώρα. Λοιπόν, γεια σας κύριε Αντώνη από τη Μελβούρνη. Λέει ο Μυρμηδόνας, λέει, τι έγινε λέει με την πρέσβυρα. Δεν είπε τίποτα. Την είχε εκθιάσει τότε, δεν θυμάμαι. Πριν έρθει. Μετά ήρθε, εντάξει, γιατί και τώρα. Λέει τα δικά της. Τη δουλειά της κάνει. Εντάξει Γιάννη, εγώ δεν έχω διαβάσει συμφωνία. Για όλα αυτά ο Τσίπρας τα έχουμε πει αυτά. Προδοσία και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει. Λοιπόν. Κύριε λέει Παρτάλη, τελικά η τεχνολογία έχει κάνει ζημιά στους λειτουργούς της δημοσιογραφίας. Ζημιά στους λειτουργούς. Α. Στους εργαζόμενους. Όχι, ζημιά δεν έχει κάνει. Αν κάνεις σωστή χρήση, γιατί να κάνεις ζημιά. Αλλά αν θες να τα βρίσκεις όλα εύκολα και γρήγορα, ναι, έχει κάνει ζημιά. Όταν μιλάς, λέει, με τόση σιγουριά για πράγματα που δεν γνωρίζεις, είναι απόλαυση. Εγώ με σιγουριά για κάτι που δεν γνωρίζω ποτέ. Ίσα-ίσα που επαναλαμβάνω σε καθημερινή βάση για πράγματα που δεν γνωρίζω και που θέλω να ενημερωθώ πρώτα πριν να πω το οτιδήποτε. Γεια σου, λέει Μανώλη, ο Βαγγέλης από το Μόντρεαλ. Γεια σας, κύριε Βαγγέλη. Εμένα, λέει, δεν με νοιάζει καθόλου να μπουν στο λογαριασμό μου, αρκεί να μπουν. Συνήθως, να ξέρετε, κύριε Βαγγέλη, όταν μπαίνει τρίτος στο λογαριασμό σας, δεν μπαίνει για καλό πάντως. Να τα λέμε αυτά. Άλλο να μπουν λεφτά. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αλλά τρίτος στο λογαριασμό μας δεν είναι πολύ καλό πράγμα. Και εδώ τα κοιτάω τα μηνύματα που είναι στα σκουπίδια, γιατί έρχονται πάρα πολλά, δεν ξέρω ποιο είναι το κριτήριο, τι τα κόβει και τα στέλνει εκεί. Πείτε, λέει, στον κύριο Σταυρακάκη να σας μιλήσει για τον γκολ του Εντούρ στο Ιταλία-Πολωνία 6-2 κάτω των 21. Τώρα το είδα. Δεν την έψαξα, ρε Γιάννη, τη λέξη νενέκος. Ούτε εμένα μ' αρέσει ως λέξη. Όμως, για να είμαι ειλικρινής. Κυρία Ιφηγένεια, είδατε πόσο σύντομα έληξε αυτό το για το οποίο ανησυχούσατε. Και έκλεισε μόνος του άνθρωπος το τηλέφωνο, είχε την ευγένεια. Πείτε, λέει, στην κυρία Λευκή να γκουγκλάρει στο τηλέφωνο της στο Live 24. Ναι, μα αυτό είναι το θέμα, ότι δεν θέλει κύριε Γιώργο να ακούει από το τηλέφωνο, θέλει ραδιόφωνο, το κλασικό, το παραδοσιακό. Αυτό το Radio Garden πάλι δεν το ξέρω. Δεν μπλέκω με τέτοια με εφαρμογές και τέτοια πράγματα. Τώρα κατάλαβα, κυρία Ρένα. Στο γαλάτσι. Δεν είχα συνδέσει. Για να το προωθήσω αυτό. Γιατί έψαχνα εγώ για το. Έψαχνα σε παραγωγούς κατευθείαν. Μάλιστα. Λοιπόν, και ενώ η κυρία Κατερίνα θα ψάχνει ένα τραγουδάκι για να κλείσουμε, εγώ σιγά σιγά θα αρχίσω τα αποχαιρετιστήρια για απόψε. Ξημερώματα Τρίτης πια. 6 έχει ο μήνας. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων μέχρι τώρα. Νωρίτερα ήταν ο κύριος Αντώνης Μορτάκης. Και ακόμα πιο νωρίς ήταν ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη σήμερα πήρε απουσία, αλλά δικαιολογημένη, τα είπαμε. Αύριο, σήμερα δηλαδή, πρακτικά, πρώτο Θεός να είμαστε καλά, θα είναι μαζί μας 9 με 11 και θα έχουμε και τον κύριο Ρίζο, θυμίζω. απαντήθηκαν και σήμερα πολλές ερωτήσεις και χαίρομαι πολύ γι' αυτό από τον κύριο Μητρόπουλο. Αύριο έχουμε να πούμε πολλά και με τον κύριο Ρίζο. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση, καλό ξημέρωμα. Προσεκτικά όσοι κινείστε στο δρόμο αυτές τις ώρες, όσοι εργάζεστε, όσοι ξεκινάτε τώρα για τη δουλειά σας, όσοι επιστρέφετε από τη δουλειά σας, και να έχουμε μια καλή και ήσυχη όσο το δυνατόν ημέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεός για απόψε, αύριο, αλλά απόψε πρακτικά, αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο. Πρώτο Θεός να είμαστε καλά στις 9 εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Η Ελλάδα που χτίζουμε έχει ήδη γερά θεμέλια, έχει τους πρώτους ισορρόφους. Μένουν ωστόσο να αναγερθούν κι άλλοι.
7: Εμείς είμαστε οι γκρεμιστές, γιατί εμείς είμαστε και οι κτίστες.
8: Χτίζαμε παλάτια στην άμμο.

0: Βγείτε να χτίσετε να βγει ο κόμμα να βρει ο κόμμα δουλειά.
1: Ειδοποία ρε ότι ξαναπιάνουμε δουλειά. Ειδοποία με.
2: Εγώ έχω 10 χρόνια εμπειρία στο γιαπί.
1: Σιγάρα Καραβάκο, κόντεψε να με σκοτώσει ρε.
3: Δεν υπέγραψα. Δεν υπέγραψα συνέχιση του μνημονίου. Γιατί εγώ ήμουν ο αρχιτέκτονας του αντιμνημονίου.
1: Ρε Μπούρδα Καραβάκο!
4: Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονική σήμερα. Γιορτάζουν οι αρχιτέκτονες.
5: Χρόνια τους πολλά.
4: Χρόνια πολλά, καλά και δημιουργικά. Και καλά χτισήματα. Εδώ ακούσατε μερικούς από τους σπουδαιότερους αρχιτέκτονες των τελευταίων ετών. Να χτίζουνε, να γκρεμίζουνε, να ξαναχτίζουνε. Να έχουνε βάλει γερά θεμέλια. Να θέλουν να σηκώσουνε και άλλους ορόφους. Και είχαμε και τον αρχιτέκτονα του αντιμνημονίου, για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Ο τελευταίος ήταν ο αρχιτέκτονας του αντιμνημονίου.
5: Ο κύριος Σαμαράς ήταν αρχιτέκτονας του αντιμνημονίου.
4: Βεβαίως.
5: Δεν είχε ψηφίσει μνημόνιο.
4: Μετά. Πριν όμως ήταν αρχιτέκτονας. Καταλαβες. Μετά γκρέμισε.
5: Μπράβο. Δηλαδή θέλω να πω.
4: Έχτισε στην αρχή, μετά γκρέμισε.
5: Ναι.
4: Οι άλλοι όμως χτίζουνε. Σηκώνουν ορόφους. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σηκώνει. Πολλούς ορόφους.
5: Φυσικά σηκώνει.
4: Και ο Αλέξης Τσίπρας έχει εμπειρία εκεί από το γιαπί.
5: Πολιτικός μηχανικός είναι.
4: Γκρεμιστές, χτίστες. Όλοι μαζί.
5: Μπράβο, παιδιά.
4: Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλά κουράγια, καλά χτισήματα. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
6: Κάντε και ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε και ένα σταυρό. Που να ζήσει καλό.
4: Κάντε το σταυρό σας, παιδιά. Κάντε το σταυρό σας.
5: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κάντε σωστά το σταυρό σας. Μην το κάνετε σαν το Ιωσήφ Καλαμαράκι, λες και παίζει μπουζούκι. Χριστιανέ του Θεού, κάνε σωστά το σταυρό σου. Το σταυρό το κάνουμε έτσι.
4: Έτσι, έτσι.
5: Λάθος το κάνεις.
4: Ωρε παιδάκι μου,
5: λάθος
4: σκάλωμα.
5: Λάθος το κάνεις το σταυρό, δεν γίνεται αυτό.
4: Σκάλωμα αυτή η γυναίκα.
1: Όχι μέρα, μα τι να μ' κάνω το σταυρό μου. Θα το κοπεί ρε παιδιά 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε να κάνω το σταυρό μου.
4: Άσε με ρε παιδί, δεν θέλω να μου μιλάς όταν κάνω το σταυρό μου.
5: Μα να το κάνεις σωστά για να μην σου μιλάω.
4: Σκάλωμα
5: πρωί πρωί. Πω.
4: Τώρα γιατί σας λέμε να κάνετε το σταυρό σας.
5: Με αυτά που ζούμε, πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας.
4: Είχαμε αυτή την αποδέσμευση των αποθεμάτων.
5: Ναι.
4: Του πετρελαίου, ντίζελ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Όπως είχε ζητήσει ο Τραμπ.
5: Ναι.
4: Αυτό λέει θα φέρει βέβαια μια ισορροπία το επόμενο διάστημα, αλλά βραχυπρόθεσμα. Γιατί μακροπρόθεσμα αυτό ενδεχομένως να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Ρωτάνε που λες Αμαλία μου τον Γιώργο τον Αυτιά.
5: Ναι, ναι.
4: Τι μπορεί να σημαίνει τώρα αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι αποδέσμευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές τις ποσότητες πετρελαίου.
5: Η Αμερική, όπως είπατε, πιέζει την Ευρώπη για αποδέσμευση κι άλλων αποθεμάτων.
6: Αλλά η ίδια δεν το κάνει για τον εαυτό της. Η Αμερική δεν το κάνει. Για,
5: αν το κάνει η Ευρώπη, τι σημαίνει αυτό για τον καταναλωτή.
6: Τι σημαίνει, κάνε το σταυρό σου σημαίνει.
5: Ναι, να το πει.
6: Κάνε το σταυρό σου. Αν συμβεί αυτό, τότε. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ή θα γίνουν τσάμπα οι μεταφορές. Κάν το σταυρό σου σημαίνει.
4: Κάν το σταυρό σου, κάτσου.
5: Κάνουμε αλλά να πιάσει τόπο. Τον κάνουμε το σταυρό μας γενικότερα με αυτά που ζούμε, αλλά. Αλλά.
4: Κάν το σταυρό σου και κάνε και προσευχή.
6: Κάντε και ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε και ένα σταυρό. Που να ζήσει καλό.
5: Ναι.
4: Κάντε το παιδιά γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
5: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης με τα λουμπάγκα του στο άλλο μικρόφωνο. Γιατί εγώ είμαι μια χαρά. Ο Ιωσήφ παιδεύεται με τη μεσούλα του.
4: Εγώ.
5: Εσύ.
4: Για μένα το λες.
5: Για ποιον είναι.
1: Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά.
4: Είμαι σε μια τέτοια κατάσταση, είναι η αλήθεια.
5: Βεβαίως θα ξέρετε ότι δεν θα πάει στο γιατρό. Δεν υπάρχουν για τον Ιωσήφ ούτε νοσοκομεία ούτε ορθοπαιδική. Δηλαδή το καταπολεμάει με καμιά κομπρέσα, όχι πώς λέμε, βεντούζα, με τίποτα κρέμες.
4: Με καμιά μπούλα.
5: Με καμιά μπούλα. Ακούγε πλέον ο Γιάννης πρωί-πρωί. Λοιπόν, τέτοια πράγματα γιατί αρνείται να πάει στο γιατρό.
4: Υπάρχουν άλλα φάρμακα που το γιατρό τον κάνουν πέρα.
7: 6 λούτσι την ημέρα, το γιατρό τον κάνουν πέρα.
4: Κατάλαβες Μαρία Χριστόδουλου που είσαι στην επιμέλεια του ήχου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Διονύση τον Καντιάνη, στην Ποθητή, στην Σαντορίνη, την αγάπη μας Ποθητή. Στη Μαρία, στην Καλυθέα, να είσαι καλά Μαρία, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον Real Blogger, καλά γκρεμίσματα λέει και ξαναχτισήματα. Σε δουλειά να βρισκόμαστε, να ξέρεις, η προσφώνηση του αγαπητού Real Blogger προς εσένα είναι η Μπρέντα Κακομύρογλου.
5: Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά. Την απέφυγα την Τραγάνω το Σαββατοκύριακο, γιατί με το που είδα τις τιμές των καυσίμων, είπα άστο. Άστο καλύτερα, δεν βγαίνει να πηγαίνω κάθε Σαββατοκύριακο, πηγαίνει έλα την Τραγάνα, οπότε έκατσα στο σπιτάκι μου.
4: Καλημέρα και στο Φάνη. Πήξαμε στους χτίστες, λέει, και στους αρχιτέκτονες. Θα τους παρακαλούσα να μην ασχοληθούν άλλο για την υγεία τη δική μας και της χώρας. Γιατί μόνο γκρεμίζουν προς το παρόν. Καλημέρα, Φάνη. Καλημέρα και στο Θανάση, τον οικονόμου. Ενώ ο Τάσος από την άλλη, για το θέμα της αποδέσμευσης των αποθεμάτων πετρελαίου, λέει ότι αν ο Αυτιάς δεν στριμώξει την Ούρσουλα, δεν πρόκειται να δούμε πετρέλαιο.
5: Ναι, ναι, έχει δίκιο.
4: Θα τη στριμώξει.
5: Έχει.
4: Οπωσδήποτε.
5: Πήγε και ο Βασίλης στον Άγιο Στέφανο και καλημέρα Βασίλη στο σούπερ μάρκετ. Ήθελε να πάρει κουραμπιέδες, παρόλο που είναι Οκτώβριος. Έχουν συσκευασμένος. Βλέπει την τιμή του κιλού στο σούπερ μάρκετ, ξαναλέω. Μου τη στέλνει και φωτογραφία, 11,60 το κιλό. Και μου λέει ο άνθρωπος, σταυροκοπιέται. Να τώρα που κάνει το σταυρό του. Και μου λέει, σκέψου πού θα πάνε κουραμπιέδες. Στα ζαχαροπλαστεία τα Χριστούγεννα. Όχι, δεν θέλω να το σκέφτομαι.
8: Κάντε για ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε για ένα σταυρό. Που να ζήσει καλό.
4: Παιδιά, κάντε το σταυρό σας, γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Ο καιρός καλά ξεκίνησε σήμερα, τουλάχιστον εδώ στην Αττική. Έχουμε καθαρή ατμόσφαιρα, έχει βγει ο ήλιος. Εντάξει, η θερμοκρασία λέει εκεί στους 21-22 βαθμούς Κελσίου.
5: Καλός καιρός, συμφωνώς, με ήλιο, γιατί είχαμε ένα κακό Σαββατοκυριακό.
4: Τι ήταν αυτό το πράγμα που πάθανε στην Κρήτη οι άνθρωποι?
5: Εγώ, δηλαδή, πραγματικά έχουν καταστραφεί, γιατί η Κρήτη είναι και αυτάρκης. Τι με διασχολούνται οι κάτοικοι? Και η γεωργία και την τροφία. Καταστράφηκαν οι άνθρωποι, πραγματικά.
4: Πολύ μεγάλες καταστροφές.
5: Τι νερό έπεσε.
4: Και στις καλλιέργειες, και σε σπίτια.
5: Και σε υποδομές.
4: Σε επιχειρήσεις, υποδομές.
5: Είναι καταστροφικό. Κατεβαίνει κλιμάκιο, κυβερνητικό κλιμάκιο σήμερα. Να αρχίσουν και πρώτες αυτοψίες, γιατί πρέπει να δοθούν και γρήγορα υποζημιώσεις. Αλλά πραγματικά, άνοιξαν οι ουρανοί. Αυτό που λέμε, άνοιξαν οι ουρανοί. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν. Καλά, το νερό δεν σταματιέται. Αλλά ήταν. Δηλαδή, μου, αυτή η εικόνα ήταν απόκοσμη.
4: Εγώ άκουσα κατοίκους ηλικιωμένους. Τώρα, ναι, μιλάμε ανθρώπους 90 ετών, οι οποίοι έλεγαν ότι δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα στη ζωή μας.
5: Ναι.
4: Πρώτη φορά, λέει, που είδαμε κάτι,
5: ναι,
4: τέτοιο.
5: Ναι, το άκουσα και εγώ στα ρεπορτάζ. Σήμερα θα πάει το κυβερνητικό κλιμάκιο. Αύριο θα κατέβει και ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, θα επισκεφτεί τις πληγήσεις περιοχές. Έτσι, γιατί οι άνθρωποι πραγματικά έχουν καταστραφεί.
4: Καλημέρα στην Κρήτη, την αγάπη μας, κουράγιο, καλή δύναμη σε όλους και ευτυχώς τουλάχιστον πέρασε αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Μακάρι οι άνθρωποι να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους το επόμενο διάστημα και να υπάρξει και η μέρημνα που πρέπει.
5: Λοιπόν, καλημέρα στο Γιάννη το φίλο μας, στο Γιάννη το Βάγκο.
4: Γεια σου, Γιάννη.
5: Καλημέρα, λέει, καλημέρα. Τι λέει ο Τάκης από το Βύρονα για την τιμή του πετρελαίου? Αυτά τα ξέρει ο Καλαμαράκης, δεν μπορώ να σου πω εγώ τι λέει ο Τάκης από το Βύρονα για την τιμή του πετρελαίου.
4: Τι λένε, κάτι ξέρουν εκείνοι οι δύο που δεν ξέρω εγώ.
5: Δεν είναι αυτός ο Τάκης από το Βύρονα που πηγαίνω. Που... Αυτός δεν είναι. Ποιος είναι που εντάχθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ? Τι ήταν αυτό?
4: Τα Βρυλίσια.
5: Α, εντάξει, το Βύρονα, λάδος,
4: τα Βρυλίσια.
5: Συγγνώμη,
4: με μπερδεύετε τώρα, ναι, και εμένα. Καλημέρα στον Κώστα, στο Βούπερταλ, στην Γερμανία. Το σταυρό μας, λέει, τα τελευταία 20 χρόνια τον κάνουμε με την ψυχή στο στόμα. Να σε καλά, φίλε, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Στέφανο, ευχαριστούμε πολύ. Και στον Θανάση, ο οποίος μου προτείνει ένα μασαζάκι. Καλημέρα στον Παναγιώτη, να, από την Κρήτη. Ψαρή φοράδα Βιάνου. Ευτυχώς, λέει, σε εμάς οι βροχές ήταν ευεργετικές. Άλλα μέρη της Κρήτης όμως έγιναν τρομερές ζημίες, δυστυχώς. Και το κράτος πρέπει να παρέμβει και να στηρίξει πραγματικά τον κόσμο που καταστράφηκε.
5: Ο Γιάννης μας στέλνει και μια φοβερή φωτογραφία από το χωράφι, από το τρακτέρ. Άντε, καλή δουλειά, Γιάννη μου, να είσαι καλά.
4: Καλή δύναμη. Καλημέρα και στον Μιλτιάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βελτιωμένος λοιπόν ο καιρός, όπως είπαμε, οι καταστροφές βέβαια που έγιναν στην Κρήτη είναι πάρα πολύ σημαντικές. Από εκεί και πέρα, χθες είχαμε και τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη απέναντι στη Γερμανία. 0-0. Τελικά η Εθνική.
5: Τα παλικάρια μας άντεξαν. Λέει, εγώ δεν είδα τον αγώνα όλων. Όλοι, αλλά το πρώτο ημίχρονο ήταν οι Γερμανοί.
4: Εντάξει, υποφέραμε.
5: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι άντεξαν, δεν έβαλαν γκολάκι. Κοντά ήταν να βάλουν, νομίζω έβαλαν ένα και ακυρώθηκε.
4: Ακυρώθηκε γιατί είχαν πάρει την μπάλα με το χέρι.
5: Ακριβώς. Λοιπόν, άρα μπράβο στα παιδιά, είναι πρώτοι στον όμιλο.
4: Είναι
5: μαζί
4: πρώτη,
5: με την Ολλανδία.
4: Μαζί με την Ολλανδία.
5: Όλα τα έχω μάθει. Μαράκι, είδες.
4: Κοίταξε να δεις, αν κάποιος μας έλεγε Πριν ξεκινήσει αυτή η φάση του Nations League, ότι θα είμαστε μετά από 4 αγώνες στην πρώτη θέση μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς.
5: Ποιος θα το πίστευε?
4: Και να μην έχουμε χάσει σε 2 παιχνίδια από τη Γερμανία, να έχουμε κερδίσει μάλιστα το ένα, δεν θα το πίστευε κανείς. Οπότε είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με την πορεία της εθνικής ομάδας και μπράβο σε αυτά τα παιδιά. Τώρα έχει άλλα 2 παιχνίδια το Νοέμβριο. Μπράβο. Ένα εκτός με την Ολλανδία, ένα εντός με τη Σερβία και μπορεί να διεκδικήσει ακόμα και τη δεύτερη θέση του ομίλου. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδιά της εθνικής ομάδας. Το μοναδικό, έτσι για να γκρινιάξω λίγο, γιατί θέλω να γκρινιάξω και λίγο, γιατί θα μου λείπει μετά. Ρε παιδί μου, γίνεται η ανάκρουση του εθνικού ύμνου της φιλοξενούμενης χώρας. Δεν σφυρίζουμε εκεί πέρα. Δεν γιουχάρουμε.
5: Συμφωνώ.
4: Δηλαδή είναι μεγάλη ασέβεια.
5: Συμφωνώ.
4: Και έγινε και χθες με τη Γερμανία, έγινε και με την Ολλανδία στο προηγούμενο παιχνίδι.
5: Όχι, δεν.
4: Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα σεβόμαστε.
5: Συμφωνώ.
4: Θα μας άρεσε μας, για παράδειγμα, να γιουχάρουν αντίπαλοι οπαδοί την ώρα που παίζει ο εθνικός μας ύμνος. Δεν είναι καθόλου ωραίο, παιδιά. Ας το αλλάξουμε αυτό, μπορούμε. Όπως βελτιώνεται η εθνική μας, οι παίκτες μας και τα λοιπά, μπορούμε να βελτιωθούμε και εμείς ως οπαδοί.
5: Ναι, αν είναι δυνατόν, δεν κουλτούρα.
4: Άντε και να γκρινιάξω και λίγο παραπάνω. Εγώ ξέρετε ότι είμαι Παναθηναϊκός και φανατικός Παναθηναϊκός. Δεν μ' αρέσει αυτό που γίνεται με τον Μπαρτζόκα. Δεν μπορεί να πηγαίνει τώρα σε ένα γήπεδο και 40 λεπτά να τον βρίζουν. Όπως έγινε προχθές με τον Ηρακλή. Που οι οπαδοί του Ηρακλή κιόλας έχουν και μια κουλτούρα, έτσι. Είναι πολύ ωραίοι οπαδοί. Τώρα 40 λεπτά να βρίζεις τη μητέρα του. Εντάξει.
5: Δεν είναι ωραίο γενικώς και εμένα δεν μου αρέσει. Λίγο, εντάξει, αυτό που λέει ο Σιφ. Όπα, λίγο όπα. Άλλο το που ο καθένας μας ποια ομάδα υποστηρίζει και το καταλαβαίνω αυτό. Και άλλο τώρα. Αυτό είναι, τι να πω, δεν ξέρω, είναι τοξικό.
4: Εντάξει,
5: ανήθικο.
4: Αυτό πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να σταματήσει. Συμφωνώ, κάποια στιγμή. Γκρίνιαξα, το έβγαλα από μέσα.
5: Αφού γκρίνιαξες.
4: Εντάξει, πάμε παρακάτω λοιπόν.
5: Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μετά από μια δύσκολη περίοδο ανάρρωσης ή καθώς μεγαλώνουμε, η διατροφή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Το Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος για τους δικούς μας ανθρώπους. Συμβάλλει στην πρόσληψη πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
4: Καλημέρα στη Σούλα, στη Θεσσαλονίκη. Ναι, το γιαπί, το πυλοφόρι, το μυστρί. Είπαμε, είναι η μέρα των αρχιτεκτώνων. Σήμερα των ανθρώπων οι οποίοι χτίζουν το μέλλον της χώρας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλημέρα και σε σένα, Νίκο. Καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο Μιχάλη, ο οποίος λέει, καλά, και στο Αρκαλοχώρι, έτσι έλεγαν, για γρήγορη αποκατάσταση και οι άνθρωποι είναι ακόμα στα κοντέινερ. Μόνο λόγια, λέει, τόσα χρόνια. Έχει ένα δίκιο τώρα για το Αρκαλοχώρι. Καλημέρα και στον Θάνο. Αφού θα πάνε, λέει, αρχηγή κομμάτων στην Κρήτη, όλα οκ, αρχίζει το χτίσιμο από σήμερα. Καλημέρα και στην Αφροδίτη, στην Χίο. Καλημέρα, Ντεμάη, καλή εβδομάδα και σε σένα. Και στο φίλο μας τον αγαπητό studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα και στη Λέλα που μας ακούει αυτή την ώρα στο σαχαροπλαστείο στου Ρέντι.
5: Ναι.
4: Θα τα πούμε στη συνέχεια για σαχαροπλαστεία, για αυτοπηγεία.
5: Ναι.
4: Γιατί αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα με το αυξημένο κόστος στην ενέργεια.
5: Αναγκαστικά πρέπει να προχωρήσουν σε αυξήσεις. Δεν βγαίνει διαφορετικά.
4: Σήμερα είναι το πάρτι για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
5: Ναι, για τα 52 χρόνια, το λέω σωστά.
4: 52 χρόνια, ναι.
5: Έτσι, ναι, με ένα
4: βίντεο. Χθες ήταν η επέτειος.
5: Ναι, χθες είχαμε και δηλώσεις από κορυφαία στελέχη και ένα ωραίο βίντεο AI για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας μαζί με τον Πυρσό που επιστρέφει. Και σήμερα το μεγάλο πάρτι.
9: Χρόνια πολλά στη μεγάλη μας παράταξη. Χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία.
4: Θα τα γιορτάσουν σήμερα λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία. Λογικό είναι αυτό για τα 52 χρόνια που συμπληρώνει το κόμμα.
10: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
4: Θα φωνάξουν και ένα ζήτω η Νέα Δημοκρατία.
9: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
4: Oh.
9: Ζήτω η Ονέα!
5: Όπα! Τι όπα! Όπα! Έτσι!
4: Θα φωνάζει και ο Αντώνης Σαμαράς.
5: Στο βίντεο ήταν μέσα ο κύριος Σαμαράς, είχε όλους τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Ήταν και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος όμως, εντάξει, δεν νομίζω ότι τον πολύ ένοιαζε είναι δεν είναι, γιατί έκανε και 2 χτυπήματα μέσα σε 2 μέρες.
4: Με βίντεο.
5: Με βίντεο,
4: αρχικά
5: κανονικό.
4: Για τα οστά του Σαμουήλ.
5: Συγγνώμη.
4: Του τσάρου Σαμουήλ.
5: Ναι, που δεν έπρεπε να τα δώσουμε, τι δεν έπρεπε να κάνουμε.
4: Ρε παιδί μου, εκεί υπήρξε μια συμφωνία λοιπόν με τη Βουλγαρία για ανταλλαγή κοιμήλιων.
5: Ακριβώς.
4: Τι είναι αυτά τα κοιμήλια, τα είχαν κλέψει οι Βουλγαροί στο πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
5: Σωστά.
4: Απομονές. και από εκκλησίες ελληνικές. Είχαν κλέψει λοιπόν αυτά τα κοιμήλια. Και εδώ στην Ελλάδα είχαν βρεθεί το 1965 τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ.
5: Ναι.
4: Που για τους Βουλγαρούς είναι.
5: Είναι πρόσωπο, ρε παιδί μου.
4: Ναι, παιδί μου, είναι κάτι. Λέει, πώς είναι για μας ο Μέγας Αλέξανδρος.
5: Και κάναμε μια συμφωνία.
4: Κάναμε μια συμφωνία. Λοιπόν, επιστρέψαμε εμείς τα οστά του Σαμουήλ και πήραμε πίσω 48 ιερά κοιμήλια.
5: Ναι.
4: Είναι μια συμφωνία την οποία.
5: Είναι καλή συμφωνία αυτή. Εγώ καλή τη βλέπω.
4: Κοίταξε, αν κρίνω ότι η Ιερά Σύνοδος εξέδωσε ανακοίνωση και εξέφρασε την ικανοποίησή της και αντίστοιχα αυτή την πράξη την χαιρέτησε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
5: Άρα σημαίνει ότι κάτι καλό και έγινε, ρε παιδί.
4: Λογικά, μάλλον
5: εμείς
4: είναι κάτι θέλαμε θετικό.
5: Τα οστά του Σαμουήλ εδώ, δεν κατάλαβα.
4: Δεν ξέρω.
5: Όχι, λέω ρε παιδί μου, τι τα θέλαμε τα οστά, έτσι κολλήσαμε στα οστά του Σαμουήλ. Προς Θεού, έτσι, δεν είναι διακομωδοκατέλα. Γιατί εμείς θέλαμε τα οστά του Σαμουήλ να μείνουν εδώ, ρωτώ.
4: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, ο Αντώνης Σαμαράς πάντως.
5: Τον κύριο Σαμαρά.
4: Έκανε ένα βίντεο και λέει: Σαλπίζουμε υποχώρηση, λέει, με πανηγυρισμούς.
5: Για
4: γιατί δίνουμε τα οστά και δεν παίρνουμε πίσω όλα όσα μας είχαν κλέψει οι Βούλγαροι.
5: Μάλιστα.
4: Απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ότι καμία υποχώρηση και ότι και μόνο η απάντηση της Ιεράς Συνόδου είναι η καλύτερη απάντηση για αυτή τη συμφωνία. Που επιτεύχθηκε.
5: Ναι, για να το λέει η Ιερά Σύνοδος.
4: Και λέει επίσης ότι δεν έχει τελειώσει η διαπραγμάτευση. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος της διαπραγμάτευσης και θα ακολουθήσουν κι άλλα.
5: Πάντως ο κύριος Σαμαράς βρήκε αφορμή τα οστά του Σαμουήλ έτσι για να κάνει ένα βίντεο και να πει ότι η κυβέρνηση κάνει υπαναχωρεί σε, τι να σου πω, στα εθνικά. Γιατί σαν
4: ναι,
5: εθνικό.
4: Λέει, δεν έπρεπε να τα δώσουμε
5: μα
4: τα οστά.
5: Μα δεν έπρεπε τα οστά. Τι τα θες, τα θες, τι λέει εδώ τα οστά.
4: Τώρα τι να τα κάνουμε εμείς τα οστά εδώ.
5: Εγώ αυτό είπα και
4: του
5: εγώ.
4: Σαμουήλ, τέλος πάντων.
5: Περιορέξω σκολοπίδα.
4: Λέει βέβαια, άκουσα και τον Μητροπολίτη Δράμας, ο οποίος λέει ότι με αυτόν τον τρόπο χάνουμε ένα διαπραγματευτικό ατού. Γιατί αυτό ήταν κάτι που θέλαν πάρα πολύ οι Βούλγαροι. Αυτό έπιασε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο οποίος εκτός από τον Σαμουήλ ασχολήθηκε και με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, γιατί έγινε μια αναφορά από την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν που πήγε στα Σκόπια.
5: Καλά, ήταν ατυχέστατη.
4: Όχι μόνο ατυχέστατη, κάτσε για να μην. Για μην τα λέω εγώ, ναι. Για κάτσε να ακούσουμε την αναφορά της κυρίας Φοντερ Λάιεν.
11: But I also want to be very clear about what Europe stands for. We welcome North Macedonia with its identity and its language. We believe that the Macedonian culture and language can only make our union richer. Because our motto is diversity in unity.
4: Τι είπε λοιπόν η κυρία Φοντερ Λάιεν στα Σκόπια, καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία,
5: εντάξει,
4: μέχρι εδώ καλά,
5: okay.
4: Με τη γλώσσα της και την ταυτότητά της.
5: Μακεδονική. Ουσιαστικά.
4: Λέει, καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με τη γλώσσα της και την ταυτότητά της και πιστεύουμε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η γλώσσα θα κάνουν την Ευρώπη πιο πλούσια.
5: Εντάξει, αυτό ενόχλησε πάρα πολύ την Αθήνα. Έτσι, απάντησε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης για το γεγονός αυτό. Και ότι εντάξει, το ουσιαστικά φάνηκε. Ενοχλημένη είναι και η κυβέρνηση, όλοι μας. Πηγαίνει η Ούρσουλα, τα έχει λύσει όλα τα προβλήματα, πάει στη Βόρεια Μακεδονία και μιλάει για μακεδονικό πολιτισμό και μακεδονική γλώσσα. Τώρα τι να πω, πραγματικά δηλαδή.
4: Το πιάνει λοιπόν γι' αυτό ο Αντώνης Σαμαράς. Τσουπ, άλλο βίντεο εκεί πέρα και για την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Τι είναι αυτά που λέει και πώς τις επιτρέπει η κυβέρνηση. Και κάνανε τα ίδια, δεν κάνανε τίποτα για τη συμφωνία των Πρεσπών. Απαντάει λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν ήταν στην αντιπολίτευση είχε πει ότι είναι κακή συμφωνία, θα την καταψηφίσουμε, αλλά εφόσον κυρωθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, μετά δεν μπορεί να ακυρωθεί.
5: Ακριβώς.
4: Ήταν, λέει, απόλυτα ειλικρινής. Βέβαια, δεν πρόκειται, λέει, να απεμπολίσουμε ποτέ το δικαίωμα για τον δρόμο των Σκοπίων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός περνάει πάντα μέσα από την Ελλάδα. Αν δεν τηρούν τα συμφωνηθέντα,
5: δεν θα μπουν
4: στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο οποίος εκτός από το Σαμουήλ ασχολήθηκε και με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, γιατί έγινε μια αναφορά από την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν που πήγε στα Σκόπια.
5: Καλά, ήταν ατυχέστατη.
4: Όχι μόνο ατυχέστατη, κάτσε για να μην. Για μην τα λέω εγώ, ναι. Για κάτσε να ακούσουμε την αναφορά της κυρίας Φοντερ Λάιεν.
11: But I also want to be very clear about what Europe stands for. We welcome North Macedonia with its identity and its language. We believe that the Macedonian culture and language can only make our union richer. Because our motto is diversity in unity.
4: Τι είπε λοιπόν η κυρία Φοντερ Λάιεν στα Σκόπια, καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία,
5: εντάξει,
4: μέχρι
5: έτσι,
4: εδώ καλά,
5: okay.
4: Με τη γλώσσα της και την ταυτότητά της.
5: Μακεδονική. Ουσιαστικά.
4: Λέει, καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με τη γλώσσα της και την ταυτότητά της και πιστεύουμε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η γλώσσα θα κάνουν την Ευρώπη πιο πλούσια.
5: Εντάξει, αυτό ενόχλησε πάρα πολύ την Αθήνα. Έτσι, απάντησε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης για το γεγονός αυτό. Και ότι εντάξει, το ουσιαστικά φάνηκε. Ενοχλημένη είναι και η κυβέρνηση, όλοι μας. Πηγαίνει η Ούρσουλα, τα έχει λύσει όλα τα προβλήματα, πάει στη Βόρεια Μακεδονία και μιλάει για μακεδονικό πολιτισμό και μακεδονική γλώσσα. Τώρα τι να πω, πραγματικά δηλαδή.
4: Το πιάνει λοιπόν και αυτό ο Αντώνη Σαμαρά. Τσουπ, άλλο βίντεο εκεί πέρα και για την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Τι είναι αυτά που λέει και πώς τις επιτρέπει η κυβέρνηση και κάνανε τα ίδια, δεν κάνανε τίποτα για τη συμφωνία των Πρεσπών. Απαντάει λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν ήταν στην αντιπολίτευση είχε πει ότι είναι κακή συμφωνία, θα την καταψηφίσουμε, αλλά.

0: Λένε στα Σκόπια, καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία.
1: Εντάξει, έτσι.
0: Καλά. Με τη γλώσσα της και την ταυτότητά της.
1: Μακεδονική. Ουσιαστικά.
0: Λέει, καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με τη γλώσσα της και την ταυτότητά της και πιστεύουμε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η γλώσσα θα κάνουν την Ευρώπη πιο πλούσια.
1: Αυτό ενόχλησε πάρα πολύ την Αθήνα. Έτσι, απάντησε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης για το γεγονός αυτό. Και ότι εντάξει, το ουσιαστικά φάνηκε. Ενοχλημένη είναι και η κυβέρνηση, όλοι μας. Πηγαίνει η Ούρσουλα, τα έχει λύσει όλα τα προβλήματα. Πάει στη Βόρεια Μακεδονία και μιλάει για μακεδονικό πολιτισμό και μακεδονική γλώσσα. Τώρα τι να πω, πραγματικά δηλαδή.
0: Το πιάνει λοιπόν γι' αυτό Αντώνη Σαμαρά. Τσουπ, άλλο βίντεο εκεί πέρα και για την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Τι είναι αυτά που λέει και πώς τις επιτρέπει η κυβέρνηση. Και κάνανε τα ίδια, δεν κάνανε τίποτα για τη συμφωνία των Πρεσπών. Απαντάει λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν ήταν στην αντιπολίτευση είχε πει ότι είναι κακή συμφωνία, θα την καταψηφίσουμε, αλλά εφόσον κυρωθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, μετά δεν μπορεί να ακυρωθεί.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν, λέει, απόλυτα ειλικρινής. Βέβαια, δεν πρόκειται, λέει, να απεμπολίσουμε ποτέ το δικαίωμα για τον δρόμο των Σκοπίων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός περνάει πάντα μέσα από την Ελλάδα. Αν δεν τηρούν τα συμφωνηθέντα,
1: δεν θα μπουν
0: στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Λοιπόν, ο Κώστας Τσουκαλάς και καλημέρα Κώστα Τσουκαλά, μας ακούει και λέει: είναι
0: καλημέρα.
1: Πολύ σημαντικά το αστά του Σάμουελ για τους Βούλγαρους. Το διαβάζω όπως μου το έστειλε. Το ερώτημα είναι γιατί πήραμε μόνο 48 κιμήλια, ενώ δίνουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τους Βούλγαρους. Ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει διαπραγμάτευση για το σύνολο των κλεμμένων. Αυτή είναι η άποψη του κύριου Τσουκαλά και του Πασόκου, από ό,τι καταλαβαίνω. Εκπρόσωπος του Πασόκου είναι ο κύριος Τσουκαλάς. Ναι, Κώστα μου, εγώ θεωρώ αυτό που λέει η κυβέρνηση, λέει ότι κάναμε τη διαπραγμάτευση, πήραμε αυτά που πήραμε. Θα μπορούσαμε να τους πιέσουμε κι άλλο, λέει το Πασόκου ο κύριος Τσουκαλάς, και να πάρουμε κι άλλα κιμήλια.
0: Σεβαστή άποψη. Απλά αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι δεν έχει σταματήσει η διαπραγμάτευση και ότι έπονται και άλλα στάδια, αλλά ότι σε αυτή τη φάση πήραμε 48 ιερά κιμήλια. Θα το δούμε και το επόμενο διάστημα. Ακούσαμε και την άποψη του Πασόκ. Προς το παρόν θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Δεν προλάβαμε να βάλουμε και το άλλο βίντεο που μιλάει εκεί ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Τσούτσια.
1: Θα το βάλουμε.
0: Θα το βάλουμε.
1: Γιατί τα λέει όλα. Μιλάει για ποτάμι, μιλάει για μπάζωμα. Τα βάλω όλα μέσα ο κύριος Σαμαράς μαζί με τον κύριο Τσούτσια. Βεβαίως άλλο ένα χτύπημα, νομίζω όχι μόνο στην κυβέρνηση, προσωπικά στον πρωθυπουργό του Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Το έκανε και ανήμερα των γενεθλίων, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: θες, δηλαδή.
1: Μου,
0: βρήκε και τη μέρα τώρα
1: αυτό
0: να κάνει το βίντεο. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μην ξεχνιέστε εσείς. Μέχρι να γυρίσουμε, μην ξεχνιέστε.
2: Κάντε για ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε για ένα σταυρό. Που να ζήσει καλό.

0: Μπαμπά, μπαμπάκα.
1: Ορίστε, παιδί μου.
0: Κάποιος χτυπάει την πόρτα.
1: Ποιος είναι?
2: Η Νέα Δημοκρατία ανοίγει τις πόρτες της.
3: Άνοιξε καταραμένη πόρτα.
2: Και ανοίγει επίσης τα παράθυρά της.
4: Ανοίγοντας πόρτες και παράθυρα της Νέας Δημοκρατίας.
3: Άνοιξε πορτούλα μου.
5: Ένα κόμμα που θα έχει ανοιχτές πόρτες για όλους. Θα έχει ανοιχτά παράθυρα. Θα έχει φρέσκο αέρα.
3: Άνοιξε πόρτα!
2: Να ανοίξουμε τις πόρτες και τα παράθυρα της Νέας Δημοκρατίας.
3: Είστε τα πατούλια καλά. Κατεβάστε τους κουτίνες. Με μας δει καραμάτια μας μπουζώνουν με πόδια και με χέρια.
6: Ανοίγουνε πόρτες, ανοίγουνε παράθυρα,
7: ναι, ναι, ναι,
6: να μπει φρέσκος αέρας. Είχε ξεκινήσει Σαμαράς, ανοίγει πόρτες, ανοίγει παράθυρα, εκεί πέρα θα πουδιάσουνε στο τέλος. Όλα ανοιχτά πέρα εδώ, κάνει και ρεύμα.
7: Ναι, κάνει και ρεύμα, κάνει και ρεύμα.
6: Ακριβώς. 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στη Χρύσα. Δυστυχώς, λέει, η Συμφωνία των Πρεσπών προβλέπει το όνομα Βόρεια Μακεδονία, αλλά δεν προβλέπει το επίθετο Βόρειο Μακεδονικός για τη γλώσσα και την υπηκότητα.
7: Σωστό είναι αυτό που λέει.
6: Απλώς το επίθετο Μακεδονικός. Έχει δίκιο σε αυτό,
7: δίκιο.
6: Η Χρύσα. Έχει δίκιο. Είναι αυτή η Συμφωνία των Πρεσπών που προβλέπει έτσι τα πράγματα. Τώρα, Αμαλία μου, ποιες πιστεύεις ότι είναι οι πιο σημαντικές ιστορίες, γιατί πιστεύεις ότι είναι οι δικές της ή οι δικές μας?
7: Οι δικές μας.
6: Ακριβώς. Γιατί δεν είναι σημαντική είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η καθημερινότητα ενός σύγχρονου νοικοκυριού. Η ιστορία ενός ζευγαριού που δίνει ραντεβού στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς του. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους. Ιστορίες που η ΔΕΗ αναγνωρίζει και στηρίζει διαχρονικά μέσα από έργα και πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
7: Τώρα που τα σχολεία ξεκίνησαν και η καθημερινότητα των παιδιών μπαίνει ξανά σε πρόγραμμα, είναι μια καλή αφορμή να σκεφτούμε και τη δική μας εξέλιξη. Γιατί το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να επενδύουμε και εμείς στη γνώση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ, με ευελιξία στο χρόνο και το χώρο μελέτης. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και ναυτιλιακά με κορυφαίους ακαδημαϊκούς. Οι εγγραφές ξεκίνησαν με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής σήμερα.
6: Λέγαμε νωρίτερα λοιπόν για τον Αντώνη Σαμαρά που έκανε διπλό χτύπημα μέσα στο Σαββατοκύριακο, αρχικά με βίντεο για τον Σαμουήλ και για την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, αλλά στη συνέχεια έκανε και ένα βίντεο μαζί με τον κύριο Τσούσια, τον άμεσο συνεργάτη του, για τη Νέα Δημοκρατία και για κάτι δημοσιεύματα που τον ήθελαν να κάνει κόμμα μόνο και μόνο για να ρίξει την κυβέρνηση και μετά ό,τι θα το κλείσει. Θέλεις να ακούσουμε λοιπόν τι είπε γι' αυτό ο Αντώνης Σαμαράς εκεί με τον κύριο Τσούσια που κάνανε μαζί το βίντεο?
8: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
9: Έλα, για που το βάλες?
8: Πάω να κλείσω το κόμμα.
9: Σε κόμμα.
8: Δεν είχε βάλει στις ευρωπαϊκές εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
9: Αυτά γράφουνε. Μένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
8: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω εγώ στον δρόμο όσο αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Χάρης.
9: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
6: Είχε πολλές αναφορές μέσα το βίντεο,
7: ναι,
6: και για το ποτάμι κυρίως. Αυτή ήταν εμπιχτή για τον κύριο Θεοχάρη.
7: Τώρα εντάξει, να σου πω κάτι, ρε παιδί μου. Το καταλαβαίνω ότι αυτή η έκφραση του κύριου Θεοχάρη ήταν ατυχέστατη και εμείς από εδώ το είπαμε πάρα πολλές φορές. Αλλά τώρα τα βάζει όλα μέσα ο κύριος Σαμαράς. Μιλάει για μπάζωμα, το ποτάμι, τους κακομύριδες. Δεν δείχνει ότι θέλει να κάνει ζημιά στην κυβέρνηση.
6: Εντάξει, εμένα με προβλημάτισε το γεγονός ότι έβγαλε το βίντεο χθες. Δηλαδή,
7: μα ναι, γι' αυτό το λέω.
6: Είσαι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 1977.
7: Είσαι και πρόεδρος.
6: Και η επέτειος των 52 ετών από την ίδρυσή της. σε βάζουν στο βίντεο μέσα ως πρώην πρόεδρο και ναι, πρωθυπουργό άκουσα, με τη Νέα Δημοκρατία. Και εσύ βρήκες την ημέρα τώρα να κάνεις το βίντεο με τον κύριο Τσούτσια για όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, είναι λίγο unfair, παιδί μου. Ας κρατιότανε λίγο. Αφού έκανε το βίντεο για τον Σαμουήλ, έπρεπε να κάνει και το άλλο.
7: Αμα το δεν το έκανε τυχαία ο κύριος Σαμαράς, τίποτα δεν κάνει τυχαία.
6: Το Σαμουήλ.
7: Όχι, το βίντεο, το δεύτερο, αυτό που είπες.
6: Α, εντάξει.
7: Έτσι, για το μπάζωμα, για το ποτάμι κτλ.
6: Πάντως, όπως άφησε να εννοηθεί και σε αυτό το βίντεο, σύντομα έρχεται το κόμμα.
10: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις. Με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
6: Πολύ σύντομα. Έρχεται, όσο νουπο. Για πάμε και λίγο στα κοινωνικά, γιατί σήμερα νωρίς το πρωί είχαμε μια εμπριστική επίθεση με χειροβομβίδα. Είναι νομίζω η δεύτερη τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή εκεί της Αχαρνών. Έγινε επίθεση με χειροβομβίδα λοιπόν σε καφετέρια. Δεν εξεράγει,
7: ναι,
6: ευτυχώς.
7: Ευτυχώς.
6: Αλλά έκλεισαν οι δρόμοι γιατί εκεί βρέθηκαν
7: σε
6: οι άνθρωποι από το
7: που
6: τμήμα.
7: Έχει γίνει στόχο ξανά το Σεπτέμβρη.
6: Ναι, ναι, αυτό λέω. Ναι. Πάλι το προηγούμενο διάστημα.
7: Σε καθάρισμα λογαριασμών. Λένε κάτι για κάποια συμμορία που ο επικεφαλής είναι στη φυλακή, αλβανικής καταγωγής. Τώρα και ποιο θα ελέγχει εκεί την περιοχή. Ποιο ξέρει, τώρα καταλαβαίνει τι γίνεται.
6: Η Περόνη έχει φύγει από την χειροβομβίδα. Ευτυχώς λοιπόν δεν εξεράγει. Βρέθηκαν εκεί οι άνδρες από το τμήμα εξουδετερώσεις εκρηκτικών μηχανισμών. Όπως ήταν λογικό, έχουν κλείσει εκεί πέρα δρόμοι. Θα μας πει σε πολύ λίγο ο Παναγιώτης Βολάνιος που θα έρθει στο στούντιο αν έχουν ανοίξει οι δρόμοι ή αν παραμένουν ακόμα κλειστοί και ποιοι είναι αυτοί. Και ταυτόχρονα τη νύχτα είχαμε και ένα τροχαίο στην Πετρούπολη. Δυστυχώς έχουμε έναν 24χρονο νεκρό σε σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών.
7: Ναι.
6: Ενώ τραυματίστηκαν και δύο 17χρονοι. Τρία νέα
7: πολλά
6: παιδιά λοιπόν.
7: Πάλι. Πολλά τροχαία.
6: Ένας νεκρός, δύο τραυματίες. Και είχαμε και εκείνο το απίστευτο περιστατικό με την γυναίκα οδηγό ταξί.
7: Τι είναι αυτό το πράγμα, στη Νέα Ιωνία.
6: Στη Νέα Ιωνία.
7: Τις έκοψε το αυτή.
6: Τις έκοψε το αυτή, παιδιά.
7: Επιβάτης.
6: Ακριβώς. Γιατί, λέει, φτάσανε στο σημείο αποβίβασης.
7: Ναι.
6: Ήθελε να πληρώσει με κάρτα ο επιβάτης, αλλά εκεί δεν έπιανε το POS, δηλαδή δεν είχε σήμα. Και επειδή δεν είχε σήμα, κάνανε γύρω-γύρω μέχρι να βρούνε σήμα και να μπορέσει να πληρώσει. Εκνευρίστηκε λοιπόν ο επιβάτης και επιτέθηκε στη γυναίκα, η οποία πραγματικά, από ό,τι φαίνεται, γλίτωσε χάρη στην παρέμβαση των περαστικών και των κατοίκων εκεί της περιοχής, αλλά δεν γλίτωσε ανέμακτα, της έκοψε κομμάτι από το αυτί, όπως θα την ακούσετε τώρα. Να λέει και η ίδια.
11: Με κολλάει πάνω στο κάθισμα και εγώ προσπαθώ με το χέρι μου να τον διώξω. Μου πιάνει και το χέρι μου, το αφοπλίζει, δεν μπορούσα να το κουνήσω. Μου δαγκώνει το αυτί και κάθεται στο αυτί μου δαγκωμένος. Κάποια στιγμή ακούω ένα κράτς και κόβεται το αυτί μου. Άκουσα το κράτς στο αυτί μου. Αυτό βέβαια ήταν και η σωτηρία μου, γιατί με κρατούσε από το αυτί και δεν μπορούσα να φύγω από τα μάξι. Σε αυτή τη φάση λοιπόν κατάφερα και φεύγω από τη θέση μου και πέφτω στον δρόμο. Φωνάζω βοήθεια, μου κόψει το αυτί.
12: Ήταν γεμάτο αίμα. Όταν τον πλησίασα, που είχαμε μια την αψιμαχία μας, που όσοι προσπαθούμε να κινητοποιήσω, τον είδα εδώ πέρα, ήταν γεμάτο αίμα.
11: Μου ζήτησε πώς, εγώ έχω πώς εφαρμογή, δεν έπιανε το ίντερνετ. Μου λέει πάμε πιο κάτω μέχρι να βρούμε σήμα. Ένα τέταρτο παιδευόμασταν να βρούμε σήμα. Κάποια στιγμή μου λέει αυτός δεν έχω υπομονή.
12: Ήταν σε κατάσταση πανικού τελείως. Δεν ήξερε πού βρισκόταν, ήθελε απλά να ξεφύγει, να φύγει. Έπεσε πάνω στον πρώτο άνθρωπο που βρήκε μπροστά της και τη φυγαδίψαν από πάνω.
13: Μαζευτήκαν εδώ με μηχανές, αστυνομικοί, περιπολικά και γίνε χαμός. Μέχρι δηλαδή τις 3 η ώρα ενημερωθήκαμε ότι ήταν εδώ.
6: Απίστευτο περιστατικό πραγματικά, δηλαδή η γυναίκα τώρα στα καλά καθούμενα να χάσει μέρος του αυτιού, της έκοψε κομμάτι από τα αυτή κανονικά.
7: Αυτό τώρα.
6: Επικίνδυνος ο άνθρωπος.
7: Επικίνδυνος, δηλαδή επειδή...
6: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι καλά. Κάποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει. Δεν μπορεί δηλαδή να είσαι καλά απλά να ανεβριάσεις και να επιτεθείς τώρα σε μια γυναίκα.
7: Βέβαια.
6: Καλά και άνδρας να ήταν, σε έναν οδηγό. Και να
7: του δαγκώσει
6: το αυτί, ας πούμε, και να του κόψεις κομμάτι. Και αν δεν υπήρχε λοιπόν η παρέμβαση πέντε κατοίκων, περαστικών. Γιατί δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά. Ποιος ξέρει τι κατάληξη θα είχε αυτή η ιστορία. Η γυναίκα ούριαζε βοήθεια. Υπάρχει το ηχητικό. Δεν το βάζουμε τώρα γιατί. Εντάξει, δεν είναι και ευχάριστο τώρα να ακούγεται η σπαρακτική φωνή της. Φώναζε η γυναίκα για βοήθεια και αυτός εκεί, κολλημένος στο αυτί της.
7: Και
6: αν πρόσεξε αυτό που είπε, είναι ότι ευτυχώς που κατάφερα και έφυγα από τα χέρια του. Ευτυχώς που μου έκοψε το αυτί, γιατί διαφορετικά δεν θα ζούσα.
7: Ναι, ναι, τρομακτικό.
6: Πού έχουμε φτάσει, ρε παιδιά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά δεν μπορεί τώρα να είναι δημόσιος κίνδυνος να βγαίνει έξω και όποιον πάρει ο χάρος. να του τις δαγκώνει τώρα και να τις κόβει κομμάτι από το αυτί. Τέλος πάντων, επειδή λέμε και για τα θέματα στους δρόμους, ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει μπει στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση. Καλημέρα, Παναγιώτη. Πες μας τι γίνεται.
14: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αρκετά θέματα. Ξεκινάμε από την Αττική Οδό. Έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 15 έως 20 λεπτών οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας και από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Μποτιλιάρισμα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Λυκόβρηση, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο, αλλά και στο ύψος του Μοσχάτου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Μοσχάτο. Και να ενημερώσουμε τους ακροατές πως κλειστή παραμένει Αχαρνών από Ιουλιανού μέχρι Χέιδεν, καθώς συνεχίζονται επιχειρήσεις του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών λόγω χειροβομβίδας που εντοπίστηκε τα ξημερώματα σε καφετέρια.
6: Άρα παραμένουν εκεί οι δρόμοι κλειστοί.
14: Σωστά, κλειστή παραμένει και η Φερόν για τον ίδιο λόγο από το ύψος της Λεωφόρου Φιλής.
6: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Καλή εβδομάδα. Φίλε, εγώ αυτό το οποίο θεωρώ σωστό θα το λέω. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα, αυτό που είδα πάλι με τον Μπαρτζόκα δεν μου άρεσε καθόλου. Εγώ δεν λέω ότι αγαπάω τον Μπαρτζόκα, ούτε ότι μου είναι ο πιο συμπαθής άνθρωπος στον χώρο του αθλητισμού. Αλλά από την άλλη, δεν γίνεται τώρα να πηγαίνει σε ένα γήπεδο, και δεν είναι μόνο τώρα του Ηρακλή, μην κρυβόμαστε, και σε όλα τα άλλα γήπεδα.
7: Και
6: 40 λεπτά τώρα να βρίζουν τη μητέρα του. Ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σοκράτη, θα συμφωνήσω μαζί σου. Και ο ίδιος δεν είναι καθόλου καλό παράδειγμα λόγω αθυροστομίας. Άλλο αυτό όμως τι λέει χωρίς να ακούγεται, απλά διαβάζοντας τα χείλη του, και άλλο τώρα να τον βρίζει ένα ολόκληρο γήπεδο και κυρίως να βρίζει ιερά και όσια, ας πούμε τώρα τη μητέρα του. Με συγχωρείτε, εγώ το βρίσκω λάθος αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να το ανεχθώ. Καλημέρα Γιούλα, καλή εβδομάδα. Ναι, και καμιά ψυχοθεραπεία θα βοηθήσει. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Κώστα στα Γιάννενα. 2 βαθμούς λέει έχουν στα Γιάννενα.
7: Ναι, κάνει κρύο. Ωραία, και το πρωί και το βράδυ. 5, άκουγα 6 βαθμούς. Έχουν οι άνθρωποι, πραγματικά είναι κρύο. Δηλαδή ανάβουν θέρμανση. Περισσότερο ξύλο βέβαια, τζάκι.
6: Ναι, αλλά πώς θα τη βγάλουν οι άνθρωποι.
7: Τώρα τι να σου.
6: Με αυτές τις τιμές που θα πούμε και στη συνέχεια για τη θέρμανση, γιατί δεν είναι μόνο το πετρέλαιο και σε τι τιμή θα ανοίξει. Είναι και η άνοδος στο ρεύμα.
7: Στο φυσικό αέριο.
6: Στο φυσικό αέριο.
7: Στα
6: δηλαδή,
7: ξύλα.
6: Από όπου και να το πιάσεις, δεν μπορείς να γλιτώσεις από πουθενά.
7: Όχι, όχι, όχι.
6: Καλημέρα, φίλε.
7: Εκκλητική κατάσταση.
6: Καλό κουράγιο εκεί πέρα στα Γιάννενα που μας ακούνε. Πάμε, διαφημιστικό διάλειμμα, γυρνάμε.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στην Κλειό. Να, η Κλειό, η φίλη μας. Καλημέρα να μας φιλήσεις και το μικρό.
1: Ναι,
0: ευχαριστούμε
1: ναι,
0: πάρα
1: μου.
0: Πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλά έκανες, λέει και γκρίνιαξε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δυστυχώς αυτό δείχνει και την παιδεία μας και τι πρότυπα δίνουμε στα παιδιά μας. Σήμερα στα Γιάννενα ξυπνήσαμε με πολύ κρύο. Καλημέρα να μας φιλήσεις τον Ορέστη. Αμαλία μου, στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλι με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πώς καταφέρνουν να τα βρίσκεις πάντα φρέσκα φρέσκα. Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων αλλά και τη φρεσκάδα τους. Lidl, γιατί όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Λοιπόν, επειδή πλησιάζει και η ώρα που αρχίζει το γνωστό ερώτημα τι θα φάμε σήμερα, έχω πρόταση, Ιωσήφ.
0: Ακούω.
1: Κάντε εκείνη την καρμπονάρα που σκέφτεστε, αλλά κάντε τη με προϊόν της χρονιάς. Τα ζυμαρικά Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 από 3.200 ανθρώπους. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα. Και κάτι ακόμα που αξίζει να ξέρετε. Είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Και έχετε 4 τρόπους να τα δοκιμάσετε. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Εγώ λέω να το ξακριβώσετε μόνοι σας. Κατσαρόλα, νερό, σάλτσα και δοκιμή.
0: Φύγαμε το μεσημέρι για μακαρόνια Macwell.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης στέλνει το μήνυμα του από την ηλιόλουστη Τοσκάνη.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ ξεκινάμε, λέει, με 14 βαθμούς τα ξημερώματα και φτάνουμε μέχρι 26 το μεσημέρι αυτή την εβδομάδα. Τιμές καυσίμων μία από τα ίδια. Αλλά όταν βάζεις μόνο σου καύσιμο στην Αντλία, είναι φθηνότερο αρκετά, περίπου 15 λεπτά το λίτρο, από την τιμή που έχει όταν το βάζει ο υπάλληλος. Πας στα Σελφίτο, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Βάζεις και είναι 15 λεπτά φθηνότερα. Γι' αυτό λέει και τα πρατήρια έχουν ελάχιστους υπαλλήλους και μόνο λίγες ώρες την ημέρα, αλλά στο self-service λειτουργούν 24ωρο. Καλημέρα, Παναγιώτη, στην πανέμορφη Τοσκάνη. Κι άλλο μήνυμα από τον Τάσο. Μας στέλνει φωτογραφία αυτή την ώρα σχετικά με τις τιμές. Η αμόλυβδη 2,59, 2,25 προς 2,26
1: ναι.
0: Δηλαδή. Και το ντίζελ 2,19.
1: Ναι, αυτό είναι μαζί με την επιδότηση, έτσι, των 20 λεπτών. 15 συν 5 ακόμα στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη.
0: Εγώ το πρωί βέβαια είδα παρόμοιες τιμές με αυτές που μας έστειλε ο Τάσος. Είδα και πρατήρια όμως 2 ή 3 που το ντίζελ ήταν στα 2,11.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή είχε μειωθεί
1: η τιμή. Είχε μειωθεί η τιμή με την επιδότηση μαζί βεβαίως.
0: Ακριβώς, δηλαδή από τα 2,19 έχει πάει
1: λεπτά.
0: Στα 2,11. Είναι μια μικρή μείωση και όπως λένε και οι πρατηριούχοι, άκουσα τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής, να λέει ότι αυτή την εβδομάδα θα δούμε μείωση.
2: Μιλάμε για μια μείωση σταδιακά περίπου στα 10 λεπτά. Θα δούμε λοιπόν το πετρέλαιο ντίζελ τις επόμενες μέρες, εφόσον παραμείνει αυτή η κατάσταση, το τονίζω, από το 2,20 που ήταν 2,22 την προηγούμενη εβδομάδα, να πωλείται στα πρατήρια υγρών καυσίμου περίπου στα 2,10.
1: Μια ανάσα σημαντική. Καταλαβαίνουμε όμως ότι θα είναι πολύ δύσκολος ενεργειακά ο χειμώνας. Το λένε όλοι. Το άκουσα και τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας, να το λέει. Πάμε σε βαθιά ενεργειακή κρίση. Και εκεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιμάται βαθύ ύπνο. Δεν λέει να ξυπνήσει. Να λάβει αυτά τα μέτρα που πρέπει για να μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα.
0: Ναι, γιατί πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Έχουμε αυτή την αποδέσμευση των αποθεμάτων πετρελαίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία υπέκυψε επί της ουσίας στον εκβιασμό του Τραμπ.
1: Ακριβώς.
0: Τι έλεγε ο Τραμπ, θα σταματήσω τις εξαγωγές εάν οι Ευρωπαίοι δεν κάνουν αποδέσμευση αυτών των αποθεμάτων. Το έκαναν λοιπόν οι Ευρωπαίοι. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Ταυτόχρονα έχουμε εκτείναξη των τιμών ενέργειας. Έχουμε εκτείναξη του πληθωρισμού, που θα το πούμε στη συνέχεια. Έχουμε εκτείναξη στο κόστος δανεισμού για τα κράτη.
1: Είναι τα ομόλογα τα οποία μιλάνε πολύ ότι αυτή η κρίση στα ομόλογα κάτι δείχνει και έχει προβληματίσει έντονα. Όταν αυξάνεται κατακόρυφα το κόστος δανεισμού, ακριβένει το χρήμα. Και αυξήσεις βεβαίως των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες έρχονται κι άλλες τους επόμενους μήνες που δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.
0: Μέσα λοιπόν σε αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει όχι σε δημοσιονομική ευελιξία. Δηλαδή αυτό που ζητάει και η χώρα μας αλλά και άλλες χώρες, την περίφημη ρήτρα διαφυγής.
1: Ναι, ναι.
0: Η χώρα μας τι λέει για παράδειγμα? έχουμε 700 εκατομμύρια υπερέσοδα από το ΦΠΑ. Επειδή αυξήθηκαν οι τιμές, μέσα λοιπόν σε αυτή τη χρονιά έχουμε 700 εκατομμύρια παραπάνω. Να μπορέσουμε να τα διαθέσουμε αμέσως για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
1: Ναι, να μην έχει αυτή την οροφή των δαπανών. Βεβαίως στην αντιπολίτευση επιμένουν ότι δεν χρειάζεται. Η κυβέρνηση επιμένει ότι πρέπει να πάρει την άδεια για ακριβώς για αυτό το μέτρο που είπε ο Ιωσήφ, για την υπερέσοδα από την έμεση φορολογία στα καύσιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως έστειλε και την επιστολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, που δεν ξέρω τι έχει απαντήσει και πώς θα απαντήσει. Απάντησε, αλλά άφησε και ένα ανοιχτό παράθυρο. Όμως οι εξελίξεις τρέχουν και η απάντηση πρέπει να είναι άμεση.
0: Αυτό που λένε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο είναι όχι σε δημοσιονομική ευελιξία. Δεν δέχονται λοιπόν ένα τέτοιο αίτημα. Γίνεται ένας συνασπισμός από τις χώρες του Νότου.
1: Ιταλία, Πορτογαλία, έτσι, και άλλες χώρες. Ο Βορράς αντιτίθεται, έχει στυλώσει τα πόδια, συνήθως Γερμανία και δορυφόρη της. Να δούμε πού θα καταλήξει αυτό το Brand Fair. Απλώς να πω ότι μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι με τα μέτρα, επειδή λέμε για καύσιμα και τα λοιπά, και με τις 120 δόσεις που αναμένεται να ψηφιστεί η ρύθμιση μέχρι τέλος Οκτωβρίου, αυτό είπε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Πιερακάκης, το Πασόκ έχει και φέρνει στη δημόσια σφαίρα μια συζήτηση για το επιτόκιο των 120 δόσεων. Σου λέει ότι είναι ληστρικό, λέει το Πασόκ, και πρέπει να μειωθεί το επιτόκιο, γιατί αποτελεί αντικίνητρο για όσους έχουν χρέη στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία και θέλουν οι άνθρωποι να διευθετήσουν τις οφειλές τους. Με τόσο υψηλό επιτόκιο δεν θα μπουν.
0: Είναι αυτό το περίφημο 5,84. Και τώρα λοιπόν, σχετικά με τα μέτρα, ο Πρωθυπουργός που βρέθηκε στην Κατερίνη, εκεί είχαμε και τον Όλυμπο, ο οποίος πλέον ανήκει στην Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά, στον κατάλογο της UNESCO. Από εκεί λοιπόν, από την Κατερίνη, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα και για τα μέτρα στήριξης εν ώψη του δύσκολου χειμώνα.
3: Έχω δεσμευτεί ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Είναι πάρα πολύ εύκολο, ξέρετε, καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές, να σταθώ σήμερα μπροστά σας και να τάξω. Να ανοίξω το πουγγί. Έχουν κάνει άλλοι προκατοχή μου στο παρελθόν. Δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω γιατί προέχει πάνω απ' όλα η δημοσιονομική υπευθυνότητα.
0: Αυτή ήταν η τοποθέτηση λοιπόν του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε στα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και με τον πληθωρισμό και με τις αυξήσεις που έρχονται σε γαλακτοκόμικα
1: και αρτοσκευάσματα
0: και άλλα προϊόντα. Θα τα πούμε όλα στην αρχή της δεύτερης ώρας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3. Radio Πρέβεζα 93.
1: Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός. Ηθοποιός.
11: Φως. Μέση ενημέρωση παντού.
12: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Real Night στους 97,8.
14: Και έχω πει επίσης από την πρώτη στιγμή ότι αυτή η διαδικασία, αυτό το σχέδιο, και είναι ένα καλά μελετημένο σχέδιο, είναι αυτό το οποίο λέει λέξη σχέδιο.
15: Εμείς έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο.
16: Σχέδιο έχουμε.
17: Θέλω λοιπόν να περιγράψω συνοπτικά το σχέδιο αυτό, διότι ένα σχέδιο. Εδώ το σχέδιο αναφέρεται στις δύο καθοριστικές συνισταμένες. Το σχέδιο λοιπόν, αφού περνά, το σχέδιό μας, το σχέδιο περιλαμβάνει.

0: Για να τα καταφέρουμε δεν αρκεί να πιστέψουμε στον εαυτό μας. Πρέπει να έχουμε και σχέδιο. Σχέδιο. Αλλά και οι άλλοι επίσης δεν έχουν σχέδιο. Η παράταξή μας αντίθετα έχει σχέδιο.
1: Αγαπητοί συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία αντιπαρατάσσει το δικό της ρεαλιστικό πρόγραμμα. Είναι το σχέδιο για μια Ελλάδα με φως και ελπίδα.
2: Το δικό μας σχέδιο λέγεται Κυριάκος.
3: Κουβά πήγε το σχέδιο.
4: Όλοι έχουν σχέδιο.
5: Έχουν
4: όλοι
5: σχέδιο,
4: έχουν, έχουν κάτσει κάτω και σχεδιάζουν.
5: Ναι,
4: γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, υπενθυμίζουμε.
5: Ναι, αλλά καλά κάνουν.
4: Και έχουν όλοι σχέδιο, οπότε σχέδιο. Κοιμηθείτε ήσυχοι, γιατί έχουν όλοι σχέδιο. Δεν ξέρω αν θα πετύχουμε τα άλλα, αλλά στο σχέδιο.
5: Είμαστε πρώτοι.
4: Είμαστε μια χαρά, παιδιά, nice. Είμαστε καλυμμένοι. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που τουλάχιστον ευτυχώς ξεκινάει με καλό καιρό. Λιακάδα έχουμε εδώ στην Αττική, ήλιο έχουμε εδώ στην Αττική, θερμοκρασίες 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Και ευτυχώς πλέον πέρασαν και τα χειρότερα στην Κρήτη, που άφησαν όμως πίσω μεγάλες πληγές, μεγάλες καταστροφές σε σπίτια, σε επιχειρήσεις και σε υποδομές. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
5: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
6: Κάντε για ένα σταυρό, ρε παιδιά, κάντε για ένα σταυρό. Που να ζήσει καλό.
4: Κάντε το σταυρό σας, παιδιά, γιατί θα χρειαστεί οπωσδήποτε το επόμενο διάστημα εν ώψη του δύσκολου χειμώνα που έρχεται. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Ο Κωνσταντίνος πανηγυρίζει, λέει, που θα πάει το diesel 210 από 1.57 που είχε πέρσι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε, και καλή εβδομάδα.